0: Και τώρα, ελαιόλαδο, ραδίκι.
1: Βάζουμε ραδίκι και το αφήνουμε μισή ώρα να βράσει για να ετοιμαστεί η σουπίτσα μας. Σούπα με την καλή έννοια, το φασολολάχανό μας. Γιατί δεν είναι στέρεο, είναι ρευστό, είναι όπως είναι η φασολάδα η κοκκινιστή.
0: Μπράβο, είναι σουποειδές.
1: Σωστά.
0: Και το λεμόνι το βάζουμε στο τραπέζι μας.
1: Στο τέλος, στο τραπέζι μας.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Στο διατάφτα, φίλε μου.
1: Πάμε λοιπόν. Προσθέτουμε το ραδίκι μας.
0: Καταβούληση.
1: Όχι, δεν πάει καταβούληση.
0: Τι πάει.
1: Είναι στο μισό κιλό φασόλια, θέλει ένα κιλό ραδίκια.
0: Α, μη δες. Να τα τίπ. Ένα προς δύο λοιπόν.
1: Ένα προς δύο.
0: Και
1: ναι, γιατί στο φαγητό αυτό θα πρέπει να υπηρεσκεί το ραδίκι.
0: Και νερό.
1: Η κουταλίτσα που θα το νερό είναι καταβούληση, το βλέπει η νοικοκυρά πόσο είναι. Έτσι κι αλλιώς το ραδίκι θα σου βγάλει νερό.
0: Κάνω λίγο έτσι χαζές, αν να μου επιτραπεί οι ερωτήσεις, γιατί ξέρεις ο κόσμος, δεν μαγειρεύει όλος.
1: Σωστά.
0: Και κάποιοι μπορεί να το θέλουν περισσότερο σουποειδές, κάποιοι λιγότερο. Αυτό,
1: ναι,
0: είναι...
1: αυτό είναι και θέμα γεύσης, είναι και θέμα συνήθειας.
0: Ακριβώς. Οπότε λοιπόν, τώρα εσύ τα αφήνεις εκεί.
1: Ρίξαμε

0: καραντίκια μας, θα το κλείσουμε και θα περιμένουμε περίπου μισή ωρίτσα να ετοιμαστεί το φαγητό σε να σερβίρουμε.
1: Τίποτα, ραντεβού στο τραπέζι με τα υπόλοιπα, εγώ θα πω.
0: Ραντεβού στο τραπέζι, αφού πρώτα όμως,
1: ναι,
0: με ένα τσιπουράκι.
1: Τι τσιπουρό πίνουμε, με γλυκάνισο?
0: Όχι.
1: Α, μπράβο.
0: Καθα...

0: Είναι έτοιμο και πάμε να σερβίρουμε. Καλή μας όρεξη.
1: Ξεκινάω εγώ τώρα με μπούτι εδώ, με γίδα, με τη σαλάτα, με το φασόλο λάχανο, με την τυροκαφτερή. Πάμε λίγο τον έρχοντα, πάμε εδώ μαρούλι, πάμε προβατίνα κοκκινιστή με ένα μυστικό βαχαρικό που δεν το βρίσκει κανείς αν δεν είναι το πυροφιάνο της κουζίνας. Πάμε με
0: χοιρινή
1: και λουκάνικο. Τελειώσαμε, κάτσε κανένα.

Είμαστε σε ένα παραπόταμο του Κράτη ποταμού, ο οποίος Κράτης ξεκινάει ψηλά από το Χελμό πάνω από τη Ζαρούχλα και οι εκβολές του είναι στην Ακράτα. Τώρα είμαστε σε ένα παραπόταμο που είναι τα ύδατα της Στιγός που ενώνεται πιο κάτω με το Κράτη ποταμό και συνεχίζει, επιπερνάει από τη λίμνη Τζιβλού και βγαίνει στην Ακράτα.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9

0: και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
1: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνομαι και γούρνα.
3: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε Μπαξεβάνη.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
9: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό? Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

ήρθαμε και στον δεύτερο πύργο. Χρονολογείται και αυτός μάλλον, υποθέτω, κάπου εκεί στο 1700, διατηρηταίο το κτίριο, φαίνεται εξάλλου και τα λόγια περισσεύουν από εδώ. Ανεβαίνετε και απολαμβάνετε.

Κρύος ο καιρός, Πρέπει να ανάψουμε φωτιά. Να σταθούμε και να μαγειρέψουμε. Ομελετάρα, καπνιστή πανσέτα, παξιμάδι μέσα. Τι σας έχω. Μαντεμένιο τηγάνι. Εκεί θα γίνει όλη, εκεί θα την απολαύσουμε. Και για να μην καώ, πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Κόβουμε την καπνιστή μας πανσέτα, ψιλοκομμένη σαν μπέικον. Και την αφήνουμε στην άκρη για να συνεχίσουμε με το κρεμμύδι. Ένα τέταρτο από ένα μεγάλο κρεμμύδι ή ένα μικρό κρεμμύδι, κομμένο όπως θέλετε και όπως σας αρέσει. Μια πιπεριά φλωρίνης, κονσέρβα, κάτι δεν είναι απαραίτητο αυτό, κομμένη και αυτή έτσι χωριάτικα, στην άκρη. Πανσέτα χωρίς ίχνος λαδιού. Αν χρειαστεί, που θα χρειαστεί, θα βάλουμε μετά, τα αφήνουμε λίγο να τσιγαριστεί.

Γιάννη Καβγά. Αλάτι, πιπέρι που έχω βάλει και ξαναβάζω, πουλ μπιμπέρ ή μπούκοβο, ανακάτεμα και στην άκρη. Συνεχίζουμε στη φωτιά με baby φύλλα σπανακιού. Και έχουμε ίσως το καλύτερο μανούρι που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Είναι ο πρώτος διδάξας, είναι ο χότος, έρχεται από τη Φαλάνη Λάρισας και το κόβουμε όπως μας αρέσει, γιατί μας αρέσει. Τώρα βάζουμε ελαιόλαδο και από τα τυχώματα, αφού ελέγξουμε τι έβγαλε η πανσέτα. Και συνεχίζουμε με φύλλα σπανακιού baby, ιδανικά.

0: Πάρε αναπνοές.
1: Τις έχω.
0: Βαθιές, εισπνοές.
1: Πάμε.
0: Ας το μόνο του να πάει. Πού να πάει. Πού να πάει. Πες μου, πού να ξεκινήσω.
1: Το μόνο ταξίδι μπορούμε να κάνουμε είναι τα Φασολολάχανα. Πίσω.
0: Κεντρικός πρωταγωνιστής του μαγαζιού και του τραπεζιού, κατ' εμέ πρέπει να είναι αυτό εδώ το πιάτο.
1: Σωστά.
0: Και να έρχεται κάποιος γι' αυτό. Και μετά θα έρχονται τα άλλα από πίσω. Γιατί εσύ αυτή είναι η δουλειά σου. Τώρα να...

0: όχι να το πουλάς, να το σερβίρεις σωστά και τίμια, γιατί αυτό διέκρινα εγώ. Και τώρα, επειδή έχω δοκιμάσει χωρίς λεμόνι, θα βάλω μερικές σταγόνες λεμόνι. Αυτό το πιάτο και το φαγητό δεν το γνωρίζει πολλοί κόσμος, η αλήθεια.
1: Όχι, η αλήθεια δεν είναι ότι
0: μερικές
1: δεν το γνωρίζει.
0: Μερικές σταγόνες πάνω, πιπέρι σπάμε όσο θέλουμε.
1: Οπωσδήποτε.
0: Δοκιμάζω και θέλω τώρα όσο δοκιμάζω εσύ να μου πεις πώς ήρθε αυτή η επιφώτιση για να έρθεις εδώ και να κάνεις αυτό που έχεις κάνει και μάλλον έχεις κι άλλο στο μυαλό σου να κάνεις και ποια είναι η φιλοσοφία του χώρου και η δικιά σου. Δοκιμάζω.
1: Εδώ ήρθα τυχαία. Ήρθα μια ωραία Δευτέρα του Σεπτεμβρίου και είχε τόση δροσιά και ήταν τόσο όμορφα. Είδα φθινόπωρο για πρώτη φορά στη ζωή μου μετά από 45-46 χρόνια.
0: Να.
1: Που με έκανε να θέλω να κάτσω. Και όπως έγινε.
0: Ήρθες από την Αθήνα.
1: Ήρθα από την Αθήνα, βέβαια.
0: Γιατί
1: βέβαια.
0: Έτσι ακούγεται ότι ήρθες από μεγάλη πόλη, δεν ήρθες από χωριό.
1: Από την Αθήνα, από την Αθήνα, εννοείται από την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Από την Αθήνα. Έφτιαξα το ξενοδοχείο δίπλα και το 21 αποφασίσαμε να κάνουμε. Επειδή είμαστε. Είναι ένα χωριό το οποίο έχει ιστορία όσον αφορά την απελευθέρωση και όλο αυτό το κομμάτι και έχει και μυθολογία. Λόγω ότι είμαστε δίπλα στις πηγές όπου η Θέτης βάφτισε τον Αχιλλέα.
0: Ωστόσο εδώ βάζω και κρασί,
1: Και καλά κάνεις.
0: Μου επιτρέπεις.
1: Οπότε η λογική ήταν να γίνει μια ταβέρνα, ένα καπηλιό. Καλύτερα, ένα καπηλιό.
0: Γιατί εδώ ήταν
1: το οποίο. Εδώ ήταν, όχι, ήταν πεταλωτήριο του 1790. Το οποίο το πήραμε και το φτιάξαμε από την αρχή. Λοιπόν, ο σκοπός είναι λοιπόν να γίνει όταν ένα καπηλιό, οπότε όταν θα μπαίνεις μέσα, θα γύρναγες πίσω στο παρελθόν. Θα έπινες νερό από τη στάμνα σου.
0: Κιούπι.
1: Από τη στάμνα. Θα έτρωγες σε πύληνα πιάτα ή σε πέτρινα. Και θα έπινες κρασάκι σε πύληνα ποτήρια.
0: Αυτό εδώ τώρα έχει και μια ιδιαιτερότητα, γιατί πολλοί δεν το γνωρίζουν.
1: Και βέβαια.
0: Έτσι, το πύληνο. Δεν ήταν χαζοί οι αρχαίοι Έλληνες που πίνανε και σερβίρανε.
1: Όχι βέβαια, το πύληνο καταρχήν, ό,τι και αν βάλεις μέσα, το κρατάει δροσερό.
0: Δεν αλλοιώνει τα αρώματα.
1: Δεν αλλοιώνει τα αρώματα, εννοείται. Αλλά το βασικό είναι ότι στα πύληνα, στις στάμνες, στα κιούπια, συντηρούσανε είτε από θέματα θερμοκρασίας, είτε από θέματα υγιεινής, συντηρούσαν τα τρόφιμά τους και τα νερά τους.
0: Έτσι. Και τρως τώρα εσύ έτσι την ωραία φλασιά, να το πω εγώ, που λένε και στο χωριό μου, και έρχεσαι εδώ και θες να παίξεις με ντόπια προϊόντα, να φτιάξεις αυτό το χώρο που να σε παραπέμπει σε καπηλιό που το έχεις καταφέρει.
1: Να πηγαίνεις στο 17ο αιώνα πίσω. Ναι. Αυτός είναι ο σκοπός.
0: Και να κάνεις αυτό που έχω εισπράξει εγώ από χθες το μεσημεροαπόγευμα που βρεθήκαμε. Ότι αντικρίζοντας και δεν μου αρέσει εμένα ούτε να χαϊδεύω αυτιά ούτε τίποτα, ο κόσμος το ξέρει. Λοιπόν, και με, πραγματικά μέσα, τι σου είπα, στο μισάωρο, σαν να γνωριζόμασταν.
1: Από καιρό.
0: Ναι, και αν είχαμε, σαν να είχαμε πιει, ξέρω εγώ, κρασί και τον προηγούμενο μήνα και την προηγούμενη μέρα και την προηγούμενη εβδομάδα και είχαμε φάει μαζί. Αυτό το πράγμα, φίλε μου, επειδή γυρίζω και μυρίζω, στο είπα και χθες, ή το έχεις ή δεν το έχεις. Κατάλαβες.
1: Το μαγείρεμα, το ψήσιμο και το να προσπαθήσεις
0: φιλοξενία,
1: να προσπαθείς, φιλοξενία, αλλά να προσπαθήσεις να ικανοποιήσεις τους κάλικες του κάθε ανθρώπου, νομίζω ότι αυτό θέλει πολύ αγάπη. Όποιο φαγητό και να κάνεις, ό,τι και να ψήσεις, αυτό που χρειάζεται μέσα, εκτός από όλα τα άλλα, τα συστατικά, είναι αγάπη.
0: Ναι, πρώτα είναι, αρχικά είναι η πρώτη ύλη.
1: Η πρώτη ύλη είναι.
0: Ναι, αλλά είναι και η αγάπη.
1: Είναι η αγάπη, είναι το τελευταίο και το πιο σημαντικό υλικό.
0: Όχι, η αγάπη είναι το πρώτο και το τελευταίο.
1: Το τελευταίο και πιο σημαντικό υλικό είναι η αγάπη.
0: Μπράβο.
1: Πρώτο είναι η πρώτη ύλη, να είναι όλα γύρω, να μην είναι τίποτα από κρέατα τα οποία τα βρίσκουμε παντού, να μπορείς να πας στο βοσκό, να πάρεις το κρέας, να μπορείς να πας στο βοσκό, να πάρεις το κατσικίσιο το τυρί. Να μπορείς να πας δίπλα που έχουν τις ντομάτες, να πάρεις την ντομάτα ή το μαρουλάκι ή το λάχανο για να μπορείς να φτιάξεις σαλάτα σου. Όλα αυτά είναι βασικά. Ναι. Όμως θεωρώ ότι το τελευταίο και το πιο σημαντικό υλικό απ' όλα είναι η αγάπη. Θέλει αγάπη προς τον άνθρωπο και προς αυτό που φτιάχνεις.
0: Και πάμε τώρα στα πιάτα για να μην πλατιάζουμε, γιατί πέρα από τη φιλοξενία και το ξενοδοχείο της
1: Έλενας.
0: Έλενας. Το εστιατόριο.
1: Ο Αχυρώνας της Ζαρούχλας.
0: Έτσι. Τα οποία είναι ακριβώς δίπλα. Και το καλοκαίρι έχει ένα άλλο ωραίο εκεί που είδα

0: Το καλοκαίρι έχει ένα εξωτερικό χώρο το οποίο θα γίνει νέο, ο οποίος θα είναι για καφέ μπαρ.
1: Πέρα από τα καλά κρέατα και την αγνή πρώτη ύλη, έχουμε τη ροκαυτερή, η οποία γίνεται...
0: Από εμάς τους ίδιους.
1: Όχι τη ροκαυτερή από εμάς τους ίδιους, τη ροκαυτερή δοκιμασμένη και αυτή νομίζω ότι είναι κωδικός που θα αγαπήσει ο κόσμος. Ερχόμαστε στη σαλάτα, η οποία σαλάτα έχει αρχαιοελληνική... Άντε πάλι θα το πω, εσάνς. Λοιπόν, έχει μια αρχαιοελληνική δομή. Δομή.
0: Σωστά.
1: Βασισμένη σε οξύμελο, σε πετιμέζι. Έχει μια βινεγκρέτη, η οποία και αυτή πρέπει να είναι όπως...
0: Έχει μέλι, έχει, ναι.
1: Πρασινάδες, καρύδια κτλ. Προβατίνα.
0: Προβατίνα κοκκινιστή. Ένα κοκκινιστή. Από τα σταθερά πιάτα μας εδώ και ένα χρόνο. Από τότε που είμαστε εδώ.
1: Μυζήθρα.
0: Ζερβίρεται με μυζήθρα και συνοδεύεται ή με πατάτα ή με μακαρόνια.
1: Τέλεια. Παπαρδέλες μου στάρεσε.
0: Σωστά.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι μισό, το
0: οι παπαρδέλες, να σε ενημερώσω, είναι και το...
1: βέβαια.
0: Είναι το ζυμαρικό των αρχαίων Ελλήνων. Το 100 π.Χ. οι αρχαίοι Ελλήνες είχαν παπαρδέλες. Το ζυμαρικό δεν βγήκε από την Ιταλία, αλλά βγήκε από την Ελλάδα. Ναι. Το πήραν οι Έλληνες, το πήγαν στη Σικελία και από εκεί το πήραν οι Ιταλοί και το αναδείξανε.
1: Για τον πιο έξυπνο από εμάς.
0: Έπρεπε κάτι να αναδείξουν κι αυτοί.
1: Τροποντινά. Εντάξει, μπριζόλα τώρα, οκ, okay, είναι κι αυτή.
0: Εντάξει, χοιρινή μπριζόλα είναι.
1: Χοιρινή μπριζόλα. Μένω εδώ. Μένω σε αυτό εδώ το πιάτο και σαν πιάτο. Και
0: σαν γίδα βραστή πάντα.
1: Α, έχουμε και γίδα βραστή.
0: Γίδα βραστή πάντα.
1: Την οποία τη φάγανε, ήρθαν εδώ κανένα δύο-τρεις.
0: Την εξαφανίσανε.
1: Την εξαφανίσανε. Α, και το μπούτι. Παναγία μου, εδώ μπούτι.
0: Ναι.
1: Του είπα να τα αφήσει κρύο, έτσι. Είναι μπούτι αρνίσιο.
0: Αρνάκι γάλακτος. Έτσι.
1: Ναι. Και έχουμε κάτι που δεν γνωρίζουμε.
0: Είναι αρνάκι γάλακτος από το βοσκό που θα πάμε αύριο να δούμε τα ζώα του.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Γίδα παγδάκι. Εξαιρετική.
1: Τα τελευταία χρόνια ο κόσμος έχει κάνει έτσι ένα ντου στην προβατίνα.
0: Στην προβατίνα, ναι.
1: Όταν η προβατίνα λοιπόν τρώγανε στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, δεν ξέρω, στο Αγρίνιο, από εδώ και από εκεί.
0: Η Πελοπόννησος μέχρι και πριν 5 χρόνια δεν την τρώγανε καν.
1: Και τη δίνανε τσάμπα, γιατί κάποτε είχε και 2-2,5 ευρώ το κιλό.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, και τώρα πάει να πλησιάσει το...
0: Τα 9. Είναι στα 9.
1: Πάει να πλησιάσει τη μέση μοσχαριού. Γίδα. Δοκιμάστε και τη γίδα.
0: Γίδα παϊδάκι, με την προϋπόθεση όμως ότι θα πρέπει να είναι παχιά.
1: Και με τι κλείνει λοιπόν αυτή η φιλοξενία? Κλείνει με ένα καλό επιδόρπιο και με ένα καλό κρασί. Τα κρασιά είναι από την ευρύτερη περιοχή.
0: Από την ευρύτερη περιοχή, ναι.
1: Και αυτά είναι...
0: Είναι από ένα μικρό εινοποιείο του Ανδρέα Πληθάκη.
1: Ναι, να το
0: πούμε. Έξω από το Αίγιο.
1: Πίνεις άφοβα. Αυτό άφοβα. Σημαίνει ότι μπορεί να πιεις και 10 κιλά, αλλά θα πιεις, θα φας και θα είσαι εκεί που πρέπει να είσαι και θα χαλαστείς.
0: Προϋπόθεση.
1: Έτσι.
0: Προϋπόθεση.
1: Είναι βασικό αυτό. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με πολλά άλλα πράγματα, αλλά δεν είναι τη παρούση.
0: Δεν σε χαλάει το συγκεκριμένο κρασί, δεν σε χαλάει. Όσο και να πεις.
1: Και πες μου λίγο για το μυστικό επιδόρπιο. Μυστικό. Μυστικό όσον αφορά
0: το μυστικό επιδόρπιο. Το μυστικό επιδόρπιο θα είναι μία
1: μους
0: από γιαούρτι. Έτσι. Με σάλτσα αγριοκέρασου.
1: Σάλτσα
0: αγριοκέρασου.
1: Καθαρίζουν όλα.
0: Καθαρίζουν όλα, μένει η δροσιά
1: και μετά
0: και η γλυκά.
1: Και μετά πίνεις και ένα σφινάκι τσιπουράκι.
0: Παγωμένο.
1: Παγωμένο.
0: Έτσι.
1: Και πας δίπλα, θα πάω εγώ και θα την πέσω, κοιμάσαι. Και άμα ξαναπεινάσεις αυτός εδώ τρελός.
0: Η ταβέρνα είναι πάντα ανοιχτή και έχει πάντα κάτι να δώσει.
1: Ναι, μπαίνει και στην κουζίνα μέσα. Δηλαδή τώρα έχει σκοπό να φάμε όλα αυτά και σε 2 ώρες να επιστρέψουμε. Ντου και στην υγειά μας.
0: Γεια μας.
1: Είσαι άρχοντας, αλήθεια,
0: Στην υγειά σας, παιδιά.
1: Κάντε, ελάτε εδώ τώρα. Σας περιμένουμε. Εγώ θα λείπω. Ο Αντέρας είναι εδώ.

0: έχει κρύο, κίνδυνο πυρκαγιάς δεν έχουμε, είμαστε στο ενδιάμεσο για Ζαρούχλα, περίπου μισή ώρα ακόμα και πάμε λίμνη Τσιβλού, μία από τις αλπικές λίμνες της Ευρώπης, πάμε να την ανακαλύψουμε, πάμε να τη δούμε, πάμε, έχει κρύο.
1: Όταν θέλουμε ηρεμία εμείς ερχόμαστε εδώ, εμείς που μένουμε εδώ ας πούμε, ερχόμαστε όταν θέλουμε ηρεμία. Και αυτό δεν το βρίσκει το καλοκαίρι, γιατί γίνεται το έλα να δεις.
0: Ναι, τώρα σε αποζημιώνει μια απλή βόλτα, ας πούμε.
1: Ναι, έτσι, έτσι. Το φθινόπωρο όμως είναι υπέροχο.
0: Ναι. 750 μέτρα υψόμετρο, θέλουμε ακόμα 2 λεπτά, ε?
2: Ναι, 2-3 λεπτά. 2-3
0: λεπτά για να δούμε αυτό που δεν έχουμε δει, δηλαδή εγώ και κάποιοι από εσάς.

0: πείτε μου τώρα ότι δεν αξίζει τον κόπο να κάνεις τέτοιες διαδρομές. Γιατί? Γιατί δεν έχεις την ευκαιρία να απολαμβάνεις αυτή την ομορφιά, αυτή τη μαγεία, αυτή τη φυσική ομορφιά, λίμνη Τσιβλού. Ο Αντρέας έχει να μας πει πιο to the point πράγματα. Εγώ τι να πω, άφωνος.
1: Η λίμνη, όπως προείπες, είναι μία από τις αλπικές λίμνες της Ευρώπης. Βρίσκεται περίπου στα 700 μέτρα υψόμετρο. Εδώ δημιουργήθηκε το 1910, όταν η κήτη του ποταμού Κράθη έπαθε καθίζηση. Πήρε μαζί το μισό χωριό. Λέγεται ότι είχαμε και ένα νεκρό, ένα τουρίστα, άλλοι λένε τουρίστα, άλλοι λένε κάποια κάτοικο της περιοχής. Ακόμα δεν είναι συγκεκριμένο. Από εκεί και πέρα έχει 60 με 80 μέτρα βάθος. Έχει πολύ ζεστά νερά, γιατί το νερό που έρχεται από τον Κράθη και πέφτει μέσα και συνεχίζει μετά και πάει στη θάλασσα, δεν προλαβαίνει να κρυώσει, γιατί είπαμε ότι ο Κράθης ποταμός είναι ο πιο κρύος ποταμός Ελλάδος. Το νερό λοιπόν που πέφτει μέσα, επειδή έχει μεγάλο βάθος, δεν προλαβαίνει να κρυώσει, οπότε έχουμε ζεστό νερό, άρα το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολλούς λιώμενους.
0: Τώρα?
1: Τώρα πολύ λιγότερους, πιο πολύ για κάμπινγκ.
0: Ψαράκια, ψαράκια.
1: Πάνω από 80% ήδη. Έχουν γίνει και πάρα πολλές... αρκετοί δίτες έχουν βγάλει βίντεο και όλα αυτά. Κάποια έχουν τύχει και έχουν πέσει στα χέρια μου. Υπάρχουν ψαράκια, δηλαδή έχω δει ψάρια τα οποία δεν τα έχω ξαναδεί.
0: Βρόσιμα.
1: Βρόσιμα όλα.
0: Βρόσιμα.
1: Επίσης εδώ υπάρχει η μαύρη καραβίδα.
0: Αλήθεια τώρα. Έχει μαύρη καραβίδα.
1: Έχει
0: τώρα.
1: Μαύρη καραβίδα, η οποία έχει έρθει από τη λίμνη Ιωαννίνων.
0: Ναι.
1: Και είναι γεμάτη λίμνη με μαύρη καραβίδα, η οποία το βράδυ του καλοκαιριού, συνήθως τον Αύγουστο, βγαίνουν πάνω και τις πιάνουν στην ξηρά.
0: Η μαύρη καραβίδα έχει πιο πολύ ψωμί από όλες.
1: Η μαύρη καραβίδα είναι η πιο ακριβή καραβίδα στον κόσμο. Έτσι,
0: έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς. Και έχει και βαρκούλες κάτω να κάνεις έτσι μια βολτούλα.
1: Ναι, να κάνεις βολτούλα, να κάνεις ψαρεματάκια αν θέλεις. Έχει διαφορά.

0: ανάμεσα στα βουνά. Είμαστε στη Βαλινή, περίπου μισή ώρα για Ζαρούχλα. Περίπου 20 λεπτά για Κράτα. Στο Μαντρί εδώ του φίλου μας του Πάνου. Για να δείτε, τι να δείτε, να δούμε πως αρμέγεις. Ε, άρμεξες. Άρμεξες.
1: Έχουμε πικρούλια
0: τώρα. Έχουμε τα πικρούλια, για να δούμε. Και φέρ' το.
2: Θα
0: το πιάσω.
3: Ναι ρε, το πιάσεις ρε.
2: Την κυλιούτσα.
1: Μέσα λερώνεις.
0: Αυτό τώρα είναι πόσο.
1: Τριών ημερών.
0: Τι είναι αυτό.
1: Τριών ημερών.
0: Και θα γίνει.
1: Τι θα γίνει.
0: Πού θα σφαχτεί.
1: Εδώ άλλο.
0: Προβατίνα έχεις. Προβατίνες έχεις.
1: Ναι, μέσα είναι. Μάνα του, μέσα είναι.
3: Αρνάκι. Γίδα. Αρνάκι γάλακτος. Προβατίνες. Εδώ είναι η πρώτη ύλη. Από εδώ παίρνει ο καλός ο κόσμος, αυτός που θέλει να ταΐσει ποιοτικό κρέας. Λοιπόν, τώρα ποια είναι η διαφορά, ότι εγώ προσπάθησα να μπω μέσα, η διαφορά, ποιο είναι το εντός εισαγωγικών πρόβλημα. Αν δεν είσαι συνηθισμένος για να μπεις μέσα στο Μαντρί, θέλει ηρωική προσπάθεια, γιατί και εγώ και ο Γιάννης που είναι πίσω από την κάμερα, μπήκαμε μέσα και δείτε εδώ, δακρύσαμε. Πού οφείλεται αυτό στην αμμονία. Δεν είμαστε όλοι για όλα.

0: Έχω πλύνει, έχω καθαρίσει, δεν με βάλανε με το ζόρι, πατζάρια. Τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε ένα πουρέ πατζαριού για να συνοδεύσουμε τι? Μια αρχαιοληνική συνταγή, η οποία είναι βασισμένη στο μπακαλιάρο. Τα υπόλοιπα θα τα πει ο Ανδρέας, γιατί αυτός έχει έτσι... Έχει κάνει μια οδή στην αρχαιοληνική κουζίνα.
1: Όχι ακριβώς.
0: Όχι ακριβώς.
1: Απλά στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε και κάτι διαφορετικό από το παραδοσιακό,
0: ναι.
1: Μπήκαμε στη διαδικασία να ψάχνουμε γεύσεις από το παρελθόν. Και όταν λέμε από το παρελθόν, μιλάμε από προ Χριστού.
0: Και τι τρώγανε οι αρχαίοι Έλληνες? Γλυκόξινα φρούτα.
1: Γλυκόξινα φρούτα, αλλά όταν λέμε γλυκόξινα, δεν είχαν λεμόνι, δεν είχαν πορτοκάλι, μανταρίνι, δεν είχαν τέτοια πράγματα. Δεν είχαν μπανάνα. Το γλυκόξινο ήταν με μέλι και ξύδι.
0: Ναι, και
1: με πετιμέζι ή οξύμελο.
0: Ναι.
1: Ή γάρο που έχει 4-5 διαφορετικούς γάρους και αναλόγως το φαγητό, αν είναι ψάρι, βέβαια.
0: Α.
1: Ο γάρος ο οποίος βγαίνει από τα μικρά ψάρια.
0: Αυτό δεν το ήξερα.
1: Ο γάρος ο οποίος βγαίνει από τα μικρά ψάρια. Όμως έχουμε 4-5 είδη γάρου που πάει στα πουλερικά, στο αγριογούρουνο, στα ψάρια, στα κρέατα. Διαφορετικό γάρο για να δώσει την ένταση που θέλει το κάθε προϊόν, το κάθε υλικό.
0: Ένταση, οξύτητα, ισορροπία.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα εδώ? Θα κάνουμε μπακαλιάρο με πετιμέζι πράσα.
1: Πετιμεζένιο όνο.
0: Τι σημαίνει πετιμεζένιο όνο? Όνο σημαίνει.
1: Όνο στα αρχαία σημαίνει το γαϊδούρι. Οι αρχαίοι Έλληνες όμως, επειδή ο μπακαλιάρος, η ράχη του, το χρώμα του, ήταν το χρώμα που έχει το γαϊδούρι, τον ονομάζαν και αυτόν όνο. Οπότε έχουμε πετιμεζένιο όνο.
0: Ναι, όλα πάμε. Και κρύβαν μια σοφία πίσω. Ακούστε τώρα τι θα κάνει. Θα φύγει, θα ξαφανιστεί από την κάμερα. Έφυγες.
1: Έτσι.
0: Πάνω
1: και
0: μου.
1: Το δίνω πάνω σου πλέον.
0: Πάνω μου. Θα βάλω φωτιά στο τηγάνι, θα περάσω από αλεύρι τον μπακαλιάρο, θα τον τηγανίσω. Θα τον αφαιρέσω, θα τον αφήσω στην άκρη και μετά θα δούμε τα υπόλοιπα για να μην σας κουράζω. Ναι. Ναι. Δείτε χρώμα. Έτσι. Χρυσό. Κόκκινο. Αυτό είναι το πιο χοντρό κομμάτι. Δείτε χρώμα. Πράσο, το λευκό και βλέπετε και λίγο πράσινο μέρος. Κρατάμε ουσιαστικά τα τρυφερά μέρη του πράσου, τα ρίχνουμε

λάδι. Αν δεν χρειαστεί αυτό, ανάλογα με το τα γούστα του μάγειρα, έτσι. Τα αφήνουμε λίγο να πάρει, ανακατεύουμε. Αλάτι ακόμα δεν δουλεύω. Έχουν καραμελώσει, έχουν πάρει ωραίο χρώμα τα πράσα. Πάμε με το ξύδι το λευκό και θέλω τα τυχώματα, ε! Πάμε κρασί, επίσης τα τυχώματα. Αφήνουμε να πάρει μια-δυο βράσεις. Άνηθο και μαϊντανό. Εδώ παίξτε μπάλα όπως θέλετε. Ετοιμέζει. Τα κομμάτια του μπακαλιάρου μου επιτρέψτε να τα πιάσω με το χέρι. Έχουμε πιάσει. Να δούμε πώς θα πάρει. Εδώ. Πω. Πιπέρι. Γλασάρουμε, σερβίρουμε με πουρέ παζαριού. Τέλος.

0: την πόρτα. Δείτε τώρα τι έγινε. Καταρχάς, η νονάκριδα της ομορφιάς και της ιστορίας. Θα τα μάθουμε κι αυτά, τι ακριβώς είναι. Πάμε τώρα στο πιο χαλαρό. Μου υποσχέθηκε μπανάκι. Πήγε, το έκανε. Ποιος, ο Ανδρέας. Αλεξερούχα βέβαια. Κρύωσε. Βράχηκε. Πάμε μέσα να μας τα πει, να μάθουμε και για το Λαογραφικό Μουσείο, γιατί είναι και αυτό το αξιοσημείωτο από τα αξιοσημείωτα της περιοχής. Πάμε, πάμε μέσα. Πάμε μέσα. Δημοτικό σχολείο φαίνεται, μάλλον ήταν μονοθέσιο.
1: Βρισκόμαστε στο Λαογραφικό Μουσείο της Ζαρούκλας, όπου εδώ ουσιαστικά έχει την ιστορία της ευρύτερης περιοχής με όλα τα υπόλοιπα χωριά. Είναι μια περιοχή η οποία το 1933 έγινε ο πρώτος Δήμος Νονάκριδας της νεότερης ιστορίας Ελλάδας μετά την απελευθέρωση. Στην ευρύτερη περιοχή υπήρχε και ειρηνοδικείο από το 1836 μέχρι το 1915. Υπήρχαν οι πρώτες τεχνικές σχολές στη Βαρβάρα και στα Χαλκιάνικα. Οι κάτοικοι τότε ήταν γύρω στους 2.000. Δυστυχώς όμως με το πέρασμα των χρόνων ο κόσμος έφυγε στα αστικά κέντρα. Έτσι λοιπόν έχει μείνει το σχολείο ως μια ανάμνηση.

δημοτικών σχολείων Ζαρούχλης. Παλιά. Πλέον λαογραφικό μουσείο. Πάμε μέσα. Ανοίγω.

0: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα βίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.com

0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα, εδώ στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που κινείται με άνεση, θα έλεγα,

0: ανάμεσα σε δύο φαινομενικά διαφορετικούς κόσμους, τη νομική και το θέατρο. Ο Μιχάλης Φαγιαννάκης δεν περιορίζεται στους ρόλους που του αποδίδονται, αντίθετα τους επαναπροσδιορίζει. Δικηγόρος, αλλά με βαθιά αγάπη για τη σκηνή και τη συγγραφή, φέρνει στο προσκήνιο πολύ συχνά ιστορίες που αντλούν δύναμη από την περίφημη κριτική παράδοση, τις οποίες και μεταφέρει στο σήμερα με έναν ιδιαίτερο και ταυτόχρονα ζωντανό τρόπο. Κύριε Σφαγιαννάκη, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά. Ξέρετε, έχουμε πραγματοποιήσει έτσι μαζί αρκετές συζητήσεις, αρκετές συνεντεύξεις τα τελευταία χρόνια και θέλω λίγο να ξεκινήσουμε κάπως εναλλακτικά. Θα αποδεχόσασταν την ιδιότητα του καλλιτέχνη ακόμα και του δημιουργού. Και τι είναι για σας, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά και να τα πιάσουμε από την αρχή. Και τι είναι για σας η τέχνη, πώς την ορίζετε, είναι ένα στοιχείο το οποίο κρύβεται μέσα μας, το έχουν όλοι μέσα τους ή αποτελεί κάτι ξεχωριστό ή αν θέλετε δυσέβρετο στις μέρες μας.
1: Κοιτάξτε τώρα, τα βάλατε μονομιά σε όλα και δεν ξέρω κατά πόσο θα ανταποκριθώ με την απάντηση σε τόσα ερωτήματα θεμελιώδη που θέσατε.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθείτε.
1: Εγώ νομίζω ότι η τέχνη σαν έκφραση του δημιουργού της είναι, αν θέλετε, πρώτα απ' όλα καλύπτει τη δικιά του ανάγκη. Καλύπτει τη δικιά του ανάγκη και στη συνέχεια προσφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν λύσεις, έκφραση οι ίδιοι. Εν πάση περιπτώσει προβληματίζονται για τη ζωή που ζούνε και αξιοποιούν αυτή την έκφραση στην ατομική κάτω από το δικό τους πρίσμα θέασης. Δηλαδή, εγώ τα βλέπω με τον τρόπο μου. Κάποιος άλλος δεν τα βλέπει με το δικό μου αποκλειστικά τρόπο, αλλά τα βλέπει, αν θέλετε, με το δικό του πρίσμα προσεγγίζει το ίδιο θέμα, αν θέλετε προσεγγίζει τις θέσεις μου. Γι' αυτό είμαι εγώ στην κρίση του και πάντα ελπίζω ότι δεν θα με απορρίψει με το καλημέρα. Δύο. Η ίδια η μορφή της ζωής μας σήμερα επιβάλλει, κατά τη γνώμη μου, για να μην βρεθούμε σε καταθλιπτικές καταστάσεις ατομικές ή επειδή έχουμε βρεθεί ή επειδή, εν πάση περιπτώσει, αγωνιούμε για την προσωπική μας κατάσταση, δηλαδή και την προσωπικότητά μας και το μέλλον μας και τις καθημερινές μας αντιμετωπίσεις. Η ίδια λοιπόν η ζωή επιβάλλει πάρα πολλές φορές να διηγηρεύουμε διεξόδους έκφρασης αυτών που αισθανόμαστε. Οι διέξοδες αυτές στον κάθε άνθρωπο έχουν τη μορφή τους. Όσο με αφορά, ξεκίνησαν με τη γραφή. Εμφανίστηκαν με τη γραφή. Ή προηγήθηκε η θεατρική εμπειρία και ακολούθησε η γραφή.
0: Θα τα πούμε και στην πορεία.
1: Σαν μορφή εκτόνωσης, αν θέλετε, συναισθημάτων, ίασης από καθημερινότητες που μας καταπιέζουν και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα από την τέχνη βγάζουν το συναίσθημά τους. Και κυρίως όλοι κατά τη γνώμη μου, βγάζουν την αγάπη τους προς αυτόν στον οποίο απευθύνονται, προσφέροντάς τους το συμπέρασμα της ζωής τους. Μέχρι τότε, κάθε φορά που προσφέρουν.
0: Η τέχνη δεν κρύβει αρνητικά συναισθήματα.
1: Πολλές φορές. Και πολλές φορές τα αρνητικά συναισθήματα που κρύβει η τέχνη ως αποτέλεσμα, αν θέλετε, των εμπειριών, είτε της συνολική ζωή είτε της περίοδου του καλλιτέχνη, είναι εξίσου σημαντικά ως προσφορά προς το κοινό και για την εκτίμηση άλλων παρόμοιων καταστάσεων ενός εκάστου, αλλά και για την εκτίμηση της ίδιας της ζωής του καλλιτέχνη και του τρόπου που τα προσεγγίζει. Δείτε να σας πω. Ερώτημα θα μπορούσε πραγματικά να είναι. Έχουμε αρνητική τέχνη. Έχουμε. Δείτε τη μεγαλεπίβολη τέχνη του Τρίτου Ράιχ. Το Τρίτο Ράιχ στηρίχθηκε στην τέχνη. Χρησιμοποίησε την τέχνη για τους σκοπούς του ο ναζισμός. Αυτή η τέχνη οδήγησε, αν θέλετε, σε ανάδειξη συγκεκριμένων αξιακών χαρακτηριστικών

0: που ο ναζισμός ως κοσμοθεωρία είχε στη συνείδησή του, είχε στις προσεγγίσεις του. Αυτή η τέχνη απεδείχθη ιστορικά αρνητική, αν θέλετε απαξιώθηκε ιστορικά, ενώ ο καλλιτέχνης ο ίδιος θα μπορούσε να έχει τη τεχνική γνώση να καταστεί, να γίνει, να θεωρηθεί, να χαρακτηριστεί ως μεγάλος δημιουργός. Και έχασε αυτή την ιδιότητα γιατί οι ιδέες οι οποίες εξυπηρέτησε και τις οποίες προέβαλε ήταν αρνητικές για την ανθρωπότητα.
1: Στις μέρες μας υπάρχουν κάποιοι οποίοι εκμεταλλεύονται την τέχνη.
0: Βεβαίως. Παραδείγματος χάρη, είναι φοβερό να δείτε στην καθημερινότητα όσων παρακολουθούν το διαδίκτυο, παραδείγματος χάρη, τι αρνητικότητα μπορεί να εισπράξεις από εκατοντάδες χιλιάδες ταινιών, δημιουργιών τέλος πάντων τηλεοπτικοακουστικών, οι οποίες απλά καλλιεργούν πολύ αρνητικές και αν θέλετε επιζήμιες και αν θέλετε και ολέθριες πολλές
1: στοχευμένα.
0: Φορές. Στοχευμένα. Και κυρίως απευθυνόμενοι σε νέους ανθρώπους. Δείτε πόσο όλες οι περιπτώσεις δολοφονιών στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Τουρκία πρόσφατα. Οι αναφορές των δολοφόνων που είναι συνήθως παιδιά ή νεότατοι άνθρωποι είναι σε υποκοσμικού χαρακτήρα έργα τα οποία όμως προβάλλονται με την ίδια ευκολία που προβάλλονται μεγάλα ποιοτικά έργα στα ηλεκτρονικά μέσα. Αυτό δεν είναι στοχευμένο, δηλαδή δεν ξέρει ο τάδε μεγάλος ηγέτης ενός δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών, είτε λέγεται Elon Musk, είτε λέγεται οποιοδήποτε, δεν ξέρει ότι αυτή η μορφή τέχνης κάνει ζημιά, δεν έχει συμβούλους να του το πούνε, δεν υπάρχουν πανεπιστήμια να παρέμβουν. Αλλού στοχεύουν και αλλού δια της σιωπής.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Πάμε να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Συγγραφέας θεατρικού κειμένου σε κριτική διάλεκτο.
0: Ναι, δύσκολο είναι.
1: Με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα του σατυρικού δράματος Τάλος,
0: ναι.
1: Το οποίο άφησε εποχή και όσοι είχαν παρακολουθήσει τότε την παράσταση στο Κηποθέατρο, σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν γνώριζαν τον Μιχάλη Σφακιανάκη, τον γνώρισαν και εντυπωσιάστηκαν.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει. Να χαμηλώσουμε λίγο τους τόνους, γιατί δεν είναι ο Μιχάλης Σφακιανάκης κατά αρχή ως Έλληνας θεατρικός συγγραφέας. Ένας συγγραφέας της καθημερινότητας είναι, ο οποίος έγραψε ένα έργο. Έχει μια ιδιαιτερότητα το έργο. Και το λέω με καμάρι. Είναι το πρώτο σατυρικό δράμα που γράφτηκε στην ελληνική λογοτεχνία μετά την κλασική αρχαιότητα. Γιατί διότι άλλοι το παρέλειψαν να το κάνουν.
1: Τότε δικαιολογεί το πρόλογο.
0: Εν πάση περιπτώσει, εσείς καλό πρόλογο κάνετε, γιατί είπατε τόσο ωραίο λόγια για μένα. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, αυτό το βασικό του χαρακτηριστικό είναι αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Θέλετε να μιλήσω λίγο θεωρητικά. Και θα σας πω και το δυσκολία στο τέλος. Το σατυρικό δράμα θεωρώ ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες προσφορές των Ελλήνων στην ανθρωπότητα. Και είναι από τις μεγαλύτερες προσφορές των Ελλήνων στην ανθρωπότητα, το λέω με τα λόγω γνώσεως και το πιστεύω ακράδαντα, έχοντας υπόψη μας ότι από την αρχαιότητα μας μείνανε ένα σατυρικό δράμα ολόκληρο και ένα λίγο παραπάνω από το μισό. Άρα για τα κείμενα τα οποία δεν έχουμε στα χέρια μας για να το αξιολογήσουμε, είναι ελάχιστα. Όμως, γνωρίζουμε ότι το σατυρικό δράμα έρχεται ως ανακουφιστική διαδικασία μετά από τρεις τραγωδίες, οι οποίες κατά κανόνα μιλάνε για το θάνατο, μιλάνε για το έγκλημα, μιλάνε για το εγώ, μιλάνε για τις αρνητικές καταστάσεις της ζωής. Σκοπός των τριών τραγωδιών, πέρα της λειτουργικότητας που έχουν για το θρησκευτικό τους ρόλο, είναι να διαπαιδαγωγήσουν την κοινωνία. Οι θεατές λοιπόν, αφού έχουν βιώσει τη φρίκη της τραγωδίας, έχουν προβληματιστεί, έχουν θεωρήσει τους εαυτούς τους μηδαμινούς απέναντι στο Θεό και τη μοίρα, απολαμβάνουν και ένα σατυρικό δράμα όπου ξεκαρδίζονται στα γέλια και μάλιστα ο Ευρυπίδης, ας πούμε, αποδεικνύεται ότι είναι εξίσου κωμικός με τον Αριστοφάνη, ο Σοφοκλής εξίσου κωμικός με τον Αριστοφάνη, μιλώντας για σεξουαλικά ζητήματα με ακόμα μεγαλύτερη αθυροστομία από ότι ο Αριστοφάνης, αλλά έχοντας ένα μοτίβο θανάτου σε αυτό. Κάποιος, η θυσία δηλαδή, η ανθρωποθυσία που συμβολίζει η τραγωδία, συνεχίζεται στο σατυρικό δράμα, ποτέ στη σκηνή, ποτέ δεν έχουμε γεγονός στη σκηνή, στην περιγραφή της, αλλά από την αστεία της μορφή. Σκεφτείτε το τώρα αυτό. Περιγράφοντας με αστείο τρόπο το θάνατο ή το Θεό, πόσο σημαντικό είναι στη συνείδηση του ανθρώπου που το παρακολουθεί να καταλάβει.

0: κατανοήσει ότι εγώ αξίζει να ζω. Αυτό είναι το βασικότερο μήνυμα της αρχαίας Ελλάδος. Αξίζει να ζούμε και αξίζει να ζούμε για δεκάδες λόγους. Ένας από τους λόγους είναι γιατί είναι πολύ διασκεδαστικός και ο Θεός, που έχει μικρότητες, που έχει ανθρώπινες πλευρές, που έχει αδυναμίες, αλλά και ο θάνατος. Γιατί ο θάνατος εδώ είναι κάτι το οποίο μπορεί να προέρθει για αστείους λόγους ή με αστείο τρόπο. Στον Τάλο, παραδείγματος χάρη, στο τέλος δεν ξέρουμε αν ζει ο Τάλος, αλλά η Ήρα λέει στους σατήρους να τρέξουν να προλάβουν, διότι από το σεξ υπάρχει κίνδυνος να έχει πεθάνει. Η Μίδια, όντας σε αποχή σεξουαλική, η ίδια μάγισσα θεά και, εν πάση περιπτώσει, μαθημένη να ασκεί τη μαγεία μέσα από τη σεξουαλική ένταση, έχει βρει ένα Τάλο, ο οποίος, κατά τη γνώμη μας, ήταν ένας κοντούλης μικρούλης πιλότος ενός αεροσκάφου της αρχαιότητος, τον έχει ξεζουμίσει και συνεχίζει να τον ξεζουμίζει. Και στο τέλος του έργου, αφού η Μύρια φεύγει, η Ήρα με αγωνία τους λέει: πηγαίνετε να τον βρείτε, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι ζει. Αυτό είναι η συμφιλίωση με το θάνατο. Φανταστείτε, ξαναλέω, σαν σκηνή.
1: Ένα καλοδουλεμένο έργο, και θέλω λίγο ποιες ανάγκες κάλυψε ο Μιχάλης Σφαγιανάκης μέσα από αυτή την ξεχωριστή θεατρική διαδικασία.
0: Ακούστε. Ο Μιχάλης Σφαγιανάκης ξεκίνησε μεταφράζοντας τους τελευταίους εναπομείναντες στίχους από τους Κρήτες του Ευρυπίδη. Ο Ευρυπίδης, ο μεγαλύτερος κατά τη γνώμη μου αρχαίος Έλληνας τραγικός, γράφει την τραγωδία Κρήτες, αναφερόμενος στις τελετές λατρείας του Ζαγρέα, τα άνδρα των κρητικών βουνών, και περιγράφει ως αποτέλεσμα, ως αμαρτία, ως κάτι τέλος πάντων αξιόλογο για να περιγραφεί το ζευγάρωμα της Πασιφάης με τον Ταύρο. Οι τελετές που περιγράφει ήδη το 200 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια λογοκρίθηκαν από τους φιλόλογους της εποχής, δεν χρειαζόταν και οι χριστιανοί για να καταστραφεί το έργο, ως κείμενο ανάξιο να περισωθεί στους αιώνες, διότι απεκάλυπτε τα μυστήρια, αυτό ήταν το βασικό του πρόβλημα, τα μυστήρια πρέπει να μένουν μυστικά, και καλλιεργούσε τη λαγνία στους νέους με την αναφορά που έκανε στην κτηνοβασία, την παθητική κτηνοβασία της Πασιφάης. Στην Κρήτη, ξέρετε, σε πολύ κοντινές εποχές και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια, είχαμε ζητήματα κτηνοβασία. Στη Βιάρο το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε γίνει μια πολύ σοβαρή ποινική υπόθεση στο Ηράκλειο. Και πάει λέγοντας. Είναι ο τρόπος ζωής των αγροτικών κοινωνιών. Λογοκρίθηκε λοιπόν. Περισωθήκαν οι στίχοι της απολογίας της Πασιφάης σε ένα δικαστήριο που κάνει ο Μίνωας. Τους μετέφρασα στην κριτική διάλεκτο και μετά σκέφτηκα πώς θα μπορούσε να συμπληρωθεί το έργο με βάση τα κριτήρια της απόρριψής του. Ξεκίνησα γράφοντας ένα κείμενο. Έγραψα μετά ένα δεύτερο κείμενο, περισσότερο για να μιλήσω για την νομική την εξέλιξη των νόμων, της λειτουργίας του πολιτεύματος στην αρχαία Κρήτη, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι από τις ελάχιστες γνώσεις που έχω, γιατί στην Κρήτη φαίνεται να έχουμε μία εξαίρεση εξαιρετική για την αρχαιότητα, δηλαδή φαίνεται ότι δεν έχουμε ένα βασίλειο με τη συνέννοια των βασιλείων της ίδιας εποχής στις γειτονικές περιοχές, Μεσοποταμίας, Αιγύπτου, Αχαϊκά βασίλεια κλπ. Αλλά έχουμε μία κοινωνία, πιστεύω, συνεταιρισμένων, εντός εισαγωγικών λέξης, τεχνητών, οι οποίοι προσέφεραν στην κοινωνία ό,τι μπορούσαν και ελάμβαναν από την κοινωνία ό,τι είχαν ανάγκη. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της διατήρησης της Μητριαρχίας στην Κρήτη, αλλά έχουμε και ένα σπουδαίο χαρακτηριστικό πάλι λόγω της Μητριαρχίας. Δεν έχουμε σκλάβους. Κανείς αρχαιολόγος σήμερα, από τους σπουδαιότερους μέχρι τους λιγότερους σπουδαίους, δεν τολμά να ισχυριστεί ότι έχουμε βεβαιωμένα σκλάβους στην Κρήτη την εποχή εκείνη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό γιατί που οδηγεί στη γη των μακάρων που καταχωρείται η Κρήτη με αυτή την έννοια,

σε όλους τους πολιτισμούς της αρχαιότητας. Διότι εδώ έχουμε ελεύθερους ανθρώπους, οι οποίοι είναι οργανωμένοι ισότιμα, γύρω από μια λατρεία πιθανόν της μητέρας θεάς, το πιθανότερο, που έχει μυστήρια, που έχει αν θέλετε τη βία της, που έχει αυτά, αλλά έχει μια ευνομία

0: ήταν λίγο πιο σοβαρά. Γράφτηκε και ένα τρίτο για την Αριάδνη, πώς περάσαμε δηλαδή από την ακάλυπτη Μητριαρχία στη συγκεκαλυμένη Μητριαρχία της Αρχαίας Ελλάδας.
1: Μάλιστα.
0: Και ο άλλος γράφτηκε ως σατυρικό δράμα της τριλογίας αυτής.
1: Επειδή μίλησα πριν από λίγο και αναφέρθηκα στο πόσο πρέπει να γυρίσουμε πίσω για να αναφερθούμε στον Τάλο, να πάμε ακόμα πιο πίσω και να θυμηθούμε λίγο τον Μιχάλη Σφαγιανάκη, πότε για πρώτη φορά έτσι έβαλε στο μυαλό του την υποκριτική και το θέατρο.
0: Κοιτάξτε, στο Πανεπιστήμιο είχα ασχοληθεί ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, δεν τα καταφέραμε μάλιστα, γιατί δεν αβάγιζε το έργο, με σκηνοθέτη τον Γιώργο τον Κυρίτση στην Κομωτινή, ένα σπουδαίο σκηνοθέτη για τη Βόρεια Ελλάδα. Προσπαθήσαμε να ανεβάσουμε τον Δον Καμήλο. Δεν τα καταφέραμε. Επέστρεψα στην Ελλάδα μετά το. Έφυγα στο εξωτερικό, επέστρεψα στην Ελλάδα. Το 1997 ο Δικηγορικός Σύλλογος ανέβασε τον καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη σε διασκευή και σκηνοθεσία του Γιώργου του Μαρκόπουλου. Όχι επειδή έπαιξα στην παράσταση, έπαιξα ένα ρόλο του Πασά, διότι ουδής μπορούσε να αποδώσει τη βαρεσά που ένιωθε ο Πασάς με τη φωνή. Ο Μαρκόπουλος ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα για το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και σίγουρα θα μπορούσε να σταθεί σε πολύ μεγάλες σκηνές στην Ελλάδα με βάση τη δική του σκηνοθετική λύσα. Δηλαδή την αγάπη του, τη γνώση του, την ικανότητά του να σκηνοθετεί. Ίσως με παροχημένους τρόπους, γιατί ο άνθρωπος σπούδασε τη δεκαετία του 60. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρωτοποριακά για το Ηράκλειο στα πλαίσια της καλλιτεχνικής παινίας. Ανέβηκε λοιπόν το έργο και συμμετείχα. Ας είναι καλά και συνάδελφοι, με αγάπη με περιέβαλαν και συνεχίστηκε. Συνεχίστηκε το 2007 με δεύτερη διασκευή και σκηνοθεσία Μαρκόπουλου για τους Αδερφοφάδες. Σας διαβεβαιώ και τα δύο έργα. Ο Μαρκόπουλος τα ξέρανε. Δηλαδή, όποιος ανεβάσει τον καπετάν Μιχάλη ή τους αδερφοφάδες και δεν λάβει υπόψη του τη διασκευή και τη σκηνοθεσία Μαρκόπουλου, ξεφτυλίζει τα έργα. Ο Μαρκόπουλος έδωσε τη δυνατότητα στον θεατή του να απομυθοποιήσει τον ίδιο τον Καζαντζάκη ως συγγραφέα, φιλόσοφο, μεγάλη φιγούρα της Κρήτης.
1: Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο. Ή μάλλον ποιες είναι αυτές, υπάρχουν σίγουρα ανάμεσα στο επαγγελματικό και το ερασιτεχνικό θέατρο.
0: Βεβαίως, κοιτάξτε. Ο επαγγελματίας έχει μια μεγάλη ικανότητα να έχει παιδεία θεατρική. Μεγάλο προσόν. Σε σχέση με εμένα που δεν την έχω. Ο επαγγελματίας μπορεί να ρυθμίζει τη φωνή του, μπορεί να ρυθμίζει το βλέμμα του, μπορεί να ρυθμίζει. Έχει άλλη αντίληψη. Και κυρίως μπορεί να μαθαίνει πολύ πιο εύκολα το ρόλο του. Εμείς θα λάβετε υπόψη σας ότι εκτός των άλλων έχουμε και τη δουλειά μας. Δηλαδή δεν ζούμε από το θέατρο. Ζούμε από τη δικηγορία και καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολο είναι για μας. Από εκεί και ύστερα, στο επίπεδο αγαπώ αυτό που κάνω, πολλές φορές νομίζω ναι, ότι ο ερασιτέχνης αγαπά περισσότερο.
1: Κύριε Σφαγιανάκη, θέλω να σας ρωτήσω τι σας προσφέρει η σκηνή που ίσως δεν σας προσφέρει η δικηγορία, δηλαδή το επάγγελμά σας. Σίγουρα η συγγραφή αλλά και το θέατρο καλύπτουν κάποια κενά μιας καθημερινότητας με επίκεντρο. Είμαι σίγουρος στην οικογένεια αλλά και την εργασία σας και πώς ισορροπείτε ανάμεσα σε δύο τόσο απαιτητικούς κόσμους.
0: Κοιτάξτε, το ίδιο το δικαστήριο και χωροθετικά και οπτικά θυμίζει θέατρο. Και όλοι καλούμαστε να παίξουμε ένα ρόλο. Ο δικηγόρος δεν ταυτίζεται με τον πελάτη. Είναι υποχρεωμένος να τον υπερασπιστεί όμως για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του πελάτη. Είτε είναι πολιτικός ενάγων, είτε είναι κατηγορούμενος. Ο δικαστής δεν ταυτίζεται με τον εισαγγελέα. Στις πολιτισμένες χώρες ο εισαγγελέας κάθεται και κάτω. Εδώ τον έχουμε στην έδρα και καμιά φορά κάνει και διάσκεψη. Ούτε ενδιαφέρονται για. Αλλά θέλω να πω, σε αυτή την καθημερινότητα, όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να αυξομειώνουμε τους τόνους της έντασής μας της προσωπικής. Να αυξομειώνουμε δηλαδή τους τόνους που διαθέτουμε, προσφέρουμε την ψυχή μας. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Στη σκηνή ξεκινάς με πιο ξεκάθαρο τρόπο. Πας να προσφέρεις την ψυχή σου ολόκληρη. Και ξέρεις ότι αν δεν την προσφέρεις κανονικά και σωστά και αληθινά, η σκηνή είναι στόμα και ανοίγει και σε καταπίνει. Αυτό, όπως φαντάζομαι, το ίδιο σημαίνει και με εσάς. Δηλαδή, όταν κάθεσαι. Στη θέση που κάθεστε εσείς αυτή τη στιγμή και δεν αντιλαμβάνεστε το ρόλο σας. Συγγνώμη, δεν αφορά εσάς.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι. Δεν αισθάνεστε ότι από πίσω σας καταπίνει κάτι.
1: Θα μας καταπιεί, σωστά.
0: Έτσι.

0: Και η κριτική και τα μάτια και
1: μα
0: όσοι μας
1: όχι,
0: ακούν
1: μα
0: και
1: θα
0: μας
1: σε καταπιεί η ίδια ευθυνή.
0: Και η ίδια σκηνή και η ίδια δουλειά σου.
1: Έτσι.
0: Πολύ σωστά.
1: Το ίδιο ακριβώς νομίζω ότι ο καλλιτέχνης. Ο δικηγόρος πιθανόν λιγότερα, αλλά και αυτός έχει το ίδιο πρόβλημα.
0: Η δικηγορία επηρεάζει τον τρόπο που σκέφτεστε ως καλλιτέχνης.
1: Το θέατρο επηρεάζει τη δικηγορία. Ξέρετε πόσο γέλιο μου έρχεται, δηλαδή πόσο αστεία πράγματα συμβαίνουν.
0: Υπάρχουν στοιχεία θεατρικότητας σε μία δίκη.
1: Πάρα πολλά.
0: Και με μεγάλη χαρά θα δεχτώ και ένα παράδειγμα.
1: Τώρα θέλετε παράδειγμα, τι να πρωτοποιεί κανείς. Να σκεφτείτε απλά ότι υπάρχουν συνάδελφοι, ας πούμε. Εγώ δεν το κάνω. Δηλαδή έχω πιάσει τον εαυτό μου να το κάνει, αλλά δεν το κάνω επίτηδες. Αυτό το διαβεβαιώ. Που κάνουν κατά τη διάρκεια της δίκης μορφασμούς. Εντυπωσιάζονται. Ή απαξιώνουν. Αυτό όταν το κάνουν οι δικηγόροι είναι καλά. Όταν το κάνουν οι δικαστές να δείτε πόσο αστείο είναι. Διότι συμβαίνει, άνθρωποι είμαστε. Συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Δεν κρίνω τώρα τι σκέφτεται ένας δικαστής στην ώρα της δίκης ή αν πρέπει να δείξει τι σκέφτεται. Λέω απλά ότι στο ανθρώπινο μέσα έχουμε και αυτό. Δηλαδή, ως άνθρωποι ατελείς με τα προβλήματά μας, έχουμε ήδη πάρει θέση για κάτι. Προσέξτε όμως κάτι. Άλλο παίρνω θέση και άλλο χρησιμοποιώ υποκριτικές τεχνικές αυτού του είδους που είναι γελίες για να προσπαθήσω με αυτόν τον τρόπο να επηρεάσω. Όλος προσφάτως, να πούμε τώρα και τρέχοντα, αυτό έχει αποδείξει μια αρχηγός πολιτικού κόμματος στην Ελλάδα, η οποία τη βλέπετε πως πάει στο δικαστήριο. Μπαίνει μέσα, παθαίνει illusion de grandeur, ας πούμε. Δηλαδή, χτυπιέται, ουρλιάζει, φωνάζει. Μετά μιλάει λίγο ήρεμα. Μετά ξανεκρύγνεται. Αυτά είναι θεατρικά δρόμενα. Θεατρικά δρόμενα με ένα πολύ πονηρό background από πίσω, ότι με αυτόν τον τρόπο εγώ κερδίζω πελάτες, πολιτικούς πελάτες και πάει λέγοντας.
0: Μία μετάφραση λοιπόν οδήγησε στον Τάλο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια αφορμή στις μέρες μας που θα οδηγήσει σε κάποιο νέο έργο.
1: Κοιτάξτε, εγώ παθαίνω το εξής πρόβλημα. Λειτουργώ με αυτόματη γραφή. Δηλαδή, όταν μου έρθει να το γράψω, το γράφω. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι μπροστά μου να μου έρθει. Αν θα έρθει, δεν θα μείνει σε καμιά περίπτωση εγκεφαλικά. Θα διατυπωθεί είτε στο χαρτί είτε στο κομπιούτερ.
0: Μάλιστα, λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μια ανωτελεία, ναι, να πάρουμε μια μεγάλη ανάσα και επιστρέφοντας θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων για παράδοση, για πολιτιστικούς συλλόγους, για τις έννοιες και τους όρους. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Σφακιανάκη. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης.

0: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε καταχώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μιχάλης Φακιανάκης, δικηγόρος και συγγραφέας βέβαια. Κύριε Φακιανάκη, να αγγίξουμε λίγο την παράδοση. Είναι μια ζωντανή διαδικασία η οποία μετασχηματίζεται κατά κάποιο τρόπο χωρίς να είναι αυτό που θεωρούν αρκετοί ένα στατικό πακέτο από το παρελθόν.
1: Κοιτάξτε, μόνο η λέξη παράδοση μας ανατρέχει σε παρελθοντικούς χρόνους, διότι παραλαμβάνουμε κάτι το οποίο έχει προϋπάρξει. Και σωστά. Αξίζει τον κόπο να προβληματιστεί και κανείς όταν λέμε παράδοση, εννοούμε τι. Γιατί η παράδοση είναι, αν θέλετε, μια έννοια που είναι χέρι και γλιστράει. Για να το κρατήσουμε όσο γίνεται πιο κοντά μας στα χέρια μας και να προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε, θα χρειαστεί να καταλάβουμε ότι η παράδοση ως μνήμη, ως ήθος, ως έθιμο, ως μορφή αντίληψης κοινωνικής, ως πολιτιστική αντίληψη, πολιτισμική αντίληψη, αντίληψη που ξεκινάει από την ντύσιμο να πάει στη διατροφή, αντίληψη που περνάει από τη χρήση των φυσικών πηγών και την προστασία της φύσης, όλα αυτά είναι κάτι που έχει συμβεί πριν από μας, από μια άλλη κοινωνία η οποία σήμερα δεν υπάρχει και μας έχει αφαιθεί ως μνήμη των προγενεστέρων προς εμάς τους νεότερους και είμαστε υποχρεωμένοι νομοτελειακά, όχι επειδή το θέλουμε ή επειδή το επιλέγουμε, να την παραδώσουμε, να την

0: περισσώσουμε, να τη μπούμε τέλος πάντων, να μιλήσουμε για αυτήν στις επόμενες γενιές. Παράδοση δεν είναι ούτε να στυλιζάρωμε ενδυματολογικά για να δείξω ότι είμαι της παράδοσης. Παράδοση δεν είναι να μιλάω μόνο με έναν τρόπο καλλιτεχνικής έκφρασης. Παράδοση δεν είναι να απλουστεύω τη μουσική, τους μουσικούς θησαυρούς που έχουμε παραλάβει από τους παλιότερους.
1: Το αντιλαμβάνεται αυτό η πλειονότητα της σημερινής κοινωνίας?
0: Όχι. Όχι.
1: Υποκρίνεται, φαντάζομαι.
0: Όχι, όχι. Κοιτάξτε, θα σας πω. Και παράδοση το κυριότερο δεν είναι το δημιουργώ ως αυθεντία ένα προϊόν και το εμπορεύομαι. Θα προσέξετε κάτι. Σε κάθε παρέλαση, σε κάθε δημόσια τελετή, σε κάθε υποδοχή και τα λοιπά. Λεβέντες κριτικοί, που δεν αμφιβάλλω καθόλου για τη λεβεδιά των ανθρώπων βέβαια έτσι, ντυμένοι παραδοσιακά, εμφανίζονται να συνοδεύσουν αρχηγούς κρατών, βουλευτές, μητροπολίτες, εικονίσματα, επιταφίους, εικόνες και πάει λέγοντας. Παίρνουν στις εκκλησίες με τις σημαίες τους και στέκουν. Οι μεν γυναίκες δεν έχουν τι να κάνουν τα χέρια τους και τους έχει υποδειχθεί να ακουμπάει το ένα χέρι το άλλο και όλα μαζί πάνω στο λαγκόνι. Τα ξεποστηβαστά πόνους την ώρα που στέκουν και το κρατάνε για να μην υπονάνε. Εγώ όσο μεγάλωσα, γιατί μεγάλωσα σε χωριό, ποτέ δεν είδα γυναίκα να στέκει με αυτόν τον τρόπο. Ποτέ.
1: Πώς προέκυψε λοιπόν αυτή η στάση?
0: Αυτή είναι η στάση σκηνοθετημένη από χορογράφο, ο οποίος πρέπει να λύσει ένα πρόβλημα. Τι κάνω τα χέρια μου όταν δεν κουνιέμαι? Και το κάνουμε και στις παρελάσεις. Και βάζουμε το χέρι στη μέση αντί να το κουνάμε. Και είναι τάξη πως πάμε σε καυγά. Δηλαδή πας με το χέρι εδώ και το άλλο χέρι να κουνιέται.
1: Είναι ο λεγόμενος μετασχηματισμός τώρα της
0: παράδοσης? Όχι, είναι η λεγόμενη βλακεία του δημιουργού. Αυτή είναι η βλακεία του δημιουργού. Αλλά υπάρχει και άλλη μια βλακεία του δημιουργού, ακόμα χειρότερη. Όλοι οι καπετανοφέρνοντες με τις παραδοσιακές στολές μπαίνουν στην εκκλησία ή στον επίσημο χώρο ή στο γεύμα με το φέση. Είτε αυτό είναι μαντήλι, είτε είναι φέση. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ γέροντα άνθρωπο να μπει στην εκκλησία και να συνεχίζει να φοράει το σαρίκι. Το σαρίκι έβγαινε στην πόρτα της εκκλησίας. Τελεία. Δεν μπορούσες να μπει στον οίκο του Θεού σκεπασμένος. Σκεπασμένος ποιοι μπαίνουνε? Για να δείτε τώρα και τη βλακώδη προέκτητη, όταν αρχίζει με βλακεία, πού καταλήγει. Σκεπασμένοι ποιοι μπαίνουνε? Οι Τούρκοι και οι Εβραίοι. Αυτοί μπαίνουνε σκεπασμένοι στους ναούς. Στην Κρήτη ποτέ δεν μπήκε άντρα σκεπασμένος. Ο σκεπασμένος άνδρας, ο μοναδικός που υπάρχει στην εκκλησία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, είναι ο παπάς στα προηγιασμένα. Και ο δεσπότης φοράει τη μήτρα του. Εδώ λοιπόν το έχουμε καθιερώσει. Και δεν βρέθηκε ποτέ κανείς να του πει: παπάς, αφήστε τα τους φιλολόγους, τους λαογράφους κλπ. Να του πει: βγάλε παιδί μου το μαντήλι σου μπροστά στο εικόνισμα. Κανείς ποτέ. Όλοι καμαρώνουν γι' αυτό. Ναι ή όχι? Συγγνώμη που θα συνεχίσω. Δύο. Υπάρχει ένας, κατά τη γνώμη μου, σπουδαίος λόγιος στο Ηράκλειο. Ίσως, επίσης κατά τη γνώμη μου, ο μεγαλύτερος εν ζωή λόγιος στην Κρήτη σήμερα, ο Γιώργος Σταματάκης. Ο άνθρωπος αυτός έχει ασχοληθεί ειδικά με τα ζητήματα αλλαγής νοοτροπιών και τη γραφικότητά τους κατά το διάστημα που ο χώρος του, αναφοράς του, τα Καπετανιανά, πέρασαν από το ισιώδιο άρωτρο στο Τραχτέρ, δηλαδή τη δεκαετία του 70-80. Εμείς το ζήσαμε στον Τιμπάκι καμιά δεκαετία νωρίτερα. Που πραγματικά φύγαμε από τα μουλάρια που κάνανε χωράφι και πήγαμε στα Τραχτέρ. Αυτό σήμαινε μια τομή στην κοινωνία. Και αρχίσανε όλα από εκεί και ύστερα, όπως το λέμε στην κριτική έκφραση, να κλουθούν του μπεγυριού. Δηλαδή χάθηκε κάθε έλεγχος. Έτσι λοιπόν, αρχίσαν οι χωροί να γίνονται επιθετικοί. Δεν υπήρχαν επιθετικοί χωροί στην Κρήτη. Ούτε καν ο Ανογενός Πυρικτός, ούτε καν αυτοί οι χωροί δηλαδή που είχαν μια μουσική επιθετικότητα, ήταν επιθετικοί χωροί. Ήταν χωροί διασκέδασης, χωροί ευχαρίστησης, χωροί που ο άλλος δεν πήγαινε να επιδειχθεί. Πήγαινε να ευχαριστήσει πρώτα απ' όλα τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του.

0: Κανείς δεν ήταν κράτη με και ένα πηδό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δείχνω πόσο καλός χορευτής είμαι. Και κυρίως κανείς δεν απαξίωνε τον τελευταίο. Απαξιώνω τον τελευταίο είναι το αξιώνω να είμαι πρώτος. Αυτά είναι αποτελέσματα τη δεκαετία του 70 και μετά. Νωρίτερα αυτά τα δέρνανε. Όπως λέει ο Σταματάκης, λέει, αυτές δεν τις λέμε χορεύτρες, αυτές τις λέμε γραντισμένες. Όποιες κάνουν.
1: Για ποιο λόγο λοιπόν αναδείχθηκε και προχώρησε έτσι αυτή
0: γιατί είναι
1: την
0: το απλό. Είναι το απλουστευμένο. Και αυτό
1: μας είπατε από το 70 και μετά. Παίζει ρόλο λίγο και η χρονική περίοδος.
0: Παίζει
1: περίοδος.
0: Ρόλο, βέβαια. Ήταν η εποχή που άρχισε πλέον να γενικεύεται αυτό που ονομάζουμε αστικοποίηση, να χάνουμε το χαρακτήρα, να πεθαίνει η παραδοσιακή αγροτική οικονομία, η οποία κρατάει τον άνθρωπο, αν θέλετε, κοντά στην παράδοση, το παρελθόν δηλαδή, τις αξίες του παρελθόντος. Το πετάει σε μια αρένα όπου στην αρένα αυτή καλλιεργείται μόνο ο ανταγωνισμός. Βλέπετε τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Biennale. Δεν είναι δραστηριότητες ελάτε να πάμε να δούμε. Είναι δραστηριότητες ελάτε να πάμε να ανταγωνιστούμε για να βγάλουμε λεφτά. Αυτή η παρακμιακή αντίληψη της Ευρώπης που καλλιεργήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν έχει κέρδος, δεν έχει νόημα να κάνεις κάτι. Αυτό δεν είναι η βασική της αρχή. Έχει οδηγήσει σήμερα πάρα πολλούς ανθρώπους να περιστρέφονται, να επιβιώνουν μάλλον οικονομικά γύρω από ένα νεφέλωμα που ονομάζουν αυτή η παράδοση που τελικά ξέρετε πολύ χειρότερα πράγματα. Δεν χάσαμε το χορό ή χάσαμε τη σεμνότητα του χορού. Είναι τεντώνω το δάχτυλό μου για να σας πω ότι μάλιστα. Αυτό είναι.
1: Πώς αντιλαμβάνεσαι τον όρο πολιτιστική κληρονομιά και αν είναι βέβαια ένα κληρονομημένο σύνολο στοιχείων.
0: Κοιτάξτε, η πολιτιστική κληρονομιά υπάρχει σε όλους τους λαούς, σε όλες τις εποχές. Κάθε εποχή κληρονομεί στην επόμενη. Και ένα πραγματικά δεν είναι, το σύνολο, δεν είναι ένα σύνολο, είναι το σύνολο των στοιχείων της καθημερινότητάς της. Αυτό όμως, η πολιτιστική κληρονομιά που αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε κληρονομήσει, που ξεκινάει από την απότατη μινωική εποχή. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Στο Λασίθι χρησιμοποιείται το βεβαιωτικό επίρρημα ΑΔΙ. ΑΔΙ. Το έχω συναντήσει δύο φορές στον Ευρυπίδη και μία φορά στο Σοφοκλή με την ίδια ακριβώς χρήση. Αυτό είναι πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό είναι πολιτιστική κληρονομιά. Υπάρχει στα κριτικά το ρήμα δικό, τον 9 το φαγητό, δικάζει και τις 10. Τους αρκεί και στους 10. Φτάνει για να καλύψει τους 10. Ομοιρικό ρήμα. Το ίδιο, με την ίδια μορφή, με την ίδια χρήση. Είναι πολιτιστική κληρονομιά. Σίγουρα θα δούμε και δεκάδες άλλα παραδείγματα. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε όμως είναι ότι εμείς από την πολιτιστική κληρονομιά δεν δικαιούμαστε να έχουμε την αυθεντία. Πολιτιστική κληρονομιά δεν δικαιούμαστε να πούμε ότι είναι μόνο η μαντινάδα και όποιος δεν ξέρει να κάνει μαντινάδες δεν είναι τίποτα διότι εγώ ξέρω να κάνω μαντινάδες. Όχι εγώ, αυτός θα το πει. Πολιτιστική κληρονομιά στην Κρήτη είναι η ποίηση, η μακρά ποίηση. Οι διατυπώσεις δηλαδή με στίχους ολόκληρων ιστοριών και όχι μία μαντινάδας και δεν αξιολογούνται μαζί για να απορριφθεί μία. Πολιτιστική κληρονομιά είναι το να μην πεις ότι τα ριζίτικα είναι ένα έχει ερ για την οριζιναλιτέ στις ρίζες των Χανίων. Τα ριζίτικα είναι ένας τρόπος εκφοράς του τραγουδιού που μπορεί να είναι στα Χανιά διαφορετικός. Μπορεί να είναι στο Ρέθυμνο διαφορετικός, μπορεί να υπάρχει στη Σιτία διαφορετικός γιατί είναι τραγούδια της Στράτας, αλλά αφορούν μεγάλη ποίηση.
1: Έχετε εστιάσει προσωπικά και έχετε επιχειρήσει και το έχετε πετύχει συνειδητά να εστιάσετε στην παράδοση της Κρήτης.
0: Όχι. Όχι, γιατί εγώ θεωρώ ότι όποιος στην Κρήτη ασχοληθεί με την έκφραση στην κριτική διάλεκτο, ασχολείται μόνο με την παράδοση της Κρήτης. Δηλαδή σκεφτείτε ότι μιλάω κριτικά, σημαίνει ακολουθώ μια λογική με εξαιρετικά λεπτεπίλεπτες διακρίσεις. Στην Κρήτη έχουμε άλλη διάλεκτο στις ορεινές περιοχές και άλλες λέξεις άγνωστες στον κάμπο γιατί έχουμε κτηνοτροφία. Στον κάμπο έχουμε άλλες λέξεις άγνωστες στα βουνά, διότι έχουμε διάφορες μορφές καλλιεργιών και κυρίως έχουμε ρήματα τα οποία αφορούν χρόνους που έχουν να κάνουν με την οικονομική διαχείριση της αγροτικής οικονομίας. Αυτό γεννά μια πολυπικιλία, η οποία πολυπικιλία

0: Φιλία, θέλετε, είναι και μάταιο να τη συγχωνεύσουμε. Πολλές φορές τη χρησιμοποιούμε, δηλαδή πολλές φορές θα χρησιμοποιήσουμε λέξεις που δεν είναι συνηθισμένες, αλλά είναι μάταιο και να την επιδιώξουμε να τη συγχωνεύσουμε και να την αποκλείσουμε και να πούμε δεν τη συγχωνεύουμε.
1: Υπάρχει παραδοσιακή κουλτούρα των Κρητικών?
0: Ναι, υπάρχει.
1: Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία σας ελκύουν?
0: Ναι. Για μένα νομίζω ότι το βασικό της κριτικής κουλτούρας αποτυπώνεται σε μία σκηνή της ταινίας «Ο Ντελικανής», τόσο πραγματική και κυρίως τόσο σύγχρονη και τόσο βαθιά, που υποκλίνομαι μπροστά στο σκηνοθέτη και στο σεναριογράφο του έργου, αλλά κυρίως αυτόν που το παίζει το κομμάτι αυτό, που δεν είναι ηθοποιή, είναι κομπάρση. Ο Ντελικανής μπαίνει σε μία πλατεία ενός χωριού που κάποιοι γέροι χορεύουν πεντοζάλι, όχι ηθοποιοί, καθημερινοί άνθρωποι του χωριού, στη Λεβεντόκορμη, κάθονται και μπαίνει στην πλατεία φωνάζοντας «Αμνηστία, αμνηστία, αμνηστία». Λέει ο ένας γέρος στον άλλο, λέει «Δεν θέλει, μπρε». Λέει «Αμνηστία θέλει», λέει. Λέει «Δώσετε το την». Αυτή η ανεκτικότητα με τον πιο απλό τρόπο, αυτό είναι ο πυρήνας, νομίζω, κουλτούρας. Της κουλτούρας μας στην Κρήτη.
1: Της Κρήτης. Μιας και μιλήσαμε για παράδοση, πιστεύετε ότι αυτή η παράδοση κάνετε με την παράδοση του χρόνου?
0: Κοιτάξτε,
1: και
0: η παράδοση...
1: ποιος ο ρόλος των λεγόμενων πολιτιστικών συλλόγων της Κρήτης?
0: Ακούστε, εδώ, για να μην αδικήσουμε κανένα, θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι κάθε πολιτιστικό σύλλογος έχει τη δική του αντίληψη και τη δική του προσέγγιση των πραγμάτων. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, άλλοι καλύτερα, άλλοι χειρότερα.
1: Διαχειρίζονται περισσότεροι την παράδοση ως διαδικασία ή μήπως ως κληρονομιά? Τι πιστεύετε?
0: Διαχειρίζονται περισσότεροι την παράδοση ως προϊόν ικανό να πακεταριστεί. Δηλαδή κρατάμε
1: διαδικασία,
0: το προσοδοφόρο μέρος. Νομίζω δηλαδή ότι τώρα μπορείτε να πείτε, το λέω δηλαδή εγώ σκοτώνω το λόγο μου τώρα, μπορείτε να έχετε την απέτηση από ένα πολιτιστικό σύλλογο να κάνει μόνο σοβαρές μελέτες δίκην εργαστηρίου πανεπιστημιακού? Όχι. Μπορείτε να πείτε από ένα πολιτιστικό σύλλογο να έχετε την απέτηση να κάνει μόνο μουσιακά τμήματα περίσσωσης υλικών της παράδοσης? Όχι. Μπορείτε να πείτε σε ένα πολιτιστικό σύλλογο ότι ξέρεις μην κάνεις μόνο γλένδια? Ούτε αυτό. Τι μπορείτε να πείτε όμως σε ένα πολιτιστικό σύλλογο? Προσπάθησε να καλλιεργήσεις αξίες οι οποίες χαρακτηρίζουν τον κρητικό πολιτισμό και αυτές οι αξίες δεν είναι οι αξίες του τεντωμένου δαχτύλου. Δεν είναι το εγώ. Είναι αξίες που δρώ συλλογικά ανέχομαι και κυρίως έχω τη σεμνότητα να μην προβάλλομαι.
1: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην αναβίωση και στην αναπαράσταση ενός εθίμου?
0: Κοιτάξτε, ένα έθιμο παλιό, ο Κλείδωνας, παραδείγματος χάρη,
1: ναι,
0: δεν αναβιώνει. Όπως δεν αναβιώνει το έθιμο της Παναγίας της Πρωτοσπορίτισσας.
1: Καθώς τελεί το θέαμα από αυτή την άποψη.
0: Ναι. Δεν χρειάζεται σήμερα να πετάξουμε σπόρους στον ταράτσα, τα φωτοκόλληβα για να φάνε τα πουλιά να μας δώσουν καλή σοδιά. Γιατί δεν έχουμε σοδιά. Τα πουλιά έχουν μείνει νηστικά, δηλαδή έτσι αλλιώς. Αυτό είναι μια αναπαράσταση, αν θέλετε, θεατρικού τύπου, όπου απλά το κάνουμε για να πούμε το κάναμε. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έχει νόημα.
1: Και μιας και ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας και την εκπομπή μας με το θέατρο μπορεί να κρατήσει ζωντανή την παράδοση?
0: Όχι. Το θέατρο δυστυχώς δεν μπορεί, αν θέλει να λέγεται θέατρο με την έννοια της θέασης και της διαπαιδαγώγησης του πολίτη, δεν μπορεί να γίνει ηθογραφία. Οι ηθογραφίες είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο των ελληνικών θεάτρων. Αλλά οι ηθογραφίες, ήδη όταν άρχισαν να γράφονται τα μεγάλα ηθογραφικά κείμενα, μιλούσαν για ένα παρελθόν πεθαμένο. Δεν ξέρω δηλαδή αν αξίζει τον κόπο και να το σκεφτούμε. Δηλαδή, τι να μιλήσουμε, γιατί αξίζει να μιλήσουμε? Εγώ, ξέρετε, είμαι κατά της φραγκούλιας ποιήσης. Αν όταν αρχίσουμε να κλαίμε για την Κρήτη που τρέχαν οι καταπότες στα νερά, που κελαδιδούσαν τα πουλάκια, που γύριζε ο Νερόμυλος, που κάναμε, που δείχναμε, που ήταν μια Κρήτη της δεκαετίας του 30, πρώτα απ' όλα ήταν μια Κρήτη ιδανική. Δεν υπήρχε παρά μόνο στο κεφάλι μα.

0: Δεύτερον, για ποια εποχή μιλάμε. Για την εποχή της απόλυτης φτώχειας, της παιδικής θνησιμότητας, της απόλυτης εξάρτησης από τους πολιτικούς, της απόλυτης εξάρτησης μέσα στην οικογένεια και της βίας της ενδοοικογενειακής. Δεν είναι καμαρώνεις για αυτή την εποχή. Ούτε να τρελαθείς που πέθανε αυτή η εποχή. Μέσα στην εξέλιξη, στην κοινωνική είναι. Ας μην πολυκλέμε λοιπόν γι' αυτά. Κάθε εποχή έχει τα θετικά της και έχει και τα αρνητικά της. Ας κοιτάξουμε να αναδείξουμε τα θετικά.
1: Θέλω να σας ρωτήσω προς το τέλος τώρα της εκπομπής μας. Δημόσιες τοποθετήσεις έχετε πραγματοποιηθεί με φόντο κακές συνήθειες των κρατικών. Να μου επιτρέψετε λίγο τον συγκεκριμένο όρο. Που έχουν να κάνουν με την παράνομη οπλοκατοχή, οπλοχρησία. Πρόσφατο το παράδειγμα περιοχής της Ενδοχώρας, όπου είχαμε και ένα φωνικό. Ζητήματα τα οποία μας απασχολούν, αλλά ακόμα δεν έχουμε βρει, κύριε Σφακιανάκη, κατά κάποιο τρόπο την άκρη του νήματος. Και δίπλα σε αυτή την συμπεριφορά και σε αυτή τη συνήθεια, να βάλω λίγο και την παραβατικότητα σε περιοχές Ενδοχώρας των νέων, να βάλω και την οδηγική συμπεριφορά των κρητικών. Είναι στοιχεία τα οποία είμαι σίγουρος που σας προβληματίζουν.
0: Κοιτάξτε, για να μιλάμε και για την Ενδοχώρα, όχι γενικά. Εγώ έχω μεγαλώσει τον Τυμπάκι. Η πιο ήρεμη, ωραία, συμβιώσιμη εποχή της κοινωνίας των Βοριζίων με τη Μεσαρά ήταν τότε που ειδικευόταν μέσω ΝΕΛΕ στη Μελισσοκομεία. Οι άνθρωποι είχαν μια διέξοδο. Δεν είχαν ανάγκη να τσακώνονται μεταξύ τους. Κάποια στιγμή τέλειωσε αυτό. Βγήκαν κάποιοι επιχειρηματίες. Αυτό είναι ο ρόλος του κράτους. Θα δώσεις διεξόδους συνυφασμένες με τον τόπο και με τους ανθρώπους, ώστε να μην έχουν καιρό να τσακώνται. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεύτερο πρόβλημα. Όταν η κριτική παράδοση απλουστεύεται και γίνεται χαβαλές και γίνεται ελάστε να πάμε να πιούμε να περάσει η ώρα μας και μετά αρχίσουμε τις ουισκάρες και πίνουμε τα ουίσκια στον αεροπότηρο. Πρώτα απ' όλα αυτό δεν έχει να κάνει με την παράδοση. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο. Δεν ήταν αλκοολική η κριτική πριν ανακαλυφθεί το ουίσκι και το περάσανε στο ουίσκι. Δεν είχαμε. Κύματα αλκοολισμού δεν είχαμε στην Κρήτη. Όταν όμως συμβαίνει αυτό, ψάχνοντάς το, θα δούμε ότι μετά την νεκρή παράδοση, την περίοδο που πέθανε και άφησε παράδοση, εμείς αξιοποιήσαμε από την παράδοση όσα χαρακτηριστικά μας έδιναν τη δυνατότητα να δείξουμε το εγώ μας, να αποκτήσουμε μια ταυτότητα και να πούμε ότι εμείς είμαστε κριτικοί. Μόνο που εμείς είμαστε κριτικοί είχε να κάνει με το πώς αντιλαμβανόταν ο εισέκαστος τον εαυτό του ως κριτικό. Με επιβολή, με τζαμπουκά, με χλεύει προς τους άλλους, δηλαδή λάθος. Δεν υπήρξαν τέτοιοι κριτικοί. Και να σας πω και ένα τελευταίο, το οποίο είναι προβληματισμός μου. Η ιδεολογική βάση του εγκλήματος σήμερα στην Κρήτη είναι ο καπετάν Μιχάλης του Καζαντζάκη, γιατί έχει διαβαστεί λάθος. Δεν νομίζω ότι ο Καζαντζάκης ήθελε κάτι τέτοιο προς Θεού, ούτε έγραψε κάτι τέτοιο. Επειδή διαβάστηκε λάθος, όλες αυτές οι νοοτροπίες του εγώ, του αρρωστημένου εγώ, που προβάλλονται στο έργο, γιατί αυτό θέλει φιλοσοφικά να προσεγγίσει και απομυθοποιεί το Καζαντζάκης, έχουν καταντήσει νοοτροπίες του κάθε βλάκα που δεν θέλει να καταλάβει από τίποτα άλλο παρά μόνο το εγώ του.
1: Ξεχωριστή η θεωρία, να πάμε λίγο και στην πράξη. Τι κάνουμε αύριο το πρωί και πώς μπορεί αυτή η κατάσταση μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να αλλάξει.
0: Δεν νομίζω ότι στην παρούσα φάση και για πολλά χρόνια ακόμα θα είναι εύκολο να αλλάξει. Αν δεν αναδημιουργηθούν οι κοινωνικές και οι οικονομικές δομές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι αυτό που κάνεις είναι εις όφελος της κοινωνίας. Σήμερα η κρατούσα άποψη, η πολιτική του κράτους, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγκαστικά καθορίζει την πολιτική του κράτους, είναι η πολιτική του εγώ, είναι η πολιτική του ανταγωνισμού. Είναι η πολιτική δηλαδή αυτή η οποία έχει κριτήριο το κέρδος και την επιβολή. Πέστε μου σας παρακαλώ. Αν δεν αλλάξουν αυτές οι δομές και αν δεν συνειδητοποιήσει ο κόσμος την αναγκαιότητα αλλαγής τους, πώς θα αλλάξουν αυτά τα πράγματα.
1: Στα νεανικά σας χρόνια, αν σας δινόταν η ευκαιρία να γυρίζατε, θα ακολουθούσατε τον δρόμο της νομικής ή η καλλιτεχνική φλέβα θα χτυπούσε κάπως πιο έντονα

0: και θα εισερχόσασταν σε άλλα
1: μονοπάτια. Στα νεανικά μου χρόνια, τα οποία έχουν περάσει προπόλου, θα σας πω τι θυμάμαι. Μια λέξη θα πω και συμπεράνετε εσείς. Θυμάμαι στο σχολείο το δημοτικό να είμαστε παιδιά, να τελειώνει το σχολείο, ήταν το σχολείο, το γήπεδο, ένα θερμοκήπιο και τα σύρματα του αεροδρομίου. Δεκάδες παιδάκια πήγαιναν το πρωί με 2-3 αυγά, όχι γιατί πεινούσαν, αλλά γιατί θέλανε το άλλο που θα παίρνανε. Στέκαν στα σύρματα του αεροδρομίου, τα δίνανε στους Αμερικάνους στρατιώτες και παίρνανε κάτι κουτάκια σαν το κάμελ με φυστικό βούτυρο και άλλα φυστικό βούτυρο, άλλα μαρμελάδα, άλλα. Ήταν η βάση του ΝΑΤΟ στο τυμπάκι. Εγώ δεν αξιώθηκα επί ποινή ξυλοδαρμού δηλαδή να το κάνω, και ήταν ο καημός μου. Αλλά αυτό δεν έχει φύγει ποτέ από τα μάτια μου. Εγώ δεν θέλω να βλέπω, δεν θέλω με τίποτα να σκεφτώ ότι θα ξαναγυρίσουμε σε μια εποχή που θα δίνουμε την καρδιά μας για να παίρνουμε ψευχές. Είτε αυτό είναι στη δικηγορία, είτε αυτό είναι στο θέατρο, είτε αυτό είναι οπουδήποτε. Αυτό θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, αυτό με έχει καθορίσει τη ζωή μου. Και ξαναλέω, δεν ήταν ζητιάνοι, αντάλλασαν.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.

0: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Μια εκτενή αναφορά σε έργα ίδρυυσης και άρδευσης έκανε ο Περιφερειάρχης Κρήτης μιλώντας στο Sky Κρήτη για τον Κώστα Μπογδανίδη με αφορμή το πρόγραμμα ύψους 23,8 εκατομμυρίων ευρώ που εξήγηλε η Περιφέρεια Κρήτης για τους φορείς του νησιού. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, στόχος είναι να βρεθούν και άλλοι πόροι, αλλά και οι Δήμοι θα πρέπει άμεσα μαζί με τις ΔΕΙΑ να καταθέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις προκειμένου να υπάρξουν γρήγορα οι εντάξεις και οι δημοπρατήσεις των έργων.
1: Εμείς αυτό το πρόγραμμα είναι 23.800, μπορεί να αυξηθεί και στην πορεία, μπορούν να υποβάλουν οι Δήμοι, οι ΔΕΙΑ για την ίδρυυση, εξοικονόμηση του νερού, γιατί υπάρχουν πολλές απώλειες, είναι διάφορες δράσεις που μπορούν να επιχορηγηθούν, η αφαλάτωση αν γίνεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η κατανάλωση του ρεύματος μπορεί να ενταχθεί. Είναι μια σειρά δράσεων που...
2: Αυτά είναι ευρωπαϊκά προγράμματα.
1: Αυτά είναι ευρωπαϊκά προγράμματα, είναι από το ΕΣΠΑ, το περιφερειακό μας πρόγραμμα. Βγάλαμε την πρόσκληση μέχρι τον τέλος του Οκτώβρη μπορούν να υποβάλουν οι φορείς. Να το ξεκινήσουμε και βλέπουμε πώς θα πάνε οι προτάσεις.
0: Ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι οι Δήμοι του νησιού μαζί με την Περιφέρεια και τους τοπικούς οργανισμούς εγγύων και βελτιώσεων κατέθεσαν προτάσεις για έργα άρδευσης συνολικού ύψους 320 εκατομμυρίων ευρώ σε πρόσκληση που έγινε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σίγουρα, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, δεν πρόκειται να ενταχθούν όλες οι προτάσεις, όμως εκτίμησε πως μία από αυτές που θα χρηματοδοτηθούν θα είναι και τα δίκτυα για το φράγμα της Πλαγιώτισσας.
1: 75 εκατομμύρια που...
2: Τα ακούμε χρόνια.
1: Για να γίνει η μελέτη που την έκανε η Περιφέρεια, ξεπεράσαμε τα 6 με 7 χρόνια. Των δικτύων.
2: Ναι, των δικτύων.
1: Των δικτύων ξεπέρασαν τα 6 με 7 χρόνια λόγω πολλών θεμάτων. Αλλά ναι. Έχει κατατεθεί η πρόταση.
2: Πιστεύετε ότι είμαστε στην τελική ευθεία για την Πλαγιώτισσα?
1: Είμαστε στην τελική ευθεία. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί και μέχρι τον Οκτώβρη να έχουμε αποτελέσματα για αυτό το πρόγραμμα.
0: Ο Σταύρος Αρναουτάκης όμως αναφέρθηκε και στο μεγάλο έργο της εκτροπής του Πλατή Ποταμού. Το συγκεκριμένο έργο θα αποτελέσει σημαντική ανάσα για την περιοχή της Μεσαράς, τόσο για την άρδευση όσο και για την ίδρυυση. Έχει ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εδώ και 2,5 χρόνια. Όπως είπε ο Περιφερειάρχης, η εκτίμηση του Υπουργείου Υποδομών είναι πως το έργο θα δημοπρατηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.
1: Αυτό από ό,τι μας είπε το Υπουργείο Υποδομών, ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα είναι όλα έτοιμα για να μπορεί να δημοπρατηθεί το έργο. Άμα λένε τέλος του χρόνου, εγώ θεωρώ αρχές του χρόνου.
3: Την προσεχή Παρασκευή 24 Ιουλίου αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα σχετικά με τις αιτήσεις για βάουτσερ βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.
4: Την Παρασκευή αυτή θα βγουν τα αποτελέσματα, την Παρασκευή αυτή.
5: Θα ξέρουμε δηλαδή την Παρασκευή τα βάουτσερ, θα ξέρουν οι γονείς.
4: Ξέρουμε, ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό εισαγωγής των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Άρα οι γονείς θα ξέρουν σε ποιο σταθμό θα εγγραφεί το παιδί τους και θα φοιτήσει την 1η Σεπτεμβρίου.
3: Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσυνάκης στο Sky Κρήτης, και φέτος το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα βρέφη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κύριο Περισσυνάκη, τα νηπία θα καλυφθούν σχεδόν σε απόλυτο βαθμό, έστω και μέχρι τον Δεκέμβριο. Αλλά στα βρέφη θα μείνει εκτός περίπου το 30%.
4: Έχουμε, πιστεύω, ικανοποιητικό αριθμό αιτήσεων στα νήπια, τα οποία προβλέπω ότι θα ικανοποιηθούν μέχρι τα μέσα του χρόνου, μέχρι το Δεκέμβρη δηλαδή.
5: Περίπου πόσα δηλαδή?
4: Υπολογίζουμε περίπου 1,000 θέσεις στα νήπια.
5: Okay.
4: Και τις υπόλοιπες περίπου 250 θέσεις θα τις διαθέσουμε στα βρέφη. Εκεί τώρα πέρσι είχαμε ικανοποίηση περίπου το 60% των αιτήσεων. Φέτος ευελπιστούμε να αγγίξουμε ποσοστό λίγο μεγαλύτερο, να φτάσει στο 70%.
3: Αρχικά ως άμεσο μέτρο περνά από το Δημοτικό Συμβούλιο η μετατροπή του έκτου ΚΕΠΑ στον πόρο από παιδικό σε βρεφονηπιακό σταθμό.
4: Έχω καταθέσει εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μετατροπή του ΖΙΤΑ ΚΕΠΑ, είναι το ΚΕΠΑ που βρίσκεται στον πόρο.
5: Ναι, ναι.
4: Στο παλιό αστυνομικό τμήμα, θυμάστε, του πόρου, στην Οδό Κονίτσης, από παιδικό σε βρεφονηπιακό.
3: Αυτό συμβαίνει, εξηγεί ο Αντιδήμαρχος, επειδή πέρσι έμειναν και νέες θέσεις νηπίων, οι οποίες από φέτος θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για βρέφη.
4: Εκεί είχαμε ένα σταθμό ο οποίος ήταν αμυγός παιδικός Είχε χωρητικότητα περίπου 50 νηπίων, όμως παρατηρήσαμε ότι κατά τα τελευταία χρόνια υπήρχε μειωμένη επιλογή από τους γονείς και λόγω της υπογεννητικότητας. Πέρσι είχαμε περίπου 30 αιτήσεις και φέτος προσπαθούμε να μετατρέψουμε τον νηπιακό σταθμό σε βρέφο νηπιακό, ώστε να απασχολήσουμε και εκεί επιπλέον περίπου 20 έως 25 βρέφη.
3: Επιπλέον, εντός του καλοκαιριού αναμένεται να εγκατασταθεί ο ανάδοχος που έχει αναλάβει το μεγάλο έργο της επέκτασης του Μητέρα.
4: Δύο project. Το ένα είναι το Μητέρα, το μεγάλο κτίριο που εγκαθίσταται ο εργολάβος και ξεκινάει τις εργασίες άμεσα. Εκεί δημιουργούμε 225 θέσεις. Ένα τμήμα ΑΜΕΑ που δεν έχουμε μέχρι σήμερα στο Δήμο Ηρακλείου. Πολύ σημαντική βοήθεια για τους γονείς που αντιμετωπίζουν έτσι κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Πλήρες απασχόληση βρεφών και νηπίων.
3: Εντός του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο βρεφονηπιακός σταθμός στο ΙΤΕ, ενώ προχωρούν οι μελέτες για την ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού στη Νέα Αλκαρνασσό.
4: Το δεύτερο κομμάτι είναι ο σταθμός που περιμένουμε να τον ενεργοποιήσουμε, υπολογίζω τους πρώτους μήνες του 2027. Πρόκειται για το σταθμό στο ΙΤΕ, ο οποίος θα περιλαμβάνει και βρεφικό τμήμα. Και το τρίτο project είναι η ανέγερση του νέου βρεφονηπιακού στη Νέα Λικάσο, όπου ολοκληρώνουμε τις προμελέτες, φτιάχνουμε ένα σταθμό χωρητικότητας περίπου 150 παιδιών και βρεφών και νηπίων.
3: Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων έχει ήδη ξεκινήσει. Χιλιάδες φορολογούμενοι μπαίνουν στην τελική ευθεία, καθώς απομένουν πλέον λίγες ημέρες για την οριστική υποβολή, χωρίς πρόστιμα και επιβαρύνσεις. Η προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή 24 Ιουλίου μετά την παράταση που δόθηκε.

0: δόθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 6,2 εκατομμύρια δηλώσεις, ενώ εκτιμάται ότι απομένουν ακόμη περίπου 500.000 φορολογούμενοι που πρέπει να ολοκληρώσουν την διαδικασία.
1: Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση και των φετινών φορολογικών δηλώσεων, καθώς Παρασκευή 24 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για τη νέα παράταση που έχει δώσει η ΑΔΕ. Έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα 6,2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις από 6,7 που αναμένεται να υποβληθούν. Αυτό σημαίνει ότι 500.000 δηλώσεις θα υποβληθούν μέσα στις επόμενες ημέρες. Χρειάζεται να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι ότι μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής η υποβολή χαρακτηρίζεται εκπρόθεσμη.
0: Όσοι έχουν χρεωστικό εκαθαριστικό μπορούν να επιλέξουν είτε την εφάπαξ εξόφληση έως 31 Ιουλίου με έκπτωση 2% είτε πληρωμή σε 8 μηνιαίες δόσεις. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέξουν, καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας ενεργοποιούνται πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις, ενώ σε περίπτωση οφειλής προστίθενται και οι προβλεπόμενοι τόκοι.
1: Και θα υπάρχει πρόστιμο 100 ευρώ όταν μιλάμε για φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων, όταν μιλάμε για δηλώσεις που τηρούν απολογραφικά βιβλία το πρόστιμο είναι 250 ευρώ και όταν μιλάμε για δηλώσεις που αφορούν νομικά πρόσωπα με διπλογραφικά βιβλία τότε το πρόστιμο είναι στα 500 ευρώ. Οπότε χρειάζεται οι φορολογούμενοι να είναι πολύ προσεκτικοί τις επόμενες ημέρες να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία των φορολογικών τους δηλώσεων.
0: Πριν από την τελική υποβολή, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία, τα εισοδήματα, τα ακίνητα, τα εξαρτώμενα μέλη, αλλά και το IBAN για τυχόν επιστροφή φόρου.
1: Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι αν ένα καθαριστικό βγει χρεωστικό, δηλαδή πληρωτέο για το φορολογούμενο, τότε έχει τη δυνατότητα να το πληρώσει εφάπαξ με την έκπτωση του 2% που έχει παραμείνει. Έχει όμως και την επιλογή να το πληρώσει και σε 8 δόσεις, ξεκινώντας από την 31 Ιουλίου μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027, σε δόσεις το ποσό που βγαίνει πληρωτέο με την ανάλογη προσάυξη.
0: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και για όσους έλαβαν αναδρομικά μισθών ή συντάξεων για το 2024, καθώς υπάρχει δυνατότητα τροποποιητικών δηλώσεων έως το τέλος του 2026.
1: Να πούμε επίσης στους φορολογούμενους ότι αν για κάποιο λόγο έχουν υποβάλει νωρίς τη φορολογική του δήλωση, αλλά διαπίστωσαν ότι χρειάζεται μια τροποποίηση. Για παράδειγμα, δεν έβαλαν το αυτοκίνητο που αγόρασαν ή για παράδειγμα δεν έβαλαν τη σωστή διεύθυνση διαμονής ή για τον οποιοδήποτε λόγο, να πούμε ότι και αυτή η καταληκτική ημερομηνία είναι μέχρι 24 Ιουλίου για να μην υπάρχει πρόστιμο στη φορολογική τους δήλωση. Επίσης, μια συμβουλή στους φορολογούμενους οι οποίοι έχουν λάβει αναδρομικά για το 2024. Καλό θα δουν, είναι να δουν ότι έχει αναρτηθεί η νέα βεβαίωση αποδοχών και να προβούν και εκείνοι στην τροποποίηση μέχρι τις 24 του μήνα για να μην έχουν κάποιο πρόστιμο στη φορολογική τους δήλωση.
2: Μειωμένη καταγράφεται φέτος και η ταξιδιωτική κίνηση, καθώς οι κριτικοί εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στον προγραμματισμό των διακοπών τους εξαιτίας του αυξημένου κόστους. Οι υψηλές τιμές στα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος διαμονής, καθιστούν ακόμη και μια ολιγοήμερη απόδραση οικονομικά δυσβάστακτη για πολλά νοικοκυριά.
3: Ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει. Ορισμένοι μπορούν, ορισμένοι δεν μπορούν. Οι τιμές έχουν αυξηθεί. Γενικά, τα ξέρουμε αυτά. Δεν πάει πάρα πολύ άσχημα, αλλά δεν πάει και καλά. Είναι όλα πεσμένα. Εξωτερικό έχουν ακριβήν και τα εισιτήρια και όλα, τα ξενοδοχεία. Προχωράμε δειλά-δειλά.
2: Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα οικογενειών με δύο παιδιά, οι οποίες δυσκολεύονται πλέον να οργανώσουν ένα καλοκαιρινό ταξίδι, καθώς το συνολικό κόστος ξεπερνά τις οικονομικές τους δυνατότητες.
3: Δουλέψαν πέρσι, πρόπερσι πάρα πολύ καλά. Φέτος έχει. Βέβαια.
4: Τεράστια διαφορά.
3: Έχει μεγάλη διαφορά, ναι. Δηλαδή, οικογένειες, ας πούμε, με δύο παιδιά, που να παίρνουν δύο μισθούς, άντε να φτάνουν στην καλύτερη 3 χιλιάρικα. Στην καλύτερη, μιλάμε έτσι. Λοιπόν, αν έχουν δύο παιδιά, αν έχουν και ενίκεια, πού θα πάνε. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι. Δηλαδή, για τις οικογένειες, τις νοικοκυρεμένες, σου λέει, αν συμβεί κάτι, ας κρατήσω τα λεφτά μου. Εδώ πόλεμος ξαναγίνεται πάλι.
2: Ανάμεσα στους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους κριτικούς εξακολουθούν να βρίσκονται η Τίνος και η Σύρος, ενώ αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται και για άλλα νησιά του Αιγαίου.
3: Όχι πολύ κίνηση. Δηλαδή άντε να πάνε και μια τίνο για προσκύνημα που έχουν τάμα. Τώρα το να γεμίσει ένα γκρουπ, να πάνε ξέρω εγώ, ή να πάνε τίνο σύρο και αυτά, εντάξει. Αυτό δεν είναι δουλειά. Μιλάμε για πολλή δουλειά. Δηλαδή στην Άξο, ας πούμε, κάναμε 4-5 γκρουπ. Τώρα έχουμε κάνει μόνο ένα παράδειγμα.
2: Πολλοί επιλέγουν να ταξιδέψουν με απευθείας πτήσεις, αξιοποιώντας τις συνδέσεις που πραγματοποιούνται από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου προς δημοφιλείς, νησιωτικούς και υπηρετικούς προορισμούς. Η ευκολία της απευθείας μετακίνησης αποτελεί σημαντικό κριτήριο στην επιλογή του ταξιδιού.
3: Έχουν να ταξιδέψουν ό,τι φεύγει κατευθείαν από Ηράκλειο. Αν δηλαδή θέλουν εξωτερικό, τους βολεύει. Να πάνε, ας πούμε, Αλσατίες και τέτοια. Αυτό το θέλουν. Ό,τι φεύγει από Ηράκλειο, γιατί δεν έχουν το Ηράκλειο Αθήνα, το συν αυτό. Και πάνε και πολλοί μέσα στην Κρήτη, που εκεί βρίσκουν δωμάτια μόνοι τους. Φέτος υπάρχουν κενά.
2: Εν όψη του 15 Αύγουστου, αυξημένη κίνηση καταγράφεται κυρίως για τη Σύρο και την Τίνο, καθώς πολλοί κριτικοί επιλέγουν τα δύο νησιά τόσο για τις καλοκαιρινές διακοπές, όσο και για το θρησκευτικό προσκύνημα.
3: 15 Αύγουστου έχουμε Σύρο, Τίνο, ξέρω εγώ, που πάνε. Αυτά έχουμε, λίγα, δεν είναι και εξωτερικό κάποια, λίγα πράγματα, όχι πολλά. Υπάρχει μία δυσκολία, το βλέπεις δηλαδή και στους ανθρώπους που έρχονται και είναι μια χαρά άνθρωποι, είναι οικοκυρεμένοι, δεν είναι δηλαδή, τους βλέπεις ότι προβληματίζονται, δεν είναι, όλοι προβληματιζόμαστε, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό.
4: Σε διαδικασία διαβούλευσης ενδεχομένως και αντιπαράθεσης ετοιμάζονται να μπουν το επόμενο χρονικό διάστημα οι επιχειρηματίες της εστίασης και ο Δήμος Ηρακλείου. Αιτία η νέα κανονιστική διάταξη που αναμένεται να εφαρμοστεί από το προσεχές φθινόπωρο, η οποία περιλαμβάνει πιο αυστηρές διατάξεις όσον αφορά τα τραπεζοκαθίσματα. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ελάχιστη απόσταση 3,5 μέτρων για τα καταστήματα που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα στην προβολή της εισόδου τους. Πιο συγκεκριμένα με τη νέα διάταξη, τα μαγαζιά που έχουν τραπεζοκαθίσματα και μπροστά στην είσοδό τους και απέναντι ανάμεσα στις δύο σειρές πρέπει να έχουν απόσταση 3,5 μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση για τους πεζούς.
5: Η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να υπάρχει πρόταση από την πλευρά της κατατόπου Δημοτικής Αρχής, αλλά εμείς αντιδρούμε σε αυτή την απόφαση, διότι τα 3,5 μέτρα σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν, γιατί ούτως ή άλλως είναι δρόμοι οι οποίοι δεν έχουν. Δεν μπορεί να περάσει από εκεί ο ασθενοφόρο και η πυροσβεστική. Οπότε, εμείς αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει ευελιξία από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής να μπορεί να διαχειριστεί με τον εκάστοτε επιχειρηματία το χώρο του. Αυτό ζητάμε. Γιατί τα 3,5 μέτρα, έτσι όπως είναι το κέντρο του Ηρακλείου, με τα μνημεία και με τα πλακώστα, δεν υπάρχει δυνατότητα του 3,5 μέτρα.
4: Οι επιχειρηματίες επισημαίνουν πως σε πολλές περιοχές της πόλης δεν υπάρχουν ο χώρος για τέτοιες αποστάσεις και ζητούν να μην ισχύσει οριζόντια η διάταξη, αλλά να προσαρμοστεί ανάλογα το σημείο.
5: Η τονιστική είναι ότι είναι αδύνατο να εφαρμοστεί σε τα περισσότερα σημεία. Γιατί αυτό, επειδή τα περισσότερα μαγαζιά έχουν εξωτερικούς χώρους που μισθώνουν και η εσωτερική χώρη είναι μικρή, είναι καταστροφική για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις αυτές να είναι βιώσιμες. Θα πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος να μπορεί να πλησιάσει το ασθενοφόρο ή το όχημα της πυροσβεστικής ή οτιδήποτε άλλο μέσο χρειαστεί για θέμα έκτακτης ανάγκης παράδρομους. Δηλαδή όχι στον δρόμο που υπάρχει μίσθωση. Όπως το κάνουν στο Ρέθμιο, στα Χανιά και σε άλλες πόλεις. Ήδη ζητήσαμε σε κοινοβουλευτικό επίπεδο παρέμβαση για να δούμε να γίνει η τροπολογία του νόμου. Να μπορεί, ξαναλέω, ο Δήμος να μπορεί να έχει την ευελιξία σε κάποιες περιπτώσεις να μπορεί να επιτρέπει τη μίσθωση των τραπεζοκαθισμάτων χωρίς να έχουν κυρώσεις.
4: Η διαβούλευση θα ξεκινήσει μετά την τουριστική περίοδο και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο, ενώ αναμένεται να είναι σκληρή, παρότι στη Λότζια φαίνεται να έχουν πάρει τις αποφάσεις τους.
2: Απόφαση δικαστηρίου βάζει σαφείς περιορισμούς στη λειτουργία καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε πολυκατοικίες, όταν ο κανονισμός τους ορίζει ότι τα διαμερίσματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας.
6: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε πολυκατοικίες που έχουν διαμερίσματα κατοικιών, τα οποία κάποιοι ιδιοκτήτες αποφασίζουν να τα χρησιμοποιούν ως για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Και αυτό είναι αφορμή για να υπάρχουν σημαντικές αντιδικίες μεταξύ των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Με το σημερινό καθεστώς, εφόσον ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει χρήση κατοικίας, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και για Airbnb.
2: Το μονομελές πλημμυλίο δικαίου Αθηνών έκανε πρόσφατα δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλε διαχειρίστρια πολυκατοικίας, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται διαμέρισμα για βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ο κανονισμός της οικοδόμης προβλέπει ρητά αποκλειστική χρήση κατοικίας.
6: Όμως, ο φραγμός που μπαίνει σήμερα από αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί είναι ότι αν υπάρχει

0: φασαρία, είτε άλλης μορφής οχλήσεις που επηρεάζουν την πολυκατοικία, τότε βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις που απαγορεύουν τη χρήση του συγκεκριμένου διαμερίσματος για Airbnb.
1: Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά αποσαφηνίζεται ο ρόλος του καταστατικού στη ρύθμιση τέτοιων διαφορών.
0: Το κράτος στην προσπάθεια να μπουν κάποια όρια, κάποιοι περιορισμοί στην χρήση αυτή, έχει αυτή τη στιγμή φέρει προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να βάλει μία τάξη στους κανόνες της χρήσης για Airbnb στα διαμερίσματα.
1: Η συγκεκριμένη απόφαση εκδίδεται σε μία περίοδο κατά την οποία η λειτουργία των διαμερισμάτων Airbnb βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.
0: Αυτό λοιπόν θα το δούμε από τη διαβούλευση τι θα προκύψει. Πάντως γενικά θα πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές μας ότι η τάση είναι να συρρυκνωθεί και να περιοριστεί το Airbnb. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα τεθούν φραγμοί στην χρήση των διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες για Airbnb.
1: Ωστόσο, η ισχύς της δεν επεκτείνεται αυτόματα σε όλες τις πολυκατοικίες. Καθοριστικό ρόλο παίζει το περιεχόμενο κάθε καταστατικού.
0: Όσον αφορά τους γενικότερους περιορισμούς που έχουν τεθεί ήδη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για κάποιες περιοχές που θεωρούνται κορεσμένες τουριστικά, υπάρχει ενδεχόμενο αργότερα να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο εκτάκτο σήμερα στη μεγάλη δεξαμενή και ονοείτο της τηλεόρασης Κρέτας στο 34ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε βεβαίως στην τηλεόραση Κρέτα. Είμαστε εδώ στα καταστήματα Κόσμος Πόρο που εκ προημίου ενδείκνυνται, προσφέρονται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας σήμερα καινούργια παρέα. Η εκπομπή λέγεται Box Out. Τα νερά Σαμαριά, ετανά Σαμαριά, κάνουν box in στην παρέα μας. Και τώρα μάλιστα που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και ένας Θεός ξέρει πώς θα την απαλέψουμε και αυτό το καλοκαίρι, έρχονται τα νερά Σαμαριά να μας ξεδιψάσουν, να μας δροσερέψουν που λένε, να μας χαρίσουν ευεξία, δύναμη, κατεβαίνουν από τα λευκά όρη. Είναι ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων και θα τα έχουμε μαζί μας και πολύ χαιρόμαστε που είναι παρέα μας. Λοιπόν, σήμερα είναι 25 Ιουνίου του 2026, αυτό δείχνει το ημερολόγιο. Σαν σήμερα στις 25 Ιουνίου του 1910 γεννήθηκε ο διάσημος Γάλλος ωκεανογράφος και εξερευνητής, ο Ζακ Ιβ Κουστό, και αυτή την επέτειο την χάνει να την τιμάμε και λόγου μας σήμερα σε υδάτινο περιβάλλον. Λοιπόν, και νερά και θάλασσες και νερά που καταβαίνουν από τα όρη και νερά που τα κολυμπάς και λέγεσαι και ψαρουδάκι που παραπέμπει στο ψάρι. Ειρήνη Ψαρουδάκη, δεν έχω λόγια, υποκλίνομαι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για όλα σε έχεις κάνει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν θα κοκκινήσεις, γιατί θα λέω συνεχώς ωραία λόγια, δεν θα υδρώσεις, να μην καλάσεις το μακιγιάς. Αν και τώρα η Εμμανουέλα έκανε τσαμπακόπο. Τέτοιο κορίτσι που είναι σαν τα κρύα τα νερά, τι μακιγιάς δεν χρειάζεσαι. Πες μου κιόλας ότι μικρή, αλλά τι μικρή, μικρής ακόμα. Να θέλεις να γίνεις τίποτα, να έχεις τίποτα τέτοια σκέψη, να ασχοληθείς με την ωκεανογραφία ή με την...
1: Να πω την αλήθεια. Όχι.
0: Μου έρχεται.
1: Όχι, δεν είχα. Αλλά είχε περάσει από το μυαλό μου κάτι σε θαλάσσια βιολογία.
0: Ναι.
1: Λόγω της κολλητής μου είχε περάσει λίγο. Θετικά.
0: Θετικά, ναι.
1: Προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αυτό.
0: Μέχρι εκεί.
1: Το ξεχάσαμε μετά.
0: Έχεις το μυαλό σου. Περίμενε. Πότε γεννήθηκες? Είσαι ακόμα στην ηλικία και για πολλά χρόνια ακόμα θα είσαι στην ηλικία που θα μπορείς να λες ελεύθερα. Πόσο χρόνο είσαι?
1: Του 9, είμαι 17 χρονών.
0: Έχεις μπει καθόλου στη λογική? Οκ, okay, το κολύμπι. Τι θα ήθελες να κάνεις ζωής, δηλαδή, επαγγελματικά?
1: Συχνά το σκέφτομαι, αλλά δεν έχω καταλήξει κάπου. Ξέρω ότι, εντάξει, το κολύμπι κάποια στιγμή θα τελειώσει και δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με αυτό και θέλω να ασχοληθώ με το επάγγελμά μου. Το οποίο επάγγελμα δεν ξέρω ακόμα ποιο θα είναι. Όλα αλλάζω κάθε μήνα, αλλάζω και...
0: Έτσι είναι τα παιδιά.
1: Και άποψη, ενδιαφέροντα, γενικά εκκλήσεις.
0: Αυτή τη στιγμή, Ιούνιο του 2026, μέσα στον παφλασμό των κυμάτων της πισίνας και της θάλασσας, τι περνάει από το μυαλό σου? Σε ποια φάση είσαι επαγγελματικού?
1: Είναι η χειρότερη φάση, νομίζω, γιατί δεν έχω τίποτα στο μυαλό μου. Δηλαδή, τους προηγούμενους μήνες κάτι είχα. Αυτή τη στιγμή, όχι.
0: Όχι κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, γεννήθηκες εδώ. Το 2009, πότε είπαμε, ημερομηνία?
1: 30 Απριλίου.
0: 30 Απριλίου του 2009. Καταγωγή, ο μπαμπάς από

0: Εγώ.
1: Ναι. Και η,
0: και η μαμά από όλη την Ελλάδα, από ό,τι κατάλαβα. Από πολλές περιοχές έλκει την καταγωγή. Εγώ χαίρομαι πολύ γιατί κάτι υποψιάστηκα με το επώνυμο Ψαροδάκη. Ο μπαμπάς είναι αμαριώτης.
1: Ναι.
0: είναι από το Αποδούλο. Συγγενείς είμαστε με την ευρεία έννοια. Φαντάζομαι ότι θα συνέβη να ασχολήθηκες με διάφορα σπορ και να κατέληξες στο κολύμπι κατευθείαν ντουγρού μες στο νερό.
1: Κατευθείαν. Ναι. Το πρώτο μου άθλημα ήταν αυτό και δεν άλλαξα ποτέ. Και δεν θυμάμαι να δοκίμασα κάτι άλλο. Δηλαδή. Γενικά μου άρεσαν τα αθλήματα, όλα τα πάντα. Αλλά το να πάω προπονήσεις κανονικά σε κάποιο άλλο άθλημα δεν το έχω κάνει ποτέ. Ήταν μόνο κολύμπι από πάντα.
0: Ποιος σε τράβηξε, ποιος σε πήγε στην πισίνα από τη φορά.
1: Οι
0: γονείς προφανώς.
1: Ναι, όπως πάμε και μαθαίνουμε στην μικρή πισίνα κανονικά. Και απλά δεν σταμάτησα ποτέ.
0: Οι γονείς, ο μπαμπάς και η μαμά είχαν κάποια σχέση με τα σπορ, δηλαδή πέρα από το να τα παρακολουθούν, να ενδιαφέρονται.
1: Η μητέρα μου κολυμπούσε όταν ήταν πιο μικρή, δηλαδή μέχρι το Λύκειο. Και ο μπαμπάς μου ξεκίνησε πιο μετά. Δηλαδή κολυμπάει και λίγο τώρα, αλλά πιο μετά. Δηλαδή μετά και από τη δική μου γέννηση, μετά από.
0: Για χόμπι.
1: Ναι, χόμπι τελείως.
0: Έχεις αδέρφια.
1: Έχω δύο.
0: Αγόρια ή κορίτσια.
1: Μία αδερφή μεγαλύτερη και έναν αδερφό μικρότερο.
0: Ωραία. Ασχολούνται.
1: Όχι με το κολύμπι.
0: Όχι με το κολύμπι,
1: ναι, με τον αθλητισμό γενικά ναι. Κάνουν ποδηλασία. Πρωτοαθλητισμό και αυτοί. Ξεκίνησαν και αυτοί από κολύμπι. Δεν παρέκλεισαν. Αλλά μετά έφυγαν και οι δύο. Και ξεκίνησαν το
0: πρωτάθλημα. Εσύ λοιπόν γιατί έμεινες. Τι σου άρεσε, τι σου έκανε κλικ.
1: Δεν ξέρω. Νομίζω ήταν κάτι. Δεν μου άρεσε. Δηλαδή δεν είχα κάτι που να μην μου αρέσει. Αυτό ήταν βασικά. Μ' άρεσαν οι παρέες που από μικρή, δηλαδή έχω ακόμα τις ίδιες παρέες στην προπόνηση, οι αγώνες, όλα. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Ένιωσες ποτέ, πώς να το πω τώρα, άβολα, που να κάνεις δεύτερες σκέψεις. Δηλαδή, μου αρέσει να την κάνω αυτή την ερώτηση, παιδιά, που από την αρχή και από μωρά, που λέει ο λόγος, ασχολούνται με το κολύμπι. Δηλαδή, αν τους πείραζε το κρύο, η ανοιχτή πισίνα, η θερμοκρασία, αν μελάνιαζαν τα χείλη τους, τέτοια πράγματα. Τέτοια τρομακτικά πράγματα.
1: Δεύτερη σχέση, σαν να το σταματούσα.
0: Ναι, ή να πεις ότι κάτσε να δοκιμάσεις και τίποτα άλλο.
1: Ναι, να πω την αλήθεια, να είμαι ειλικρινής, ναι, αρκετές φορές. Είχα πει ότι έχω κουραστεί λίγο, μπορεί να μην αρέσει λίγο αυτή τη στιγμή, αλλά πάντα ήταν του μήνα. Δηλαδή, άντε να με έπιανε ένα δίμηνο το πολύ, να με έπιανε έτσι μια. Όχι βαρεμάρα, αλλά να μην μ' άρεσε αυτό που έκανα. Αλλά μετά πάντα ξαναγυρνούσα.
0: Κάτσε όμως, αυτή η ενοχική σκέψη σου δεν είναι εντελώς αδικαιολογητή. Ίσα-ίσα, γιατί εγώ το θυμάμαι από τότε που ήμουν εγώ μικρός στην ηλικία σου και άρχισα να ασχολούμαι με τη δουλειά που κάνω με τη δημοσιογραφία. Που έλεγαν οι κολυμβητές, δηλαδή το ομώνυμο, το έχεις ακούσει προφανώς. Μεγάλωσες και εσύ με αυτό, βαριέμαι να μετράω πλακάκια. Έχει αυτή τη μονοτονία. Πώς τη σπάς τη μονοτονία.
1: Δεν θεωρώ ότι είναι αυτό το μετράω πλακάκια μόνο. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι. Η μονοτονία δεν θεωρώ ότι είναι η ώρα της προπόνησης. Είναι λίγο το ότι είσαι εκεί συνέχεια. Δηλαδή πρωί-απόγευμα. Που σε κάποια φάση λες έχω κουραστεί λίγο. Αλλά την ώρα της προπόνησης δεν το σκέφτεσαι τόσο. Το σκέφτεσαι πριν πας και όταν ακυρώνεις κάποιες εξόδους σου για να πας.
0: Σωστά. Τώρα που έχεις αίσθηση των πραγμάτων. Εννοώ γιατί είσαι σε μια ηλικία στα 17. Και κάτι ψηλά, που έχεις επιτυχίες, που καταλαβαίνεις ότι δικαιολογημένα το επέλεξες, άρα και εδώ είναι η ερώτησή μου και έμεινες. Νιώθεις ότι σε διάλεξε το κολύμπι ή το διάλεξες?
1: Νιώθω λέω ότι με διάλεξε, επειδή...
0: Μην φοβάσαι να το πεις,
1: δεν
0: είναι
1: εγωιστικό,
0: ούτε αλαζονικό.
1: Δεν το λέω, όχι, δεν το...
0: Ναι, ναι.
1: Ακούστε τι εννοώ, ότι... Από πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου να κάνω αυτό. Δηλαδή, ποτέ δεν σκέφτηκα να μην το κάνω. Δηλαδή, το να σταματήσω ή είναι. Όχι επιλογή μου. Επιλογή μου ήταν εννοείται το ότι πήγαινα. Αλλά ήξερα ότι έχω αυτό και κάνω αυτό τώρα. Δηλαδή, σαν να ήρθε και κόλλησε. Αυτό σε μένα. Κατάλαβα τι εννοώ.
0: Πώς προέκυψε ο Ορίων? Εκεί πήγατε κατευθείαν.
1: Ναι. Και επειδή έχω βασικά και μεγαλύτερα ξαδέρφια που πηγαίνανε εκεί ήδη. Πήγα εκεί κατευθείαν. Η πρώτη μου προπονήτρια είναι η κυρία Βάνα. Ναι.
0: Η κυρία Βάνα. Τι άνος είναι η Βάνα?
1: Εντάξει.
0: Όχι, ρωτάω, δεν ξέρω.
1: Όχι, απλά είναι.
0: Είναι δυναμική όμως.
1: Εγώ
0: καθόταν εκεί πριν από κάτι εβδομάδες. Εγώ την ήξερα από παλιά, τη θυμόμουν και από την Κλειφάδα που εδώ ήταν μαζί με τον Γιώργο τον Σούρβη. Αλλά
1: ναι.
0: Από την αρχή μαζί της μεγάλωσε, έτσι.
1: Ναι. Ξέρω την Αυστρία εκεί που πρέπει. είναι χαλαρή εκεί που πρέπει. Δηλαδή, πλέον επειδή έχω μεγαλώσει μαζί της, δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή, είτε είναι αυστηρή είτε δεν είναι, ξέρω ότι κάτι έχει στο μυαλό της και κάτι ξέρει παραπάνω. Ναι,
0: πώς περιγράφεις, γιατί δεν ισχύει στα ατομικά σπορ, δεν ισχύει στα ομαδικά, δεν μπορεί να ισχύει δηλαδή στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο πόλο, την εξάρτηση που υπάρχει του αθλητή και της αθλήτριας με τον προπονητή ή την προπονήτρια. Δηλαδή είναι κάτι παραπάνω. Φαντάζομαι ότι η Βάνα και η κάθε Βάνα για την Ειρήνη Ψαρουδάκη και για την κάθε Ειρήνη Ψαρουδάκη και για τους Κακουλάκηδες και το Σερτζετάκι και την Πότη, έτσι να θυμίσω μερικούς από τους αθλητές, είναι κάτι παραπάνω όπου απλώς η προπονήτρια μου.
1: Ισχύει αυτό, ναι, γιατί ουσιαστικά δεν έχεις τίποτα άλλο. Έχεις μόνο είσαι ο εαυτός σου, η πισίνα και ο προπονητής σου που σε καθοδηγεί. Δηλαδή έχεις πλήρη εμπιστοσύνη. Χρειάζεται δηλαδή πλήρη εμπιστοσύνη, αλλιώς θεωρώ ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις. Και μεταξύ σας, δηλαδή να είναι αμοιβαία αυτή η εμπιστοσύνη. Γι' αυτό δεν είναι το ίδιο, δεν έχεις κάποιον άλλο. Είσαι εσύ και ο προπονητής σου. Εννοείται έχεις τις παρέες και αυτά, αλλά ουσιαστικά αυτό είναι και η σχέση αυτή.
0: Αν έχεις ένα πρόβλημα, ερώτηση εργασίας, είναι, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι ερώτηση, θα σου έχει τύχει. Οποιοδήποτε πρόβλημα. Αθλητικό, προσωπικό τώρα, εν πάση περιπτώσει, πρόβλημα. Ας μην το. Συγκεκριμένο πίσω. Σε ποιον θα το πεις ποτέ, στη μαμά ή στη Ιβάνα?
1: Ανάλογα.
0: Ή ποιο θα το. Περίμενα, έχω καλύτερη εκδοχή ερώτηση. Ποια θα το καταλάβει πρώτη, η μαμά ή η Ιβάνα στην πισίνα?
1: Είναι ανάλογα. Τώρα δεν μπορώ να πω. Γιατί με τη μαμά μου έχω πάρα πολύ καλή σχέση. Δηλαδή, όχι, θα τα λέω όλα κατευθείαν. Οπότε είναι ποιο θα με δει πρώτο, να πω την αλήθεια.
0: Αυτό, έτσι.
1: Είναι ποιο θα με δει πρώτο.
0: Σωστό. Για ποιο πράγμα η Βάνα Μπακούς είναι πολύ πιεστική ή πολύ, το πολύ ας το απαλείψω, είναι πιεστική και απαιτητική απέναντι σου? Πρώτα απ' όλα γιατί είσαι καλή αθλήτρια και καταλαβαίνει και το κατάλαβε προφανώς από πολύ νωρίς ότι έχεις τεράστια περιθώρια και προοπτικές και το αποδεικνύεις. Αλλά εάν μιλήσουμε τεχνικά, τακτικά, σε τι επιμένει που και εσύ τώρα που έχεις απόλυτη αίσθηση των πραγμάτων και είσαι σε κορυφαίο επίπεδο ανταγωνισμού, ότι πρέπει να το κάνεις καλύτερα?
1: Την ψυχολογία μου, το να πιστεύω στον εαυτό μου περισσότερο την ώρα πριν την κούρσα και την ώρα της κούρσας, ότι αξίζει να είμαι εδώ πέρα και έχω έρθει για ένα σκοπό και μπορώ να το κάνω ουσιαστικά. Και γενικά μου βάζει ψηλούς στόχους και προσπαθεί να με κάνει να πιστέψω ότι μπορώ να τους πετύχω.
0: Ποιο ήταν το πρώτο στυλ που κολύμπησες? Το ελεύθερο. Προφανώς το ελεύθερο. Τα παιδιά πέφτουν στην πισίνα και κάνουν ελεύθερο.
1: Και κάνω όλα τα χέρια.
0: Ναι. Δοκίμασα, αλλά. Εντάξει, εσύ τα κάνεις όλα γιατί κολυμπάς μεικτή, οπότε εάν δεν υπήρχε το ελεύθερο, δηλαδή ξέρω εγώ σε ποιο άλλο είσαι καλή, να το πάρουμε έτσι,
1: πλέον,
0: που είσαι πολύ καλή.
1: Έχει διαφορά, γιατί μικρή, αντί δεύτερο στυλ, αντί για το ελεύθερο είχα και το πρόστιο, δηλαδή πρώτο που μου πανελλήνιο είχα πέσει και ένα 200 πρόστιο μαζί με τις αποστάσεις. Αλλά τώρα μ' αρέσει πάρα πολύ πεταλούδα. Το 200. Το 200 θεωρώ.
0: Που λένε ότι είναι το πιο δύσκολο και το πιο ζώρικο αγώνισμα στην κολύμβηση.
1: Δεν νομίζω. Όχι. Όταν κάνεις προπόνηση για αντοχή, δεν σου φαίνεται τόσο δύσκολο. Εμένα είναι το αγαπημένο μου. Δηλαδή, εγώ το πλέον το βάζω και πάνω από τις αποστάσεις, ναι, τα αγωνίσματά μου. Ναι, και είναι η πεταλούδα σίγουρα.
0: Η πεταλούδα.
1: Δηλαδή, αν μπορούσα να διαλέξω, το διάλεξα.
0: Το 1500 αντέχεται. Ποια είναι η επίδοσή στα 1500?
1: 17.08.
0: Μπράβο, 17.08. Έχεις κάνει και μερικά τρομερά πανελληνιά ρεκόρ στα 1500. Αλλά τι σκέφτεται ένας κολύμβητης να αποκολυμπάει και κάνει τον ένα γύρο μετά τον άλλον και τη μία στροφή μετά την άλλη και κολυμπάει 17 λεπτά?
1: Τα 17 λεπτά σου φαίνεται σαν ένα δευτερόλεπτο. Βασικά, όχι, ναι, γιατί αλλά πονάς λίγο, αλλά το θέμα είναι στο μυαλό πάρα πολύ, γιατί όταν ξεκινάς την κούρσα, σκέφτεσαι ότι έχεις πολλά μέτρα ακόμα. Και εκεί προσπαθείς απλά να μην το αφήσεις. Και μετά αρχίζει και βγαίνει και έχεις βρει έναν τέλειο ρυθμό και λες περνάω τέλεια και εκεί έρχεται η κούραση. Και σου έχουν μείνει 500 μέτρα, είσαι στο χιλιάρι και εκεί έρχεται.
0: Ξέρεις βέβαια, βλέπεις τις κάρτες, έτσι.
1: Εγώ δεν βλέπω τίποτα.
0: Δεν βλέπεις τίποτα, ε?
1: Δεν βλέπω τίποτα.
0: Έχει τύχει ποτέ να κάνεις λάθος και να μην ξέρεις πόσα μέτρα μένουν,
1: ναι,
0: ακόμα στο κλειδί?
1: Ναι, και έγινε στο ρεκόρ μου το 17.08.
0: Α, γι' αυτό το κάνεις.
1: Που σταμάτησα και όλα σε 100 μέτρα νωρίτερα. Τώρα. Σταμάτησα γιατί δεν είχα καταλάβει τι γινόταν. Άκουγα συνέχεια σφυρίχτρες. Οπότε λέω, εγώ σταματάω. Για. Τερματίζω.
0: Και ξάσας.
1: Και σταματάω και απλά μου φωνάζουνε. Μου φώναζε η χρονομέτρηση από πάνω, φύγε, φύγε και ξανά φύγα. Έκανα και ρεκόρ βέβαια, δηλαδή είχα πάει πολύ καλά, δεν έχω παράπονο. Αν έβλεπα το χρόνο μου θα είχα ξενερώσει πολύ. Αλλά εντάξει. Έχει γίνει, ναι. Και σχεδόν πάντα τυχαία. Δηλαδή, ακούω το τελευταίο σφύριγμα, αλλά ενδιάμεσα μπορεί να τα χάσει λίγο. Να μην ξέρω τι κάνει.

0: Τρομερή συνέντευξη εδώ με την Ειρήνη Ψαρουδάκη του Ορίων Αϊρακλείου. Μας έχει φέρει και τα. Περίμενα να δώσουμε διευθύνεις και ονόματα. Εκτός από τα νερά Σαμαριά που σήμερα κάνουν ντεπούτο μαζί μας και ταιριάζουν. Δηλαδή, ούτε παραγγελία να την κάναμε την πρώτη εμφάνιση της ΕΤΑΝΑΠ, των υδάτων που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη που σήμερα τα έχουμε για πρώτη φορά, γιατί είναι εντελώς υδάτινο το περιβάλλον. Οκ, okay, σκουφάκι εθνικής ομάδας. Οκ, okay, σκουφάκι Ερίωνα. Γυαλάκια. Και τα δύο μετάλλια είναι ένα χρυσούν και ένα
1: ασημένιο.
0: Είναι το ένα είναι τις προάλλες και τα δύο είναι τις
1: προάλλες. Είναι του Μαρτίου.
0: Του Μαρτίου.
1: Από το Multination στην Πράγα. Το ένα είναι τις 300 μικτής στο χρυσό και το ασημένιο ήταν με τη σκυτάλη 4x200 με τα κορίτσια.
0: Δεν μου λες μαγιό, σκουφάκι, γυαλάκια. Είναι για έναν κολυμβητή και για μια κολυμβήτρια αξεσουάρ ανεκτίμητης αξίας.
1: Είναι λίγο ανάλογα τώρα, ας πούμε, που δεν θέλω να είμαι προκατηλημένη, ναι. Οτιδήποτε, όσο να κάνω αυτά τα περίεργα, αλλά έχω, ας πούμε, τα τυχερά μου γυαλάκια, το τυχερό ναι. μου μαγιό, το τυχερό μου σκουφάκι, τα πάντα. Και πιστεύω ότι άμα κάποιος κολυμπητής πει το αντίθετο, λέει λίγο ψέματα.
0: Λέει, όχι, πολύ ψέματα.
1: Ναι, λέει λίγο ψέματα, γιατί, εντάξει, τα συνδέεις πάρα πολύ με κούρσες και
0: ναι,
1: αποτελέσματα.
0: Μόλι αυτοί τις έχουν
1: ναι.
0: γούρια, προλήψεις,
1: ναι, ναι, ναι.
0: έχουν κουτάκια. Σίγουρα έχουν κουτάκια. Εσύ έχεις κουτάκια, δηλαδή το πώς θα κάνεις την προθέρμανση,
1: ναι,
0: το πώς θα
1: ναι,
0: βγεις,
1: ναι,
0: θα κάνεις,
1: πάρα,
0: θα ράνεις.
1: Πάρα,
0: έχεις
1: πάρα
0: κουτάκια.
1: Πολύ. Και όχι μόνο για τον αγώνα, και στην προπόνηση, ας πούμε, σε συγκεκριμένα σετ, έχω συγκεκριμένο τρόπο που θα βγω από την πισίνα, συγκεκριμένο τρόπο που θα κάτσω πριν ανέβω στο πατήρα. Τα πάντα. Δεν ξέρω γιατί τώρα, αλλά ναι, και στον αγώνα έχω το ζέσταμα. Πόσες χειριές θα. Που ακούγονται πολύ χαζά.
0: Όχι, καθόλου χαζά δεν ακούγονται. Η ιεροτελεστία είναι αυτό. Δεν πει, μην το λες αυτό.
1: Όταν μπαίνω για ζέσταμα, πόσες χειριές θα πάρω τις πρώτες δύο αναπνοή. Στα χαλαρά, το ζέσταμα ναι. ακόμα. Μετά, πριν την κούρσα, πίσω από το βατήρα, πόσες περιφορές θα κάνω, πώς θα κουνήσω τα χέρια μου, τα γυαλάκια μου, πώς θα βρέξω νερό πάνω μου, από ποια μεριά του βατήρα θα ανέβω. Είναι πολύ σημαντικό. Τα πάντα, τα πάντα.
0: Ποιο στυλ θέλει βελτίωση?
1: Το ύπτιο. Μεγάλο πρόβλημα.
0: Είναι και σημαντικό, είναι κομβικό το ύπτιο.
1: Είναι κομβικό, όντως. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και δεν μπορούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο στην προπόνηση.
0: Πώς κάνεις προπόνηση? Κάνε μου έτσι ένα τα τετάρτη μόρια, ας πούμε, της προπόνησης. Δηλαδή, κάνεις προπόνηση όταν έχεις μπροστά σου μια μεγάλη κούρσα. Αλλά εσύ, επειδή κολυμπάς και ελεύθερο που είναι ελεύθερο, δηλαδή, βαριά ελεύθερο, και κάνεις και τη μεικτή. Ας πούμε, σε ένα δύο ώρα προπόνησης, πώς το επιμερίζεις?
1: Στην αρχή, εντάξει, ζέσταμε και αυτά, όλοι κάνουμε τα ίδια. Μετά έχουμε ένα μεγάλο σετ, μεγάλο, ανάλογα, γύρω στα 2, από 1500 μέχρι και 3 χιλιόμετρα. Συνήθως είναι ελεύθερο. Μπορεί κάποιες φορές να είναι και μικρά, αλλά όχι, τις περισσότερες φορές είναι ελεύθερο. Και μετά να έχουμε ταχύτητες και γενικά full κομμάτια. Άλλες μέρες θα έχουμε πιο ήπια, άλλες φορές θα έχουμε δύσκολα σετ. Που εκεί χωρίζω λίγο τις μέρες. Αν έχω κάνει πολύ ελεύθερο, θα κάνω μεικτή. Αν δεν έχω κάνει μεικτή, θα κάνω την επόμενη ελεύθερο. Δηλαδή τα χωρίζω για να τα κάνω όλα. Οπότε.
0: Και προπόνηση εκτός πισίνας, φαντάζομαι.
1: Ξηράς,
0: δηλαδή.
1: Ξηράς, ναι, ναι. Κανονικά γυμναστήριο έχουμε δύο φορές την εβδομάδα. Αυτό. Το γυμναστήριο είναι εκτός.
0: Πες μου το πρόγραμμά σου μιας μέρας. Ακούτε, εδώ θα ακούσετε εδώ και μετά μου λέτε ότι οι αθλητές κάνουν ζωάρα. Για ακούστε.
1: Θα πάρω μια διπλή. Με σχολείο ή χωρίς?
0: Με σχολείο.
1: Ωραία.
0: Να το κάνουμε πιο δύσκολο.
1: Εντάξει.
0: Πιο συμπονετικό για τον κόσμο.
1: Εντάξει.
0: 5:30.
1: Ναι, 5:30 ώρα ξυπνάω. 5:15. Γιατί 6 ώρα μπαίνουμε νερό. Τελειώνουμε 7:30 με 8 παρά. Και μετά πάω σχολείο. Αν έχω 7 ώρα. Συνήθως, εντάξει, τελευταίες ώρες μπορεί κάτι να ξεκλέψω, να φύγω. Και μετά πάω κολυμπητήριο 3 ώρα.
0: Τρως τίποτα? Κάνουμε...
1: Τρώω καλά. Για να κάνουμε ζέσταμα ξηράς. Και μετά 3:30 νερό με 6 παρατέταρτο. Αν έχουμε γυμναστήριο, βγαίνουμε, ντυνόμαστε και πάμε στο γυμναστήριο. Τελειώνουμε γύρω στις 7:30. Και τώρα αν έχω μάθημα, εντάξει. Μία φορά την εβδομάδα τις καθημερινές έχω. Πάω κατευθείαν.
0: Μάθημα εννοείς?
1: Ιδιαίτερα.
0: Ιδιαίτερα.
1: Ναι, πάω κατευθείαν μετά το γυμναστήριο στο μάθημα.

0: Δεν θα σα δώσω κάτι.
1: Εγώ του θαυμάζω του αθλητέ και του θαυμάζω εδώ και 50 χρόνια, σχεδόν 50 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, πώ είναι δυνατόν, δεν λέω ότι πρέπει να κάνει κάποιον ηρωισμό, αλλά στο δικό σου το μυαλουδάκι που πίζει ακόμη, πώ δεν γίνεται κουρκούτι το μυαλό όταν πρέπει να σκεφτεί τι λάθο έκανε στην προπόνηση. Το πανελλήνιο πρωτάθλημα που έχει είναι ένα διεθνέ meeting. Το τεστ στα μαθηματικά, την έκθεση, το ένα το άλλο.
0: Κάτι
1: και να είσαι καλή σε όλα.
0: Ανάλογα. Κάποιες φορές κάτι θα αφήσεις. Αλλά ανάλογα τώρα τι τεστ είναι, αν μου αρέσει το μάθημα. Αν είμαι καλή στο μάθημα και αποφασίσω να ασχοληθώ. Αν συμπαθώ τον καθηγητή και ασχοληθώ. Δηλαδή, είναι ανάλογα. Οπότε, εντάξει, τώρα το θέμα της προπόνησης το έχω, δηλαδή, είναι θέμα συνήθειας. Πλέον δεν σκέφτομαι έξτρα για την προπόνηση, ενώ ξέρω ότι έχω αυτό, αυτό και αυτό. Και το σχολείο, ό,τι σας είπα. Αλλά εντάξει, δεν θέλω να το αφήνω πίσω καθόλου, θεωρώ ότι είναι...
1: Παίρνεις καλούς βαθμούς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Χορηγούν οι καθηγητές καθόλου. Δηλαδή, δεν το λέω χαριστικά.
0: Ναι,
1: υποτείνει ότι ξέρουν ότι κάνει διπλή ζωή.
0: Κατάλαβα. Στο γυμνάσιο θεωρώ ήταν πολύ εύκολο, οπότε υποθέτω κάτι δίνανε. Φέτος.
1: Εντάξει, πάω.
0: Όχι τόσο. Δευτέρα Λυκείου τελείωσα. Τώρα θα πω Τρίτη. Φέτος. Όχι τόσο. Δηλαδή. Εντάξει, έβλεπα τους βαθμούς που έπρεπε να πάρω. Και να σας πω την αλήθεια, δεν έχω θέμα.
1: Πες μου, ποιο μάθημα σου αρέσει. Ποια είναι η πεταλούδα του σχολείου σου.
0: Η φυσική.
1: Η φυσική.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι το αγαπημένο μου και βασικά πιστεύω ότι επειδή έχω βρει καθηγητή που να συμπαθώ πάρα πολύ και κάνει το μάθημα πάρα πολύ ωραίο.
1: Πώς υποδέχτηκαν στο σχολείο, πριν με το χρυσό το πήρες μέσα Μαΐου, την επόμενη μέρα όταν πήγες στο σχολείο, μετά το πανελλήνιο της Open, που είχες τη μεταλλία, αλλά την χρυσή εδώ.
0: Εντάξει, επειδή είμαι στο τμήμα και με τον Κωνσταντή, το Χουρδάκι.
1: Ναι. Που γι' αυτό συγκεκριμένα.
0: Ναι. Οπότε είμαστε πολύ ήρεμα. Πάμε, ερχόμαστε, φεύγουμε Αθήνα, γυρνάμε, φεύγουμε Πράγα, γυρνάμε. Πολύ ηρεμία γενικά και στην τάξη και αυτά. Τώρα που μπήκα Λύκειο, άλλαξα σχολείο και έφτιαξα παρέα από το μηδέν, καινούργιες φίλες τα πάντα. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η παρέα και ο ενθουσιασμός κάθε φορά που γυρνάω ή που μου στέλνουν μηνύματα είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένες. Ναι, γιατί είναι τελείως εκτός του αθλήματος του συγκεκριμένου. Οπότε ενθουσιάζονται πάρα πολύ.
1: Θυμάσαι τι έκανε στον πρώτο αγώνα που κολύμπησε, στον πρώτο επίσημο αγώνα. Ό,τι και αν ήταν αυτό, η μερίδα, εδώ.
0: Επίσημο εννοείται Τρίτη Δημοτικού. Ένα πράγμα θυμάμαι, δεν θυμάμαι αν ήταν ο πρώτος μου αγώνας, αλλά νομίζω ήταν, γιατί ήταν 25άρα που είναι αρχές της χρονιάς. Στον Άγιο Νικόλαο που έπεφτα 50 μέτρα ελεύθερα και επειδή είναι 25 κάνω τούμπα. Και δεν ακούμπησα τον τοίχο, έκανα τούμπα πολύ μακριά και οριακά δεν έφτασα στον τοίχο. Αυτό μόνο θυμάμαι, τίποτα άλλο.
1: Ακυρώθηκες.
0: Όχι, ακούμπησα λίγο. Εντάξει, τώρα να ακυρώσουν ένα 9χρονο παιδί.
1: Σωστά. Πρώτη στα 400 αμυχτή, 4-55-20. Δεύτερη στα 800, 9-02-53. Πέμπτη στα 1500 ελεύθερο. Η προφανής απάντηση είναι αυτό. Αλλά εάν σε. Ρωτούσα, σου ζητούσα να μου πεις ποια είναι η πιο ωραία εικόνα που έχεις από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανδρών γυναικών. Μπορεί να μην είναι αυτό, μπορεί να είναι κάτι άλλο.
0: Γενικά. Ή του
1: δεν ξέρω, ή τσάπ του γιου που λέμε και στο χωριό μας.
0: Πιστεύω ήταν πέρσι το Πανελλήνιο του 25, το καλοκαιρινό, Open. 400 μεικτή που είχα 4.59, ωραία. Και είμαι με την κυρία Βάνα στο ξενοδοχείο πριν την κούρσα. Και μου λέει λοιπόν, θα πας 4.55. Και έτσι λέω, εντάξει, συμφωνώ πολλές φορές και βέβαια είχα στο μυαλό μου, εντάξει, εγώ ρεκόρ θα κάνω και δεν με νοιάζει. Και μου λέει, θα πας 4.55 με περάσματα πεταλούδα τόσο, ήπιο τόσο, πρόσθετο τόσο, ελεύθερο τόσο. Και έτσι λέω, κυρία Βάνα, η πεταλούδα είναι πολύ γρήγορη αυτή, τόσο έχω ρεκόρ. Πού να περάσω, μου λέει, εντάξει, και μου το πήγε ένα πάνω. Και κολυμπάω, τερματίζω και βλέπω 4.55. Εγώ καταχαρούμενη.
1: Κάτσε, είναι το πανελλήνιο ρεκόρ που άντυχε 20 χρονιά.
0: Όχι, δεν ήταν.
1: Αυτό είναι το Νοέμβριο. Αυτό νομίζω ότι είναι Νοέμβριο.
0: Αυτό ήμουν Δευτέρα γυμνασίου, ναι, πιο παλιό είναι.
1: 23. Έχεις δίκιο, είναι το 23.
0: Ναι, εγώ έκανα 50.
1: Ναι.
0: Και βλέπω 4.55 το χρόνο που μου είχε πει. Καταχαρούμενη, πάω στην κερκίδα και μου λέει τα περάσματα και είναι ακριβώς αυτά που μου είχε πει και η πεταλούδα ήταν και εκεί που
1: και
0: μου
1: εκεί
0: είχε πει. Το πρώτο, πριν το αλλάξει. Και δεν το πίστευα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί ήταν και η κολλητή μου εκεί. Εκείνη έκλειγε. Έκλειγε από τη χαρά.
1: Υπότι,
0: Αναστασία.
1: Υπότι, Αναστασία, από ό,τι μπράβο που έκλειγε.

0: μαζί με την
1: Ειρήνη Ψαρουλάκη. Ήτανε, μπορεί τώρα να έχω πιο κάτω, το ρεκόρ μου να είναι πιο κάτω, αλλά εκείνη γούσα
0: μου. Πότε τι κολυμπάει,
1: 250 λεπτά.
0: Τι ανταγωνισμός υπάρχει μεταξύ σας, όχι εσένα και τη Πότη, γενικά. Δηλαδή, π.χ. ας πούμε. Φαντάζομαι ότι και στην πισίνα με την Αρτέμιδα κολυμπάει τα δίπλα-δίπλα. Που θέλω να καταλήξω ότι επειδή είναι ατομικά αγωνίσματα, επειδή το είσαστε στην ίδια πόλη, στην ίδια πισίνα, σε διαφορετικές ομάδες. Πώς δουλεύει ο ανταγωνισμός μεταξύ σας?
1: Θεωρώ δεν υπάρχει κακός ανταγωνισμός. Τα χωρίζω σε συναγωνισμό και κακό ανταγωνισμό.
0: Ναι, καλά το...
1: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει και επειδή γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, μου αρέσει πάρα πολύ όταν να κολυμπάμε μαζί, γιατί όταν συμπαθώ κάποια άτομα, που τα περισσότερα κορίτσια που κολυμπάμε μαζί στα Πανελλήνια και όλα, ακόμα και αν δεν είναι από το Ηράκλειο, επειδή γνωριζόμαστε από πρώτη γυμνασίου ναι, που ανεβαίνουμε Αθήνα, μ' αρέσει πάρα πολύ να κολυμπάμε μαζί. Δηλαδή, εντάξει, οκ, μέσα στο νερό δεν υπάρχουν τώρα το αχ, σε συμπαθώ, αχ, δεν σε συμπαθώ. Ναι, δεν υπάρχει αυτό καθόλου. Αλλά γενικά πάντα έχω παρατηρήσει ότι κολυμπάμε πολύ περισσότερη όρεξη όταν συμπαθώ τις διπλανές μου.
0: Ωραία. Έχεις δει να σε κοιτάνε περίεργα υπό ποιαν έννοια? Είχα ρωτήσει τώρα και τη Βάνα τις προάλλες που ήταν μαζί με τον Γιώργο. Δηλαδή, έλα μωρέ, πού ξεπετάχτηκε αυτό το κοριτσάκι τον Ορίωνα τώρα?
1: Δεν το έχω παρατηρήσει, γιατί γενικά από την πρώτη γυμνασίου που ξεκινήσαμε τα Πανελλήνια, πήγαινα καλά.
0: Ναι, ήσουν καλή, μπράβο. Οπότε...
1: δηλαδή έβγαινα τριάδα και τέτοια, οπότε δεν υπήρχε αυτό το αχ, πώς, πότε βγήκε.
0: Πότε, ναι, αυτό είπα αυτή την
1: έννοια. Ναι, κατάλαβα, ναι, όχι, δεν...
0: Όχι.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Πόσα ταξίδια έχεις πάει στο εξωτερικό με τις εθνικές ομάδες?
1: Με το Open Water έχω πάει Πορτογαλία, Ιταλία, Αυστρία και θα πάω Βουδαπέστη. Και με την πισίνα έχω πάει Πράγα, δηλαδή η Τσεχία και Κύπρο.
0: Και Κύπρο. Και θα πας... Θα πας στο Λος Άντζελες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο υπογράφο. Μάλιστα. Γιατί με στραβοκοιτάζε,
1: Ψαρδάκη. Εντάξει, δεν το έχω, να πω την αλήθεια...
0: Δεν είναι ο στόχος αυτός.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι πολύ νωρίς.
1: Δεν ξέρω, ακούγεται περίεργο για κάποιον αθλητή, ας πούμε, να το λέει, αλλά... γενικά δεν έχω στόχους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εγώ το κάνω αυτό και όσο μου αρέσει. Αν, εννοείται, αν συνεχίσω... Που, τώρα έχω στόχο να συνεχίσω. Και μ' αρέσει ακόμα, εννοείται να προσπαθήσω και να πάω...
0: Ναι, παιδιά, αλλά δεν βλέπεις, δηλαδή, επειδή εσύ είσαι ακόμα 17.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπεις τον ορίζοντα, δηλαδή είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028, είναι τα παγκόσμια πρωταθλήματα, είναι τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι το ένα ή το άλλο. Έχεις μπει πια σε ένα τρυπάκι.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι πολύ φυσιολογικό να βλέπεις τον επόμενο στόχο. Θα μου πεις ο επόμενος στόχος μπορεί να είναι η προπόνηση αύριο στην πισίνα.
1: Εντάξει,
0: okay. Το αγοράζω.
1: Έχω στόχους που έχω θέσει με την προπονητριά μου και αυτά. Έχουμε μιλήσει και για πιο υψηλούς. Αλλά εγώ έχω στο μυαλό μου ότι κάνω αυτό που κάνω επειδή μου αρέσει και θα το κάνω και για όσο μου αρέσει.
0: Επειδή μου μιλάς και ωραία και μου δίνεις και ωραίες απαντήσεις. Τι σε τρέφει, δηλαδή την Ειρήνη Ψαρουδάκη των 17 Απριλίων, τι την τρέφει περισσότερο? Το μετάλλιο ή ο χρόνος, η επίδοση?
1: Ο χρόνος.
0: Ο χρόνος. Όλοι οι αθλητές, γιατί όλοι οι κολυμβητές λένε ο χρόνος?
1: Γιατί είναι με το... αναμετρίασαι με τον εαυτό σου. Και ουσιαστικά εγώ, ας πούμε, μου αρέσει πιο πολύ να κάνω ένα ρεκόρ που θα το ευχαριστώ, δηλαδή θα το δω και θα πω προσπάθησα, βγήκε η προπόνηση, τα πάντα, από το να κάνω έναν σχετικά μέτριο χρόνο και ας πάρω και χρυσό. Δηλαδή, εντάξει, θεωρώ ότι δεν έχει τόσο αξία. Τώρα μετάλλιο και χρόνος είναι τέλειο.
0: Περίμετα, γιατί προηγουμένως δεν το άφησα παρατήρητο. Θα το ρωτούσα, αλλά μου το έβαλες από πολύ νωρίς. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει δίλημα. Εκτός αν μου πεις εσύ ότι υπάρχει δίλημα και τι θα προτιμήσεις, αν και το ένα είναι πιο εποχιακό, πισίνα ή open water.
1: Θα πω πισίνα.
0: Πισίνα, τι θα πεις, open
1: θα
0: water.
1: Θα πω πισίνα. Το open water είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο,
1: ζω. Αλλά δεν ξέρω, το λέω γι' αυτό. Το λέω γιατί, ας πούμε, τώρα η μεικτή μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, μου αρέσει να την κολυμπά, του ευχαριστιέμαι πάρα πολύ. Και τώρα που, ας πούμε, όταν ξεκίνησα να μου βγαίνει καλά και να την κολυμπάω, γιατί στην αρχή, στο γυμνάσιο, πρώτη, δευτέρα, δεν κολυμπούσα στα πανελλήνια μεικτή, άρχισε και μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι το αγαπημένο μου μετά τα 200 πτάματα. Που εντάξει, δεν είναι το αγωνισμά μου, οπότε το παίρνω πολύ χαλαρά. Γι' αυτό
0: θα κολυμπήσεις κάποια στιγμή 200 πεταλούδα.
1: Θα δείξει. Τώρα το παίρνω χαλαρά γιατί δεν είναι αγωνισμά μου το καλό μου. Γι' αυτό. Δεν έχω ακούσει και πολύ καλές εμπειρίες από τους πεταλουδίστες.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, γι' αυτό διαλέγω πισίνα. Αλλά το open water είναι αλλιώς. Δηλαδή δεν είσαι όχι πιο χαλαρός. Αλλά ας πούμε πάμε στην παραλία. Όχι, εντάξει.
0: Νομίζω ότι είναι σαν...
1: Είναι αλλιώς, βέβαια είναι πολύ πιο επίπονο και δύσκολο, δηλαδή πρέπει να έχεις στο μυαλό σου όλη την ώρα.
0: Περίμενε, όλοι οι κολυμβητές λένε ότι βγαίνουν και με μόλοπες, τρώνε και αδέσποτες. Δηλαδή πάνω για τη θέση, ας πούμε, δηλαδή ο Γιαννιώτης έβγαινε με μόλοπες κατά φορά που κολύμπαγε open water.
1: Και ας πούμε και αυτό είναι, ας πούμε, πάρα πολύ δύσκολο, οπότε πισίνα.
0: Είχες ή εξακολουθείς να έχεις πρότυπο, ίνδαλμα που λένε, δηλαδή όταν άρχισες να καταλαβαίνεις, να βλέπεις τι δουλειά, γιατί η κολύμβηση είναι ίσως. Αν όχι το πρώτο, το δεύτερο δημοφιλές στο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Όχι, να πω την αλήθεια. Όταν σταμάτησα να... Όχι όταν σταμάτησα. Επειδή έχω το σκεπτικό το ότι κάνω αυτό που μου αρέσει

0: σταμάτησα να έχω και κάποιον σαν πρότυπο. Δεν μπορώ τώρα να το εξηγήσω. Αλλά σημαίνει έχω σίγουρα αθλήτριες που τις βλέπω και λέω πω είναι πολύ... που σου βγάζουν πολύ ωραία vibes.
1: Ποια σου βγάζει πολύ ωραία vibes?
0: Η Regan Smith, η Αμερικανίδα ύπτια. Μ' αρέσει πάρα πολύ να τη βλέπω στο TikTok και αυτά την ακολουθώ στις πλατφόρμες. Και μ' αρέσει, ας πούμε, να τη βλέπω. Επίσης, ποιες άλλες. Γενικά οι Αμερικανίδες, η Walsh, η Smith, mm-hmm. η Douglas, όλες αυτές. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά γενικά σαν πρότυπο...
1: Όχι. Υπάρχουν αθλητές που σου κάνουν κλικ για οποιονδήποτε λόγο. Ενώ όχι κολυμβητές όσο είναι και καλά.
0: Όχι τόσο ιδιαίτερα. Γενικά μου αρέσει να βλέπω και θαυμάζω πολύ αθλητές. Γιατί καταλαβαίνω ότι όταν είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο, τι κάνω εγώ, επί 10 φορές. Οπότε καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι και γενικά τους θαυμάζω πάρα πολύ γι' αυτό, για την συνέπειά τους. Γιατί αυτό θέλει συνέπεια. Αλλά για μένα... Ένα κλικ παραπάνω, θαυμάζω τους αθλητές αντοχής. Σε αθλήματα αντοχής, πάρα πολύ. Θέλει πάρα πολύ πόνο.
1: Κουράγιο, πόνο.
0: Ναι. Ψυχολογία, δηλαδή το μυαλό σου. Αν σε αφήσει το μυαλό σου, σε άφησε και όλο το υπόλοιπο. Οπότε θεωρώ ότι είναι από τους πιο σκληρούς και άξιους αθλητές.
1: Πώς κουτσάρεις το μυαλό σου την ώρα πριν από τον αγώνα?
0: Εγώ προσωπικά...
1: Κινείσαι στα όρια της αναισθησίας, είσαι αγχωμένη, γιατί προηγουμένως κάτι μου είπες, ότι που σε ρώτησα πολύ νωρίς τι θέλεις να βελτιώσεις, σαν να κατάλαβα ότι πρέπει να βελτιώσεις την εκτίμηση στον εαυτό σου πριν από την πιστολιά του αφέτη.
0: Όχι πριν τόσο, γενικά κατά τη διάρκεια των αγώνων, γενικά πριν. Πλέον το έχω βρει πάρα πολύ. Έχω δουλέψει πάνω στο πώς να διαχειρίζομαι το άγχος μου και όχι μόνο, γενικά το μυαλό μου πριν την κούρσα. Και προσωπικά απλά με βοηθάει πάρα πολύ το να τη σκέφτομαι ξανά και ξανά και ξανά, για να ξέρω ακριβώς τι έχω να κάνω όταν μπω. Όταν ξέρω ακριβώς τι έχω να κάνω, δεν χρειάζεται να αποσυντονιστώ. Γιατί αν αποσυντονιστώ, το καταλαβαίνω πάρα πολύ εύκολα, ότι αν πότε αποσυντονίζομαι, ξέρω ότι πάω αργά. Και δεν βγαίνει κούρσα να αποσυντονιστώ. Οπότε το σκέφτομαι πάρα πολλές φορές, όλη την κούρσα από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάνω skip κάποια κομμάτια, εντάξει.
1: Λογικό.
0: Ναι. Αυτό το σκέφτομαι πάρα πολύ και θέλω να είμαι σε ένα ενδιάμεσο στάδιο του να είμαι χαλαρή, να μιλάω με τις διπλανές μου και αυτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό μου αρέσει και το Πανελλήνια, γιατί είμαι με τις φίλες μου. Οπότε θέλω να είμαι σε ένα ενδιάμεσο στάδιο του είμαι χαλαρή, αλλά είμαι και συγκεντρωμένη.
1: Και συγκεντρωμένη, focus. Τι έχει το πρόγραμμα αυτή την εποχή? Δηλαδή είμαστε τέλη Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Τι έχεις από εδώ και πέρα?
0: Σε 2,5 εβδομάδες φεύγω για Μόναχο, πανευρωπαϊκό πισίνας. Μετά γυρνάω και θα ξανανεύω Αθήνα για Πανελλήνιο κατηγοριών. Και μετά Βουδαπέστη για Open Water, πανευρωπαϊκό.
1: Οπότε είναι όλα μαζεμένα.
0: Είμαι full. Όλος ο Ιούλιος.
1: Κάνεις παράλληλα προπόνηση όταν έχεις μπροστά σου διοργανώσεις και πισίνας και ανοιχτή θάλασσα?
0: Αναγκαστικά ναι. Πρέπει να τα συνδυάσω. Ας πούμε, τώρα κάνουμε για ανοιχτή θάλασσα. Γιατί
1: στη Λιγαριά?
0: Όχι, πάμε πιο πέρα από το κολυμπητήριο. Τώρα, αυτές τις μέρες. Γιατί δεν γίνεται. Είναι μικρό το χρονικό περιθώριο από το ένα πανευρωπαϊκό στο άλλο για να ξανανεβάσω μέτρα, να ξαναμπω σε ρυθμό για το open water. Οπότε τα κάνουμε και λίγο τώρα. Μετά θα ξεκουραστώ λίγο για το πανευρωπαϊκό πισίνα και μετά ξανά πάλι.
1: Δεν μου κάνει μια ωραία ιστορία που σου έχει συμβεί. Εντάξει, ήταν ωραία ιστορία που σου προηγούμενη που έχασε το μέτρημα στα 1500 και το άλλο που παραλίγο να μην ακούμπαγε την πρώτη φορά που ήσουν 9 χρονών. Δεν έχει καμιά ωραία ιστορία που τη θυμάσαι και λέει, που ήμουνα και που, να που έχω φτάσει.
0: Το μόνο που συγκρίνω, ας πούμε, έτσι όταν ήμουν και πιο μικρή, είναι το πώς διαχειριζόμουν μικρή το να μην πάω καλά. Δηλαδή, μου φαινόταν το καταστροφή. Δεν πήγα καλά, ανέβασα χρόνο, δεν βγήκα πρώτη. Μου φαινόταν πάρα πολύ τραγικό γεγονός. Και πλέον ηρεμία. Δηλαδή, ξέρω ότι...
1: Θέλει και λίγο ζεν.
0: Ναι, θέλει πολύ.
1: Θέλει.
0: Ξέρω ότι, εντάξει, μέσα στο πρόγραμμα είναι όλο. Οπότε...
1: Εγώ δεν λέω ότι προφανώς δεν θα είναι και εύχομαι από τα βάρη της καρδιάς μου να μην είναι. Δεν θα είναι σίγουρα υπέρτατη στιγμή αυτό εδώ στην καριέρα σου. Έχεις ακόμα να μαζέψεις, να κάνεις πρίκα.

0: Την ώρα που ανέβηκες πάνω, και ανέβηκε η τρίτη, η δεύτερη, και ανέβηκες κι εσύ. Ποια εικόνα πέρασε από το μυαλό σου εκείνη τη στιγμή?
1: Επειδή αυτό ήταν στην Πράγα και βάζουν και τον εθνικό ύμνο.
0: Μπράβο,
1: είναι τέτοιο. Γενικά πάντα σκεφτόμουν πώς θα είναι να βγεις πρώτη και να είναι εθνικός ύμνος από πίσω. Και όχι μόνο. Και να είναι η κερκίδα που να είναι η ομάδα και να απλά να είμαστε όλοι μια ομάδα και αυτά. Αυτό, ανεβαίνω και σκέφτηκα αυτό το πράγμα.
0: Τι σου αρέσει στην Ειρήνη?
1: Δεν το έχω σκεφτεί δεν πολύ, να πω την αλήθεια.
0: Έχω χειρότερη ερώτηση. Πιο δύσκολη.
1: Μπορείς να το κλέξουμε. Τι μου αρέσει στην Ειρήνη? Μ' αρέσει που πλέον έχω αρχίσει να μην παίρνω πολλά πράγματα στα σοβαρά, αυτό που είπα προηγουμένως. Και ο χαβαλές, αυτό. Γενικά κάνω πολύ χαβαλέ με τις φίλες μου και αυτά και πολύ ηρεμία και πλάκα.
0: Η χειρότερη ερώτηση που δεν είναι πολύ χειρότερη είναι τι συχαίνεσαι στην Ειρήνη?
1: Συχαίνομαι το ότι μπαίνω πάρα πολλές φορές στη διαδικασία να τα βάλω όλα μαζί τα πράγματα που έχω να κάνω. Δηλαδή, μπορεί να είναι, ας πούμε, σε διάστημα ενός μήνα και εγώ επειδή απλά είναι διαδοχικά, τα βάζω όλα μαζί στο μυαλό μου.
0: Κάνω αυτό.
1: Και παθαίνω, δηλαδή,
0: κάτι
1: κρασάρω τελείως.
0: Πρέπει να κάνω κάτι απόψε και κάτι σε ένα μήνα. Κάνω πρώτα αυτό που
1: του
0: είναι ένας
1: μήνα και έτσι πρέπει. Μα έτσι είναι το κόλπο. Ναι, και μετά απλά καταλήγω να κρασάρω και απλά εμποδίζω τον εαυτό μου με αυτό που κάνω.
0: Έχει τύχει ποτέ να σε πάρουν τα κλάματα για ένα αποτέλεσμα? Είτε χαράς, είτε λείπεις.
1: Ναι, όταν ήμουν μικρή, που δεν μπορούσα να διαχειριστώ το να μην πάω καλά. Δηλαδή εκεί μέχρι τη Δευτέρα με Τρίτη Γυμνασίου. Μετά αυτό το δούλεψα και πλέον όχι, δεν ισχύει. Και από χαρά, δεν έχω σε δική μου κούρσα, ας πούμε, κάτι δάκρυα ή κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν τώρα, τον Απρίλη. 29 Απριλίου είχαμε το σχολικό και ο πρώτος παίρνει πρόκριση για παγκόσμιο σχολικό στη Βραζιλία. Και είχαμε ανέβει εγώ, η κολλητή μου η Πότη και ο Κακουλάκης, ο Νίκος. Και έπεφτε πρώτα ο Νίκος 400 ελεύθερο, μετά η Πότη 200 πεταλό... Όχι, πρώτα εγώ! Όχι. Νίκος 400 ελεύθερο, εγώ 400 μεικτή, Πότη 200 πεταλούδα. Και εγώ είχα πολλή απόσταση από τη δεύτερη, δεν είχα θέμα τώρα με τη θέση, ήμουν πιο ήρεμη. Ο Νίκος είχε πάει με δεύτερο χρόνο, τρίτο, δεν θυμάμαι, και έπρεπε να κρατήσει ρεκόρ. Αν δεν έκανε ρεκόρ, δεν θα το έπαιρνε. Και να κολυμπάει τώρα μια κούρσα από τις πιο ωραίες που έχω δει. Τελευταία μέτρα, δεν ξέρω τι έκανε. Εγώ είχα οριακά. Τι να πω, δεν ξέρω τι είχα πάθει. Κεφαλικό είχα πάθει. Και βγαίνει πρώτος για 5 κλάσματα. Εγώ τα έχω παίξει. Πέφτω μετά εγώ, εντάξει, ήρεμο, κολυμπάω το 400 μου μεικτή, όλα καλά. Και με το που βγαίνω, ήταν η Αναστασία. Είμαστε στην κερκίδα τώρα με τον Νίκο και πρέπει να παίρνουμε και την κυρία Βάνα τηλέφωνο, γιατί ήταν στο Ηράκλειο, δεν μπορούσε να ανέβει. Και να παίρνουμε και την κυρία Βάνα τηλέφωνο να της κάνουμε live μετάδοση. Και το είχα πολύ άγχος για την Αναστασία και κολυμπάει και τελευταία μέτρα ούτε αυτή ξέρω τι έκανε και το παίρνει για 3 κλάσματα. Εκεί είχα απλά πλαντάξει το κλάμα και της φώναζα να δει το αποτέλεσμα γιατί δεν έβλεπε. Και μετά από λίγη ώρα συνειδητοποιεί τι γίνεται και αρχίζει να κλαίει. Και κλαίω κι εγώ και απλά κοιτιόμαστε και κλαίμε.
0: Κλαίμε όλοι.
1: Ναι, και βγαίνει και έχω ωριακά βουτήξει στην πισίνα και απλά αγκαλιζόμασταν κάτω, στο χώρο της πισίνας. Και ήταν αυτή, νομίζω, ήταν η πιο συγκινητική στιγμή.
0: Μαγεία, συνέντευξη μαγεία. Λοιπόν, πες μου μια κούρσα που θα ήθελες να την ξανακολυμπήσεις. Που την έχεις αποθυμένο.
1: Τι εννοείς?
0: Ή περίμενε, που την έχεις αποθυμένο και δεν πήγες καλά.
1: Θέλω να την ξαναζήσω ή...
0: Ναι, ή που την έχεις αποθυμένο γιατί πήγες τόσο καλά που θα ήθελες να διαρκέσει λίγο παραπάνω αυτή η ευτυχία, ας πούμε, των 4 λεπτών, των 17 λεπτών, οτιδήποτε.
1: Τώρα είμαι ανάμεσα σε... Μπορεί να πω και open water τώρα.
0: Μπορεί να πεις ό,τι θέλεις.
1: Γιατί φέτος το Πανελλήνιο ήταν από τους αγαπημένους μου αγώνες. Δηλαδή σίγουρα μπαίνει top 3 πιο ωραίους αγώνες. Πάλι γιατί είμαστε Πανελλήνιο με τις φίλες μου, τα πάντα, γνωριζόμαστε όλοι. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, μ' άρεσαν πάρα πολύ τα 5 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω, είχα πάει καλά. Είχα ωραία στρατηγική, είχα κάτι στα πόδια, πίσω από τη μακρύ Και δεν έφευγα από εκεί, ό,τι και να γινόταν. Τύπου σφαζόντουσαν δίπλα, μας περνούσαν από πάνω. Δεν ξέρω, εγώ ήξερα, εγώ εμπιστευόμουν τυφλά τη Γεωργία. Λέω, ξέρει τι κάνει, την εμπιστεύομαι. Οπότε ήμουν στα πόδια της και όντως ήξερε.

0: αρχίσαμε να ανοίγουμε, ξέρω εγώ, στο τέλος και είχαμε φύγει μαζί και γενικά μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχα ευχαριστεί πάρα πολύ αυτή την κούρσα και γενικά όλες τις κούρσες εκείνων των αγώνων. Και αλλιώς μπορεί να έβαζα 400 μεικτή ή της Πράγας, που μου άρεσε πάρα πολύ, ή το 455 όταν το είχα κάνει πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Είσαι πειθαρχημένη την ώρα της κούρσας σε σχέση με αυτό που σου έχει πει η προπονήτρια ή η αντίθεση, κάνεις το κεφαλιού σου?
0: Όχι, κάνω
1: το κεφαλιού.
0: Ό,τι μου έχει πει. Όχι, ό,τι μου έχει πει. Ό,τι μου έχει πει. Εντάξει, προσπαθώ να κάνω αυτά που μου έχει πει, δηλαδή σαν κολύμπι, σίγουρα την τεχνική μου, ό,τι μου έχει διορθώσει τα πάντα. Πότε να πάω πιο γρήγορα, πότε να μείνω στο ρυθμό μου, τα πάντα. Προσπαθώ να τα έχω εκεί που πρέπει, όσο γίνεται. Και τώρα εντάξει, από περάσματα και τέτοια, πολλές φορές νιώθω ότι μου λέει πολύ γρήγορα πράγματα. Οπότε. Εντάξει, εκεί ξεκινάω, εκεί που θα μου πει και βλέπω πώς πάει η κούρσα. Αλλά γενικά όχι, θεωρώ ότι είναι προπονητήρα μου και την εμπιστεύομαι.
1: Καλά, εννοείται.
0: Πρέπει να κάνω αυτό που μου λέει.
1: Δεν ήταν υποβολή μια ερώτηση. Η Ειρήνη Βασιλείου, που είναι μια πολύ μεγάλη αθλήτρια, έχει τρέξει δύο φορές στους Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ, Ηρακλείο. Μου είχε πει κάτι κάθε φορά που έρχεται ένα παιδί, αγόρι ή κορίτσι, από ατομικό σπορ, το ρωτάω. Λέει ότι μερικά αγωνίσματα και ίσως και όλα τα ατομικά σπορ. Θέλουν και λίγο, όχι λίγο, θέλουν μαζοχισμό. Το νιώθεις αυτό?
0: Ναι, δηλαδή εντάξει, ποιος νοήμων άνθρωπος θα ξυπνούσε στις 5:30 το πρωί για να πάει στην προπόνηση ή και οφελός. Δηλαδή, θέλει. Θεωρώ ότι αν δεν είχα μεγαλώσει στο κολύμπι και να το κάνω αυτό, δηλαδή να μου είχε γίνει μια συνήθεια, θα θεωρούσα τρελούς όσους το κάνουν.
1: Σωστά. Όλο αυτό που κάνεις και που το κάνεις πια πολύ, θα πω εντός εισαγωγικών, πολύ επαγγελματικά, πολύ συνειδητοποιημένα, διαπλάθει και την ειρήνη έξω από την πισίνα και έξω από τη θάλασσα.
0: Πολλοί λένε
1: τον άνθρωπο,
0: ναι,
1: δηλαδή, το χαρακτήρα σου.
0: Ναι, κατάλαβα. Πολλοί λένε πως ναι. Εντάξει, σίγουρα έχω αποκτήσει μία... συνέπεια, να το πω, δεν ξέρω, αλλά... Ας πούμε, ξέρω ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν.
1: Πρέπει να γίνουν, ναι. Εννοείται.
0: Κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν. Πολλές φορές όταν σου λένε κάτι, δηλαδή πρέπει να ακούς αυτό που σου λένε. Δηλαδή, έχω αυτό. Δηλαδή, είμαι λίγο πολλές φορές πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου ότι αυτό πρέπει να γίνει έτσι, αυτό πρέπει να γίνει έτσι, αυτό έτσι. Αλλά βλέπω, ας πούμε, στο σχολείο. Είμαι λίγο πιο χαλαρή από ότι είμαι, ας πούμε, στην προπόνηση. Είμαι λίγο πιο χαλαρή. Οπότε δεν ξέρω τώρα που. Σε ποιους χώρους ισχύουν αυτή η συνέπεια και η...
1: Αν έπρεπε να υιοθετήσεις, να ενστερνιστείς έτσι ένα μότο που λέμε, που σου ταιριάζει και θα ήθελες να το ακολουθείς, ποιο θα ήταν?
0: Ούτε αυτό το έχω σκεφτεί, να πω την αλήθεια. Δεν είμαι πολύ του... Ότι πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό για να πετύχεις.
1: Μπράβο, ότι πρέπει να έχεις μια ρουτίνα, ας πούμε, ναι.
0: Θεωρώ ότι...
1: Ρουτίνα έχεις, γιατί... Αλλά ενώ που να ξέρεις, η συνταγή, ας πούμε, ναι.
0: Ναι, είναι τόσο σκληρός. Μπράβο. Τέτοιο. Εγώ έχω μία... Ότι κάνεις αυτό που σου αρέσει... Ότι όσο κάνεις αυτό που σου αρέσει, θα πηγαίνεις καλά. Αυτό ξέρω, ότι όταν σου αρέσει αυτό που κάνεις, σίγουρα θα έχεις και καλό αποτέλεσμα. Όταν πάψεις να σε αρέσει αυτό, θα φανεί και... Θα φανεί ενώ από τα αποτελέσματά σου, ότι δεν θα πηγαίνεις πια τόσο καλά.
1: Μαγειρεύεις?
0: Ωραία ερώτηση. Μπορώ να πω ότι είμαι η μόνη στο σπίτι, ο αδερφός μου 3 χρόνια μικρότερος, που δεν ξέρω να κάνω τίποτα.
1: Δεν ξέρεις τίποτα.
0: Όχι, εντάξει. Μακαρόνια. Δηλαδή,
1: περίμενε, άμα λείπει η μαμά και ο παπάς και ο αδερφός και ψωμολισάς. Ένα αυγό. Ένα αυγό, ρε, κορίτσι μου.
0: Επίσης πιστεύω ότι εντάξει. Αυτό που τους κρίνουμε όλους επειδή δεν ξέρουν να μαγειρεύουν, μια χαρά όλοι μπορούν να μαγειρεύσουν. Αν έχουμε μια συνταγή, μπορούμε να ακολουθήσουμε μια χαρά. Εντάξει. Δηλαδή, αρκετά με έχει σημαδεύσει αυτό στο σπίτι.
1: Χόμπι, τι έχεις?
0: Πολλά.
1: Ανώνυμα διάκριτο. Δεν ξέρω. Στον ελάχιστο χρόνο. Αυτόν τον ελάχιστο χρόνο που έχεις, τι γουστάρεις, τι κάνεις. Να περνάει λίγο ώρα και να ξεφεύγεις, παιδί, να αποφορτίζεσαι.
0: Γενικά μου αρέσει να βγαίνω με τους φίλους μου, να μιλάω με κόσμο. Δεν μπορώ να κάθομαι τέτοιο. Ειδικά φέτος πρώτη φορά, με έπιασε μία μανία με το όποτε είχα και ένα χρόνο να βγαίνω, να πηγαίνω βόλτες. Όχι αναγκαστικά βόλτες, να έρχονται άτομα στο σπίτι, να πηγαίνω εγώ. Ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια με το που γυρνούσα από την προπόνηση,

0: στερνόμουν στον ύπνο. Φέτος, όχι, δεν μπορούσα να κάτσω. Και γενικά αυτό με σλαμπικάρω. Δηλαδή από την προπόνηση και από αυτά, ναι, με βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά αλλιώς, από χόμπι τώρα, πάντα ήθελα να ξέρω να ζωγραφίζω. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις, ε.
0: Τίποτα, από καλλιτεχνικά τίποτα και πάντα ήταν το αποθυμένο.
1: Κάποιος ζωγραφίζει. Ποιος ζωγραφίζει, ο Χουρδάκης νομίζω.
0: Μπορεί, ναι,
1: ο Χουρδάκης,
0: ναι.
1: Νομίζω ότι...
0: Πολύ του ζηλεύω αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πάντα μου αρέσει.
1: Έχουν κάποιο ταλέντο, ε.
0: Ναι, στα καλλιτεχνικά, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν έχω αυτή.
1: Μπορεί να τραγουδάς όμως, που τραγουδάς. Ούτε.
0: Όχι, καθόλου.
1: Ξέρεις, όταν είχε έρθει η Βασιλάκη εδώ, χωρίς να τους το ζητήσω πολύ επίμονα, τελείωσε η εκπομπή με βύση.
0: Ω, δεν μπορώ.
1: Όχι,
0: δεν, πολύ κακή, πάρα πολύ κακή.
1: Πολύ κακοφωνήξε.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Επίσης άλλο ένα αποθυμένο.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να τραγουδήσω. Η αδερφή μου τραγουδάει. Ο αδερφός μου παίζει μπουζούγια. Εγώ τίποτα από μουσική πάλι. Δεν επένδυσαν οι γονείς μου σε μένα.
1: Δεν επένδυσαν και παραεπένδυσαν.
0: Εννοείται, πλάκα κάνω. Αλλά ναι, αυτό. Σε ένα, το αποθυμένο μου ήταν να παίζουμε, ας πούμε, μπορεί και με τον αδερφό μου σε ένα μαγαζί. Εκεί στα 25 μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ναι, αυτό, να παίζουμε
1: αυτό.
0: Ρεμπέτικα, λαϊκά, τέτοια.
1: Να, αυτού του ρεύματος είσαι.
0: Ω, έντεχνα.
1: Όχι, έντεχνα.
0: Έντεχνα, αλλά ας πούμε σε μαγαζιά και τέτοια, κανένα μυζοδοπολείο και τέτοια, μου αρέσει πάρα πολύ να ακούμε.
1: Αν αντιστρέφαμε τους ρόλους και ήσουν εσύ δημοσιογράφος και εδώ καθόταν η Ειρήνη Ψαρουδάκη, τι θα τη ρωτάγες? Από αυτά τα σοβαρά ή τις σαχλαμάρες που σε έχω ρωτήσει μέχρι τώρα εγώ. Πέρα από αυτά.
0: Αν θα κάτσει ποτέ να σκεφτεί τι πρέπει, ενώ τι θέλει να κάνει, τι να σπουδάσει, γιατί θεωρώ ότι εντάξει, ο χρόνος αρχίζει λίγο και.
1: Πιέζει.
0: Πιέζει. Με τη σχολή, όχι το επάγγελμα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και αυτό, να δώσει λίγο χρόνο στον εαυτό της να βρει τι της αρέσει να κάνει και να ασχοληθεί με αυτό. Γιατί ξέρω ότι αν το βρει, θεωρώ ότι θα κάτσει σίγουρα να ασχοληθεί και να επενδύσει πάνω σε αυτό.
1: Υπέροχη, ε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Εύχομαι όλα τα όνειρά σου να τα δεις να παίρνουν σάκα και ωστά, να βρεις γρήγορα τι θέλεις να κάνεις και αν δεν το βρεις γρήγορα, θα έρθεις να κάνουμε μαζί εκπομπή.
0: Εντάξει.
1: Σε γουστάρω για παρτενέρ.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η Ειρήνη Ψαρουδάκη. Αυτό ήταν το 34ο που γελάω γιατί πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και όταν περνάει και ο παρουσιαστής καλά, αυτό βγαίνει. Φαντάζομαι ότι βγήκε και με την Ειρήνη την Ψαρουδάκη. Εδώ στο Κόσμο Σπορ. Στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τον καινούργιο φίλο μας, που είναι μια υπέροχη φιλία πια, ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων, τα νερά Etanap Σαμαριά, που μας χρειάζονται ακόμη περισσότερο τώρα, από την τηλεόραση Κρέτα, στο μεγάλο γήπεδο, είπα, στη μεγάλη δεξαμενή, στη μεγάλη πισίνα, αλλά και στη μεγάλη ανοιχτή θάλασσα της τηλεόρασης Κρέτα. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, γεια σας και χαρά σας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες,

0: Μήκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Να καλωσορίσω καταρχήν τον καλεσμένο που έχουμε καιρό να τα πούμε και ευτυχώς το λέω σε σχέση με το αντικείμενο αυτό καθεαυτό, τον επίκουρο καθηγητή ιατρικής πυροφορικής, καλά το λέω?
1: Καλά. Ναι.
0: Χρήστος Μελάς. Καλώς ορίσατε, γνώριμος από τα πολύ παλιά βέβαια, πρέπει να το πω, αλλά τα τελευταία χρόνια έχετε κυρίως αφοσιωθεί στο εκπαιδευτικό έργο στο ΕΛΜΕΠΑ. Είστε και στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο.
1: Σωστά, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχήν.
1: Καλημέρα,
0: πολύ. Χαίρομαι που τα λέμε από κοντά, γιατί ναι, πάντα τώρα τα λέγαμε είτε τηλεφωνικά είτε διαδικτυακά. Και να πω και την αφορμή, κύριε Μελά, που είπαμε να βρεθούμε τα πούμε από κοντά, διότι και στην περιοχή μας καταρχήν δεν λείπουν ποτέ φυσικές καταστροφές, έτσι, γιατί η φύση ούτε μας ρωτάει, ούτε περιμένει.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε θα ανέχεται, να το πω έτσι, στα τερτύπια μας. Με αφορμή μια μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε, που έγινε την περασμένη εβδομάδα στον αστικό ιστό της πόλης του Ηρακλείου, και ταυτόχρονα είχαμε ένα άλλο συμβάν στη μακρινή, όχι και τόσο πια έτσι όπως είναι ο κόσμος μας, Βενεζουέλα, με ένα διπλό σεισμό καταστροφικότατο με πολλά θύματα. Και λέγαμε τελικά, υπάρχουν σχέδια διαχείρισης κρίσεων σε τέτοιες περιπτώσεις, τι θα γίνει εάν συμβεί εδώ στην περιοχή μας? Θα μου πείτε, χτύπα ξύλο. Αλλά θα συμβεί κάποια στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, δυστυχώς. Η ιστορία το επιβεβαιώνει. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε όλοι έτσι με την αισιοδοξία ή με μια ανεμελιά ότι ποτέ δεν θα γίνει κάτι. Αλλά η αλήθεια είναι επίσης ότι πρώτον είμαστε σε μια χώρα που γνωρίζουμε όλοι είναι έντονα σεισμογενής, είναι πάνω σε τρεις μεγάλες λιθοσφαιρικές πλάκες, οι οποίες ξέρουμε καλά ότι είναι η αιτία τουλάχιστον των τεκτονικών σεισμών. Έχουμε και ηφαίστεια. Δεν ξεχνάμε ότι πρόσφατα το ηφαίστειο της Σαντορίνης δημιούργησε μια μεγάλη ακολουθία από δονήσεις που ευτυχώς δεν πήρε μεγάλη έκταση. Και επιπροσθέτως έχουμε και άλλα προβλήματα, το ανάγλυφο του εδάφους, έχουμε δασικές περιοχές, κάθε χρόνο υποφέρουμε από πυρκαγιές και είναι ένα μεγάλο στίχημα δύο πράγματα. Πρώτον, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε μια φυσική ή και ανθρωπογενή καταστροφή, γιατί και αυτές δεν λείπουν από την ατζέντα. Πώς μπορεί να εκπαιδευτεί ο πληθυσμός, τι πρέπει να κάνουμε σε περίοδο ηρεμίας, όπως αυτή θα λέγαμε που διανύουμε τώρα, που δεν το ζούμε, δεν το έχουμε μέσα μας, δεν το έχουμε. Αλλά δυστυχώς ο ορισμός της κρίσης λέει ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει εθνικά.

0: παιχνίδια. Ποτέ σε μία κρίση δεν υπάρχει χρόνος αντίδρασης. Συνήθως αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο εκ των υστέρων. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία η γνώση, η οργάνωση, ο σχεδιασμός και πολλά
1: Νομίζω
0: ακόμα.
1: Ότι στις λεγόμενες φυσικές καταστροφές μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις σου δίνεται ένας μικρός χρόνος να αντιδράσει, όταν έχει γίνει και σωστή, ας το πούμε, πρόγνωση του φαινομένου, δηλαδή το πρόγνωση που μπορούμε να κάνουμε, φαντάζομαι, ξέρω εγώ, σε ένα ηφαίστειο, λέω, έτσι, το οποίο εμείς ευτυχώς εδώ δεν έχουμε στην Κρήτη, αλλά έχουμε κοντά μας. Σε ένα ηφαίστειο, ενώ οι ηφαιστειολόγοι και οι σεισμολόγοι ξέρουν περίπου ότι εδώ πάει να γίνει στραβή, έτσι όπου να είναι.
0: Ευτυχώς τα ηφαίστεια πράγματι αναπτύσσονται βαθμιαία.
1: Αυτό λέω, ότι είναι μια περίπτωση τέτοια. Το τσουνάμι που είναι συνήθως γέννημα, όχι συνήθως, γέννημα του σεισμού, πάλι έχεις μια, έχουμε
0: υπάρχει
1: αναπτύξει τεχνικές. Υπάρχει ένας χρόνος αντίδρασης,
0: έτσι, μικρός.
1: Ναι. Αλλά σεισμός, ούτε θα μας πει, ούτε
0: έτσι,
1: τίποτα.
0: Έτσι.
1: Και το λέω γιατί θέλω να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτές τις συσκευές Android που λένε ότι δεν προβλέπουν. Ουσιαστικά μια τεχνική αξιοποιούν, έτσι.
0: Ενημερώνουν μερικά δευτερόλεπτα νωρίτερα.
1: Το οποίο μπορεί να είναι βέβαια θετικό, έτσι. Αν...
0: Έχει νόημα, γιατί όμως, τι κάνουν ουσιαστικά αυτές τις συσκευές. Καταρχάς, για να λειτουργήσει το συστηματάκι αυτό, πρέπει πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αρκετός κόσμος δηλαδή, να τύχει την ώρα του φαινομένου, 5-10 λεπτά και νωρίτερα, να έχει δύο παραμέτρους ανοιχτές στο κινητό. Το ένα είναι το δίκτυο και το άλλο είναι το GPS του κινητού.
1: Ναι.
0: Ούτως ώστε να μπορέσει να σταλεί το σήμα. Πώς λειτουργεί λοιπόν αυτό το σύστημα? Οτιδήποτε συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο, ας πούμε, τυχαία θα πω, σε μια περιοχή γίνεται ένα φαινόμενο στην Αγία Πελαγία.
1: Mm-hmm.
0: Από τη στιγμή που θα γίνει στην Αγία Πελαγία μέχρι να έρθει εδώ θα χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα. Περί αυτού ο λόγος. Οπότε,
1: το κύμα, λέτε.
0: Το κύμα, ναι. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Γιατί, παρένθεση, ακούμε συχνά, γίνεται μία δόνηση και μετά βλέπουμε τα σχόλια. Μα τι υπέροχα είναι τα σχόλια στο φατσοβιβλίο. Το διασκεδάζουμε. Γιατί λέει κάποιος, γράφει, αυτός ήταν 5. Απαντάει άλλος, πα, 4,5 τον ένιωσα.
1: Εκτίμηση, ναι.
0: Πρέπει
1: καλά,
0: να
1: είμαστε
0: εξηγήσουμε.
1: Και σεισμολόγοι, έτσι όπως ξέρουμε.
0: Πρέπει να εξηγήσουμε ότι ο σεισμός στην κλίμακα Ρίχτερ μετριέται ουσιαστικά στο επίκεντρο. Το επίκεντρο είναι η προβολή του σημείου μέσα στη γη, στην επιφάνεια της γης που συμβαίνει. Και από εκεί και πέρα, με την οριζόντια απόσταση εξασθενεί το σήμα.
1: Ναι.
0: Το μέγεθος του σεισμού που δείχνει την καταστροφικότητα, που θέλουμε να ξέρουμε τι θα συμβεί στο σημείο που βρισκόμαστε αν δεν είμαστε στο επίκεντρο, μετριέται με την κλίμακα Μερκάλη για αστικές περιοχές. Μετρά δηλαδή ουσιαστικά το τι καταστροφές φέρνει. Και γιατί αυτό έχει σημασία? Γιατί δεν μπορούμε με μία αντίληψη προσωπική να πούμε ήταν τόσος ο σεισμός.
1: Ναι.
0: Εξαρτάται από το τι απόσταση είμαστε.
1: Και που είμαστε, ναι. Βέβαια,
0: και πολλά ακόμα.
1: Βέβαια να σας πω. Ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν το λογικό ανθρώπινος φόβος. Και νιώθουμε κάτι και λέμε όχι, ας πούμε. Έτσι, και νομίζω ότι στο σεισμό που έγινε με επίκεντρο στο Παρκαλοχώρι πριν από 5 χρόνια στο Ηράκλειο, όσοι ήταν στο Ηράκλειο αισθάνθηκαν κάτι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Έτσι.
1: Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ότι λέω, με αυτό πρέπει να έχουν πέσει σπίτια.
0: Ναι.
1: Έτσι εδώ. Και όταν έμαθα ότι δεν ήταν και το επίκεντρο στο Ηράκλειο, φοβήθηκα ότι τα πράγματα ήταν χειρότερα και είχαμε κάποιες διαφορές.
0: Ο συγκεκριμένος σεισμός, ναι, παρένθεση, στα φυσιολογικά του χαρακτηριστικά, στα φυσικά του χαρακτηριστικά, είχε δύο, θα λέγαμε, ασυνήθη χαρακτηριστικά. Πέραν του ότι ήταν επιφανειακός, ήταν χαμηλού βάθους. Και οι χαμηλού βάθους σεισμοί προκαλούν μεγαλύτερες συνέπειες.
1: Ναι, ναι. Και στην Πάρνηθα, νομίζω, δεν ήταν τέτοιο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αν ο ίδιος σεισμός, δηλαδή, ήταν μεγάλου βάθους, ήταν, ξέρω, 100 χιλιόμετρα, τίποτα. Θα καταλαβαίναμε πολύ μικρότερες τις συνέπειες. Και δεν θα είχε και την έκταση των φαινομένων που είχε. Το δεύτερο, που είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, είναι ότι η οριζόντια μετατόπιση που προκάλεσε ήταν πρωτοφανής για το μέγεθος. Μία δηλαδή πρωτόγνωρη εμπειρία. Τι σημαίνει αυτό? Φανταστείτε ότι βρισκόμαστε λόγω χάρη σε ένα πλοίο και το πλοίο μετακινείται λόγω των κυμάτων δεξιά-αριστερά. Αυτό είναι η οριζόντια μετατόπιση. Αυτό είναι που

0: πλήττει τα κτίρια. Η προς τα πάνω, η κατακόρυφη δηλαδή μετατόπιση δεν έχει τόσο τρομερές συνέπειες.
1: Το να κινείται ένα κτίριο, στο πούμε πάνω
0: κάτω. Το να χορεύει
1: κάτω,
0: πάνω κάτω.
1: Ναι.
0: Η οριζόντια μετατόπιση είναι...
1: Δηλαδή αυτή είναι η τεκτονική σεισμή που λέμε.
0: Η τεκτονική έχουν να κάνουν με τη γέννηση,
1: ναι, με τη γέννηση
0: των πετρωμάτων. Ωραία.
1: Ας πούμε λοιπόν το κατακόρυφο χτύπημα, αν έχει ένα σεισμό 5,6. Και αν είναι οριζόντια, το 5,6 θα έχει πολύ μεγαλύτερες συνέπειες.
0: Βεβαίως. Στην οριζόντια δηλαδή μετατόπιση. Ναι. Και είναι και άλλα θέματα.
1: Για κλείστε μου το θέμα με τα τηλέφωνα για να μην το αφήσουμε,
0: ναι,
1: αναπάντητα. Πώς λειτουργεί λοιπόν, πρέπει κάποια τηλέφωνα.
0: Πρέπει
1: λοιπόν...
0: πολλοί κόσμοι στην περιοχή που αρχικά συμβαίνει το φαινόμενο, στο επίκεντρο, πέριξ δηλαδή του επικέντρου, να έχουν ανοιχτό το κινητό. Οπότε εκεί θα φτάσει το κύμα. Και αυτόματα, αμέσως, μέσω της βάσης δεδομένων που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, τα κινητά θα το καταγράψουν. Αμέσως, επειδή η κινητή τηλεφωνία έχει αυτό το θετικό, γνωρίζουν με βάση το δίκτυο που βρίσκονται άλλα κινητά, σε κινητά που επίσης θα τύχει να έχουν ανοιχτό το δίκτυο πρώτον και δεύτερον το GPS, την τοποθεσία που πολλά κινητά λένε, θα πάρουν ειδοποίηση ότι έρχεται. Αν δεν έχω ενεργοποιήσει τις δύο αυτές παραμέτρους, δεν θα πάρω κάτι.
1: Ναι, ναι. Είναι πάντως λέω και αυτό σημαντικό, γιατί στη Βενεζουέλα,
0: ναι,
1: το είδαμε σε,
0: ναι,
1: κάποιες,
0: ναι,
1: περιπτώσεις,
0: ναι, ναι,
1: να λειτουργεί. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον είδα βίντεο, κάποιοι ακόμα και να προλαβαίνουν να κινηθούν. Δηλαδή, εκεί... που συνήθως το σεισμό δεν.
0: Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέτε, διότι πράγματι υπάρχουν βίντεο που φαίνεται κόσμος που χαζεύει αμέριμνος το κινητό και τυχαίνει να έχει ανοιχτό το δίκτυο. Κάποια στιγμή πανικοβάλλεται και φεύγει τρέχοντας.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι σώθηκαν.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι πράγματι.
1: Παρότι... είναι η ίδια λειτουργία. Αυτό που λέμε η κίνηση στους δρόμους, γιατί κάποιοι νομίζανε επί μεγάλο διάστημα ότι όταν λέει κίνηση στους δρόμους στο χαρτό της Google, η Google παρακολουθεί όλα τα αυτοκίνητα. Ενώ στην πραγματικότητα είναι τα κινητά, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, και μάλιστα νομίζω ότι ένας είχε κάνει και ένα ωραίο πείραμα, είχε βάλει σε ένα δρόμο, σε ένα καρότσι 100 κινητά, και ήταν μόνο το καρότσι, αλλά φαινόταν ότι είχε τεράστια κίνηση.
0: Παρότι δεν απέχουμε βέβαια από αυτή την εποχή. Τα ρομποτικά δηλαδή αυτοκίνητα ήδη αυτή τη στιγμή σε πιλωτικό επίπεδο έχουν φτιαχτεί. Που σημαίνει, ναι, ότι σε περίπου, αυτό λένε οι εκτιμήσεις, δεν το λέω εγώ, στη βιβλιογραφία δηλαδή, περίπου σε 15 χρόνια οι χώρες που έχουν εξελιγμένες ψηφιακές υπηρεσίες πρώτον θα αλλάξουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεύτερον θα εγκατασταθούν στο παράλληλα με το οδικό δίκτυο σταθμοί οι οποίοι θα κατευθύνουν τα ρομποτικά αυτοκίνητα.
1: Ναι, εγώ λέω ότι τα ρομποτικά αυτοκίνητα είναι τόσα θέματα που ανοίγουμε, αλλά τα ρομποτικά αυτοκίνητα θα σώσουν τον κόσμο με μία όμως, νομίζω, παραδοχή. Να είναι όλα ρομποτικά.
0: Να
1: γιατί
0: όλα,
1: έστω και ένας,
0: ναι,
1: άνθρωπος να οδηγεί. Δηλαδή, αν έχουμε,
0: ζήσουμε,
1: αν έχουμε 999 ρομποτικά αυτοκίνητα, τα οποία θα κανονίζονται τα πάντα, θα είναι αυτόματα, δεν θα τρακάρουν μεταξύ τους. Και βγω εγώ στον δρόμο, που θα είμαι ο χιλιοστός, θα προκαλέσω ένα ατύχημα.
0: Ναι,
1: δηλαδή αυτό
0: πρέπει... το απόλυτο χάος.
1: Ναι, θα προκαλέσω το απόλυτο χάος. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε λοιπόν σε αυτό που λέμε φυσικές καταστροφές. Στο νου μας έχουμε βασικά, νομίζω, τρία πράγματα φυσικές καταστροφές. Είναι ο σεισμός,
0: σωστά,
1: είναι η φωτιά και είναι και οι ακτινοβολίες, οι οποίες εμείς δεν τις έχουμε. Δηλαδή ραδιενέργεια, έκκληση ραδιενέργειας,
0: ναι,
1: από κάπου, συνήθως ατύχημα, έτσι.
0: Ναι.
1: Το οποίο εμείς δεν το έχουμε ευτυχώς, το είχαμε από το Τσερνόμπιλ το 86.
0: 86, σωστά.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Σε αυτό δεν βάζουμε τις πλημμύρες, γιατί είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι πιο ελεγχόμενο ή το ανάποδο.
0: Οι πλημμύρες θα απασχολήσουν και το κράτος και γενικότερα την Βαλκανική Ήπειρο στο επόμενο χρονικό διάστημα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχει μια τεράστια αλλαγή, ας μην επεκταθούμε στο που οφείλεται, η οποία ξεκινά από τη Δυτική Ευρώπη. Και η Δυτική Ευρώπη αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, και αυτό θα διευρυνθεί στο μέλλον, έχει αλλάξει το Gulf Stream, πολλά που συμβάλλουν στη σταθερότητα.
1: Μας ακούνε βέβαια κάποιοι αρνητές και δεν τα δέχονται με τίποτα, ξέρετε. Έτσι.
0: Δεν πειράζει.
1: Τα δέχονται, ναι, ακούνε, τους λες κλιματική αλλαγή και σου λέει τι,
0: ναι,
1: τι
0: μπορείς. Είναι ένας γενικός τίτλος η αλήθεια που περιγράφει,
1: ναι,
0: πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Και θα μπορούσε κάποιος να πει με μια ανοιχτότητα και ευρύτητα σκέψης, ναι, ότι μπορεί ενδεχομένως να αναφέρεται και σε πράγματα που δεν είναι προστά. Αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι μετρήσιμα. Δηλαδή η αλλαγή της πλεύσης του Gulf Stream που ρύθμιζε το κλίμα της Δυτικής Ευρώπης, η αλλαγή του κλίματος που ήδη βλέπουμε. Ιστορικά καταγράφονται ψηλές θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις σε περιοχές οι οποίες μέχρι τώρα είχαν τελείως διαφορετικό κλίμα.

0: κλίμα. Άρα και οι πλημμύρες που μέχρι στιγμής είχαμε μόνο στο πρόσφατο τουλάχιστον παρελθόν μία περίπτωση στην κεντρική Ελλάδα που ζήσαμε για άλλη μία φορά μία ανεπάρκεια του μηχανισμού.
1: Εννοείται στη Λάρισα, τον Ντάνιελ.
0: Ναι. Να αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έπρεπε να έχει τις συνέπειες που είχε. Γιατί όπως πολύ ορθά είπατε πριν, ήταν ένα φαινόμενο που είχε αργή εξέλιξη τελικά. Δεν ήταν κάτι ευνίδιο, δεν ήταν κάτι απόμενο, μπορεί να μην ήταν αναμενόμενο. Σε
1: τοπικά φαινόμενα έχουμε πιο γρήγορα φαινόμενα. Yeah. Δηλαδή που λες ξαφνικά κοντεύσαν, yeah. θυμάμαι μέσα στον καρτέρο, yeah. μέσα σε 15 λεπτά παράλληλα πνιγούν άνθρωποι. Yeah. Ας πούμε, yeah. έτσι, yeah. Το έχουμε. Αλλά είναι πιο τοπικό αυτό.
0: Είναι πιο περιορισμένο,
1: yeah.
0: Αν όχι ελεγχόμενο, γιατί η αλήθεια είναι ότι η δύναμη της φύσης είναι τεράστια.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Τεράστια. Όμως προλαβαίνει να γίνει η εκτόνωση του κόσμου, που είναι επίσης ένα τεράστιο θέμα. Πώς θα εκτονώσεις ένα κτίριο, μια πόλη? Γιατί όταν μιλάμε για μαζικές καταστροφές, ένα από τα χαρακτηριστικά είναι τι γίνεται στη διάρκεια του φαινόμενου και τι γίνεται μετά. Που αναπτύσσονται πανδημίες, που υπάρχουν μπλοκαρίσματα στους δρόμους, που υπάρχει, ναι. αδυναμία να φτάσουν τα σωστικά συνεργεία και πολλά και πολλά και πολλά. Ναι. Γι' αυτό έχει σημασία η υποδομή και γι' αυτό έχει σημασία να ξέρουμε τι κάνουμε.
1: Ξέρετε, τις πλημμύρες λίγο τις εξαιρώ. Στο μυαλό μου, εννοείται δεν το ξέρω το θέμα πως εσείς ή και άλλοι δικοί, γιατί λέμε, ας πούμε, ξεχύλισε το ρέμα και πήρε σπίτια. Άρα κάποια σπίτια γίνανε εκεί, κοντά.
0: Ακριβώς.
1: Που είναι εντελώς λάθος.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάμαι, ας πούμε, επειδή έκανα το ρεπορτάζ πριν από πολλά χρόνια με τις πλημμύρες του Γιώφυρου, κινδύνευσαν άνθρωποι, ήταν πάνω στα ράτσες, αλλά μόνο που οι ταράτσες ήταν μέσα στο ρέμα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, εκεί τώρα δεν φταίει η φύση, η οποία ξέρουμε ότι θα ξαναβρει το δρόμο το νερό. Θυμάμαι, μου έλεγε πολύ χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Σιτίας ότι είχαν ανοίξει ρέματα παλιά, είχαν το νου τους και ξεχύλισε ένα ρέμα που 100 χρόνια δεν είχε ξεχυλήσει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είχε πάρει νερό, εννοώ. Δηλαδή, δεν θα γίνει, π.χ. και στο Ηράκλειο κάποια στιγμή που έχουμε κλείσει 2-3 ρέματα.
0: Και όχι μόνο. Το νερό θα βρει δρόμο.
1: Ναι.
0: Πάντα θα βρει δρόμο. Ο κόσμος να χαλάσει. Εξαρτάται από τη δρυμύτητα του φαινομένου και από το αν έχουν φράξει ρέματα ή αν υπάρχουν αντιπλημμυρικά μέτρα. Αλλά να σας πω κάτι. Ένα από τα θέματα στη γενικότερη αντίληψη στη διαχείριση μιας κρίσης είναι ότι ένα οποιοδήποτε σύστημα, το καλύτερο σχεδιασμένο σύστημα στον κόσμο, δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει κάτω από μία συνθήκη, από μία παραδοχή. Αν η ένταση του φαινομένου είναι τέτοια που οι διαθέσιμοι, σχεδιασμένοι και προβλεπόμενοι πόροι δεν επαρκούν.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Θα έλεγα πριν πάμε στο διάλειμμα ότι η χώρα μας δεν είναι ούτε το πρότυπο σχεδιασμού, ούτε μπορεί να μας χρησιμοποιήσουν ως πιλότο, ενώ κράτος πιλότο για ορισμένα πράγματα και για τον προγραμματισμό μας. Βέβαια, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω καταστάσεις, και εκεί που έχουν πολλές φορές σχεδιασμό και προγράμματα και πολύ καλύτερα, αν θέλουμε, έτσι, πρωτόκολλα σε αυτές τις περιπτώσεις, έχουν γίνει μεγάλες τραβές.
0: Στην Αμερική, αν παρακολουθείτε με τις πυρκαγιές, κατακαίγεται ο κόσμος. Και μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει όλα αυτά που λέμε, δηλαδή έχει σχέδια, έχει σχεδιασμό, έχει μέσα. Εν τούτης, οι φυσικές καταστροφές, όπως είπαμε, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Ό,τι πόρους και να έχεις, πάντα είναι λιγότεροι από το μέγεθος και την ένταση του φαινομένου.
1: Ναι. Ποια χώρα, αν σας έλεγαν ότι, κύριε Μελά, πρέπει να κάνουμε ένα σχεδιασμό σε αυτά τα πράγματα, στις φυσικές καταστροφές, ποια χώρα θα επιλέγατε ως μοντέλο?
0: Η Ιαπωνία.
1: Ή δεν θα ήταν η Ιαπωνία?
0: Η Ιαπωνία, ναι.
1: Κυρίως για τους σεισμούς.
0: Η Ιαπωνία έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και στη διαχείριση σεισμών και στη διαχείριση της ραδιενέργειας και έχει ένα χαρακτηριστικό που δύσκολα βρίσκουμε σε άλλα κράτη. Πειθαρχία. Έχει πειθαρχία. Ο κόσμος δηλαδή είναι υπάκουος. Και αυτό δεν οφείλεται
1: στο... Από εμάς πρέπει να το έχουν πάρει. από εμάς πρέπει να το έχουν πάρει. Ναι. Γιατί είναι γνωστή και η πειθαρχία μας και η...
0: Και η πειθαρχία προέρχεται από δύο πυλώνες. Ο ένας είναι η παράδοση και ο άλλος είναι η παιδεία. Εκπαιδεύονται. Ναι. Από πολύ μικρή για αυτό το σκοπό.
1: Ναι. Ειδικά με τους σεισμούς και συνακόλουθα με τα τσουνάμι και πιθανώς και τη ραδιενέργεια, υποψιάζομαι,
0: ακριβώς,
1: που έχουν και αυτοί. Νομίζω ότι είναι μάθημα, έτσι, και
0: έτσι,
1: η στάντι πρέπει να είναι.
0: Είναι πραγματικά πρότυπο στα θέματα αυτά.
1: Και έχουν σεισμούς, όχι ψέματα τώρα.
0: Ναι, μην λένε, βέβαια. Μα τώρα πρωί δηλαδή, μήπως έγινε πάλι ένα 6,2.
1: Ναι, δηλαδή μέσα. Τα 4-5 δεν τα αναφέρουν.
0: Τίποτα.
1: Αυτή, καθόλου, ναι. Είναι γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι.

0: Είναι εντυπωσιακό και πολλές φορές τέτοια πράγματα περνούν απαρατήρητα. Δείτε, η Ιαπωνία υπέστη το μεγάλο πλήγμα του 11 με ένα τεράστιο καταστροφικό σεισμό που είχε ως συνέπεια τσουνάμι, το οποίο τσουνάμι είχε συνέπεια την καταστροφή 2 εργοστασίων παραγωγής ενέργειας. Δεν έλειψε ανταλλακτικό ιαπωνέζικο πουθενά στον κόσμο. Η ανάταξη δηλαδή.
1: Εντάξει, επειδή θυμόμαστε όλοι, είναι πολύ κοντά το 2011, εντάξει, οι άνθρωποι το κράτος αυτό δεν παίζεται έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Οπουδήποτε αλλού εγώ λέω θα είχε αφανιστεί, ας πούμε.
0: Θα είχε διαλυθεί.
1: Ούτε οι Κινέζοι το έχουν, λέτε, σε τέτοιο βαθμό πια.
0: Όχι.
1: Ή προχωράνε.
0: Οι Κινέζοι έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Οι Κινέζοι έχουν και άλλα προβλήματα. Παρότι η Κίνα ξέφυγε από την περίοδο του λοιμού, πραγματικά πίναγε, πέρασε περίοδο μεγάλης πείνας, προ-20 ετίας, επενέδισε σε δύο πράγματα. Το ένα ήταν η παιδεία. Αν σας πω πράγματα από εμπειρίες φίλων που ζουν εκεί. Και δεύτερον, επενέδισε στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ασχολήθηκε, επενέδισε στην κυριολεξία. Έστειλε κόσμο, σπούδασε σε ξένα πανεπιστήμια. Έφεραν την κουλτούρα, τη δυτική κουλτούρα, την ενσωμάτωσαν στην καθημερινότητα. Λαός ο οποίος έχει ένα υπερπληθυσμό και ήταν πολύ κακοσυνηθισμένος. Οι Κινέζοι έχουν πολλά κουσούρια περίοδο.
1: Ναι.
0: Περπατάνε στον δρόμο και φτύνουν. Τώρα να μην τα λέμε, γιατί εν τούτης δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο.
1: Δεν έχουν την πειθαρχία των Ιαπώνων.
0: Όχι. Εκεί λειτουργεί ανάποδα το πράγμα. Έχουν την επιβολή. Η πειθαρχία εκεί επιβάλλεται, δεν προέρχεται από την κουλτούρα.
1: Ναι.
0: Και ίσως είναι και δύσκολο να δημιουργηθεί κουλτούρα. Μιλάμε για ένα υπερπληθυσμό.
1: Εντάξει τώρα, ναι. Εντάξει. Δηλαδή, και μιλάμε για μια μηχανή χώρα. Έτσι,
0: ναι, εντάξει, είναι πολλά με διαφορετικές επιμέρους κουλτούρες. Και
1: κρατάμε λοιπόν την Ιαπωνία για να πούμε και πόσο ωραία τα έχουμε κάνει εμείς εδώ στην Ελλάδα. Παρότι εντάξει, έχουν γίνει βήματα, δεν θέλουν να τα ισοπεδώνουμε. Πολλές φορές αποστρεφόμαστε το ότι τι θα συμβεί κάτι κακό και δεν θέλουμε να τα ακούμε.
0: Είναι στην ανθρώπινη φύση.
1: Αλλά ναι, πρέπει να τα ακούμε και πρέπει να ακούμε και τα καλά που γίνονται, να βλέπουμε και τα άσχημα, να παίρνουμε και παραδείγματα από άλλες χώρες και από εμάς. Ας πούμε, για παράδειγμα, θέλω να μου πείτε, και από εκεί θα πιάσουμε λίγο το νήμα για να βάλουμε αυτά τα τρία που είχαμε ξεχωρίσει, ενώ σεισμούς, πυρκαγιές και μια έκκληση ραδιενέργειας, η οποία, λέω, ευτυχώς δεν την έχουμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Ας πούμε, γίνεται πάρα πολύ ντόρος για το 112, που ξέρω ότι έχετε εμπλακεί στη γέννησή του, έτσι δεν είναι?
0: Στο σχεδιασμό.
1: Ναι. Βοηθάει, πιστεύετε ότι, φαντάζομαι πως είστε θετικός αυτό?
0: Φυσικά και βοηθάει. Η αλήθεια είναι ότι, όπως πολύ καλά είπατε πριν, είναι στην ανθρώπινη φύση να παίρνει αποστάσεις, να αποστρέφεται, να μην θέλει να ακούει δυσάρεστα. Αλλά ο σχεδιασμός τουλάχιστον στο σύστημα 112 προβλέπει αυτό το πράγμα. Είναι ένα σύστημα προειδοποίησης. Η χρήση όμως από εκεί και πέρα θέλει αυτό που θα λέγαμε με όρους πληροφορικής το fine tuning. Δηλαδή τη ρύθμιση έτσι ώστε η ειδοποίηση να είναι ανάλογη της απειλής.
1: Ναι.
0: Που αυτό είναι σε πιλωτική φάση.
1: Η αναλογικότητα ισχύει και
0: ακριβώς
1: εδώ. Έτσι.
0: Δεν μπορεί δηλαδή να γίνεται ένα σεισμός, λέω τώρα, ένα τυχαίο φαινόμενο, της 4 βαθμών της κλίμακας ρήχτες, που εντάξει, ας πούμε ότι είναι κάτω από το Ηράκλειο, άρα έχει εν δυνάμει μια σημαντική απειλή, και να χαλά ο κόσμος με μηνύματα. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει και μια διαβάθμιση των μηνυμάτων, έτσι ώστε να είναι τέτοια που να μπορούν να ειδοποιήσουν με το σωστό μέγεθος της απειλής.
1: Ναι, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε και πρέπει και το σύστημα εισαγωγικά να το εκπαιδεύσουμε και να εκπαιδευτούμε κιόλας.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, ας πούμε, προχτές που έγινε η πυρκαγιά εκεί στο αστικό σημείο, μια αποθήκη στο Ναγιάννη το Χωστό, χτύπησε το 112. Ναι. Ήταν λάθος, κατά τη γνώμη σας?
0: Όχι, δεν ήταν λάθος. Ενδεχομένως να χτύπησε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν τόσο κοντά στην αιστεία.
1: Ναι.
0: Αυτό πράγματι δεν μπορεί να το γνωρίζει, γιατί έχει να κάνει με την εμβέλεια τη
1: κυψέλη.
0: Τη κυψέλη, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό είναι και ο σκοπός. Και μην λησμονούμε ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση που ήταν ένα εστιασμένο γεγονός, δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο.
1: Ναι, βέβαια ήταν και πριν το κυκλοφοριακό, και αυτό θα το συζητήσουμε.
0: Σε μια δύσκολη λοιπόν κυκλοφοριακά περιοχή έχουμε ένα φαινόμενο. Για φανταστείτε να είχαμε ανέμους με τέτοια διεύθυνση που να έστειλε

0: έστρεφαν το μέτωπο της φωτιάς προς την αρτηρία, την οδική αρτηρία.
1: Άρα καπνούς, άρα αυτό.
0: Κάπνα.
1: Έτσι όπως χάσαμε κόσμο στην Ηλία, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Πρώτα χαθήκαν τους καπνούς, αυτό που λέω.
0: Έτσι. Μην βλέπουμε δηλαδή εκ των υστέρων την εξέλιξη ενός φαινομένου που δεν ήταν το χειρότερο. Κάλλιστα θα μπορούσαν, γιατί υπάρχουν άλλες επιχειρήσεις που έχουν έφλεκτο υλικά και καύσιμες ύλες. Υπάρχουν μεζινάδικα, υπάρχουν ένα σωρό. Εύκολα μεταδίδεται γύρω από μια αιστεία.
1: Και να γίνει παρανάλωμα το πυρός.
0: Ακριβώς.
1: Και να θρυνήσουμε θύματα. Ναι.
0: Οπότε η έννοια όταν παίρνουμε ένα σήμα είναι να κάνουμε ακριβώς αυτό που λέει. Απομακρυνόμαστε με ασφαλή διαδρομή.
1: Όχι πάμε να δούμε και να χάσουμε.
0: Καλά,
1: αυτό το έχουμε τώρα. Ναι. Έτσι, εμείς οι Ιάπωνες της Μεσογείου το έχουμε δηλαδή. Μόλις συμβεί κάτι θα κάνουμε εκεί να χαζέψουμε, να κάνουμε.
0: Βλέπετε,
1: το σεΐρι που λέμε.
0: Ένα δυστύχημα στο δρόμο. Και ενώ θα έπρεπε να φεύγει η κυκλοφορία, καθένας περνάει, σταματά, κατεβάζει το τζάμι, λέει τι είναι ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Και ουρές για να δουν, ας πούμε. Ναι, είναι τρομερό αυτό που έχουμε. Το σεΐρι δυστυχώς, το οποίο το έχουμε και σε ατυχήματα το έχουμε πληρώσει, πρέπει να σας πω, με τρόπους που χτυπηθήκαν, έγινε και στην Εθνική Οδό. Ας πούμε το 112, τώρα μια που το είπαμε, στην ιστορία της φωνικής πραγματικά πυρκαγιάς στο Μάτι το 2018, δεν θα βοηθούσε?
0: Βέβαια θα βοηθούσε. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και το θυμηθήκατε ορθά. Εκεί, εκτός του ότι είχαμε τις συνθήκες που μόλις είπαμε, δηλαδή ένα μέτωπο φωτιάς,
1: το οποίο φαινόταν ότι ερχόταν από μακριά,
0: μπράβο,
1: χαζεύαν οι άνθρωποι.
0: Άρα έχουμε χρόνο αντίδρασης, μπορούμε να οργανώσουμε τα πάντα. Μπορούν οι δυνάμεις ασφαλείας, η αστυνομία, η πυροσβεστική, να πάει, να σπεύσει επί τόπου, να προλάβει, να προλάβει. Η διαχείριση φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών καταστροφών έχει σχέση με την πρόληψη, με το προλαμβάνω. Να προλάβει λοιπόν να εκτονώσει τον κόσμο κλπ. Δεν έγινε τίποτε από αυτά. Και ευνηδίως άλλαξε η διεύθυνση του ανέμου, στράφηκε προς το Μάτι, προς την περιοχή.
1: Και σε 10 λεπτά είχε πνιγεί η περιοχή.
0: Και σε πολύ λίγο χρόνο δεν υπήρχε οδός διαφυγής, δεν υπήρχε τρόπος εκτόνωσης. Οι άνθρωποι, όσοι κατάφεραν, έπεσαν στη θάλασσα και πάλι τους κυνήγησε η φωτιά και είχαμε τις συνέπειες που είχαμε.
1: Αυτό λέω πολλές φορές, επειδή εγώ το ξέρω από το ρεπορτάζ, ότι το πρώτο επικίνδυνο πράγμα που συναντά σε μια φωτιά είναι οι καπνοί. Οι οποίοι πνίγουν, αυτό έγινε στην Ηλία.
0: Έτσι.
1: Πρώτα πρέπει να πνιγήκαν οι άνθρωποι από τους καπνούς. Άρα εκεί λιποθυμάς, να θυμιάσεις και τέτοια. Και μένεις πια στον πυρήνα. Είναι μια κόλαση η οποία μετά δεν ξεφεύγεις. Είχε γίνει με τους, αν θυμάστε, στο Ρέθυμνο, σε ένα φαράγγι με τους τρεις δασοπυροσβέστες. Πρώτα από τους καπνούς την πάτησαν οι άνθρωποι.
0: Έτυχε να είμαι στο Παγνί τότε και υποδεχθήκαμε.
1: Ήσασταν τότε στη δίκη.
0: Ναι.
1: Έτσι είχε συμβεί. Φοβερό, δηλαδή, γιατί μετά ακέγονται και αυτό. Εμείς έχουμε τώρα, επειδή ξέρω ότι το διδάσκεται αυτό το μάθημα, ας πούμε στη φωτιά. Εγώ δεν θέλω να φανταστώ να έχουμε έτσι μια φωτιά όπως την προχθεσινή στο αστικό του Ηρακλείου, να είναι και λίγο πιο κεντρικά, αν και τώρα όλο το Ηράκλειο έτσι όπως είναι τα πράγματα, να έχει αποθήκες έφλεκτες. Υπάρχουν σχέδια όπου λέμε καταρχήν πρέπει να σταματήσει η κυκλοφορία. Δηλαδή, από πολλές πλευρές, όχι μόνο έτσι.
0: Αυτό αλλιώς είναι ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων. Ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων εκπονείται πάνω στην ανάλυση κινδύνου πρώτα. Δηλαδή, το πρώτο στάδιο είναι η ανάλυση κινδύνου, όπως λέμε, που μελετάει τις παραμέτρους εντοπιότητας, τι υπάρχει, πώς υπάρχει κλπ. Και στη συνέχεια εκπονείται το σχέδιο διαχείρισης κρίσεως από τις αρμόδιες αρχές. Στην προκείμενη περίπτωση εμπλέκεται η πυροσβεστική και ο Δήμος. Αυτοί οφείλουν. Υπάρχουν τα γενικά σχέδια διαχείρισης κρίσεων, ο γνωστός ξενοκράτης που είναι ένα πολύ γενικό σχέδιο. Η πυροσβεστική έχει πιο εξειδικευμένα σχέδια, αλλά δεν έχω γνώση αν υπάρχουν ειδικά σχέδια διαχείρισης προσαρμοσμένα στις συνθήκες, παράδειγμα, κάθε γειτονιάς, για να μην πω του Ηρακλείου.
1: Εγώ το είπα προχθές αυτό σε μια κουβέντα που κάναμε με συναδέλφους, επειδή ακούω έχουμε τα αυθαίρετα, πρέπει να κάνουμε ρημοτομήσεις, πρέπει να κάνουμε έτσι. Ποτέ δεν θα γίνουν αυτά.
0: Ποτέ
1: στο Ηράκλειο. Θέλει τοπικά σχέδια.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, και όταν λέω τοπικά σχέδια, δεν εννοώ να πιάσεις όλη την νότια πλευρά του Ηρακλείου, αναγειτονιές. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνεις στο Μασταμπά, τι πρέπει να κάνεις στον Αγιάννη, τι πρέπει να κάνεις. Και να συμμετέχουν όλοι σε αυτό. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα.
0: Και χρειάζεται και ενημέρωση του κόσμου. Η εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού είναι πρωτίστης σημασίας. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Η φυσική αντίδραση, όταν έχουμε μία μικρή αιστεία μέσα σε ένα σπίτι, είναι να πάμε να ανοίξουμε τα παράθυρα και τις μεσόπορτες. Γιατί, όπως πολύ ορθά είπατε, μας πνίγει ο καπνός. και παράλληλα να προσπαθήσουμε να κατασβέσουμε τη φωτιά η οποία ενδέχεται να μην έχουμε τις δυνατότητες ή τη γνώση. Μα,
1: ναι, οι περισσότεροι μου χρησιμοποιούν το νερό, παράδειγμα.
0: Αν πας να ανοίξεις πόρτες και παράθυρα, τι κάνεις? Θρέφεις με οξυγόνο την εστία, δηλαδή θα φουντώσει. Η σωστή λοιπόν αντίδραση είναι να έχω στο σπίτι μου πυροσβεστήρα. Πυροσβεστήρες είναι 4-5 κατηγοριών, ανάλογα με το τι θέλω να σβήσω. Αλλιώς θα σβήσω ένα καύσιμο, αλλιώς ένα θερμό υγρό λάδι, αλλιώς ένα ηλεκτρονικό που έχει πάρει φωτιά κλπ. Πρέπει να έχουμε το σωστό πυροσβεστήρα. Δεν είναι μεγάλη δαπάνη. Θα σωθούμε από αυτό, γιατί κάποια στιγμή μια μικρή εστία, ένα τηγάνι που πήρε φωτιά, που επίσης το συζητάγαμε στο διάλειμμα, η φοβερή λάθος αντίδραση είναι να πάμε να το βάλουμε στο νερό ή να ρίξουμε νερό.
1: Ναι, έτσι, αυτό κάνουμε την προδειξής.
0: Θα γίνει έξι, θα πεταχτεί το πειρακτωμένο λάδι γύρω-γύρω και θα το βάλει φωτιά στο σπίτι. Ένα βρεγμένο πανί γρήγορα και πάνω στο τηγάνι θα σβήσει. Η φωτιά για να δημιουργηθεί θέλει τρία πράγματα. Το πρώτο, θερμότητα. Προσέξτε, όχι επαφή, θερμότητα. Θερμότητα. Αν έχω υψηλή θερμοκρασία, κάλλιστα ό,τι υπάρχει κοντά εν δυνάμει είναι υποψήφιο να πάρει φωτιά. Το δεύτερο, μία κάψιμη ύλη. Και το τρίτο, αέρα. Άρα αντιστρόφως, αντιμετωπίζουμε μία φωτιά αφαιρώντας ένα από τα τρία. Ή θα αφαιρέσω τον αέρα, θα πνίξω λοιπόν τη φωτιά. Άρα ο καπνός θα τη σβήσει τη φωτιά. Θα διώξει το οξυγόνο και η φωτιά θα σβήσει. Ή θα απομακρύνω την καύσιμη ύλη ή θα την περιορίσω. Αν υπάρχει φυσικά η δυνατότητα, όλα αυτά είναι με την υπόθεση του αν. Είτε θα φροντίσω να δημιουργήσω τις συνθήκες που πρέπει. Θα έχω πυροσβεστήρα, θα φροντίσω να μάθω τη χρήση του πυροσβεστήρα. Σε πολλές περιπτώσεις που έχουμε κάνει σεμινάρια για κατάσβεση πυρκαγιάς, παίρνει κάποιος τον πυροσβεστήρα και σημαδεύει ψηλά στη φωτιά. Εντάξει, τον πετάει, δεν κάνει τίποτα. Ψεκάζουμε με τον πυροσβεστήρα τη βάση της φωτιάς, όχι τη φλόγα. Και πολλά και πολλά και πολλά που...
1: Ναι, ναι, είμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις είμαστε το έλα, δεν βαριέσαι τώρα, ναι. Ότι δεν θα συμβεί σε μένα. Δυστυχώς θα συμβεί,
0: συμβαίνει.
1: Και στραβεί, συμβαίνει όπως είπαμε και στην αρχή, όταν δεν το περιμένεις, καλά, εννοείται ότι δεν το θες, και επίσης ισχύει το ότι όταν είναι να πάει κάτι στραβά θα πάει.
0: Ω, ναι, έτσι, νόμι, αυτό, τη Μέρφη εδώ δουλεύουν, αυτό, είναι φτιαγμένοι για αυτά.
1: Είναι έτσι. Συμφωνούμε λοιπόν στο ότι έπρεπε να υπάρχουν τοπικά σχέδια, διότι τα άλλα είναι λίγο βερμπαλιστικά, ας πούμε για το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο είναι μια αυθαιρετούπολη. Το να πιστέψουμε ότι θα γίνουν τέτοιες ρημοτομήσεις, να ρίξουμε κτίρια, αυτό νομίζω ότι δεν θα γίνει ποτέ. Εμείς τουλάχιστον δεν θα το ζήσουμε. Δεν ξέρω ποιοι. Είναι μια πόλη κακοφτιαγμένη από την αρχή.
0: Αυτό είναι
1: μια πόλη η οποία, για να μην λέμε για τα αυθαίρετα, ακόμα και στις παλιές γειτονιές είναι προβληματική, όπως είναι η Αγία Τριάδα. Δεν μπορεί να περάσει ένα πυροσβεστικό, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι. Τα ίδια ισχύουν και για το σεισμό σε αυτές τις περιπτώσεις με τα σχέδια.
0: Στους σεισμούς είμαστε λίγο καλύτερα, αλλά όχι πολύ. Δηλαδή υπάρχουν σχέδια διαχείρισης σεισμών και ο ΟΑΣΠ έχει μια πολύ καλά ενημερωμένη ιστοσελίδα με πολύ σωστά πράγματα και τοπικά η περιφέρεια Κρήτης ουσιαστικά έχει σχέδια για τη διαχείριση σεισμών. Όμως δεν έχει, θα λέγαμε, αυτό που κάποιος θα φανταζότανε με βάση τουλάχιστον τη θεωρία για να αντιμετωπίσει συνολικά ένα γεγονός. Και θα σας πω τι εννοώ. Σε ένα σεισμό καταστροφικό που όλοι απευχόμαστε να συμβεί, αλλά όπως μας λένε οι σεισμολόγοι, έχουμε μεγάλη πιθανότητα κάποια στιγμή στη ζωή μας να το ζήσουμε. Έχει σημασία να έχουμε κάνει πράγματα τώρα. Τώρα που δεν συμβαίνει κάτι, τώρα που είμαστε ήσυχοι. Πόσοι από εμάς έχουν στερεώσει τα βαριά έπιπλα, πόσοι από εμάς έχουν στερεώσει βιβλιοθήκες, πόσοι από εμάς έχουμε βγάλει από τα παιδικά δωμάτια τα έπιπλα που έχουμε στερεώσει και υπερίπτανται στους τοίχους.
1: Και πάνω τα κεφάλια των παιδιών.
0: Πάνω από τα κεφάλια, ναι. Πόσοι γνωρίζουμε τι θα κάνουμε την ώρα της δόνησης. Θα πάμε, λέει, και θα τρέξουμε. Θα πάμε εκεί, θα κρυφτούμε εκεί κλπ.
1: Ναι, ή θα φύγουμε από το σπίτι.
0: Ναι, ή θα φύγουμε. Πόσοι έχουμε στα μπαλκόνια γλάστρες βαριές. Πόσοι έχουμε βαριά αντικείμενα γύρω-γύρω.
1: Αυτό είναι το βασικότερο όμως που είπατε τώρα προηγουμένως. Πόσοι έχουν εκπαιδευτεί να πούνε τι θα κάνουν και πού θα πάνε. Δεν υπάρχει. Βέβαια, θα το πω για μια κομφαρία, γιατί βλέπω τώρα ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα που μου λέει, υπάρχει κάποιος λόγος που τα συζητάτε αυτά? Ακούστε τώρα. Κοιτάξτε τώρα την υποψία της νομοσίας. Ότι μήπως, ας πούμε, κάτι ξέρει ο Χρήστος ο Μελάς. Ανοησίες. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει.
0: Θα σας πω και να απαντήσω στον ακροατή, όχι προς Θεού. Ένας ιερός λόγος υπάρχει, το λέω έτσι ακριβώς και στα μαθήματα όταν ξεκινάω.

0: να με κάθε εξάμηνο το μάθημα διαχείρισης κρίσεων, ότι ναι, υπάρχει λόγος, υπάρχει πολύ μεγάλος λόγος. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Με την ίδια φιλοσοφία θα ρωτούσα γιατί πηγαίνουμε φαντάρι. Θα γίνει πόλεμος. Τίποτα. Αλίμονο αν δεν είμαστε έτοιμοι. Λόγος συγκεκριμένος. Με την έννοια ότι γνωρίζουμε ότι θα συμβεί κάτι που επίκειται τις επόμενες μέρες, τον επόμενο χρόνο, τον επόμενο 10 χρόνια. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο δεδομένο.
1: Το λέω γιατί. Εκτός από το. Και πιστεύω ότι και άλλοι ακροατές μπορεί να το έχουν κατά νου. Εάν πει αύριο το πρωί. Σας το λέω τώρα ειλικρινά. Το ελληνικό κράτος σοβαρευτεί, ξαφνικά ξυπνήσει ένα πρωί και πει αύριο το πρωί μέχρι και τις επόμενες 10 μέρες αναπεριοχή, για παράδειγμα στο Ηράκλειο, θα γίνουν ασκήσεις με τη συμμετοχή όλου του πληθυσμού. Που το κάνουν οι Ιάπωνες, δεν το κάνουνε.
0: Βεβαίως
1: ναι.
0: Δεν το κάνουν.
1: Και πούνε ότι μόλις χτυπήσει το 115 άλλο μήνυμα, όλοι θα κινηθείτε συντεταγμένα. Δεν θα πάρει κανείς αυτοκίνητο, γιατί θα γίνει και αυτό. Προσέξτε. Τι μπορεί να συμβεί να μπουν όλοι στα αυτοκίνητά τους, έτσι. Δηλαδή το λέω και με πιάνει κάτι.
0: Ναι.
1: Εκεί θα γίνει ο απόλυτος πανικός. Και θα κινηθείτε στις κατευθύνσεις που πρέπει. Οι μισοί θα υποψιαστούν ότι κάτι συμβαίνει.
0: Θέλετε να τρέξουμε θεωρητικά, λεκτικά, ένα σενάριο ενός μέτρια καταστροφικού σεισμού σε μια περιοχή, να μην μπούμε στο Ηράκλειο. Έτσι, στην περιοχή Χ, στον ελλαδικό χώρο, για να δούμε τι μελετάμε σε περίοδο ηρεμίας, ώστε να προετοιμαστεί ο γενικός πληθυσμός, και γι' αυτό έχουμε εντάξει και τα μαθήματα αυτά στο πρόγραμμα της νοσηλευτικής στο ΕΛΜΕΠΑ. Γιατί οι νοσηλευτές και οι γιατροί και τα νοσοκομεία και το σύστημα υγείας είναι εκείνο που θα υποδεχθεί τα θύματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την καθημερινότητά μας σε απλά φαινόμενα και περιστατικά υγείας, τι θα συμβεί σε μια φυσική καταστροφή. Γι' αυτό θέλουμε οι φοιτητές μας τουλάχιστον να είναι έτοιμοι, γνώστες, στον καλύτερο βαθμό που τουλάχιστον εμείς μπορούμε. Να παίξουμε ένα τέτοιο σενάριο για να δούμε έτσι μια περιγραφή. Έχουμε λοιπόν την πόλη Χ, που είναι μια συνήθις πόλη μετρίας σεισμικότητος, ήπιας απειλής και που δεν έχει βιώσει στα τελευταία 100 χρόνια κάποιο έντονο φαινόμενο σεισμικό. Ας πούμε ότι είναι 2 τα ξημερώματα, δεν υπάρχουν πρώιμα συμπτώματα εκδηλώσεις πέραν των συνηθισμένων τονίσεων. Μία μικρή παρένθεση, στον ελλαδικό χώρο κάθε εξάμηνο έχουμε περίπου 1500 δονήσεις, κλείνει η παρένθεση. Από μεγέθη 2 βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ και πάνω. Και έχουμε λοιπόν σε αυτόν τον τόπο, που είναι, τον τοποθετούμε έτσι για το υποθετικό μας σενάριο, μια απόσταση 20 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, ο σεισμός μας είναι της τάξης των 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σε ένα βάθος, θα λέγαμε, 20 χιλιόμετρων. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκείνη την ώρα κοιμούνται. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι είναι στα σπίτια τους. Ας βάλουμε μια υπόθεση ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός της Χ πόλης αυτής είναι μέτρια σχεδιασμένος, δηλαδή η κατανομή παλαιών κτηρίων και νέων κτηρίων που είναι συμμορφωμένα με τον καλύτερο σεισμικό κανονισμό που έχουν προβλέψει εκεί οι αρχές, έχει μια κατανομή της τάξης 30-70. 30% είναι σύγχρονες κατασκευές, 70% είναι πιο παλιές. Αν τρέξουμε ένα τέτοιο μοντέλο, γιατί υπάρχουν μοντέλα, προβλεπτικά μοντέλα, που δείχνουν πώς θα εξελιχθεί σε θύματα αυτό το πράγμα, αμέσως μετά τη δόνηση θα έχουμε περίπου 3.000 θύματα για μια πόλη που έχει ένα αστικό ιστό γύρω στα 100 με 120.000 άτομα και γύρω στα 25 με 30.000 αγνοούμενους τραυματίες. Δρόμοι θα έχουν κλείσει λόγω των μπαζών που θα έχουν μαζευτεί από κτίρια, από. Όποιοι βρέθηκαν να είναι έξω, εν κινήσει με τα αυτοκίνητά τους, λογικά θα έχουν φύγει από το δρόμο. Μια τέτοια δόνηση δημιουργεί πολύ μεγάλη οριζόντια.
1: Το είδαμε στη Βενεζουέλα.
0: Ακριβώς. Όσοι προλάβουν από τη δόνηση θα ξυπνήσουν, θα πεταχτούν έξω, θα αρχίσουν να καλούν σε βοήθεια. Δεν θα υπάρχει ρεύμα. Αμέσως σε ένα τέτοιο φαινόμενο κόβεται το ρεύμα και κόβεται για λόγους ασφαλείας.

0: Γιατί μια μεσοτυχία η οποία θα γκρεμίσει θα αφήσει εκτεθειμένα καλώδια, οπότε θα έχουμε και πυρκαγιές. Γι' αυτό το λόγο κόβεται. Κάποιος κόσμος που δεν γνωρίζει θα πάει να πάρει το ασανσέρ για να κατέβει. Θανάσιμο λάθος. Καταβαίνουμε πάντα από τις σκάλες.
1: Ναι.
0: Αντίστοιχα, ενδεχομένως θα έχουμε διαρροές νερού από σπασμένες σωλήνες, από αποχετευτικά δίκτυα, λίμματα. Πολλά τέτοια φαινόμενα.
1: Ζωφερό σενάριο.
0: Αυτό σημαίνει διαχείριση κρίσης. Ταυτοχρόνως θα υποθέσουμε ότι στην περιοχή υπάρχουν πολύ καλά νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία επίσης θα έχουν υποστεί πλήγμα και πρέπει να διαχειριστούν εσωτερικά τη σεισμική δόνηση. Δηλαδή να οργανώσουν το προσωπικό τους. Αυτομάτως η διοίκηση του κάθε νοσοκομείου σε αυτή τη χι άγνωστη για μας περιοχή θα δώσει οδηγία να στηθούν τμήματα επειγόντων περιστατικών έξω από το νοσοκομείο με καταβλισμούς, για να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τραυματίες και θύματα. Θα επιστρατευτούν από την περιφέρεια όλα τα μέσα διακίνησης, θα παρέμβει ο στρατός με οχήματα όπου μπορούν να περάσουν. Θα παρέμβουν τα σωστικά συνεργεία και για τις πρώτες 72 ώρες θα γίνει προσπάθεια διακομιδής σε κέντρα υγείας, νοσοκομεία, κέντρα περίθαλψης, τα οποία θα είναι υπαίθρια. Αν αυτό συμβεί χειμώνα, αντιλαμβάνεστε, έχουμε κι άλλες παραμέτρους.
1: Το κακό ξέρετε ποιο είναι? Ότι περιγράφεται ένα σενάριο το οποίο δεν είναι απίθανο. Ξέρετε, πήγα να σας πω, αλλά δυστυχώς τέλειωσε ο χρόνος μας, ότι ας πούμε σε εμάς, σε αυτή τη φάση, είναι λιγότερο πιθανό η έκκληση ραδιενέργειας. Έτσι δεν είναι? Από γειτονικά μπορεί να συμβεί.
0: Ναι, αλλά δεν είναι απίθανο.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι όμως το ίδιο πιθανό τώρα που μιλάμε σε σχέση με αυτό που περιγράφεται.
0: Θα σας πω ότι το πιθανό, πολύ μεγάλη λέξη το πιθανό και το απίθανο.
1: Ναι.
0: Γίνεται ταξινόμηση των κινδύνων με βάση την πιθανότητα, αλλά όχι με την έννοια που το λέμε στην καθομιλουμένη. Ναι. Θα σας πω όμως ότι ακόμα και σήμερα στην Αθήνα και σε άλλα μέρη της Ελλάδος ανοιχνεύεται καίσιο που προέρχεται από τον αντιδραστήρα του Τσέρνομπιλ.
1: Απίστευτο.
0: Βεβαίως.
1: Πίστευτο, βεβαίως. Τόσα
0: έχει γίνει, μετά. Έχει γίνει ερώτηση στην Βουλή της Ευρώπης σχετικά με το τι θα γίνει με τη διαχείριση των υπολοιμάτων. Ο Δημόκρατος που παρακολουθεί το θέμα βγάζει κατά καιρούς ανακοινώσεις.
1: Ένας φίλος ακροατής μου έγραψε ότι, και τον ευχαριστούμε βέβαια γι' αυτό, λέει τέτοιες εκπομπές πρέπει να γίνονται μια φορά το μήνα και πρέπει να τις χρηματοδοτεί και το κράτος. Μακριά από εμάς χρηματοδότηση από το κράτος. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, καταρχήν οπωσδήποτε θα το επαναλάβουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί δεν είπαμε ούτε το ένα τόσο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Δυστυχώς μια ώρα που δεν έφτασε και πέρασε κιόλας πάρα πολύ γρήγορα η ώρα, αλλά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια για τη διαχείριση κρίσεων? Δηλαδή είναι για να μην είμαστε και απεσιόδοξοι, αυτό θέλω να πω.
0: Είναι λίγο καλύτερα. Εγώ θα σας πω ότι και στο μάθημα που είναι κατ' επιλογή, δεν είναι υποχρεωτικό, έρχονται αρκετοί φοιτητές και δείχνουν μάλιστα ιδιαίτερη έτσι, συμμετοχή. Δεν χάνουν μάθημα, να το πούμε αλλιώς. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Όσο προχωρεί ο χρόνος, η πολιτεία οργανώνεται. Έχει, πιστεύω, γίνει αντιληπτό και στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία ότι ναι, πρέπει να αφιερώσουμε κεφάλαια στην πρόληψη, στην προετοιμασία των υποδομών, του πληθυσμού, εμάς όλων, γιατί αυτό είναι εκείνο που μας δείχνει και το μοντέλο της Ιαπωνίας. Οι Ιάπωνες έχουν λίγα θύματα και φταίει η προετοιμασία. Όχι ότι έχουν κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό. Και μακάρι πράγματι να γίνονται τέτοιες εκπομπές. Κάποια στιγμή μάλιστα σκέφτηκα να κάνω τέτοια σεμινάρια αφιλοκερδώς, δηλαδή. Ναι, να φτιάξουμε ένα σεμινάριο, γιατί έχω πολλές διαφάνειες από το μάθημα και αρκετές εμπειρίες και από άλλα κράτη, γιατί πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει, πρέπει ο κόσμος
1: εκεί να είναι ενημέρωση. Νομίζω ότι το κράτος και οι δομές του υπηρεσίας έχουν κάνει κάποια βήματα προόδου.
0: Βεβαίως.
1: Ένα θέμα με τον κόσμο το έχουμε, νομίζω. Ναι. Στα σχολεία ίσως έχει μπει κάπως, ειδικά η
0: διαχείριση σεισμού. Γίνεται μια βασική εκπαίδευση.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Αλλά
0: τουλάχιστον μια αναφορά στα παιδιά.
1: Αλλά εγώ τρέμω τη στιγμή, σας λέω, που θα γίνει κάτι. Και αν είναι μέρα, οι πάντες θα πάρουν τα αυτοκίνητά τους και θα γίνει ένα απόλυτο κομφούζιο.
0: Και θα επιτείνουν αυτό το φαινόμενο.
1: Το βράδυ δεν το συζητάμε αυτό που είπατε. Θέλει μια ψυχραιμία την οποία μάλλον την κατακτάς μόνο μέσα από την άσκηση.
0: Μέσα από την παιδεία, μέσα από την εκπαίδευση.
1: Ναι.
0: Εκείνο που μας λείπει στην Ελλάδα, παρότι γίνονται προσπάθειες, αλλά είναι λίγο μεμονωμένες, είναι ο κεντρικός συντονισμός όλων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, για να μπορέσει να έχει επιτυχία μια συνολική αντίδραση, δεν μπορεί να καλείται μόνο η πυροσβεστική ή να καλείται μόνο ένα

0: νοσοκομείο ένας φορέας. Αυτό είναι μια συνολική, συλλογική προσπάθεια. Πέραν του τι κάνει το κράτος γενικώς, που είναι μια αντίληψη πολύ γενική. Υπάρχει Δήμος, υπάρχει Περιφέρεια, υπάρχουν αρχές. Δηλαδή,
1: και εμείς όλοι και εμείς,
0: τρέχουμε πίσω από την καθημερινότητα και έτσι παραμελούμε λίγο θέματα που μπορεί κάποια στιγμή να μας...
1: Κύριε Μελά, πολύ χαίρομαι που κάνουμε αυτή την κουβέντα. Πολύ λυπάμαι που δεν έφτασε η ώρα, αλλά θέλω να δεσμευτούμε και οι δύο ότι θα την ξανακάνουμε.
0: Πολύ ευχαρίστως.
1: Γιατί δυστυχώς και γεγονότα θα έχουμε και αφορμές.
0: Και ελπίζω πολλές να μην χρειαστεί ποτέ.
1: Ναι, καλά, εννοείται, μακάρι, αλλά εντάξει.
0: Αν έχουμε 15 δευτερόλεπτα να πω κάτι που ήταν μια δική μου έτσι βιωματική γνώση, πολύ πολύ πολύ παλιά, είχα λοιπόν μια βάρκα. Κάποια στιγμή πήγα σε κάποια σεμινάρια θαλάσσιας διαβίωσης και λοιπά. Ήρθε λοιπόν ένας μηχανικός που μας λέει μέσα στο σεμινάριο, ξέρετε να βάζετε μια μπροστά τη μηχανή της βάρκας με σκηνή. Όλοι από κάτω λέμε ναι, ήταν όπως τότε τα παλιά σκαυτικά με ένα σκηνή, αν δεν έχεις μπαταρία και μίζα. Λέει πολύ ωραία, αύριο το πρωί όλοι στο λιμάνι με τις βάρκες σας. 20 άτομα στο λιμάνι με τις βάρκες, από τους 20 κανείς δεν κατάφερε να βάλει μπροστά τη μηχανή, ενώ όλοι γνωρίζαμε. Γυρίζει λοιπόν και μας λέει το εξής και μου μείνε, γιατί ήταν η αρχή του να αρχίσω εγώ να ασχολούμαι με διαχείριση κρίσεων. Αφού δεν μπορέσατε σε κατάσταση ηρεμίας μέσα στο λιμάνι που είναι ακίνητη θάλασσα να βάλετε μπροστά τη μηχανή και
1: ούτε
0: λέτε
1: μία
0: ότι το ξέρετε στα 6 και στα 7 μποφόρ πιστεύετε ότι θα το κάνετε, θα πνιγείτε κακομύριδες.
1: Τι να πω, τι έλεγε ψέματα ο άνθρωπος.
0: Υπάρχει
1: περίπτωση με τα 7 μποφόρ, δεν ξέρω τι να κάνεις τέτοιο πράγμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μελά, να είστε καλά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποιήσεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα Ένα ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Μια εκτενή αναφορά σε έργα ίδρυυσης και άρδευσης έκανε ο Περιφερειάρχης Κρήτης μιλώντας στο Sky Κρήτη για τον Κώστα Μπογδανίδη με αφορμή το πρόγραμμα ύψους 23,8 εκατομμυρίων ευρώ που εξήγηλε η Περιφέρεια Κρήτης για τους φορείς του νησιού. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, στόχος είναι να βρεθούν και άλλοι πόροι, αλλά και οι Δήμοι θα πρέπει άμεσα μαζί με τις ΔΕΙΑ να καταθέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις προκειμένου να υπάρξουν γρήγορα οι εντάξεις και οι δημοπρατήσεις των έργων.
1: Εμείς αυτό το πρόγραμμα είναι 23.800, μπορεί να αυξηθεί και στην πορεία, μπορούν να υποβάλουν οι Δήμοι, οι ΔΕΙΑ για την ίδρυυση, εξοικονόμηση του νερού, γιατί υπάρχουν πολλές απώλειες, είναι διάφορες δράσεις που μπορούν να επιχορηγηθούν, mm-hmm. η αφαλάτωση αν γίνεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η κατανάλωση του ρεύματος μπορεί να ενταχθεί. Είναι μια σειρά δράσεων που...
2: Αυτά είναι ευρωπαϊκά προγράμματα.
1: Αυτά είναι ευρωπαϊκά προγράμματα, είναι από το ΕΣΠΑ, το περιφερειακό mm-hmm. μας πρόγραμμα. Mm-hmm. Βγάλαμε την πρόσκληση μέχρι τον τέλος του Οκτώβρη μπορούν να υποβάλουν οι φορείς. Να το ξεκινήσουμε και βλέπουμε πώς θα πάνε οι προτάσεις.
0: Ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι οι Δήμοι

0: του νησιού μαζί με την περιφέρεια και τους τοπικούς οργανισμούς εγγύων και βελτιώσεων κατέθεσαν προτάσεις για έργα άρδευσης συνολικού ύψους 320 εκατομμυρίων ευρώ σε πρόσκληση που έγινε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σίγουρα, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, δεν πρόκειται να ενταχθούν όλες οι προτάσεις, όμως εκτίμησε πως μία από αυτές που θα χρηματοδοτηθούν θα είναι και τα δίκτυα για το φράγμα της Πλαγιώτισσας.
1: 55 εκατομμύρια που...
2: Τα ακούμε χρόνια.
1: Ναι. Για να γίνει η μελέτη που την έκανε η περιφέρεια, ξεπεράσαμε τα 6 με 7 χρόνια.
2: Ναι.
1: Των δικτύων.
2: Ναι, των δικτύων.
1: Των δικτύων ξεπέρασαν τα 6 με 7 χρόνια λόγω πολλών θεμάτων. Αλλά ναι. Έχει κατατεθεί η πρόταση.
2: Πιστεύετε ότι είμαστε στην τελική ευθεία για την Πλαγιώτισσα?
1: Είμαστε στην τελική ευθεία. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί και μέχρι τον Οκτώβρη να έχουμε αποτελέσματα για αυτό το πρόγραμμα.
0: Ο Σταύρος Αρναουτάκης όμως αναφέρθηκε και στο μεγάλο έργο της εκτροπής του Πλατή Ποταμού. Το συγκεκριμένο έργο θα αποτελέσει σημαντική ανάσα για την περιοχή της Μεσαράς, τόσο για την άρδευση όσο και για την ίδρευση. Έχει ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εδώ και 2,5 χρόνια. Όπως είπε ο Περιφερειάρχης, η εκτίμηση του Υπουργείου Υποδομών είναι πως το έργο θα δημοπρατηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.
1: Αυτό από ό,τι μας είπε το Υπουργείο Υποδομών, ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα είναι όλα έτοιμα για να μπορεί να δημοπρατηθεί το έργο. Ναι. Άμα λένε τέλος του χρόνου, εγώ θεωρώ αρχές του χρόνου.
3: Την προσεχή Παρασκευή 24 Ιουλίου αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα σχετικά με τις αιτήσεις για βάουτσερ βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.
4: Την Παρασκευή αυτή θα βγουν τα αποτελέσματα, την Παρασκευή αυτή.
5: Θα ξέρουμε δηλαδή την Παρασκευή τα βάουτσερ, θα ξέρουν οι γονείς.
4: Ξέρουμε, ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό εισαγωγής των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Άρα οι γονείς θα ξέρουν σε ποιο σταθμό θα εγγραφεί το παιδί τους και θα φοιτήσει την 1η Σεπτεμβρίου.
3: Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και, όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης στο Sky Κρήτης, και φέτος το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα βρέφη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κύριο Περισσινάκη, τα νηπία θα καλυφθούν σχεδόν σε απόλυτο βαθμό, έστω και μέχρι τον Δεκέμβριο. Αλλά στα βρέφη θα μείνει εκτός περίπου το 30%.
4: Έχουμε, πιστεύω, ικανοποιητικό αριθμό αιτήσεων στα νήπια, τα οποία προβλέπω ότι θα ικανοποιηθούν μέχρι τα μέσα του χρόνου, μέχρι το Δεκέμβρη δηλαδή.
5: Περίπου πόσα δηλαδή?
4: Υπολογίζουμε περίπου 1,000 θέσεις στα νήπια.
5: Okay.
4: Και τις υπόλοιπες περίπου 250 θέσεις θα τις διαθέσουμε στα βρέφη. Εκεί τώρα πέρσι είχαμε ικανοποίηση περίπου το 60% των αιτήσεων. Φέτος ευελπιστούμε να αγγίξουμε ποσοστό λίγο μεγαλύτερο, να φτάσει στο 70%.
3: Αρχικά ως άμεσο μέτρο περνά από το Δημοτικό Συμβούλιο η μετατροπή του έκτου ΚΕΠΑ στον πόρο από παιδικό σε βρεφονηπιακό σταθμό.
4: Έχω καταθέσει εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μετατροπή του ΖΙΤΑ ΚΕΠΑ, είναι το ΚΕΠΑ που βρίσκεται στον πόρο.
5: Ναι, ναι.
4: Στο παλιό αστυνομικό τμήμα, θυμάστε, του πόρου, στην οδό Κονίτσης, από παιδικό σε βρεφονηπιακό.
3: Αυτό συμβαίνει, εξηγεί ο Αντιδήμαρχος, επειδή πέρσι έμειναν και νέες θέσεις νηπίων, οι οποίες από φέτος θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για βρέφη.
4: Εκεί είχαμε ένα σταθμό ο οποίος ήταν αμυγός παιδικός, είχε χωρητικότητα περίπου 50 νηπίων, όμως παρατηρήσαμε ότι κατά τα τελευταία χρόνια υπήρχε μειωμένη επιλογή από τους γονείς και λόγω της υπογεννητικότητας. Πέρσι είχαμε περίπου 30 αιτήσεις. Και φέτος προσπαθούμε να μετατρέψουμε τον νηπιακό σταθμό σε βρεφονηπιακό, ώστε να απασχολήσουμε και εκεί επιπλέον περίπου 20 έως 25 βρέφη.
3: Επιπλέον, εντός του καλοκαιριού αναμένεται να εγκατασταθεί ο ανάδοχος που έχει αναλάβει το μεγάλο έργο της επέκτασης του μητέρα.
4: Δύο project. Το ένα είναι το μητέρα, το μεγάλο κτίριο που εγκαθίσταται ο εργολάβος και ξεκινάει τις εργασίες άμεσα. Εκεί δημιουργούμε 225 θέσεις, ένα τμήμα ΑΜΕΑ που δεν έχουμε μέχρι σήμερα στο Δήμο Ηρακλείου. Πολύ σημαντική βοήθεια για τους γονείς που αντιμετωπίζουν έτσι κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Πλήρες απασχόληση βρεφών και νηπίων.
3: Εντός του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο βρεφονηπιακός σταθμός στο ΙΤΕ, ενώ προχωρούν οι μελέτες για την ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού στη Νέα Αλκαρνασσό.
4: Το δεύτερο κομμάτι είναι ο σταθμός που περιμένουμε να τον ενεργοποιήσουμε, υπολογίζω τους πρώτους μήνες του 2027. Πρόκειται για το σταθμό στο ΙΤΕ, ο οποίος θα περιλαμβάνει και πρεφικό τμήμα. Και το τρίτο project είναι

0: ημέρες για την οριστική υποβολή χωρίς πρόστιμα και επιβαρύνσεις. Η προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή 24 Ιουλίου μετά την παράταση που δόθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 6,2 εκατομμύρια δηλώσεις, ενώ εκτιμάται ότι απομένουν ακόμη περίπου 500.000 φορολογούμενοι που πρέπει να ολοκληρώσουν την διαδικασία.
1: Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση και των φετινών φορολογικών δηλώσεων, καθώς Παρασκευή 24 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για τη νέα παράταση που έχει δώσει η ΑΔΕ. Έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα 6,2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις από 6,7 που αναμένεται να υποβληθούν. Αυτό σημαίνει ότι 500.000 δηλώσεις θα υποβληθούν μέσα στις επόμενες ημέρες. Χρειάζεται να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι ότι μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής η υποβολή χαρακτηρίζεται εκπρόθεσμη.
0: Όσοι έχουν χρεωστικό εκαθαριστικό μπορούν να επιλέξουν είτε την εφάπαξ εξόφληση έως 31 Ιουλίου με έκπτωση 2% είτε πληρωμή σε 8 μηνιαίες δόσεις. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέξουν καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας ενεργοποιούνται πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις, ενώ σε περίπτωση οφειλής προστίθενται και οι προβλεπόμενοι τόκοι.
1: Και θα υπάρχει πρόστιμο 100 ευρώ όταν μιλάμε για φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων, όταν μιλάμε για δηλώσεις που τηρούν απογραφικά βιβλία το πρόστιμο είναι 250 ευρώ και όταν μιλάμε για δηλώσεις που αφορούν νομικά πρόσωπα με διπλογραφικά βιβλία τότε το πρόστιμο είναι στα 500 ευρώ. Οπότε χρειάζεται οι φορολογούμενοι να είναι πολύ προσεκτικοί τις επόμενες ημέρες να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία των φορολογικών τους δηλώσεων.
0: Πριν από την τελική υποβολή, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία, τα εισοδήματα, τα ακίνητα, τα εξαρτώμενα μέλη, αλλά και το IBAN για τυχόν επιστροφή φόρου.
1: Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι αν ένα καθαριστικό βγει χρεωστικό, δηλαδή πληρωτέο για το φορολογούμενο, τότε έχει τη δυνατότητα να το πληρώσει εφάπαξ με την έκπτωση του 2% που έχει παραμείνει. Έχει όμως και την επιλογή να το πληρώσει και σε 8 δόσεις, ξεκινώντας από την 31 Ιουλίου μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027, σε δόσεις το ποσό που βγαίνει πληρωτέο με την ανάλογη προσάυξη.
0: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και για όσους έλαβαν αναδρομικά μισθών ή συντάξεων για το 2024, καθώς υπάρχει δυνατότητα τροποποιητικών δηλώσεων έως το τέλος του 2026.
1: Να πούμε επίσης στους φορολογούμενους ότι αν για κάποιο λόγο έχουν υποβάλει νωρίς τη φορολογική του δήλωση, αλλά διαπίστωσαν ότι χρειάζεται μια τροποποίηση. Για παράδειγμα, δεν έβαλαν το αυτοκίνητο που αγόρασαν ή για παράδειγμα δεν έβαλαν τη σωστή διεύθυνση διαμονής ή για τον οποιοδήποτε λόγο, να πούμε ότι και αυτή η καταληκτική ημερομηνία είναι μέχρι 24 Ιουλίου για να μην υπάρχει πρόστιμο στη φορολογική τους δήλωση. Επίσης, μια συμβουλή στους φορολογούμενους οι οποίοι έχουν λάβει αναδρομικά για το 2024. Καλό θα δουν, είναι να δουν ότι έχει αναρτηθεί η νέα βεβαίωση αποδοχών και να προβούν και εκείνοι στην τροποποίηση μέχρι τις 24 του μήνα για να μην έχουν κάποιο πρόστιμο στη φορολογική τους δήλωση.
2: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, θα σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνη και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερός μπαρπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε ΒΙΠΕ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
14: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ.

0: σημειωμένη καταγράφεται φέτος και η ταξιδιωτική κίνηση, καθώς οι κριτικοί εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στον προγραμματισμό των διακοπών τους εξαιτίας του αυξημένου κόστους. Οι υψηλές τιμές στα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος διαμονής, καθιστούν ακόμη και μια ολιγοήμερη απόδραση οικονομικά δυσβάστακτη για πολλά νοικοκυριά.
1: Ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει. Ορισμένοι μπορούν, ορισμένοι δεν μπορούν. Οι τιμές έχουν αυξηθεί. Γενικά, τα ξέρουμε αυτά. Δεν πάει πάρα πολύ άσχημα, αλλά δεν πάει και καλά. Είναι όλα πεσμένα. Εξωτερικό έχουν ακριβήν και τα εισιτήρια και όλα, τα ξενοδοχεία. Προχωράμε δειλά-δειλά.
0: Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα οικογενειών με δύο παιδιά, οι οποίες δυσκολεύονται πλέον να οργανώσουν ένα καλοκαιρινό ταξίδι, καθώς το συνολικό κόστος ξεπερνά τις οικονομικές τους δυνατότητες.
1: Δουλέψαν πέρσι, πρόπερσι, πάρα πολύ καλά. Φέτος έχει, βέβαια.
2: Τεράστια διαφορά.
1: Έχει μεγάλη διαφορά, ναι. Δηλαδή, οικογένειες, ας πούμε, με δύο παιδιά, που να παίρνουν δύο μισθούς, άντε να φτάνουν στην καλύτερη 3 χιλιάρικα. Στην καλύτερη, μιλάμε έτσι. Λοιπόν, αν έχουν δύο παιδιά, αν έχουν και ενίκεια, πού θα πάνε. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι. Δηλαδή, για τις οικογένειες, τις νοικοκυρεμένες, σου λέει, αν συμβεί κάτι, ας κρατήσω τα λεφτά μου. Εδώ πόλεμος ξαναγίνεται πάλι.
0: Ανάμεσα στους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους κριτικούς εξακολουθούν να βρίσκονται η Τίνος και η Σύρος, ενώ αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται και για άλλα νησιά του Αιγαίου.
1: Όχι πολλή κίνηση. Δηλαδή, άντε να πάνε και μια Τίνο για προσκύνημα που έχουν τάμα. Τώρα το να γεμίσει ένα γκρουπ, να πάνε ξέρω εγώ, ή να πάνε Τίνο Σύρο και αυτά, εντάξει. Αυτό δεν είναι δουλειά. Μιλάμε για πολλή δουλειά. Δηλαδή στην Άξο, ας πούμε, κάναμε 4-5 γκρουπ. Τώρα έχουμε κάνει μόνο ένα παράδειγμα.
0: Πολλοί επιλέγουν να ταξιδέψουν με απευθείας πτήσεις, αξιοποιώντας τις συνδέσεις που πραγματοποιούνται από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου προς δημοφιλείς, νησιωτικούς και υπηρετικούς προορισμούς. Η ευκολία της απευθείας μετακίνησης αποτελεί σημαντικό κριτήριο στην επιλογή του ταξιδιού.
1: Έχουν να ταξιδέψουν ό,τι φεύγει κατευθείαν από Ηράκλειο. Αν δηλαδή θέλουν εξωτερικό, τους βολεύει. Να πάνε, ας πούμε, Αλσατίες και τέτοια. Αυτό το θέλουνε. Ό,τι φεύγει από Ηράκλειο, γιατί δεν έχουν το Ηράκλειο Αθήνα, το ΣΥΝ αυτό. Και πάνε και πολλοί μέσα στην Κρήτη, που εκεί βρίσκουν δωμάτια μόνοι τους. Φέτος υπάρχουν κενά.
0: Εν ώψη του 15 Αύγουστου, αυξημένη κίνηση καταγράφεται κυρίως για τη Σύρο και την Τίνο, καθώς πολλοί κριτικοί επιλέγουν τα δύο νησιά τόσο για τις καλοκαιρινές διακοπές, όσο και για το θρησκευτικό προσκύνημα.
1: 15 Αύγουστου έχουμε Σύρο, Τίνο, ξέρω εγώ που πάνε. Αυτά έχουμε. Λίγα, δεν είναι και εξωτερικό κάποια, λίγα πράγματα, όχι πολλά. Υπάρχει μία δυσκολία, το βλέπεις δηλαδή και στους ανθρώπους που έρχονται. Και είναι μια χαρά άνθρωποι, είναι οικοκυρεμένοι, δεν είναι δηλαδή. Τους βλέπεις ότι προβληματίζονται, δεν είναι. Μα όλοι προβληματιζόμαστε, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό.
3: Σε διαδικασία διαβούλευσης ενδεχομένως και αντιπαράθεσης ετοιμάζονται να μπουν το επόμενο χρονικό διάστημα οι επιχειρηματίες της εστίασης και ο Δήμος Ηρακλείου. Αιτία η νέα κανονιστική διάταξη που αναμένεται να εφαρμοστεί από το προσεχές φθινόπωρο, η οποία περιλαμβάνει πιο αυστηρές διατάξεις όσον αφορά τα τραπεζοκαθίσματα. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ελάχιστη απόσταση 3,5 μέτρων για τα καταστήματα που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα στην προβολή της εισόδου τους. Πιο συγκεκριμένα, με τη νέα διάταξη, τα μαγαζιά που έχουν τραπεζοκαθίσματα και μπροστά στην είσοδό τους και απέναντι ανάμεσα στις δύο σειρές πρέπει να έχουν απόσταση 3,5 μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση για τους πεζούς.
4: Η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να υπάρχει πρόταση από την πλευρά της κατατόπου Δημοτικής Αρχής, αλλά εμείς αντιδρούμε σε αυτή την απόφαση, διότι τα 3,5 μέτρα σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν, γιατί ούτως ή άλλως είναι δρόμοι οι οποίοι δεν έχουν. Δεν μπορεί να περάσει από εκεί ο ασθενοφόρο και η πυροσβεστική. Οπότε, εμείς αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει ευελιξία από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής να μπορεί να διαχειριστεί με τον εκάστοτε επιχειρηματία το χώρο του. Αυτό ζητάμε. Γιατί τα 3,5 μέτρα, έτσι όπως είναι το κέντρο του Ηρακλείου, με τα μνημεία και με, και με τα πλακώστα δεν υπάρχει δυνατότητα του 3,5 μέτρα.
3: Οι επιχειρηματίες επισημαίνουν πως σε πολλές περιοχές της πόλης δεν υπάρχουν ο χώρος για τέτοιες αποστάσεις και ζητούν να μην ισχύσει οριζόντια η διάταξη, αλλά να προσαρμοστεί ανάλογα το σημείο.
4: Η τονιστική είναι ότι είναι αδύνατο να εφαρμοστεί σε τα περισσότερα σημεία, γιατί αυτό, επειδή τα περισσότερα μαγαζιά έχουν εξωτερικούς χώρους που μισθώνουν και η εσωτερική χώρη είναι μικρή, είναι καταστροφική για να μπορέσουν οι επιχείρησεις αυτές να είναι βιώσιμες. Θα πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος να μπορεί να πλησιάσει το ασθενοφόρο ή το όχημα της πυροσβεστικής ή οτιδήποτε άλλο μέσο χρειαστεί για θέμα έκτακτης ανάγκης από παράδρομους. Δηλαδή όχι στον δρόμο που υπάρχει μίσθωση. Όπως το κάνουν στο Ρέθμο, στα Χανιά και σε άλλες πόλεις. Ήδη ζητήσαμε σε κοινοβουλευτικό επίπεδο παρέμβαση για να δούμε να γίνει η τροπολογία του νόμου. Να μπορεί, ξαναλέω, ο Δήμος να μπορεί να έχει την ευελιξία σε κάποιες περιπτώσεις να μπορεί να επιτρέπει τη μίσθωση των τραπεζοκαθισμάτων χωρίς να έχουν κυρώσεις.
3: Η διαβούλευση θα ξεκινήσει μετά την τουριστική περίοδο και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο, ενώ αναμένεται να είναι σκληρή, παρότι στη Λότζια φαίνεται να έχουν πάρει τις αποφάσεις τους.
0: Απόφαση δικαστηρίου βάζει σαφείς περιορισμούς στη λειτουργία καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε πολυκατοικίες, όταν ο κανονισμός τους ορίζει ότι τα διαμερίσματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε πολυκατοικίες που έχουν διαμερίσματα κατοικιών, τα οποία κάποιοι ιδιοκτήτες αποφασίζουν να τα χρησιμοποιούν ως για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Και αυτό είναι αφορμή για να υπάρχουν σημαντικές αντιδικίες μεταξύ των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Με το σημερινό καθεστώς, εφόσον ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει χρήση κατοικίας, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και για Airbnb.
0: Το μονομελές πλημελιοδικείο Αθηνών έκανε πρόσφατα δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλε διαχειρίστρια πολυκατοικίας, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται διαμέρισμα για βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ο κανονισμός της οικοδόμης προβλέπει ρητά αποκλειστική χρήση κατοικίας.
2: Όμως, ο φραγμός που μπαίνει σήμερα από αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί είναι ότι αν υπάρχουν ενοχλήσεις από αυτούς που μένουν στα διαμερίσματα, δηλαδή είτε κάνουν πάρτι, είτε κάνουν φασαρία, είτε άλλης μορφής οχλήσεις που επηρεάζουν την πολυκατοικία, τότε βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις που απαγορεύουν τη χρήση του συγκεκριμένου διαμερίσματος για Airbnb.
0: Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά αποσαφηνίζεται ο ρόλος του καταστατικού στη ρύθμιση τέτοιων διαφορών.
2: Το κράτος στην προσπάθεια να μπουν κάποια όρια, κάποιοι περιορισμοί στην χρήση αυτή, έχει αυτή τη στιγμή φέρει προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να βάλει μία τάξη στους κανόνες της χρήσης για Airbnb στα διαμερίσματα.
0: Η συγκεκριμένη απόφαση εκδίδεται σε μία περίοδο κατά την οποία η λειτουργία των διαμερισμάτων Airbnb βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.
2: Αυτό λοιπόν θα το δούμε από τη διαβούλευση τι θα προκύψει. Πάντως γενικά θα πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές μας ότι η τάση είναι να συρρυκνωθεί και να περιοριστεί το Airbnb. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα τεθούν φραγμοί στην χρήση των διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες για Airbnb.
0: Ωστόσο, η ισχύς της δεν επεκτείνεται αυτόματα σε όλες τις πολυκατοικίες. Καθοριστικό ρόλο παίζει το περιεχόμενο κάθε καταστατικού.
2: Όσον αφορά τους γενικότερους περιορισμούς που έχουν τεθεί ήδη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για κάποιες περιοχές που θεωρούνται κορεσμένες τουριστικά, υπάρχει ενδεχόμενο αργότερα να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
8: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο Αλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικό.

Μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Νόημα, cocktail and food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στον χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Να ανανεωμένη αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι 80% άτομα, για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα, μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία, πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
0: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο λίγο κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
1: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του, προσέχει τις πρώτες σύλλες, προσέχει τις παρασκευές. Νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Πάρα πολύ. Πάντα είσαστε σε καλό επίπεδο. Για ένα λίγο κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολύ σύχναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια. 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά. Για όλο τον κόσμο που έρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
0: Δίπλα όμως στο λίγο κρασί και στο Νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σέρπα Παφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
1: Ναι, είναι μια εντελώς διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
0: Φοβερή αυτό
1: το
0: μαγαζί, κυρία Μαράντου. Ναι, ναι.
1: Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
0: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο νομίζω εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, χρειαζόταν.
0: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σέρβα Παφίγκος.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
0: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ και στα 100.
1: Και να έχουμε την υγεία μας.
0: Αυτό το βασικό.
1: Να έχουμε υγεία, υγεία.
0: Το βασικότερο.
1: Όλα τα άλλα έρχονται.
0: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλ.
1: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα. Αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια. Είναι απίθανοι, είναι απίθανοι.
0: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
1: Ναι, αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά.
0: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους 3 υπέροχους χώρους, το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο, το Σέρπα Παφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές.

Νέες μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριο στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω κι εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού. Ανανεωμένο πλέον, στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με Guess I Do, να το πούμε αυτό, Κώστα. Ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύκναστο εστιατόριο της πόλης?
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Γκούλε, που ειδικά και τα απογεύματα, την ώρα που σουρπώνει, η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
0: το καλοκαιρινό
1: το λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας. Πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας.
0: Από και το προχωράμε. Πρωί, και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, από τις 12 η ώρα σερβίρουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά, έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα, κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, συνόμιλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Για σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάνθο γεμιστό με δυόσμο με μία μαρμελάδα πιπεριάς.
0: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
1: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθάνθους.
0: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
1: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπου φρικασέ. Mm-hmm. Δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά φόρτα. Την ώρα της παραγγελίας τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι, σβήνουμε το λεμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα, σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθου που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
0: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
1: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
0: Ναι,
1: έχει
0: κάνει
1: και φλέξ παστουρμά. Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μαγιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
0: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
1: Τα πάντα.
0: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρος μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
0: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο λίγο κρασί, να το πούμε
1: γίνονται,
0: αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
1: Και μικρές βαφτίσεις,
0: γάμους, αραβώνες, τα πάντα αναλαμβάνεται.
1: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων και από τουρίστες με γκρουπ που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα και του πελάτη μετά, καλύβουμε τα πάντα.
0: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέα το Ενετικό Φρούριο Κούλα και την θάλασσά μας, το λιμάνι του Ηρακλείου, για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λευκό είναι κοντά μας με μια απίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραγωγές.

συλλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια απίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο. Όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης. Από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκοτά ελατίνη και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6,47 €. King Soft 1,62 €. Φέτα δοδόνη 10,90 € το κιλό. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθης 3,19 €. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2,10 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20? Όπου να είναι θα τα κλείσεις. Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπα.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα, να τον εξυπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στα μαγικά.

Η απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα Ήδη και Καλίστη.

καλώς ήρθατε σε αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Χολ Σαρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβώνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές, σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κριτικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων, είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

Το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των Αναδρομών. Την Εκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των Αναδρομών, κ. Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

Καθέγεται.

0: Δίπλα σε λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέα το νητικό φλούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας. Γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά. Υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Γίνεται ένας συνδυασμός για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια.
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε,
0: λίγο καιρό, λέει, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά, σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, το εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλία για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

από το Σέρπα Παφίγκος, που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρος ιδηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα κορυφαίων

brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Self & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια, Χανάγια Βαπτιστικά.

Χανάκι βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για το δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάλια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιεις και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα, αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό φλούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: Μαχητό.
1: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία. Μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
7: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
8: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δεινώ, πόσα θέλω.
4: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Θα ήθελα.
9: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
8: Χωρίς
9: της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
10: Αγρότης. Είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
11: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
12: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
11: Το χώμα πρέπει να το τρως.
13: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
14: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
15: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
11: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά!
10: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
12: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
10: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
11: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
13: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
10: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
12: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
15: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
11: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
15: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
12: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
11: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
16: Φυσικά Jessim και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
17: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
18: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Εδώ την έβγαλα το βράδυ, εδώ κοιμήθηκα. Έτσι, παραδοσιακά, βλάχικα.
1: Τα σπίτια είπαμε, εδώ είναι χαμηλοτάβανα, ο φωτισμός είναι αυτός που πρέπει και που δεν πρέπει για τηλεοπτικά πλάνα, αλλά για τα υπόλοιπα όλα είναι σούπερ, ειδικά για την ξεκούραση.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι καλημέρα. Χτες ξεκινήσαμε με καλοκαίρι. Η βροχή σταδιακά από το απόγευμα άρχισε να διασπείρεται. Το βράδυ έγινε χαμούλης και τώρα έχουμε μάλλον αλλαγή προγράμματος. Δεν ξέρω αν και πού και πώς θα πάμε. Κάτι θα προσπαθήσουμε. Εμείς συνεχίζουμε με φωνή, έτσι, με φωνή καθαρή, λόγω του καθαρού νερού εδώ που είμαστε στο βουνό. Να μην πω άλλα, να ξεκινήσουμε και ο Θεός βοηθός κάνω το σταυρό μου. Γιατί είναι, εντάξει, είναι λίγο επικίνδυνο εδώ πάνω. Τώρα σταμάτησε, αλλά πάλι δείχνει ότι θα ξεκινήσει. Πάμε.

0: Τι θέλει κανείς για να ταξιδέψει? Νερό. Στάσει στο περίπτερο. Θα πάρουμε φρέσκο νερό. Και συνεχίζουμε. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
1: Νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσει καλύτερα η μέρα. Αυτό. Να πιεις ένα λίτρο νερό από αυτό.

0: όλο αυτό εδώ τώρα που βλέπετε είναι Μάιο μήνα. Άντε να κλείσει τώρα εδώ, Φεβρουάριο, Ιανουάριο.
1: Όποια πέτρα τι έχει πέσει, ρε φίλε.
0: Εμείς τώρα έχουμε ορατό το γύρω στα 10 μέτρα. Με αυτή την ομιλία. Και είναι 8.30 ώρα το πρωί.

0: στην ευγενική χορηγία εδώ του Μιχάλη του Τράντου να οδηγεί μέσα σε αντίξωες πραγματικά συνθήκες, δεν θα έβγαινε αυτό το αποτέλεσμα που πήραμε. Και συνεχίζουμε με έντονη βροχή, με έντονα όμως καλή διάθεση.
1: Πάντα.
0: Ω, μισό. Stop.

Σε ένα μπολ ανάμιξης συνδυάζουμε τα κόκκινα και τα πράσινα μήλα μαζί με το σέλινο, τα καρύδια και τις σταφίδες. Σε ένα μικρό μπολ χτυπάμε τη μαγιονέζα μαζί με το χυμό λεμονιού, αλατίζουμε μέχρι να λιώσουν. Ρίχνουμε τη σάλτσα μαγιονέζας στο μείγμα των μήλων, ανακατεύουμε, αφήνουμε στο ψυγείο για μία ώρα και σερβίρουμε πάνω σε τραγανά φύλλα μαρουλιού.

0: Στα βουνά με πήγε. Περάσαμε καλά. Θα το ξαναεπαναλάβουμε.
1: Πάμε.
0: Θα πάμε με άλλη σεζόν. Χειμωνιάτικη, φθινοπορεινή, χιόνια. Καλά, να πάμε χιόνια και θα πάμε τελείως διαφορετικά. Επιστροφή στη βάση εδώ στο φίλο μας τον Γιάννη τον Παντούδη.
1: Στο πάμε για ένα.
0: Στο πάμε για ένα. Για ένα.
1: Για ένα.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Προς το χέρι. Και στο επανειδήν.
1: Στο επανειδήν.
0: Τα λέμε.
1: Έγινε.
0: Γεια σου φίλε μου.
1: Χαιρετώ.
0: Γεια. Πήγαινε μέσα και έτσι.

0: Και μια και είμαι στα μέρη μου εδώ στη Θεσσαλία, μια γρήγορη στάση στο χωριό. Δεν με έχουν πάρει χαμπάρι. Βόλτα στον κήπο, άψογα. Τον βλέπετε έτοιμος για να υποδεχτεί τα καλοκαιρινά φρούτα αλλά και τα χανικά. Και τι θα κάνουμε, μελαχρινή. Μελαχρινή της μαμάς, βγαλμένη από το σιρτάρι των παλιών συνταγών.
1: 30 και χρόνια πίσω, 1989, κουραμπιέδες, παγωτό, νάτι και μελαχρινή, αχνοφαίνονται τα υλικά. Δέκα κουταλιές σούπα σκαρίδια.
2: 5 σιμεγδάλ και 5 κουταλιές ρεγανιά.
1: Από τα 10 αυγά έχεις πάρει τα 10 σπράδια, τα κάνεις μαρέκα.
2: Τους κρόκους, 10 κουταλιές ζάχαρη.
1: Και 10 κρόκους αυγού και τους χτυπάμε, ναι, για 10 με 15 λεπτά να γίνουν αφρός.

0: Ναι, το γλυκό.
1: Στο γλυκό. Baking powder, όχι bake.
0: Δύο βανίλες.
1: Δύο βανιλίνες. Και έχει μία κουταλιά σχεδόν του γλυκού κανέλα, μισή κοφτή του γλυκού γαρίφαλο και μισή κουταλιά περίπου
0: σόδα.
1: Του γλυκού σόδα. Που θα τη ρίξουμε πού, μέσα στο ποτό.
0: Αυτό είναι η χυμό, που το.
1: Τι ποτό είναι, λικέρ.
0: Καρύδι είναι, ξέρω τι, σε θυμάμαι.
1: Ή κονιάκ, αν δεν έχετε κάποιο.
0: Ναι, γλυκό. Ναι, το κονιάκ είναι καλύτερο, λόγω αυτό κονιάκ είναι.
1: Σώσει κονιάκ να φρατέψει. Α. Και πας, μέσα στα αυγά. Baking powder μέσα. Κανέλα και γαρίφαλο.
0: Ρίχνουμε και τις βανίλιες.
1: Περιμένω. Και ανοίγουμε βανίλιες. Δύο αλλιώς βανίλιες. Και συνεχίζεις με.
0: Θα να κάτσουμε με τη Μαρίζ.
1: Καρύδια χοντροσπασμένα, όχι σκόνη. Ε?
0: Ναι, 10 κουταλιές.
1: 10 κουταλιές είπαμε. Και λίγο πριν το τέλος και αφού ναι. Ενσωματωθεί η μαρέγκα, το σιμιγδάλι μαζί με τη φρυγανιά, την δερμένη. 10 κι αυτά.
0: 2, 3.
1: Σταδιακά τη μαρέγκα. Mm. Και πάντα μαρίς, για να μην χάσει τον αέρα. Δίπλα ακριβώς στο ταψί, βούτυρο ή μαργαρίνι. Βούτυρο.
0: Βούτυρο.
1: Βούτυρο. Μια επάλυψη, ρίχνουμε μέσα και ψήνουμε σε προθερμανμένο φούρνο.
0: Θα πάνω 70.
1: Για πόση ώρα?
0: Εγώ με το μάτι, ξέρω.
1: Πώς, τι μάτι?
0: Επίσης.
1: Μέχρι να βγει στεγνό το σακέικ.
0: Βέβαια.
1: Βάζει το μαχαίρι για να βγει στεγνό. Σιρόπι.
0: Σιρόπι, 1 κιλό ζάχαρη. 3 ποτήρια νερό.
1: 1 κιλό ζάχαρη, 3 ποτήρια νερό.
0: Και το 1 κιλό κλέψε. Ζάχαρη, 3 ποτήρια νερό.
1: Τι άλλο έβαλες?
0: Λίγο σιμιγδάλι.
1: Το δεν το έχω όμως. Και σιμιγδάλι. Έχουμε προθερμάνει βασικό το φούρνο στους 170. Θα μετρήσω εγώ να σας πω για την ακρίβεια. Κρύα η καρυδόπιτα, χλιαρό το σιρόπι. Και το σιρόπι από την ώρα που θα πάρει βράση μετράμε 3-4 λεπτά γιατί είναι δυνατό.
0: Έτοιμη.
1: Έτοιμη ή έτοιμη?
0: Έτοιμη.
1: Έφυγες για φούρνο. Η συνταγή γράφτηκε 17 Ιανουαρίου του 1989. 702 ml, δηλαδή 700 νερό. Μισό λεμόνι. Γλυκόζι. Εδώ παραδοσιακά έξω κρυώνει φυσικά πάνω στο κάγκελο και κάτω από την καρυδιά, παρακαλώ, μιας και μπήκε λικέρ καρύδι χειροποίητο. Το γεγονός ότι έχει ξεκολλήσει από τα τυχώματα σημαίνει ότι είναι άψογα ψημένη, αφρός, πήρε γύρω στα 35-40 λεπτά. Σταδιακά μέχρι να ρουφήξει αυτό σε μία ώρα θα έχει ρουφήξει όλο το σιρόπι και μετά θα ρίξουμε και ξύρμα από πάνω και σερβίρουμε με παγωτό, φυσάει βέβαια. Ξύσμα λεμόνι στο χοντρό μέρος του τρίφτη να κολλήσει και να καραμελώσει μαζί με το σιρόπι κατά κάποιο τρόπο. Έφαγες?
2: Όχι.
1: Γιατί?
2: Ένα έφκατε.
1: Έσβησαν τα φώτα με φάση, τι έκανα.
2: Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια, αλλά έσβησαν τα φώτα. Έκανα τώρα. Ό,τι φως έχουμε.
3: Εδώ υπό τον ήχο του Σπιρτούλη που θέλει γλυκό, εγώ δεν δοκιμάζω, παίρνω πακετάκι, φεύγω, πάμε αλλού, ε! Τα λέμε, γεια!

Προσθέστε τα καθαρισμένα μήλα στο χυμό λεμονιού σε ένα μέτριο μπολ και ανακατέψτε. Μεταφέρουμε τα μήλα σε μια μέτρια κατσαρόλα και προσθέτουμε ελάχιστο νερό. Προσθέτουμε το μέλι και τα μπαχαρικά. Το εκχύλισμα βανίλιας βράζουμε σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας κατά διαστήματα, και όταν τα μήλα βγάλουν υγρό, μειώνουμε σε χαμηλή φωτιά και βράζουμε για 15 λεπτά.

Καθαρίζουμε τα μήλα και τα κόβουμε σε κομμάτια αφού αφαιρέσουμε πρώτα τα κουκούτσια. Βάζουμε τα μήλα στην κατσαρόλα, προσθέτουμε την κανέλα, το τζίντζερ και το χυμό μήλου. Τα βράζουμε με κλειστό καπάκι για μερικά λεπτά και στη συνέχεια χαμηλώνουμε και αφήνουμε να σιγοβράσουν με κλειστό καπάκι για περίπου μία ώρα.

Φεύγω για Λάρισα. Πάμε Λάρισα, πάμε στη Λεύκα. Η Ματίνα θα μου ετοιμάσει. Να το πω. Δεν το λέω. Σούβλασα είναι πάντως. Και όχι μόνο. Bye.

0: Εφού κάναμε τόσο δρόμο, επιστρέψαμε εδώ στη Λάρισα, στη Λεύκα, για να φτιάξουμε προβατίνα, ε!
1: Ναι.
0: Προβατίνα και μπαπ για τη Θεσσαλία, το ξαναλέω, για κάποιους κοντοσούβλη. Θα μπει και θα ψηθεί αρχικά στη χαμηλή φωτιά. Για πόση ώρα, Ματίνα?
1: Στο καλό, περίπου 3 ώρες.
0: Στη μεσαία, ξεκινάς?
1: Ξεκινάμε λίγο πιο πάνω, μέχρι να καθίσει καλά η φωτιά και μετά το κατεβάζουμε σιγά σιγά.
0: Έχει πολλά λύπη, έχει πολλά λύπη γι' αυτό.
1: Έχει, μπαρ φωτιά με αρπάκι. Έχει λίπος, είναι και σκληρό το πρόβλημα του κρέας και χρειάζεται σιγά να ψήσουμε.
0: Θα ξεκινήσουμε με αυτό και έχουμε να πούμε διάφορα, γιατί έχω ξανάφτει. Έχετε δει, αλλά τώρα θα δούμε άλλα πράγματα. Εκτός από κρέατα, εκτός από μαγειρευτά, έχουμε
2: ψάρι φρέσκο.
0: Βλέπετε εδώ ότι το ψάρι πέφτει στη τηγάνη κανονικά, παραδοσιακά ψάρι φρέσκο και τσίπουρο με ζέδες.
2: Μπακαλιάρο, σκορδαλιά.
0: Μπακαλιάρο, σκορδαλιά, απολαμβάνουμε. Μπάμια στο φουρνό.
1: Ναι.
0: Τα βλέπετε από πού είναι, τα δασόνα. Τι ωραία που περάσαμε στη δασόνα.

0: Το τηγάνι σε βλέπω είσαι αστέρι, ε. Χρυσάκι το βλέπεις.
1: Λαχανικά, χοιρινό γάστρας.
0: Χοιρινό γάστρας.
1: Λεμονάτο είναι.
0: Με κολοκυθάκια. Είναι χοιρινό μπριάμ γάστρας. Και πατάτα φούρνο.
1: Κοίτα τι ωραία που βράζει.
0: Ναι, ναι, ναι. Τηγανιά τη βάζεις στο τηγάνι με νερό.
1: Όχι.
0: Με.
1: Τη σουτάρω, την τσιγαρίζω καλά στην αρχή.
0: Ναι. Μετά
1: τη σβήνω με κρασί, μετά την αφήνω βράζει.
0: Έρχεται, μένει με τα γλάσσα.
1: Μένει γλασάρι στο τέλος.
0: Σβήνεις με λεμονάκι, ε. Ρίγανη.
1: Αλλά την πιπέρι, ρίγανη, στην αρχή όλα αυτά.
0: Παραδοσιακά τέρμα, ε.
1: Ναι.

0: κρέμιδο και φταίδες.
1: Ναι, με φρέσκο δυόσμο από το χωριό.
0: Και τι βάζεις εκτός από κρεμμύδι, μυρωδικά, αυγά.
1: Αλάτι, πιπέρι, αυγά, οπωσδήποτε.
0: Και αλεύρι.
1: Αλεύρι βάζω και καλαμποκάλευρο.
0: Μπράβο.
1: Και για... μισό, λιγότερο καλαμποκάλευρο, γιατί γίνεται
0: το φρέσκο κρεμμύδι.
1: Φρέσκο, ναι, βεβαίως, φαίνεται και όλο.
0: Κρέμιδο και φταίδες. Περνάμε τώρα σε άλλο λουκάνικο, αυτό είναι την Κοζάνη. Και το κάνουμε στο Τιτκάνι αυτό. Αφήσαμε τη σούβλα. Μετά από πόσες ώρες, 4 περίπου.
1: Ναι.
0: Έτοιμοι. Τυροκαυτερή, παρατούλες φούρνου, πατάτες τηγανιτές πιο πίσω. Σαλατούλα εδώ με πράσινα και φέτα και dressing βαλσάμικο και από ό,τι μου είπαν έρχονται κι άλλα. Εδώ όμως είναι ο αφρός. Βλίτα. Έτσι για το Θεαθήνε, γιατί δίπλα, Παναγία μου, λουκάνικο χωριάτικο. Έτσι οικογενειακά με Σωτήρη και Κατερίνα. Όλα αυτά που ετοιμάζει η Ματίνα, θα έρθείτε να τα δοκιμάσετε και εσείς όπως τα δοκίμασα εγώ. Πού, δεν θέλω τίποτα άλλο, να μου πεις μόνο πού.
2: Καραφάλου 30.
0: Και όποιος δεν ξέρει από Λάρισα, βγαίνει στην Ιερών Πολυτεχνείο, στρατιά απέναντι, ε. Καλά το λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Παίρνει τον δρόμο μονοκορδοσιά. Έρχεται εδώ. Καραφάνου
2: 30.
0: Και βουρ. Στην πατάτα η Κατερίνα. Ευχαριστώ πολύ.

Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς.

0: Poseidon Palace. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχία εκεί. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
4: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
5: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Θα ήθελα...
8: Μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
7: Χωρίς.
8: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκοτά αλατίνη και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερός μπαρπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών

0: και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
0: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: πάλι σβάρα, τα βουνά, τις κορφές, τα σοκάκια. Στον Κισό σας έφερα και έχουμε γαστρονομικό ενδιαφέρον. Καφενείο φάση. Τι κάνεις, Θεία?
1: Καλά είναι. Καλά.
0: Είσαι ωραία και κρυμμένη πίσω από το... Τι είναι αυτό το δέντρο?
1: Αχλαδιά.
0: Πού είναι τα αχλαδιά?
1: Τώρα τελειώσαν.
0: Βγαίνεις κάθε μέρα και τσακ, τσακ, τσακ, τραβάς από ένα. Ο Κισός νομίζω ότι είναι ένα φυτό θεραπευτικό, αν δεν κάνω λάθος. Εμείς ήρθαμε στο χωριό, πάμε στο καφενείο του στρατή, αλλού που θες, και μόλις έμαθα τι σημαίνει, πουθενά αλλού, πουθενά αλλού. Καλά να λέει ο κότσος. Ας τα καυγάς. Σκυλί! Α, και έχεις και ωραίο βασιλικό εδώ. Γεια σου και από κοντά.
2: Καλώς και καλώς και καλώς ορίστε και εγώ το ίδιο. Ελάτε.
0: Για πες τώρα. Δεν με γνώρισε μέσω αχλαδιάς.
2: Ναι.
0: Είδες που μπαίνω εγώ.
2: Ελάτε.
0: Ελάστε, πάμε.
2: Παναγία μου, καλώς τον.
0: Α, τι καλή που είσαι. Άντε, να βρούμε να πιούμε ένα νερό. Μην κάνετε τώρα τέτοια πράγματα, μην μπαίνετε στη διαδικασία. Να και ο κύριος.
3: Τι κάνετε, ωραία.
0: Ωραία, τώρα μην σας βάζουμε σε...
3: Κοιμήθηκα για λίγο, λοιπόν.
0: Τι θα κάνεις, περιμένεις να περνάνε μέσα από τα σοκάκια σαν κι εμάς. Καλά, να σου πω το όνομά σου.
3: Γιώργος.
0: Κύριε Γιώργο, τι απίστευτη θέα έχετε εδώ. Θέα, απίστευτη.
3: Ε? Έχει, ωραία.
0: Τι ωραία, απέροχα. Πίνεις εδώ τον ελληνικό σου το καφέ.
3: Ναι.
0: Τρως την καρπούζα σου το καλοκαίρι.
3: Ωραία, πραγματικά.
0: Κισός, ήρθαμε εδώ για να πάμε να δούμε το χωριό σας και να...
3: Εσύ, διάβασα τα τώρα, σε έχω ξαναδεί.
2: Τι τηλεόραση, ο μάγερας.
3: Εσύ που τραβάς απάνω, δεξάριστα,
0: σε απάντησα κάτι.
3: Εξωτερικό.
2: Καθίστε.
0: Εξωτερικό. Εξωτερικό ακούω.
3: Σοβαρά,
0: έτσι. Μήπως με μπερδεύεις μάλλον.
3: Δεν σε μπερδεύω.
0: Πού πήγα στο εξωτερικό, για να δούμε να βλέπεις εκπομπές.
3: Καλά, τώρα μην μου λες σε ποιες χώρες ακριβώς. Όχι, δεν κάνω λάθος.
0: Σίγουρα. Ξέρω ότι δεν κάνεις λάθος. Έχουμε πάει κανένα δύο φορές στο εξωτερικό. Αλλά η βάση μας είναι η Κρήτη και η Ελλάδα. Και τα χωριά και οι ωραίοι άνθρωποι.
3: Μπράβο.
0: Παπουτσώσεις και πάλι βλέπω εδώ.
3: Μπράβο.
0: Αγαπημένο φρούτο.
3: Κάτσε εδώ.
0: Κάνουμε μια στιλιστική παρέμβαση. Έτσι. Δεν ταιριάζει, αλλά οκ. Το σιγαράκι μας άρεσε. Μα θα φύγουμε, φεραστικοί είμαστε.
3: Κάτσε έτσι, έχετε μια...
0: Μια λεμονάδα.
3: Όχι λεμονάδα.
0: Μια πορτοκαλάδα.
3: Λεμονάδα.
0: Και θα νομίζει ο κόσμος ότι πίνουμε που δεν πίνουμε, νεράκι πίνουμε. Απλά μας κελάζει, εσείς ό,τι να κάνουμε.
3: Ναι.
0: Πού πάτε, καθίστε. Κάνεις κερακή, εσύ κάνεις κερακή.
2: Μάλιστα.
0: Εσύ, ναι, τότε θα πίνουμε μια. Αυτό το μεταξύ με την κούπα τώρα για αλλού είναι ένα κόλπο που βάζει την κούπα, τη ραγή, ε! Α, και ο Αστέλα.
3: Όχι μια, να πιεις δυο, τρεις!
0: Αρχοντάς, κυρίως, άμα πιεις δυο τρεις είσαι κυρίως. Τι?
3: Τον ωραίο.
0: Καθαρή?
3: Ναι.
0: Ελαφριά?
3: Ελαφριά, πολύ.
0: Από εδώ, στο Ρέθυμνο, γιατί τις κάνετε πιο, τις κατεβάζετε, τις κάνετε πιο ελαφριές στις ρακές, τσικουδιές, όπως θέλουμε να την πούμε. Ρακί ή τσικουδιά εσύ, ρακί.
3: Ρακί το λέμε,
0: ρακί,
3: τσικουδιά.
0: Ρακί, εντάξει, είναι διεθνής λέξη.
3: Αυτό μας τη φτιάχνει ο στρατής που λες.
0: Ναι.
3: Αυτός την έβγαζε, έχει καζάνι.
0: Ναι.
3: Με φωτιά.
0: Πίνεις εσύ καμία ή απλά την παράγεις εσύ για να κερνάς. Μετά, μετά το φαγητό.
3: Ναι.
0: Και λίγο πριν.
3: Εγώ να σου πω.
0: Ναι.
3: Μπορεί να πίνω... Πέντε ρακί στον
0: χρόνο. Τίποτα. Έξι.
2: Να πίνω και στα φυλάκια.
0: Πάρ' την έκτη τον χρόνο.
3: Ναι.
2: Να πίνω και στα φύλλα.
0: Όχι, τίποτα. Θα πιούμε μία στο πόδι.
3: Ενώ σου άγγιζε.
0: Εσείς και Αστέλα, έτσι να βάλω μία για το γεια μας. Και καλά.
2: Ναι.
0: Α, λίγο. Λοιπόν, να έτσι λίγο στο... Ελάτε.
3: Περίμενα τώρα όμως.
0: Τι. Σιγά μου ρε. Αυτό κάνουμε. Έβαλα. Χάρηκες, ε.
2: Πολύ.
0: Φαίνεται.
3: Πώς να συναντηθούμε, λέω.
0: Εντάξει, να αυτό κάνουμε.
2: Στην υγειά μας, λοιπόν, πάντα με
0: χάρηκα που χαρήκατε.
2: Και εγώ επίσης.
0: Στην υγειά σας, να
2: είστε καλά. Και ο κύριος δεν πίνει.
0: Ο κύριος, πίνει αυτό. Δεν... Α, είσαι μερακλού.
3: Κάτσε.
0: Ωραία, ελαφριά γλυκιά, γλυκόπιωτη.
3: Κάτσε το ίδιο πια.
0: Γλυκόπιωτη, ωραία. Γλυκόπιωτη, λέω. Δεν φάγατε σήμερα, πράγμα.
2: Φάγαμε, πώς δεν φάγα, να ετοιμάσω, να φύγουμε και ένα γρασάκι.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα με εσάς, πραγματικά, δηλαδή με σκλαβώνετε, ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα που κάνετε ιδιαιτέρως οι νοικοκυρές στην Κρήτη δεν υπάρχει πουθενά άλλο. Δηλαδή με το παραμικρό να μπει στο σπίτι, να ετοιμάσουμε κάτι, να φτιάξουμε κάτι. Τι να ετοιμάστε, φτάνει αυτό μόνο.
3: Ωραίο.
0: Η αγάπη, η ζεστασιά που δίνετε.
2: Πολύ ευχαρίστω έχω. Και τι άμα θέλει να ετοιμάσω να φύγει και ένα γρασάκι, πολύ ευχαρίστω.
0: Φαντάσου τώρα εμεί που γυρίζουμε τα χωριά και τα σπίτια όλα, να σταματάμε εσύ και ένα σπίτι και να τρώμε για να πίνουμε.
3: Όχι, μωρέ. Όσο σοβαρά.
2: Μα αρέσει η εκπομπή σου και δεν χάνομαι εκπομπή.
0: Μπράβο, πολύ χαίρομαι, αλήθεια, πάρα πολύ. Μπράβο. Έτσι. Λοιπόν.
2: Να κόψω ντομάτα, τυράκια, ελιά να φέρω.
0: Αλήθεια τώρα.
2: Αλήθεια. Παναγία μου και αμέσως.
0: Όχι εσύ, κύριε Στέλλα. Άκου τι θα κάνουμε. Κάποια στιγμή στο μέλλον, αφού είσαι τόσο γλυκιά, θα έρθουμε και θα μας μαγειρέψεις κάτι.
2: Πολύ ευχαριστώ.
0: Τι μαγειρεύεις, ποια είναι η αγαπημένη σου συνταγή.
2: Και τα πάντα, και έχω κρύο με πατάτες και φασολάκια και με κρέα, και αγκινάρες με κρέα και μπάμιες με κρέα, τα πάντα.
0: Μπάμιες με αρνί.
2: Και με αρνί, ναι, και με κοτόπουλο.
0: Τίποτα σε χορταρικό, έτσι εδώ που βγαίνει.
2: Και χορταρικά, τσιγαριά στα χόρτα με κρέα, με χοιρινό, με μαρνάκι.
3: Ναι. Εσύ είσαι ωραίος μάγερας.
0: Γιατί.
3: Γιατί. Γιατί σε βλέπω, κάπου και ψήνεις, τρως.
0: Α, ναι, εντάξει, ωραίος μάγερας, τι εννοείς ότι μαγειρεύω καλά.
2: Πολύ ωραία.
0: Τι, δεν καταλαβαίνω. Ωραίος μάγειρας, τι.
2: Και εύκολα και ωραία.
0: Ότι μαγειρεύω απλά, τι.
3: Ναι, απλά.
0: Ο κόσμος απλά πράγματα θέλει. Απλά, στο τσικάλι, φωτίτσα από κάτω, φύση.
3: Ακριβώς. Σε βλέπω, τάκα, το φτιάχνεις.
0: Τι να κάνω κι εγώ.
3: Τι να κάνεις κι εσύ.
0: Αυτή είναι η δουλειά μου.
3: Εντάξει, βέβαια. Αυτή είναι η δουλειά σου.
0: Καλή αυτή, ε. Ποιο είναι μία?
3: Βάλε μία σφαίρα.
0: Μία μικρούλα ακόμα, να με εκδοθώ για το καλό και έφυγα.
2: Να καθαρίσω σικαλάκια.
0: Γιατί εμείς δεν έχουμε χέρια να θέλουμε.
3: Αυτό ακριβώς.
0: Σε βάλουμε να καθαρίσεις και όλα αυτά που μας ανέβαλε στο σπίτι. Λοιπόν, άντε γεια και πάλι. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία που μας βάλατε στο σπίτι. Και να είστε υγιείς. Τι πολλά λέω.
3: Να είστε καλά.
2: Και εσείς. Γεια. Στην υγειά μας.
0: Πάμε μαγειρεύοντας τώρα.
4: Μετά από τόσο κούραση και περπάτημα, πάμε να πάρουμε κάτι θρεπτικό, γίδα βραστή με λαχανικά.

0: τη γίδα πώς την ώρα βράζει αυτή η γίδα.
1: Μισή.
0: Μισή ώρα. Θα πάμε και το ζουμί, τη σοτάρουμε για αυτήν τα λαχανικά. Ευλόγησα. Ζουμάρα καθαρή περασμένη μέσα. Αφήνουμε να βράσει. Σκεπάζουμε το κρέας, έχει και άλλο ζουμί, δεν είναι μόνο αυτό. Και μετά θα ρίξουμε μερικό καθαράκι.
1: Ναι.
0: Έχουμε και σέλινο, αλλά είναι τρεφερό και θα το ρίξουμε στο τέλος για να πάρουμε όλα τα αρώματα. Και επειδή έχουμε και ζελέ από ζωμό κόκορα,
1: ναι.
0: Πέτσε το μέσα. Ανακατεύουμε. Παίρνει βράση και σε κάνα 20 λεπτό κάπου εκεί το πολύ. Βουαλά. Κρυθαράκι. Αψνό. Σέλινο. Και άλλα 10 λεπτά. Στο τέλος θα δείξει λεμονή.
1: Ναι.

Πάμε τώρα στην κεντρική πλατεία του χωριού. Είναι ακριβώς από κάτω, έχει μια κρίνη από ό,τι μου είπανε, δηλαδή μια βρύση. Για όσους δεν γνωρίζετε, εδώ είναι το μπαλκόνι ουσιαστικά πάνω, θα γυρίσουμε, θα το δούμε μετά. Οπότε προχωράμε. Τίποτα, ουσιαστικά είναι ακριβώς κάτω από την πλατεία. Δεν έχει πολύ νερό, δεν είναι το λες και γάργαρο. Απληθούμε, θα πιούμε λίγο νεράκι να μας ανοίξει η όρεξη, γιατί ο στρατής μου είπε ότι θα μου κάνει μια φασολάδα, λέει, μια σάλτσα διαφορετική με μάρα, αυτό δεν ξέρω τι. Νεράκι, να γονέψουμε και πάμε για φασολάδα να ξεγονέψουμε.

0: Λοιπόν, κύριε Γιώργο, πρώην δάσκαλος.
1: Ναι.
0: Του χωριού εδώ.
1: Όχι. Υπηρέτησα στα Χανιά και υπηρέτησα και στο Ρέθυμνο 34 χρόνια.
0: Και τώρα επέστρεψα σε αυτό το πανέμορφο
1: χωριό.
0: Μα εδώ
1: γεννήθηκα και εδώ μεγάλωσα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, τι ομορφιά είναι αυτή. Εδώ.
1: Ναι, έχουμε πάρα πολύ καλή θέα, έχουμε καλό κλίμα.
0: Αυτό το πράγμα το διακρίνει κανείς ερχόμενος, είτε είναι καλοκαίρι, γιατί έχω ξανάρθει εγώ εδώ. Έχει μια έτσι, ιδιαίτερη. Μάλλον έχει μια ιδιαιτερότητα το κλίμα. Δεν έχει υγρασία,
1: Δεν έχουμε υγρασία καθόλου.
0: Επίσης, τι άλλο έχετε. Έχετε ένα ωραίο ταβερνάκι εδώ στο χωριό. Καφένο ταβερνάκι, το οποίο μαγειρεύει παραδοσιακά.
1: Σε ξυλόφουρνο.
0: Ναι.
1: Ναι, με παραδοσιακά υλικά κυρίως.
0: Ό,τι βρίσκει κάθε μέρα.
1: Ό,τι βρίσκει κάθε μέρα με.
0: Αυτούς θέλουμε.
1: Χόρτα,
0: χοχλιούς.
1: Χοχλιούς, με αγκινάρες, με οτιδήποτε. Αλλά...
0: Ξυλόφουρνος υπάρχει.
1: Ξυλόφουρνος, αλλά στην εποχή του κάθε
0: πράγμα. Έτσι. Καλή διάθεση υπάρχει.
1: Έχουμε το χειροπλάτανο εδώ πέρα, ο οποίος μας κάνει ίσιο
0: το
1: καλοκαίρι.
0: Χειροπλάτανος είναι και ο πολιτιστικός σύλλογος, είναι η ονομασία του.
1: Όχι, ο πολιτιστικός σύλλογος έχει άλλη ονομασία.
0: Άλλη ονομασία.
1: Χειροπλάτανος είναι η πρωτεία. Γιατί έχουμε δύο χιλιόχρονα πλατάκια.
0: Από πότε χρονολογείται αυτό, παιδί μου?
1: Αυτά μπορεί να είναι και χιλιόχρονα.
0: Είναι πάνω από χίλια χρόνια. Φαίνεται εξάλλου.
1: Είναι το μεγαλύτερο μέγεθος σε κατοικημένη περιοχή στον Μωροθύνη.
0: Ακούω πολλές καμπάνες, άρα έχετε και πολλούς ναούς εδώ.
1: Ναι, έχουμε και ναούς, έχουμε και μοναστήρια, έχουμε και από.
0: Και μοναστήρια!
1: Ναι.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Έχουμε και το Άγιο Πνεύμα εδώ, το μοναστήρι του Αγίου Πνεύματος, το οποίο είναι πρόσφατα.
0: Ναι, αλλά εγώ όμως. Εντάξει, ακούω τις καμπάνες, να μου έρχονται κάτι με ροδιά στο ξυλόφουρνο. Πώς είπαμε το καφενείο, πού?
1: Αλλού ποθές.
0: Αλλού
1: ποθές.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, όταν θέλω να πω κάπου διαφορετικό, κάτι το ξεχωριστό, έρχομαι εδώ.
0: Τι σημαίνει, η ετοιμολογία ποια είναι? Πουθενά αλλού, ας πούμε.
1: Όχι, το πουθενά με την έννοια ότι δεν απορρίπτω όλα τα άλλα. Αλλά πάω σε κάτι ξεχωριστό.
0: Κάτι ιδιαίτερο.
1: Κάτι ιδιαίτερο, κάτι ξεχωριστό.
0: Λοιπόν, αλλού ποθενά.

0: Παίρνει ο στρατής εδώ μια ρακή, μια τσιγκουριά. Μην έχει παιδί με αυτό το πράγμα. Μισή Κρήτη ρακή, μισή τσιγκουριά. Αποφασίστε.
1: Δηλαδή, πώς θα πούμε, πάμε.
0: Τσικουδιά είναι στην Κρήτη, δεν είναι ρακή.
1: Τσικουδοκάζανο, είναι... πάμε στο ρακοκάζανο. Ανοίγουμε τα ρακοκάζανο.
0: Ναι, τσικουδιά είναι στην Κρήτη, δεν είναι ρακή. Ρακή είναι διεθνή λέξη. Δηλαδή, ρακή τη λέγεται και στην Τουρκία, ρακή τη λένε.
1: Το έχουν κατοχυρώσει οι Τούρκοι.
0: Ναι.
1: Το όνομα, εμείς δεν μπορούμε να κράψουμε.
0: Ας ανοίξουμε μια συζήτηση επικοδομητική.
1: Βέβαια, άκου να δεις λοιπόν τι λέει η βιβλιογραφία, έτσι.
0: Αυτό θέλω από σένα.
1: Στην Ινδία είχαν φτιάξει ένα αλκοολούχο από ρύζι, το λέγανε αράκ. Αυτό το πήραν οι Άραβες, επί αραβοκρατίας. Και δημιουργήσανε τα δικά τους αλκοολούχα ποτά, ονομάζοντας τα ρακί. Από εκεί το πήραν οι Τούρκοι, το φέρανε εδώ, εμείς το πήραμε από τους Τούρκους. Δηλαδή, έχεις δίκιο ότι πρέπει να τη λέμε τσικουδιά, από τα τσίκουδα.
0: Βέβαια, τσίκουδα. Πώς λέμε τσίπουρο.
1: Αλλά χρησιμοποιούμε πολλές τουρκικές λέξεις, πολλούς τουρκικούς όρους. Ναι, από αυτήν και η Ιρακή και κόλλησε τώρα.
0: Γιατί ποια είναι η διαφορά του τσίπουρο και της τσικουδιάς.
1: Η διαφορά είναι ότι.
0: Ότι είναι.
1: Το τσίπουρο,
0: το τσίπουρο είναι πιο δυνατό, είναι
1: την τρυπή απόσταση. Επειδή εδώ στην Κρήτη έχουμε υψηλό βαθμό στα φύλλα, εμείς άλλες ποικιλίες.
0: Και μετά παίζουν ποικιλίες.
1: Με την πρώτη απόσταση έχεις απόσταγμα, τέλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Γι' αυτό και πίνετε πιο ευχάριστα
1: ναι, ναι,
0: και
1: μπλα μπλα μπλα. Ίσως. Αυτή το κάνει.
0: Φυσικά μπορεί να πιέσει το τσίπουρο.
1: Με την πρώτη απόσταση αυτή δεν μπορεί να το πιούν.
0: Ναι.
1: Έγινε, δηλαδή περάσουν δεύτερη φορά.
0: Αυτό τι ποικιλία είναι, αυτή μάλλον.
1: Λιάτικο κοτσοφάλι. Είναι ντόπιες ποικιλίες αυτές.
0: Ναι, είναι πιο γλυκό, πιο ότι έχει μια, μια επίγευση έτσι πιο γλυκιά.
1: Έχει ωραία επίγευση.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει.
1: Έχει. Ναι.
0: Έχει.
1: Μας.
0: Γεια μας. Τσικουδιά θα λέτε, όχι ρακί.
1: Τσικουδιά.
0: Τσικουδιά. Στην Κρήτη τσικουδιά, τέλος.
1: Πάμε για τσικουδιές.
0: Το κατοχυρώσω.
1: Γεια μας.
0: Γεια μας. Είναι αυτό τώρα είναι σαν νεράκι, είναι πολύ ωραία. Ωραία. Πώς είναι, 17, 18.
1: 18 ρε.
0: 17 δεν είναι. Υπάρχει.
1: Όχι, γιατί παγώνει στην κατάψυξη.
0: Ναι, μετά παγώνει. Κρυσταλώνει.
1: Κρυσταλώνει, ναι. Και πάμε στο όριο.
0: Έλα όλα εδώ. Βιολογικό ξύδι από σταφύλια υψηλής συμπυκνώσης. Θαλασσινό αλάτι. Δίνουμε την απαραίτητη γλύκα και συνοχή με μέλι και τελειώνουμε με μουστάρδα. Κόβουμε μήλα ζαγορίν σε πολύ λεπτές φέτες. Αγαπώ να κόβω με τα φορζέ, δείτε φαίνεται το μαχαίρι, δείτε κοπή, ξηράφι. Κόβουμε ένα κόκκινο γλυκό κρεμμύδι επίσης σε πολύ λεπτές φέτες. Μέσα στις πρασινάδες με τα μήλα και τα κρεμμύδια προσθέτουμε σταφίδες και καρύδια. Λούζουμε τη σαλάτα μας και φυσικά την νοστιμίζουμε με τη βινεγκρέτ μελιού. Λίγο πριν σερβίρουμε με κριτσίνια τυριού, θρηματίζουμε φέτα ελληνικότατη και από τη Λάρισα, φέτα χότου.

0: Μυρίζει ξυλόφουρνο, έχει αρώματα Κρήτης, έχει μυρωδικά και τι μένει να τη γευτώ. Αυτή η κρούστα εδώ έξω μυρωδικών και αρωμάτων κάνει τη διαφορά, όλη τη διαφορά, στη γεύση και συνοδεύει και άψογα τυρακή ρε παιδί μου, σαν να είναι οφτή είναι η πατάτα, που οφτή είναι κατά κάποιο τρόπο. Οπότε στην υγειά σας και ελάτε εδώ στο στρατή, γιατί ο στρατής είναι ενεργός συνέχεια, κάτι κάνει μέσα, δεν ξέρω, όλη την ώρα κόβει, έχω εδώ 2 ώρες, μαγειρεύει, κόβει, κάνει σαλάτες, δεν ξέρω τι κάνει. Πάντως η πατάτα που έψησε ο Μιχάλης, καλή. Με μέτρο. Εγκρίνεται και η πατάτα, εγκρίνεται και η τσικουδιά, γιατί είναι γλυκόπιωτη, είναι αλαφριά, αλλά είπαμε, με μέτρο. Όχι με το μέτρο, με μέτρο. Αστείο. Για δοκίμασαι να πεις τι έκανες. Λοιπόν.
1: Ήθελε λίγο ψήσιμο ακόμα, αλλά θα συντέψει, θα δέσει.
0: Δεν μας καλά αυτό. Πρώτον, δεν είναι σούπα.
1: Όχι, δεν είναι σούπα.
0: Είναι όπως είναι τα γίγαντα που κάνουμε γίγαντες,
1: ναι, ναι.
0: Απλά σε καθαρόλα.
1: Μπράβο.
0: Δεύτερον, είναι κριτική φασολάδα γιατί έχει μέσα μάραθο. Δεν έχει σέλινο. Αυτό την κάνει διαφορετική, όπως επίσης και η πιπεριά, έχει ντομάτα, έχει κρεμμύδι και κάτι άλλο που δεν βάζουν στην υπόλοιπη Ελλάδα, αρκετό σκόρδο.
1: Δάφνη βάλαμε, δάφνη.
0: Δάφνη, που επίσης δεν βάζουν πολύ.
1: Και κρασί.
0: Και κρασί. Στις φακές βάζεις κρασί. Υπάρχει μια συνταγή που είναι φακές βρασμένες μόνο με το κρασί.
1: Μπορεί, αλλά ναι. Το έβαλα στη σάλτσα το κρασί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να δέσει η σάλτσα, να πάρει γεύση.
0: Ωραία, και εντάξει τώρα αυτή εγώ θα την κάνω, δεν είμαι μάραθο, αλλά σε σούπα. Έτσι να είναι λίγο ελαφρά χυλωμένη. Άντε γεια μας, ελιές έχουμε, πατάτες έχουμε ωραίες εδώ. Να είσαι καλά στρατή, καλά μαγειρέματα.
1: Κάνει το καροτάκι που έβαλα τελευταία. Δεν τα άφησα από την αρχή να λιώσει. Το καροτάκι δεν θα αναλύσει.
0: Το καρότα είναι. Ναι.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν έφαγε σε μέσα, βέβαια.
1: Έφαγα ένα τάκο προηγουμένως, αλλά δεν με έπιασε.
0: Φαίνεται. Ωραία. Καλή νύχτα.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wool Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Φυσικά, Jessie μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
3: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομική.
4: Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίπτωση.

0: παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
0: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
2: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
3: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνει. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνει. Νίκο Μπαξεβάνη.
0: Νίκο Μπαξεβάνη. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη και τι έννοιε σου ξεβγάνη.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο καλτιράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
14: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
15: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
16: Πάθος για τη δουλειά σου.
17: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 21 Ιουλίου και ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι κοντά στο χωριό Βορίζια του Δήμου Φεστού, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν επίγεια και εναέρια μέσα. Ο Χάρης Λοντάκης είναι μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Χάρη.
1: Ελένη, καλό απόγευμα. Η φωτιά ξέσπασε στη 1:30 το μεσημέρι σε πολύ κοντινή απόσταση από τα πρώτα σπίτια των Βοριζίων. Συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε κοντά στο νεκροταφείο του χωριού. Αμέσως υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων τόσο από την περιοχή της Μεσαράς όσο και από το Ηράκλειο. Συνολικά, οι πυροσβέστες που έφτασαν να επιχειρούν στην φωτιά ήταν 55. Καθώς και δύο πεζοπόρα τμήματα, αλλά και εθελοντές, 18 οχήματα της πυροσβεστικής, οχήματα από τον Δήμο Φεστού, μηχανήματα έργου και φυσικά τα δύο ελικόπτερα τα οποία για μια ακόμα φορά η συνδρομή τους στις επίγειες δυνάμεις ήταν καθοριστική και μάλιστα βοηθήθηκαν πολύ από την δυνατότητα να κάνουν ανεφοδιασμό.

0: διασμό από το φράγμα της φανερωμένης, έτσι να μην χρειάζεται να διασχίσουν μεγάλες αποστάσεις και να βοηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις δυνάμεις, τις επίγειες με τις ρήψεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, και πολύ σύντομα οι πυροσβέστες, αν δεν υπάρξει κάποια ραγδαία δραματική αλλαγή, θα καταφέρουν να την θέσουν υπό έλεγχο. Πάντως στο σημείο θα παραμείνουν ισχυρές αστυνομικές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ, Ελένη, πρέπει να ενημερώσουμε ότι και σήμερα αλλά και αύριο στην Κρήτη ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς θα είναι πολύ υψηλός, κυρίως λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που παρατηρούνται όχι μόνο στο νησί αλλά σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Χάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο κόκκινο ανεβαίνει ο υδράργυρος στην Κρήτη με το πρώτο θερμό κύμα του καλοκαιριού να φέρνει υψηλές θερμοκρασίες και αφρικανική σκόνη. Η κορύφωση αναμένεται την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη το σκηνικό αλλάζει με την θερμοκρασία να υποχωρεί και τα μελτέμια να φέρνουν ανάσα δροσιάς. Στο κόκκινο ανεβαίνει ο υδράργυρος στην Κρήτη, καθώς το πρώτο θερμό κύμα του καλοκαιριού βρίσκεται ήδη πάνω από την χώρα. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα και τις επόμενες ημέρες, με την κορύφωση του φαινομένου να αναμένεται την Τετάρτη.
2: Το καλό είναι ότι το βράδυ για το νησί μας, το Τρίτη, αλλά και Τετάρτη που φαίνεται ότι έχουμε και την κορύφωση αυτής της θερμής εισβολής για τα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας, φαίνεται ότι οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν στα όρια μάλλον των 26-28 βαθμών, που σημαίνει ότι θα δροσίσει σχετικά το βράδυ. Mm-hmm. Έτσι δεν θα έχουμε μια συνεχόμενη καταπώνηση, έτσι, θερμική ακριβώς. Καταπώνηση, δεν θα έχει μια θερμική καταπώνηση ο οργανισμός μας.
1: Την Τετάρτη ο υδράργυρος θα ανέβει, αγγίζοντας τους 35 βαθμούς Κελσίου στα αστικά κέντρα, ενώ λίγο χαμηλότερες θα είναι οι θερμοκρασίες στις παραθαλάσσιες περιοχές. Στα νότια τμήματα του νησιού, ωστόσο, ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.
2: Την Τετάρτη τώρα θα κοιμαθούμε με θερμοκρασίες λίγο υψηλότερες όσον αφορά την Κρήτη. Από ό,τι σημειώθηκαν σήμερα, κοντά στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία στα αστικά, 34 με 35 βαθμούς στο Γιαλίγο, κυρίως Τετάρτη στα αστικά κέντρα, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία στις παραθαλάσσιες περιοχές, στα εσωτερικά όμως, στις κλειστές εσωτερικές περιοχές αλλά και τα νοτιότερα τμήματα του νησιού. Εκεί ο υδράργυρος για την Τρίτη και κυρίως Τετάρτη δεν θα μας κάνει εντύπωση αν δείξει 39 ίσως και 40 βαθμούς για λίγο.
1: Παράλληλα με τις υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται και παρουσία σκόνη στην ατμόσφαιρα, ενώ τα επίπεδα της υγρασίας θα διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Οι ειδικοί δίνουν οδηγίες και συστάσεις προς τους πολίτες για την προστασία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες και τη σκόνη.
3: Η ατμόσφαιρα θα είναι αποπνικτική. Είναι γνωστές οδηγίες, πρέπει να μην κυκλοφορούμε άσκοπα, να κατανάλωση άφθονων υγρών, φρούτα, λαχανικά, όχι βαριά γεύματα, όχι κατανάλωση αλκοόλ. Καπέλο, νομίζω οι πολίτες από τις ανακοινώσεις διαρκώς γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, απλά πρέπει να εφαρμόσουν για λίγες ώρες ή μέρες αν χρειαστεί αυτές τις οδηγίες. Ο κλιματισμός πρέπει να είναι με κλειστές πόρτες και παράθυρα για να μην έχουμε εισρωή και της σκόνης και της ζέστης εντός της οικίας.
1: Το σκηνικό του καιρού πάντως αναμένεται να αλλάξει από την Πέμπτη, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί και την ατμόσφαιρα να δροσίζει, καθώς θα κάνουν την εμφάνισή τους και τα μελτέμια.
2: Από την Πέμπτη τώρα δροσίζει αρκετά η κατάσταση, με τους ανέμους, με το μελτέμι να επιστρέφει. Θα έλεγα ότι η Τετάρτη θα είναι μια επικίνδυνη ημέρα, γιατί Τετάρτη θα έχουμε σταδιακά και την ενίσχυση των ανέμων, που θα είναι ξηροί ουσιαστικά άνεμοι. Αντιλαμβανόμαστε ότι ένα διήμερο, τριήμερο με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες έχει ουσιαστικά απορροφήσει το οποιαδήποτε υγρασία θα μπορούσε να υπάρχει. Οπότε και η αύξηση της έντασης των ανέμων δημιουργούν ένα πολύ επικίνδυνο κοκτέιλ για τη δημιουργία πυρκαγιών.
1: Παράταση 7 μόλις ημερών έδωσε το ελληνικό κτηματολόγιο για τους ιδιοκτήτες εμπράγματων δικαιωμάτων των περιφερειακών ενωτήτων Ηρακλείου και Χανίων μετά τις αντιδράσεις των μηχανικών και των δικηγόρων της Κρήτης για τα λάθη που έχουν καταγραφεί στην κτηματογράφηση. Η ολιγοήμερη παράταση δεν αρκεί για την δρομολόγηση του απαιτούμενου ελέγχου χιλιάδων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.
4: Παράταση ως την Δευτέρα 3 Αυγούστου δόθηκε στην προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων διόρθωση στα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και τους πίνακες της ανάρτησης για περιοχές των περιφερειακών ενωτήτων.

0: Ηρακλείου και Χανίων, όπως ανακοίνωσε το ελληνικό κτηματολόγιο. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές του Ηρακλείου και των Χανίων μπορούν έως τις 3 Αυγούστου να ελέγξουν τα στοιχεία των ιδιοκτησιών τους και να υποβάλουν εφόσον χρειάζεται αίτηση διόρθωσης. Η διαδικασία γίνεται ψηφιακά μέσω του ελληνικού κτηματολογίου ή στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης.
1: Στην Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ τακτοποιημένη την ιδιοκτησία. Υπάρχουν περιοχές που και σήμερα έχουν προβλήματα. Η Κρήτη έχει προβλήματα.
2: Μα
1: έχει
2: και τώρα λέτε ότι θα υπάρξουν και άλλα προβλήματα με τους τοπικούς πολεοδομικούς.
1: Προκύπτουν λόγω
2: κανονισμό, σχεδιασμό.
1: Κακής αλληλουχίας στο διοκτησιακό καθεστώς. Υπήρχαν περιοχές στις οποίες κάποτε πριν από 100 χρόνια ή και λιγότερο από 100 χρόνια η μεταβιβασία γινόταν με συμβόλαια. Αλλά ήταν από στόμα σε στόμα, χρησικτησίες, όλη αυτή η ιστορία.
3: Σωστά.
1: Πάμε τώρα αυτά να τα διορθώσουμε. Τελειώνουμε. Θέλει λίγη υπομονή ακόμη. Δεν παρουσιάζουμε μαγική εικόνα. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει καμία σχέση το κτηματολόγιο σήμερα με αυτό το οποίο παραλάβαμε πριν από 7 χρόνια.
4: Αυτή η παράταση ώστε να μπορέσουν κάποια πράγματα να δρομολογηθούν. Από εκεί και πέρα, εμείς για να ξέρετε, ζητήσαμε την απόσυρση της ανάρτησης συγκεκριμένης. Διότι δεν διορθώνεται αυτό το πράγμα. Αυτό που βλέπουμε και που συναντάμε δεν διορθώνεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ξαναμπαίνουν στη διαδικασία οι πολίτες να ξανακαταθέσουν τα ίδια χαρτιά.
5: Μάλιστα.
4: Αυτό. Δηλαδή, δεν έχω κάτι άλλο. Μας παίρνουν τηλέφωνο στο Διοικητικό Μητείο. Λέω, μου λένε, αντιπρόεδρε, δεν έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε αυτό. Τι να κάνουμε, ή παίρνω κάποιον από το Συμβούλιο. Λέει, τι να κάνουμε, έρχονται στο Διοικητικό Μητείο. Τι να κάνουμε, ξανακαταθέσουν τα ίδια.
5: Μάλιστα.
4: Και θα περιμένουμε τη δεύτερη ανάρτηση και ευελπιστούμε ότι αυτές οι διορθώσεις θα γίνουν.
0: Την άμεση λήψη μέτρων για τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην κτηματογράφηση στην Κρήτη είχαν ζητήσει με ψήφισμά τους οι επιστημονικοί φορείς του νησιού, οι δικηγορικοί σύλλογοι και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Οι περιοχές της Κρήτης που αφορά η παράταση είναι η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Δήμος Ηρακλείου, Δήμος Μαλεβιζίου και Δήμος Χερσονήσου, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Δήμος Χανίων, Δήμος Αποκορώνου, Δήμος Καντάνου Σελήνου, Δήμος Κισάμου, Δήμος Πλατανιά, Δήμος Φακίων. Οι ιδιοκτήτες αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ιστοσελίδα www.κτηματολόγιο.gr μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, αποφεύγοντας έτσι δικαστικές επιλύσεις που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία.
4: Οι πολίτες να καταλάβουν και να αντιληφθούν ποιο είναι το διακύβευμα, ότι μπορεί να χάσουν την περιουσία τους ή αν μη τι άλλο να μπουν σε μια δικαστική περιπέτεια η οποία θα έχει τελειωμό και θα έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος. Δεν είναι μόνο περιουσίες οι οποίες είναι μεγάλης αξίας, όπως είναι στο παραλιακό μέτωπο. Είναι στο Δήμο Μαλεβιζίου, είναι στο Δήμο, στα περίοδα του Δήμου Ηρακλείου και είναι και στο Δήμο Χερσονήσου. Υπάρχουν και τα ορεινά τμήματα, υπάρχουν και τα βοσκοτόπια, υπάρχουν και περιοχές όπου έχουμε οικισμούς ορεινούς. Που είναι και μικρές περιουσίες. Άλλως μου έχουν τύχει περιπτώσεις και μου λέει: έχω 3 ελιές, 4 ελιές εδώ. Μου άφησε ο παππούς μου. Πιο κάτω έχω ένα άλλο κομμάτι χωράφι. Πιο με άλλο είναι μέσα στον οικισμό. Τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Αντιλαμβάνεστε όλες αυτές τις περιουσίες. Όπου οι πολίτες θα αδυνατούν και οικονομικά να μπουν, γιατί είναι μικρή αξία τους.
5: Έτσι, ακριβώς.
4: Να μπουν σε μια δικαστική διαδικασία.
0: Σημειώνεται ότι η διαδικασία της ανάρτησης πραγματοποιείται πλήρως ψηφιακά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στο γραφείο κτηματογράφησης.
6: Στη μάχη καταπολέμησης του αυξημένου πληθυσμού κουνουπιών έχουν ρηχθεί για ακόμη μια χρονιά οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης. Τα συνεργεία πραγματοποιούν στοχευμένους ψεκασμούς σε περιοχές όπου εντοπίζονται εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, ενώ για τα δυσπρόσιτα σημεία αξιοποιούνται ντρόνς.
7: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα της περιφέρειας Κρήτης για την καταπολέμηση των κουνουπιών με παρεμβάσεις που εκτείνονται σε όλο το νησί. Εξειδικευμένα συνεργεία πραγματοποιούν συστηματικούς ελέγχους και ψεκασμούς, ενώ παράλληλα λειτουργούν παγίδες παρακολούθησης στις πύλες εισόδου με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και τον περιορισμό της διασποράς ειδών που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
8: Στο σχέδιο πλήρης εφαρμογής των μέτρων μας για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Τα συνεργεία είναι διαρκώς και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού. Έχουμε παγίδες στις πύλες εισόδου και μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάτι που να μας ανισχύσει, δηλαδή κάποιο νέο είδος κουνουπιών και ειδικά το Αιγυπτιακό κουνούπι τίγρης. Πρέπει και εμείς ως πολίτες να κάνουμε χρήση αντικουνουπικών μέτρων, δηλαδή είτε λοσιών είτε χώρων, και να γνωρίζετε ότι εμείς είμαστε εδώ 24 ώρες το 24ωρο κάθε μέρα, δεν υπάρχουν αργίες.
7: Η περιφέρεια Κρήτη.

0: Της αντιμετωπίζει άμεσα κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την παρουσία και την εξάπλωση των κουνουπιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και τη διαρκή επιτήρηση. Όπως επισημαίνει ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης, το πρόγραμμα υλοποιείται βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού και προσαρμόζεται στις ανάγκες που προκύπτουν ανά περιοχή.
1: Οτιδήποτε συμβάν έχει να κάνει με τα κουνούπια, είτε αυτό λέγεται όχληση, είτε λέγεται κάποιο εισαγόμενο περιστατικό κρούσματος από νόσημα που μεταδίδεται με τα κουνούπια, είμαστε εδώ και το αντιμετωπίζουμε με αμεσότητα.
0: Τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας πραγματοποιούν στοχευμένους ψεκασμούς σε περιοχές όπου εντοπίζονται εστίες αναπαραγωγής κουνούπιων, ενώ για τα δυσπρόσιτα σημεία αξιοποιούνται drones, τα οποία επιτρέπουν την αποτελεσματική κάλυψη περιοχών με δύσκολη πρόσβαση και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.
1: Η περιφέρεια, αυτή τη στιγμή, τα συνεργεία του αναδόχου ψεκάζουν σε όλα τα σημεία. Κάνουμε χρήση των drones στα δύσβατα σημεία. Γίνεται και καταπολέμηση του τέλειου εντόμου αλλά και προνυφοκτονία. Ελέγχουμε με παγίδες όλη την Κρήτη αν τι είδη κουνούπιων κυκλοφορούν και αν μεταφέρουν παθογόνα. Οι πρώτες μετρήσεις από το ΙΤΕ δείχνουν ότι δεν έχουν κάποιο παθογόνο. Πρέπει όμως να μην υπάρχουν στάσιμα νερά. Όταν υπάρχουν στάσιμα νερά στην αυλή μας, στο χωράφι μας, στον κήπο μας, εκεί είναι ουσιαστικά εκτροφία κουνουπιών.
0: Την ίδια ώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι καθοριστική είναι και η συμβολή των πολιτών στον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών. Συστήνεται να μην αφήνουν στάσιμα νερά σε αυλές, μπαλκόνια, γλάστρες, κουβάδες ή άλλες επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς αποτελούν ιδανικές εστίες αναπαραγωγής των εντόμων.
1: Το στάσιμο νερό που θα μείνει εκεί για μια εβδομάδα και πλέον, θα δείτε, μπορείτε να το διαπιστώσετε ήδη σώμα, ότι θα δείτε τη χαρακτηριστική είναι σε αυτών των προνυφών των κουνουπιών. Άρα, όσο και να ψεκάσουμε τα συνεργεία, αν δεν προσέξουμε και εμείς να μην έχουμε στάσιμα νερά, το πρόβλημα δεν θα λύνεται έτσι όπως ακριβώς το θέλουμε. Υπάρχει το τηλέφωνο επικοινωνίας των πολιτών 811-24-424, προκειμένου οι πολίτες να μας ενημερώνουν.
2: Χρηματοδότηση ύψους 23,8 εκατομμυρίων ευρώ για έργα ύδρευσης και βιώσιμης διαχείρισης υδάτων ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης με στόχο να γίνουν παρεμβάσεις που θωρακίζουν το νησί απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις και την απειλή της λειψιδρίας. Οι Δήμοι καθώς και οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης θα πρέπει άμεσα να καταθέσουν τις προτάσεις τους προκειμένου να μην χαθεί χρόνος, καθώς όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης μιλώντας στον Sky Κρήτης 92.1, μέχρι τις αρχές του 2027 τα έργα ύδρευσης θα πρέπει να έχουν δημοπρατηθεί.
3: Μία εκτενή αναφορά σε έργα ύδρευσης και άρδευσης έκανε ο Περιφερειάρχης Κρήτης μιλώντας στο Sky Κρήτης για τον Κώστα Μπογδανίδη με αφορμή το πρόγραμμα ύψους 23,8 εκατομμυρίων ευρώ που εξήγηλε η Περιφέρεια Κρήτης για τους φορείς του νησιού. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, στόχος είναι να βρεθούν και άλλοι πόροι, αλλά και οι Δήμοι θα πρέπει άμεσα μαζί με τις ΔΕΙΑ να καταθέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις προκειμένου να υπάρξουν γρήγορα οι εντάξεις και οι δημοπρατήσεις των έργων.
4: Εμείς αυτό το πρόγραμμα είναι 23.800, μπορεί να αυξηθεί και στην πορεία. Μπορούν να υποβάλουν οι Δήμοι, οι ΔΕΙΑ για την ύδρευση, εξοικονόμηση του νερού, γιατί υπάρχουν πολλές απώλειες. Είναι διάφορες δράσεις που μπορούν να επιχορηγηθούν, mm-hmm. η αφαλάτωση αν γίνεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η κατανάλωση του ρεύματος, mm-hmm. μπορεί να ενταχθεί. Είναι μια σειρά δράσεων που...
5: Αυτά είναι ευρωπαϊκά προγράμματα.
4: Αυτά είναι ευρωπαϊκά προγράμματα, είναι από το ΕΣΠΑ, το περιφερειακό mm-hmm. μας πρόγραμμα. Mm-hmm. Βγάλαμε την πρόσκληση μέχρι τον τέλος του Οκτώβρη μπορούν να υποβάλουν οι φορείς. Να το ξεκινήσουμε και βλέπουμε πώς θα πάνε οι προτάσεις.
3: Ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι οι Δήμοι του νησιού μαζί με την Περιφέρεια και τους τοπικούς οργανισμούς εγγύων και βελτιώσεων κατέθεσαν προτάσεις για έργα άρδευσης συνολικού ύψους 320 εκατομμυρίων ευρώ σε πρόσκληση που έγινε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σίγουρα, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, δεν πρόκειται να ενταχθούν όλες οι προτάσεις, όμως εκτίμησε πως μία από αυτές που θα χρηματοδοτηθούν θα είναι και τα δίκτυα για το φράγμα της Πλαγιώτισσας.
4: 55 εκατομμύρια που...
5: Τα ακούμε χρόνια.
4: Για να γίνει η μελέτη που την έκανε η Περιφέρεια, ξεπεράσαμε τα 6 με 7 χρόνια.
5: Ναι.
4: Των δικτύων.
5: Ναι, των δικτύων.
4: Των δικτύων ξεπέρασαν τα 6 με 7 χρόνια λόγω πολλών θεμάτων. Αλλά ναι. Έχει κατατεθεί η πρόταση.
5: Πιστεύετε ότι είμαστε στην τελική ευθεία για την Πλαγιώτισσα?
4: Είμαστε στην τελική ευθεία. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί και μέχρι τον Οκτώβριο να έχουμε αποτελέσματα.

0: αποτελέσματα για αυτό το πρόγραμμα.
1: Ο Σταύρος Αρναουτάκης όμως αναφέρθηκε και στο μεγάλο έργο της εκτροπής του Πλατή Ποταμού. Το συγκεκριμένο έργο θα αποτελέσει σημαντική ανάσα για την περιοχή της Μεσαράς, τόσο για την άρδευση όσο και για την ίδρευση. Έχει ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εδώ και 2,5 χρόνια. Όπως είπε ο Περιφερειάρχης, η εκτίμηση του Υπουργείου Υποδομών είναι πως το έργο θα δημοπρατηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.

0: Υπουργείο Υποδομών ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα είναι όλα έτοιμα για να μπορεί να δημοπρατηθεί το έργο. Ναι. Άμα λένε τέλος του χρόνου, εγώ θεωρώ άσχεση του χρόνου.
1: Ανεξέλεγκτες διαστάσεις παίρνει εν μέσω τουριστικής περίοδου το φαινόμενο της κυκλοφορίας και στάθμευσης γιόταχη και δικύκλων σε πεζόδρομους, με τους τουριστικούς φορείς να ζητούν άμεσο συντονισμό όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, περισσότερους ελέγχους και ουσιαστική εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
2: Μια εικόνα που δεν ταιριάζει σε ένα διεθνή τουριστικό προορισμό φαίνεται πως έχει γίνει καθημερινότητα στους δρόμους της Κρήτης. Η ανεξέλεγκτη παρουσία οχημάτων σε πεζόδρομους έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από επαγγελματίες του τουρισμού, που ζητούν άμεσες παρεμβάσεις πριν η κατάσταση γίνει ακόμη πιο δύσκολη.
3: Οι φορείς, όχι μόνο του τουρισμού, αλλά και επαγγελματικοί φορείς της Κρήτης, απειθήσαμε να βλέπουμε να καταστρατηγούνται οι πεζόδρομοι όλων των πόλεων, όχι μόνο του Ηρακλείου, να καταστρατηγούνται, να μην υπάρχονται, να μην τους σέβεται κανείς. Στείλαμε στην ΠΕΔ, στον κύριο Μαρινάκη, για να ενεργοποιήσει όλους τους δημάρχους και να μπούμε μπροστά με το σύνθημα να προστατεύσουμε τους πεζόδρομους.
2: Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, σε πολλές περιοχές οι πεζόδρομοι έχουν μετατραπεί σε σημεία διέλευσης και στάθμευσης για αυτοκίνητα, δίκυκλα και οχήματα τροφοδοσίας, δημιουργώντας προβλήματα στην καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών.
3: Να εφαρμοστεί ο νόμος ότι θα πρέπει να αποστηρώσουμε τους πεζόδρομους, να γίνονται πολύ νωρίς το πρωί οι προμήθειες όλων των καταστημάτων που πρέπει να γίνονται προμήθειες, να μην μπαίνουν τα τροχοφόρα μέσα στους πεζόδρομους, να μην παρκάρουν μέσα στους πεζόδρομους και να είναι οι πεζόδρομοι για αυτό που είναι, για τους πεζούς. Αυτό είναι εκ του κάνευ.
2: Όπως τονίζουν φορείς, το ζήτημα δεν αφορά μόνο την αισθητική της πόλης, αλλά κυρίως την ασφάλεια, καθώς η κίνηση οχημάτων ανάμεσα σε πεζούς, οικογένειες και τουριστικά γκρουπ αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.
3: Δεν εννοείται σε καμία πόλη στο εξωτερικό να παίρνουν τα τροχοφόρα σε ώρες που δεν επιτρέπεται, να παρκάρουν στους πεζόδρομους. Το βλέπουν αυτό οι επισκέπτες μας, το βλέπουν οι τουρίστες, το φωτογραφίζουν, το ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γινόμαστε ρεζίλοι και γι' αυτό.
2: Οι τουριστικοί φορείς ζητούν άμεσο συντονισμό όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, περισσότερους ελέγχους και ουσιαστική εφαρμογή των κανόνων, προκειμένου οι πεζόδρομοι να παραμείνουν χώροι ελεύθερης και ασφαλούς κίνησης για πολίτες και επισκέπτες.
3: Δεν είναι μόνο το Ηράκλειο, είναι όλες οι πόλεις της Κρήτης που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Και εμείς μπήκαμε μπροστά, όλοι οι φορείς, για να δούμε τι θα μπορέσουμε να σώσουμε, διότι έχουμε πάρα πολλά παράπονα για αυτό το θέμα.
1: Την Παρασκευή 24 Ιουλίου αναμένονται τα αποτελέσματα των αιτήσεων για τα βάουτσερ βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου Ηρακλείου. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Ηρακλείου Αντώνη Περισσυνάκη, τα νήπια εκτιμάται ότι θα καλυφθούν σχεδόν στο σύνολό τους. Ωστόσο, περίπου το 30% των βρεφών αναμένεται να μείνει εκτός δομών.
4: Την προσεχή Παρασκευή 24 Ιουλίου αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα σχετικά με τις αιτήσεις για βάουτσερ βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.
5: Την Παρασκευή αυτή θα βγουν τα αποτελέσματα την Παρασκευή αυτή.
6: Θα ξέρουμε δηλαδή την Παρασκευή τα βάουτσερ, θα ξέρουν οι γονείς.
5: Ξέρουμε ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό εισαγωγής των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Άρα οι γονείς θα ξέρουν σε ποιο σταθμό θα εγγραφεί το παιδί τους και θα φοιτήσει την 1η Σεπτεμβρίου.
4: Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και, όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης στο Sky Κρήτης, και φέτος το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα βρέφη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κύριο Περισσινάκη, τα νηπία θα καλυφθούν σχεδόν σε απόλυτο βαθμό, έστω και μέχρι τον Δεκέμβριο. Αλλά στα βρέφη θα μείνει εκτός περίπου το 30%.
5: Έχουμε, πιστεύω, ικανοποιητικό αριθμό αιτήσεων στα νηπία, τα οποία

0: προβλέπω ότι θα ικανοποιηθούν μέχρι τα μέσα του χρόνου, μέχρι το Δεκέμβρη δηλαδή.
1: Περίπου πόσα δηλαδή?
0: Υπολογίζουμε περίπου 1000 θέσεις στα νήπια.
1: Okay.
0: Και τις υπόλοιπες περίπου 250 θέσεις θα τις διαθέσουμε στα βρέφη. Εκεί τώρα πέρσι είχαμε ικανοποίηση περίπου το 60% των αιτήσεων. Φέτος ευελπιστούμε να αγγίξουμε ποσοστό λίγο μεγαλύτερο, να φτάσει στο 70%.
2: Αρχικά ως άμεσο μέτρο περνά από το Δημοτικό Συμβούλιο η μετατροπή του έκτου ΚΕΠΑ στον πόρο από παιδικό σε βρεφονηπιακό σταθμό.
0: Έχω καταθέσει εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μετατροπή του ΖΙΤΑ ΚΕΠΑ, είναι το ΚΕΠΑ που βρίσκεται στον πόρο.
1: Ναι, ναι.
0: Στο παλιό αστυνομικό τμήμα, θυμάστε, του πόρου, στην Οδό Κονίτσης. Από παιδικό σε βρεφονηπιακό.
2: Αυτό συμβαίνει, εξηγεί ο αντιδήμαρχος, επειδή πέρσι έμειναν και νέες θέσεις νηπίων, οι οποίες από φέτος θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για βρέφη.
0: Εκεί είχαμε ένα σταθμό ο οποίος ήταν αμυγός παιδικός, είχε χωρητικότητα περίπου 50 νηπίων, όμως παρατηρήσαμε ότι κατά τα τελευταία χρόνια υπήρχε μειωμένη επιλογή από τους γονείς και λόγω της υπογεννητικότητας. Πέρσι είχαμε περίπου 30 αιτήσεις και φέτος προσπαθούμε να μετατρέψουμε τον νηπιακό σταθμό σε βρέφο νηπιακό, ώστε να απασχολήσουμε και εκεί επιπλέον περίπου 20 έως 25 βρέφη.
2: Επιπλέον, εντός του καλοκαιριού αναμένεται να εγκατασταθεί ο ανάδοχος που έχει αναλάβει το μεγάλο έργο της επέκτασης του Μητέρα.
0: Δύο project. Το ένα είναι το Μητέρα. Το μεγάλο κτίριο που εγκαθίσταται ο εργολάβος και ξεκινάει τις εργασίες άμεσα. Εκεί δημιουργούμε 225 θέσεις. Ένα τμήμα αμαία που δεν έχουμε μέχρι σήμερα στο Δήμο Ηρακλείου. Πολύ σημαντική βοήθεια για τους γονείς που αντιμετωπίζουν έτσι κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Πλήρες απασχόληση βρεφών και νηπίων.
2: Εντός του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο βρεφονηπιακός σταθμός στο ΙΤΕ, ενώ προχωρούν οι μελέτες για την ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού στη Νέα Αλκαρνασσό.
0: Το δεύτερο κομμάτι είναι ο σταθμός που περιμένουμε να τον ενεργοποιήσουμε, υπολογίζω τους πρώτους μήνες του 2027. Πρόκειται για το σταθμό στο ΙΤΕ, ο οποίος θα περιλαμβάνει και βρεφικό τμήμα. Και το τρίτο project είναι η ανέγερση του νέου βρεφονηπιακού στη Νέα Λυκάσο, όπου ολοκληρώνουμε τις προμελέτες, φτιάχνουμε ένα σταθμό χωρητικότητας περίπου 150 παιδιών και βρεφών και νηπίων.
3: Στο εξωτερικό δελτίο, νέους δασμούς 50% επιβάλλει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε καναδικά προϊόντα. Οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ σε 30 ημέρες και σύμφωνα με το Λευκό Οίκο επιβάλλονται ως απάντηση σε αυτό που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει άνηση μεταχείριση των αμερικανικών αυτοκινήτων, των γαλακτοκομικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών στον Καναδά.
4: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιβάλλει δασμούς 50% στα περισσότερα καναδικά προϊόντα, καταγγέλλοντας άδικη διάκριση σε βάρος αμερικανικών αυτοκινήτων, αλκοόλ και γαλακτοκομικών. Η κίνηση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει νέο κύμα οικονομικής αναταραχής με κίνδυνο υψηλότερου πληθωρισμού και περαιτέρω φθορά στις σχέσεις των δύο χωρών, που ήταν στενά δεμένες πριν από την επιστροφή του Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Αξιωματούχος της κυβέρνησης που παρουσίασε εκ των προτέρων το μέτρο είπε ότι ο Καναδάς ήταν μία από τις ελάχιστες χώρες πέραν της Κίνας που απάντησαν στα προηγούμενα δασμολογικά μέτρα του Τραμπ και πρέπει να λογοδοτήσει. Οι νέοι δασμοί 50% δεν θα ισχύουν για ενεργειακά προϊόντα, ποτά, ψάρια και κρίσιμα ορυκτά. Θα καλύπτουν όμως αγαθά που μέχρι τώρα προστατεύονταν από φόρους εισαγωγής μέσω της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Μεξικού-Καναδά. Η εμπορική αυτή συμφωνία του 2020 δεν ανανεώθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανοίγοντας νέο κύκλο διαπραγματεύσεως που μπορεί να διαρκέσει έως το 2036. Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Λευκού Οίκου, οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ σε 30 ημέρες, γεγονός που αφήνει περιθώριο για διαπραγματεύσεις, καθώς ο Τραμπ δεν έχει πάντα υλοποιήσει τις εξαγγελίες του για αυξήσεις φόρων στις εισαγωγές. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Καρνέι, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του πιστεύει στα ωφέλη του ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου, έχοντας υπογράψει πάνω

0: από 20 νέες οικονομικές και συνεργασίες για την ασφάλεια. Τόνισε ότι ο Καναδάς είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί με την κυβέρνηση Τραμπ. Η εμπορική αυτή διένεξη έχει αυξήσει το κόστος για τις οικογένειες, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ο Καρνέι. Ο Καναδάς είναι έτοιμος για εντατικές επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να αντιμετωπιστούν τα εκκρεμή ζητήματα προς όφελος των πολιτών και των δύο χωρών. Παρά τα αυτά, οι δασμοί μπορεί να κλιμακωθούν σε ευρύτερο εμπορικό πόλεμο, καθώς ο Καναδάς επιχειρεί να προστατεύσει την οικονομία του.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με την συμμετοχή κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης, θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο στο Ηράκλειο το 6ο Crete International Basketball Tournament του 2026.
2: Το τουρνουά Crete International Basketball Tournament του 2026 θα διεξαχθεί στις 4 και 6 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού με τη συμμετοχή του πρωταθλητή Ευρώπης του 2026 Ολυμπιακού, της Φενέρμπαχτσε, της Αρμάνι Μιλάνου και του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου. Πρόκειται για τις 4 ομάδες οι οποίες είχαν συμμετάσχει και στην αντίστοιχη διοργάνωση του 2025.
3: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το Ηράκλειο, η πόλη μας, θα φιλοξενήσει ένα δυνατό τουρνουά με τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας. Φέτος υπάρχει μια καινοτομία, το οποίο θα μπορούν οι χρήστες εισιτηρίων να δουν τη γωνία θέασης στο γήπεδο, από όπου δηλαδή επιλέξουν το εισιτήριό τους, να μπαίνουν στον υπολογιστή, να βλέπουν τη γωνία θέασης που ανταποκρίνεται στο εισιτήριό τους.
4: Να πούμε πρώτα για τις ομάδες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης του 26 Ολυμπιακός, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 25 Φενέρμπαχτσε, είναι η πρωταθλήτρια Ιταλίας Αρμάνι Ολυμπία Μιλάνο και είναι και ο Ερυθρός Αστέρας από το Βελιγράδι. Αυτές είναι οι ομάδες. Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί μας τιμούν με την παρουσία και πέρυσι ήρθανε. Σημαίνει ότι μας δείχνουν εμπιστοσύνη, γίνονται ωραία πράγματα στην Κρήτη και στο Ηράκλειο και είναι χαρά μας που τους βλέπουμε και πάλι εδώ.
5: Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Νομίζω ότι όλοι όσοι μπλέκονται με το μπάσκετ, όλοι όσοι έχουν σχέση με το μπάσκετ είναι πολύ χαρούμενοι, διότι είναι ένα τουρνουά, κατά την άποψή μου, το κορυφαίο από πλευράς ενδιαφέροντος και από πλευράς ελκυστικών συμμετοχών στην Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό καλαντέρ τα τελευταία χρόνια. Έκλεισε κιόλας 10 χρόνια. Μεσολάβησε βεβαίως ο COVID, αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι επί 6 φορές το IBT, το Crete IBT, το International Basketball Tournament, φέρνει εδώ ομάδες της Ευρωλίγκας και μάλιστα φέρνει εφέτος, και αυτή είναι μια συγκυρία πολύ σημαντική και πολύ ελκυστική, τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης στη Φενέρμπαξε, την Αρμάνι Μιλάνο που κατέκτησε φέτος 3 τίτλους στην Ιταλία και τον Ερυθρό Αστέρα.
2: Το τουρνουά λανσάρει για πρώτη φορά όχι μόνο στο συγκεκριμένο τουρνουά αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα τη σύγχρονη και πρωτοποριακή καινοτομία της επιλογής θέσης, την οποία οι φιλάθλοι μπορούν να δουν και να εντοπίζουν μέσω της τρισδιάστατης ψηφιακής τεχνολογίας προτού την αγοράσουν.
5: Είναι αυτονόητο, είναι στοιχειώδες ότι το τουρνουά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μπροστά σε μια πολύ μεγάλη σεζόν, πολύ σπουδαία σεζόν από κάθε άποψη και βεβαίως και με την προστιθέμενη αξία της καινοτομίας που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα σε αυτό το τουρνουά στο κλειστό γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού, στα δύο αωράκια.
2: Οι τρισδιάστατοι χάρτες και οι προβολές των καθισμάτων παρέχουν υπερακριβείς απεικονίσεις κάθε θέσης και τμήματος, δίνοντας τους οπαδούς την ίδια θέα που θα είχαν μέσα στον χώρο.
4: Ουσιαστικά παρουσιάζουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα σύστημα απεικόνισης θέσεων 3D παρουσίασης του γηπέδου στο κλειστό Νέας Αλικαρνασσού στα δύο ωράκια, ώστε ο κάθε φιλάθλος να μπορεί να δει τη θέση που θέλει να αγοράσει, πώς βλέπει από εκείνο το σημείο πριν κάνει την αγορά. Είναι μια 3D αναπαράσταση του γηπέδου, βασίζεται στα αρχιτεκτονικά σχέδια, άρα είναι κατά 99,1%, δηλαδή θα έλεγα και το 99, αλλά είναι απόλυτα ακριβής και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι τα πάντα έτσι και μπείτε, θα το δείτε, είναι ακριβώς όπως είναι στο γήπεδο, από τα καθίσματα μέχρι την είσοδο, τα πάντα.
5: Με την ευκαιρία, με την ευχέρεια, με το μοναδικό προνόμιο που θα έχουν οι θεατές να διαλέξουν από πριν τη θέση την οποία θα καθίσουν, νομίζω ότι ανοίγεται μια καινούργια προοπτική, η οποία θα είναι πολύ δημοφιλή στα επόμενα χρόνια. Και η Κρήτη, το Ηράκλειο, το Crete IBT θα έχουν το προνόμιο να είναι οι πρώτοι διδάξαντες και αυτοί που λάνσαραν πρώτοι αυτό το νεοτερισμό.
1: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Μην χάσετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Σώτια Πεντεδήμου. Μέχρι τότε, καλό απόγευμα.
6: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει.

0: Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης. Πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
3: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
4: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπα Ξεβάνης.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Θα ήθελα...
12: Μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
11: Χωρίς.
12: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
13: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνη και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Φυσικά Jessie μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
16: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
17: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Είναι βράδυ η Παρασκευή. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα, η Μισότια Πεντεδήμου, και αυτό είναι το πολιτικό βαρόμετρο. Απόψε θα συζητήσουμε με έναν άνθρωπο, με έναν επιστήμονα, με έναν άνθρωπο των πολιτικών επιστημών. Γιατί η ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό συνεχίζεται. Ο μετασχηματισμός των κομμάτων είναι εδώ και είναι διαρκής σε μία περίοδο προεκλογική, όπου δεν λείπει προφανώς η έντονη αντιπαράθεση, η τοξικότητα, η οξύτητα. Και έτσι φαίνεται πως θα καταλήξουμε και στις κάλπες, είτε αυτές στηθούν το φθινόπωρο, είτε την άνοιξη, όπως επιμένει ο Πρωθυπουργός. Έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ στο πολιτικό βαρόμετρο το κύριο Στέλιο Τζαγκαράκη. Θυμίζω ότι είναι δόκτωρ πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, αλλά και διδάκτορας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε Τζαγκαράκη, καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσω έτσι, αν μου επιτρέπετε. Έχει και για σας ενδιαφέρον έτσι, αυτή η περίοδος που τελικά έτσι κρατά αρκετά. Νομίζω μετά τις εκλογές του 23 ξεκίνησε. Πάω να πω, έχει και για εσάς τους πολιτικούς έτσι, επιστήμονες ενδιαφέρον αυτή η περίοδος ή μόνο έχει για εμάς τους δημοσιογράφους που ξέρετε τώρα πόσο πολύ μας αρέσουν όλα αυτά που συζητάμε?
1: Κοιτάξτε, πάντα έχει ενδιαφέρον. Εγώ θα έλεγα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίοδος που έχει κάτι το ξεχωριστό. Κάθε περίοδος έχει κάτι το ξεχωριστό πιθανώς και το διακριτό. Σίγουρα υπάρχουν και ομοιότητες μεταξύ της κάθε περίοδου, αλλά εγώ βρίσκω ενδιαφέρον στη μελέτη κάθε περίοδου, δηλαδή και πιο πριν και φαντάζομαι και στο μέλλον. Οπότε εντάξει, σίγουρα είναι ενδιαφέρουσα η περίοδος αυτή, διότι έχουμε πολλές ανακατατάξεις, έχουμε καινούργια κόμματα, άρα έχουμε μία συζήτηση γύρω από όλα αυτά. Και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί και στις προσεχείς εκλογές.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτή η έντονη κινητικότητα έτσι, στο πολιτικό σκηνικό και ακόμη δεν έχουμε και, ξέρετε, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε σε αυτό, δεν έχουμε και όλους τους παίκτες φανερούς, τουλάχιστον πάνω στο τραπέζι αυτή την ώρα, ενώ έχουμε αρκετούς νέους παίκτες στο πολιτικό αυτό παιχνίδι που τους ξέρουμε. Δεν έχουμε ακόμα, έχουμε

0: ίσως και κάποιες εκκρεμότητες που μένει να τις δούμε. Μιλώ για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο έχει προαναγγείλει ο πρώην Πρωθυπουργός ότι θα κάνει. Πάμε λίγο να τα πιάσουμε όμως με τη σειρά, αν μου επιτρέπετε, να ρωτήσω τι ξεχωρίζεται από αυτή την περίοδο της έντονης κινητικότητας στο πολιτικό σκηνικό. Ξεχωρίζεται, ας πούμε, την εμφάνιση, έτσι, τον σχηματισμό των νέων κομμάτων, την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, την κάθοδο της κυρίας Καριστιανού στο πολιτικό στίβο. Τι ξεχωρίζεται από αυτή την περίοδο, κύριε Τζαγκαράκη?
1: Εγώ θα ξεχώριζα καταρχάς βεβαίως την εμφάνιση των καινούριων κομμάτων. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον κύριο Σαμαρά, αλλά σίγουρα και τα άλλα δύο κόμματα είναι κάτι το οποίο αλλάζει mm-hmm. στην ουσία ή τέλος πάντων διαμορφώνει νέους συσχετισμούς στο πολιτικό σκηνικό. Mm-hmm. Αυτό που ξεχωρίζω επίσης, εγώ θα το ξεχώριζα εξ αρχής αυτό, είναι το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας φτιάχνει ένα κόμμα και μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα διαπιστώνουμε ότι λαμβάνει στις δημοσκοπήσεις ένα υψηλό ποσοστό, λόγω του γεγονότος, το λέω υψηλό, με την έννοια το ότι φτιάχνει ένα κόμμα μέσα σε λίγες μέρες, ενώ και μέσα σε λίγες μέρες οι μετρήσεις τον δείχνουν στο 14, 15, 16%, 17% κάποιες μετρήσεις πρόσφατες. Άρα αυτό είναι ένα γεγονός από μόνο το οποίο μας δείχνει κάτι. Mm-hmm. Το τι μας δείχνει είναι θέμα ερμηνείας. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα βεβαίως και κυρία Καριστιανού, όπου στις δημοσκοπήσεις φαίνεται λίγο πιο χαμηλά, αλλά και πάλι δημιουργούν όλα αυτά τα καινούργια κόμματα και καινούργιους συσχετισμούς. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι τώρα τι θα γίνει όταν θα γίνουν εκλογές, όποτε γίνουν, mm-hmm. γιατί ο πολιτικός χρόνος μέχρι το τυπικό, δηλαδή μέχρι το τέλος της περίοδου αυτής, mm-hmm. είναι αρκετός, mm-hmm. αν γίνουν τότε. Mm-hmm. Οπότε έχουμε ακόμα πάρα πολλά να δούμε μπροστά μας, mm-hmm. ακόμα και αν γίνουν το φθινόπωρο οι εκλογές. Δηλαδή κανείς δεν ξέρει να το πει αυτό. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε νέους συσχετισμούς, mm-hmm. Που δημιουργούν και καινούργια, στην ουσία καινούργιες προκλήσεις και για τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και για την ίδια την κυβέρνηση.
0: Σωστά. Αυτό που σίγουρα μπορούμε, νομίζω, να μάλλον αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι ότι δεν υπάρχει πια ο δικοματισμός. Ότι έχουμε την κατάρρευση του δικοματισμού, έχουμε, μιλώντας πάντα δημοσκοπικά, κύριε Τζαγκαράκη, έχουμε έναν πόλο που φαίνεται ότι είναι, που είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό καταγράφεται, ξαναλέω, και δημοσκοπικά. Και από εκεί και πέρα έχουμε ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό. Δεν ξέρω αν εκτιμάτε ότι είμαστε σε αναζήτηση ενός πόλου που θα μπορούσε, πώς να το πω, να διεκδικήσει την πρωτιά από τη Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη φάση.
1: Υπάρχει σίγουρα μια τέτοια προσπάθεια από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Δηλαδή και ο κύριος Τσίπρας, όταν φτιάχνει στην ουσία το κόμμα το καινούριο, σκοπός του είναι αυτός, mm-hmm. να είναι ο άλλος πόλος. Το Πασόκ αυτό το διεκδικεί εδώ και αρκετό καιρό, mm-hmm. ανεξάρτητα με το αν τα ποσοστά φαίνεται να είναι σε στάσιμα εδώ και καιρό. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα υπάρχουν κάποια τέτοια κόμματα τα οποία θέλουν να διεκδικήσουν το να γίνουν ο δεύτερος πόλος. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι αν θα το καταφέρουν, διότι βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια αυτό που συμβαίνει είναι ένας στην ουσία πρωτοφανής κατακερματισμός της αντιπολίτευσης, mm-hmm. Ο οποίος εδώ δημιουργεί τέλος πάντων μία πρόκληση του κατά πόσο μπορούν ή θα μπορούσαν δυνητικά κάποια κόμματα από την αντιπολίτευση να συνεργαστούν, αν θα μπορούσαν, mm-hmm. ή διαφορετικά αν θα μπορούσε κάποιο ή κάποια κόμματα να λάβουν ένα τέτοιο ποσοστό με το οποίο να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο, mm-hmm. είτε να είναι ένας είτε δύο πόλοι, γιατί κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Τι θα συμβεί. Αλλά σίγουρα η προσπάθεια είναι να διεκδικήσουν να είναι ο δεύτερος πόλος, δηλαδή να πάνε προς τα εκεί. Το αν θα το καταφέρουν αυτό είναι ένα ερώτημα, διότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, όσο περνάει ο καιρός και πηγαίνουμε προς τις εκλογές, τότε θα έχουμε και συνεχώς ένα πιο πολλωμένο κλίμα. Λέβαια. Άρα εκεί θα διαμορφωθεί και στην ουσία όλη αυτή η τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και βεβαίως θα τη δούμε δηλαδή στην πράξη αυτή την τάση που βλέπουμε να υπάρχει αυτή τη στιγμή, είτε έτσι είτε αλλιώς. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εμείς αυτή τη στιγμή βλέπουμε δημοσκοπήσεις και για να το διασαφηνίσουμε λίγο αυτό, mm-hmm. και για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος και να μην μπερδευόμαστε πολλές φορές. Οι δημοσκοπήσεις mm-hmm. είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Έτσι. Φωτογραφίζουν το τι συμβαίνει τώρα.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορούμε.

0: μπορούν να δείξουν τάσεις, δεν μπορούν όμως και δεν πρέπει να τις ερμηνεύουμε ως μία πρόβλεψη η οποία σίγουρα θα μας φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Ναι. Γίνεται πρόβλεψη, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα συμβεί μετά από ένα χρόνο. Προφανώς. Αν οι εκλογές γίνουν μετά από ένα χρόνο ή μετά από 8-10 μήνες. Mm-hmm. Δηλαδή, ξέρουμε ποια είναι η τάση, έτσι, η οποία μας δείχνει μία δυνατότητα, ας πούμε, mm-hmm, μία πιθανότητα. Mm-hmm. Μέχρι εκεί, από εκεί πέρα το να πούμε σίγουρα τι μπορεί να συμβεί μέσα σε 10-12 μήνες είναι δύσκολο, γιατί δεν ξέρουμε και το τι θα συμβεί μέχρι τότε.
1: Ακριβώς. Καλά, θα πω το τετριμένο τώρα, το καθόλου φάνταστο, ότι ούτως ή άλλως οι κάλπες βγάζουν κυβέρνηση, κύριε Τζαγκαράκη, και όχι οι δημοσκοπήσεις. Και προφανώς συμφωνώ μαζί σας ότι μιλάμε για φωτογραφίες της στιγμής που μας δίνουν ενδιαφέροντα ευρήματα, έτσι, συνολικά, για να βλέπουμε και την τάση. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν με καμία βεβαιότητα ή ασφάλεια να προβλέψουν τι θα γίνει είτε το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, φθινόπωρο, αν πάει ο Πρωθυπουργός, αν εννοώ πάμε σε πρόωρες κάλπες, είτε την άνοιξη του 27. Πάντως, έχει ένα ενδιαφέρον, έχουν ενδιαφέροντα ευρήματα οι δημοσκοπήσεις, μιας και πήγαμε εκεί, και για την κινητικότητα των ψηφοφόρων και για τη λεγόμενη αυτή γκρίζα ζώνη αυτών των ανθρώπων, δηλαδή, που ακόμη δεν έχουν αποφασίσει ή δηλώνουν στις έρευνες κοινή γνώμη ότι δεν έχουν αποφασίσει πού τελικά τι θα ψηφίσουν. Εκεί βλέπετε ένα πεδίο ικανό, πώς θα το πω τώρα, να αλλάξει τους συσχετισμούς όπως τους συζητάμε σήμερα. Δηλαδή, μια κυριαρχία, ενώ μια πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, η αυτοδυναμία είναι μια τελείως διαφορετική κουβέντα, και τα υπόλοιπα κόμματα να ακολουθούν. Είναι ικανό λοιπόν αυτό το πεδίο να αλλάξει συσχετισμούς, εκτιμάτε, κύριε Τζαγκαράκη?
0: Τώρα, αυτό είναι μια πάλι υποθετική ερώτηση. Mm-hmm. Είναι ικανό, αυτό εξαρτάται από το κλίμα που θα υπάρξει και από το mm-hmm, τι θα συμβεί. Συνήθως mm-hmm, αυτό που συμβαίνει είναι ότι αν έχουμε ένα υψηλό ποσοστό αδιευκρίνησης της ψήφου, mm-hmm, στη συνέχεια αυτό ακολουθεί περίπου την τάση των, mm-hmm, των ποσοστών που λαμβάνουν τα κόμματα. Οπότε mm-hmm, είναι αρκετά δύσκολο. Όχι πάντα, mm-hmm, αλλά συνήθως κατανέμεται με ένα τέτοιο τρόπο. Οπότε πιθανώς οι τάσεις να είναι παρόμοιες, mm-hmm, ακόμα και αν αυτό το ποσοστό ή ένα μεγάλο μέρος του πάει και ψηφίσει στο τέλος, εκτός αν συμβεί κάτι το οποίο μπορεί να είναι ένα σημαντικό γεγονός το οποίο να αλλάξει τις τάσεις αυτές. Mm-hmm. Βέβαια, οι δημοσκοπήσεις, να πούμε ότι έχουν και άλλα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα που δεν είναι μόνο με το ποια είναι η πρόθεση του καθενός να ψηφίσει κάποιο κόμμα, αλλά ακόμα και από το αν αποδέχεται κάποιον πολιτικό αρχηγό μέχρι ποιο είναι το πρόβλημα που τον απασχολεί ή την απασχολεί. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι τα οικονομικά προβλήματα, ποια είναι τα σημαντικά ζητήματα. Mm-hmm. Οπότε, δίνουν οι δημοσκοπήσεις και μια πολύ σημαντική πληροφορία προς τους διαμορφωτές πολιτικής και προς τους επιστήμονες, αλλά σίγουρα προς τους πολιτικούς, ως προς το πού πρέπει να εστιάσουν. Mm-hmm. Ποια είναι τα προβλήματα με τα οποία πρέπει να έρθουν αντιμέτωποι, ώστε να μπορέσουν να προσελκύσουν περισσότερους ψηφοφόρους και ούτω καθεξής.
1: Σταθερά τώρα, πάντως, δεν... τα θέματα της οικονομίας, σας διακόπτω, συγχωρέστε με, και της ακρίβειας, είναι σταθερά πρώτα στις απαντήσεις του κόσμου. Και πώς άλλος θα πει κανείς? Και εδώ να πω, γιατί λέτε έτσι ότι είναι σημαντικό το έβριμα και πολύ ενδιαφέρον και για τους διαμορφωτές της πολιτικής, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, ίσως επειδή πάμε και προς τη ΔΕΘ, ενώ είμαστε όλο ένα και πιο κοντά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βλέπουμε εν πολλής η συζήτηση δημόσια και άρα και η πολιτική αντιπαράθεση να γίνεται γύρω από θέματα της οικονομίας, της ακρίβειας, αυτό που λέμε της τσέπης του πολίτη, της καθημερινότητας, δηλαδή του υψηλού κόστου ζωής. Και αυτή είναι μια συζήτηση που έχει, καταλαβαίνετε πώς θα το πω τώρα, είναι θετικό να γίνεται, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, από το να αναλωνόμαστε μόνο σε ατάκες ή να μένουμε μόνο στην πολιτική τοξικότητα, οξύτητα. Είναι καλό να μπαίνουμε και σε τέτοιες συζητήσεις, ειδικά σε μια περίοδο που, εντάξει, μυρίζει εκλογές, μα τώρα, μα σε λίγο καιρό.
0: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρουμε όλοι τα προβλήματα που υπάρχουν. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, μεν η ανεργία μπορεί να έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Ναι, μεν μπορεί να υπάρχουν θετικά μηνύματα ως προς την οικονομία και την αγορά εργασίας, αλλά από την άλλη έχουμε μία πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των τιμών. Έχουμε μία στεγαστική κρίση η οποία επιμένει. Έχουμε αύξηση των τιμών στα καύσιμα. Οπότε όλα αυτά

0: μειώνουν στην ουσία το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.
1: Mm-hmm.
0: Άρα η συζήτηση πρέπει να είναι εκεί. Διότι είναι πολύ σημαντικό το ότι αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός και γενικά ότι έχουν αυξηθεί οι μισθοί. Αλλά αυτό πρέπει να ανταποκρίνεται και μάλλον το ερώτημα είναι κατά πόσο ανταποκρίνεται και με την αύξηση των τιμών και τον πληθωρισμό.
1: Έτσι.
0: Άρα δηλαδή οι άνθρωποι στην ουσία ποια είναι η ποιότητα που έχουν ως προς τη ζωή τους, τη διαβίωσή τους και αν αυτή βελτιώνεται ή όχι.
1: Mm-hmm.
0: Το ζήτημα λοιπόν αυτό είναι και πρέπει να είναι αυτό πάνω στη συζήτηση γιατί πολλές φορές τα κόμματα και οι πολιτικοί μπορούν να αναλώνονται σε λαϊκίστικες εκφράσεις και ούτω καθεξής. Το ζήτημα είναι να ενσκύψουν πάνω στα πραγματικά προβλήματα
1: Έτσι.
0: Και να συζητηθούν αυτά. Δεν λέω ότι δεν συζητούνται από πολλούς, λέω όμως ότι κυρίως η συζήτηση πρέπει να πάει προς τα εκεί, διότι αυτά είναι τα προβλήματα που έχουμε σήμερα ως πολίτες και τα
1: Έτσι.
0: βιώνουμε.
1: Έτσι είναι και εδώ είναι και κρίσιμος και ο δικός μας ο ρόλος, κύριε Τζαγκαράκη. Εννοεί μόνο των δημοσιογράφων να μην μπαίνουμε, αλλά χαμογελάτε. Τώρα το λέω εγώ για σας, ότι προφανώς δεν πρέπει να μένουμε μόνο στις ατάκες, που θα μας δώσουν ένα κλικ παραπάνω ή κάποια νούμερα τηλεθέασης παραπάνω. Πρέπει να μπαίνουμε και σε συζητήσεις έτσι, με περισσότερο βάθος που αφορούν στον πολίτη. Μου επιτρέπετε να ρωτήσω, έτσι μια και είμαστε σε αυτό το πεδίο δημοσκοπήσεων κτλ. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει ήδη θέσει ως στόχο την αυτοδυναμία. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δημοσκοπικά εμφανίζεται αυτή την ώρα με το κόμμα, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη να ακολουθεί, έχει πει ότι εμένα δεν είναι ο στόχος μου να είμαι αξιωματική αντιπολίτευση, θέλω να κερδίσω. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τούτη την ώρα, λέει νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά. Παραμένει αυτός ο στόχος. Πώς τα ακούτε αυτά τα, πώς θα το πω, αυτούς τους στόχους που θέτουν τα κόμματα, μένω σε αυτούς τους τρεις προς το παρόν. Πώς τους βλέπετε, πώς τους ακούτε και πόσο, ξέρω εγώ, επηρεάζουν το εκλογικό σώμα όλα αυτά, δηλαδή το αυτοδυναμί, το λέω, περιγραφικά αυτοδυναμία ή χάος, ας πούμε, περνάει στον κόσμο. Ήρθα ξανά έχοντας μάθει από τα λάθη μου και τώρα θέλω να κυβερνήσω ξανά, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Νίκος Ανδρουλάκης λέει, εγώ έχω μια εναλλακτική πρόταση για μια καλύτερη ζωή για τους Έλληνες. Περνάνε αυτά στον κόσμο.
0: Το αν περνάνε αυτά στον κόσμο θα το δούμε αυτό στις εκλογές. Αλλά το ζήτημα είναι το εξής. Θα σας πω, το ζήτημα είναι το εξής. Πλησιάζοντας προς τις εκλογές, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, όταν ένα κόμμα είναι κοντά στην αυτοδυναμία ή σχετικά κοντά στην αυτοδυναμία, πάντα θέτει το ζήτημα της σταθερότητας. Λοιπόν, άρα το ένα αφήγημα, βασικά το αφήγημα από την πλευρά την κυβερνητική, θα είναι αυτό. Αυτό πάντα είναι, όποιο κόμμα και αν είναι στη θέση αυτή, αυτό πάντα είναι το δίλημα που θέτει. Και λέει σταθερότητα ή θέλετε να πάμε σε διαφορετικές εκλογικές αναμετρήσεις που θα δημιουργήσουν προβλήματα στην οικονομία, στα εθνικά θέματα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, άρα αυτό θα είναι το ένα επιχείρημα το οποίο όταν φτάνουμε προς τις εκλογές και πιθανώς και αν έχει προηγηθεί ήδη και μία εκλογική αναμέτρηση έχει βάση. Τι εννοώ έχει βάση? Ναι, θα επηρεάσει αρκετό κόσμο. Γιατί θα το σκεφτούν σταθερότητα ή τέλος πάντων...
1: Εσείς συσπυρώνει συνήθως το εκλογικό ακροατήριο.
0: Το συσπυρώνει. Λοιπόν, και κυρίως το συσπυρώνει το ακροατήριο το εκλογικό που είχε ακολουθήσει αυτό το κόμμα στις προηγούμενες εκλογές ή βρίσκεται τέλος πάντων κάπου εκεί πολιτικά. Τώρα, στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα κόμματα αυτά τα οποία θέλουν να διεκδικήσουν την εξουσία, δεν επικοινωνιακά δεν θα πούν ποτέ και δεν πρέπει να πούν ποτέ ότι εγώ, εντάξει, και δεύτερο κόμμα να είμαι και τρίτο, εδώ είμαι για την πατρίδα και για τους πολίτες. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να πούν ότι εγώ έχω μια εναλλακτική λύση, να προτείνουν πραγματικά λύσεις στα προβλήματα, οι οποίες θα ακουστούν από τους πολίτες. Τι εννοώ, θα προβληθούν σωστά, ώστε να ακουστούν από τους πολίτες, γιατί ξέρετε, μπορεί να υπάρχει μια πρόταση πολύ, πολύ, πολύ καλή. Εννοώ πολύ αποτελεσματική που δίνει λύσεις και δεν προβάλλεται όπως πρέπει. Και
1: να μην επικοινωνείται, εννοείται όπως πρέπει.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή η πρόταση. Ναι.
0: Ακριβώς. Άρα αυτό που πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουν είναι αυτό. Ναι, εμείς πάμε για να διεκδικήσουμε την εξουσία, αλλά το ζήτημα είναι ότι εδώ έχουμε και προτάσεις. Το αν πάνε να το κάνουν αυτό κυρίως με έναν τρόπο υποσχόμενοι πράγματα τα οποία είναι ανεδαφικά, μπορεί και να μην περάσει αυτό σε πολλούς πολίτες. Λοιπόν, άρα το ζήτημα εδώ είναι να δουν πώς θα δώσουν στον κόσμο, πώς θα επικοινωνήσουν στον κόσμο αυτό το διαφορετικό το οποίο προτείνουν και το οποίο δίνει λύσεις.
1: Έτσι, και είναι και ρεαλιστικό, και είναι και ρεαλιστικό, κύριε Τζαγκαράκη. Νομίζω ότι το εκλογικό

0: σώμα έχει λίγο αλλάξει σε αυτό. Δηλαδή είναι πολύ πιο δύσπιστο και καχύποπτο όταν ακούει κάποιον να τάζει πολλά. Μπορεί να είναι πολύ ωραίο στα αυτιά μας, αλλά νομίζω πια ότι φιλτράρουμε λίγο περισσότερο. Έχω την αίσθηση σχέση με παλιότερα τουλάχιστον αυτές τις λίγο έτσι, εύκολες υποσχέσεις.
1: Γιατί έχει υποστεί εδώ και πολλά χρόνια εύκολες υποσχέσεις από όλους. Mm-hmm. Λιγότερο, περισσότερο, πάντως έχει υποστεί έτσι, αυτή τη διαδικασία. Οπότε αυτό που λέει είναι πολλοί κόσμος, δεν λέω ότι το λέει όλος, mm-hmm. πολλοί κόσμος αυτό που σκέφτεται είναι ότι ναι, εγώ θέλω να ακούσω από ένα πολιτικό κόμμα μία πρόταση, η οποία όμως να μου πει πώς θα το κάνει. Mm-hmm. Και, mm-hmm. και πώς θα το πετύχει αυτό, όχι μόνο να μου πει ότι θέλει να το κάνει, αλλά πώς θα το κάνει. Mm-hmm. Γιατί με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύει ότι όντως είναι πραγματικό αυτό το οποίο προτείνει. Τι εννοούμε πραγματικό? Ότι μπορεί να το πετύχει, αν μπορούμε να λέμε διάφορα πράγματα και να υποσχόμαστε πολύ εύκολα. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι κατά πόσο μπορούμε να τα εφαρμόσουμε αυτά με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν και ξέρετε πολύ καλά ότι είναι αρκετά στενά, όχι όσο ήταν την περίοδο των μνημονίων, αλλά και παραμένουν στενά. Mm-hmm. Άρα πρέπει να είμαστε πραγματικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Οπότε ναι, οι πολίτες αυτό θέλουν να ακούσουν και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης βεβαίως. Θα είναι λάθος από ένα κόμμα όπως αυτά τα δύο που αναφέρατε να πει, για παράδειγμα, ότι δεν με ενδιαφέρει εμένα να κερδίσω, με ενδιαφέρει να πω, ας πούμε, ή να συμβάλλω τέλος πάντων σε μια προσπάθεια. Εκεί θα είναι και μια παραδοχή της ήττας.
0: Έτσι, ναι, ναι, προφανώς. Γι' αυτό, κύριε Τζαγκαράκη, και γι' αυτό μάλλον, εκτός από το ότι μας λείπει κατά τη γνώμη μου και η κουλτούρα γενικά των συνεργασιών στη χώρα, γι' αυτό και προφανώς δεν κάνουμε σε αυτή την περίοδο, παρόλο που εμείς οι δημοσιογράφοι ρωτάμε επιμόνως, γι' αυτό και δεν λαμβάνουμε εύκολες απαντήσεις σε σχέση με το με ποιον θα συνεργαστείτε την επόμενη των εκλογών, που ούτως ή άλλως θα το δείξει και αυτό η κάλπη. Ή και η πρώτη κάλπη εννοώ προφανώς. Θα δείξει το δρόμο και γι' αυτό, για τις όποιες ενδεχομένως συνεργασίες μετά. Αλλά είναι και αυτό λοιπόν ένα θέμα ότι δεν μπορώ να συζητήσω τώρα πριν τις εκλογές με για το ποιον θα συνεργαστώ, γιατί ουσιαστικά αυτό θα είναι μια παραδοχή της ήττας. Δηλαδή παραδέχομαι ότι το πιο πιθανό είναι να μην βγω πρώτος, να μην κόψω πρώτος το νήμα, άρα απαντώ σε τέτοιου τύπου ερωτήσεις. Ξέρετε γιατί σας το ρωτάω? Γιατί ακούω πολύ κόσμο να λένε ότι και αυτό είναι, παίζει ένα ρόλο στην απόφαση που θα λάβουν πάνω από την κάλπη. Δηλαδή, με ποιον θα πας την επόμενη μέρα. Τι λέτε?
1: Αυτό είναι ένα δίκοπο μαχαίρι.
0: Ναι.
1: Αυτό έχω να πω εγώ. Είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Αν παραδεχτεί κάποιος, κάποιο πολιτικό κόμμα, ότι εγώ είμαι ανοιχτός να συνεργαστώ με τον Α, τον Β και ούτω καθεξής, μπορεί να προσελκύσει κάποιους ψηφοφόρους, μπορεί να διώξει κάποιους άλλους. Mm. Λοιπόν, οπότε μέσα σε αυτό το ρίσκο δεν θα το πει. Προτιμούν να μην το αναφέρουν αυτό εξ αρχής, διότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι και πολύ εύκολο, δηλαδή, να επιτευχθεί μια συνεργασία σίγουρα. Mm. Και μπορεί και στην πρόθεσή τους να γίνει αυτό, έτσι, εξ αρχής, δηλαδή δεν το αναιρεί κανείς. Mm. Και επίσης αυτό το αν τέλος πάντων πάμε προς μια... προς ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να ευνοεί τις συνεργασίες, αυτό θα το αποφασίσει επίσης το εκλογικό σώμα. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα που θα φέρει στις εκλογές. Την πρώτη εκλογική αναμέτρηση που θα γίνει, αν δεν συγκροτηθεί η κυβέρνηση, πάμε στη δεύτερη. Mm-hmm. Πάντως, αν αυτό είναι που υποδείξει το εκλογικό σώμα, τότε στην ουσία μπορεί να τεθεί η διαδικασία της συζήτησης mm-hmm. Για μια προγραμματική συμφωνία μεταξύ όποιων κομμάτων είναι διατεθειμένα να το κάνουν αυτό. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό και ξέρετε πολύ καλά ότι μετά τις εκλογές έχουμε, εφόσον δεν υπάρχει αυτοδυναμία, τις διερευνητικές συμφωνίες και το καθεξής. Άρα αυτή την ουσία έχουν. Mm-hmm. Τώρα, κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί μια συνεργασία είναι ένα άλλο ερώτημα τώρα εδώ, με βάση τις διαφορές που έχουν τα κόμματα, έτσι.
0: Mm-hmm. Ναι. Προφανώς είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή, γιατί καταρχάς ξέρετε, είναι και αυτό επίσης που ακούμε πάρα πολύ συχνά, ότι η συνεργασία και η σύμπλευση ξεκινά από την κοινωνία, οι πολίτες μας στέλνουν όλους μαζί, αλλά το πρόβλημα υπάρχει, ξέρετε, στις ηγεσίες για το ποιος θα βγει μπροστά, ποιος όχι. Σε κάθε περίπτωση αυτό μένει να το δούμε. Θέλω να έρθω σε κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε. Επειδή μιλήσαμε τώρα και για τα νέα κόμματα, δηλαδή για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος επανήλθε με την Ελληνική Αριστερή στην παράταξη, και έχουμε και την κυρία Μαρία Καριστιανού. είναι δύο κόμματα προσωποκεντρικά αυτά. Και τι εννοώ, εννοώ ότι από τον πρώην Πρωθυπουργό τουλάχιστον ακόμα.

0: Ακόμα και όσο αντιλαμβάνομαι, εξ όσων γνωρίζω, δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε μπροστά μας ένα πρόγραμμα, δεν είναι ότι έχει ξεδιπλωθεί το πρόγραμμα της Ελλάς έτσι για να το γνωρίζουν οι πολίτες. Είναι ένα εγχείρημα πολιτικό νέο, το οποίο στηρίζεται πάρα πολύ στο brand name Τσίπρας. Επίσης, η Μαρία Καριστιανού δεν γνωρίζουμε ακόμα πάρα πολλά για τον πολιτικό σχηματισμό αυτόν και για την ελπίδα και για το τι προτείνει για την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι και εκεί έχουμε μία έτσι, πώς θα το πω, ένα προσωποκεντρικό σχηματισμό, με την έννοια πια ότι όλη η κοινωνία γνωρίζει τη Μαρία Καριστιανού, έχει συνδεθεί συναισθηματικά μαζί της. Τι λέτε, μήπως και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού ποντάρουν πάρα πολύ στον εαυτό τους? Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Είναι εντελώς προσωποκεντρικά κόμματα μέχρι στιγμής πάντως. Δηλαδή, για να πάω πρώτα στον κύριο Τσίπρα, το ποσοστό το οποίο βέβαια το πιστώνω και στον ίδιο, δηλαδή, το ποσοστό το οποίο λαμβάνει στις δημοσκοπήσεις εξ αρχής είναι πολύ ψηλό για ένα κόμμα το οποίο, για το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς τις θέσεις του. Δεν ξέρουμε τα πολιτικά στελέχη, ξέρουμε κάποια πολιτικά στελέχη, αλλά δεν ξέρουμε τελικά πόσα προβεβλημένα πολιτικά στελέχη θα συμμετέχουν, αν υπάρχουν, έτσι, αν θα συμμετέχουν ή αν θα είναι καινούριο το πολιτικό προσωπικό το οποίο θα συμμετάσχει. Θέλω να πω ότι στην ουσία διαπιστώνω ότι αυτό το λαμβάνει επειδή είναι ο κύριος Τσίπρας. Επειδή είναι ως πρόσωπο αυτός που είναι και γι' αυτό το λαμβάνει. Άρα αυτό βλέπω εκεί και μετά θα το δούμε ποια πολιτικά πρόσωπα θα το απαρτήσουν ή καινούργια, αν θέλει ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό θα το δούμε στην πράξη. Το ίδιο συμβαίνει και με την κυρία Καριστιανού. Διαφορετική περίπτωση εδώ, για διαφορετικούς λόγους. Η κυρία Καριστιανού, στην ουσία, προσελκύει ψηφοφόρους οι οποίοι είναι αποδυτευμένοι με γενικότερα το πολιτικό σύστημα. Έτσι. Οπότε, γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός, ήταν πρωθυπουργός, άρα αντιπροσωπεύει σε ένα βαθμό το πολιτικό σύστημα, ανεξάρτητα με το αν.
0: Έτσι.
1: Ήρθε σε αντίθεση, τέλος πάντων, με ένα μεγάλο μέρος των πολιτικών κομμάτων την περίοδο εκείνη που ήταν αντιπολίτευση, ήταν στην αντιπολίτευση των υπόλοιπων, τέλος πάντων, πολιτικών κομμάτων. Πάντως, αντιπροσωπεύει το υπάρχον πολιτικό σύστημα, ενώ η κυρία Καριστιανού έρχεται να προσελκύσει ψηφοφόρους οι οποίοι είναι απέναντι σε αυτό, απέναντι γενικότερα σε αυτό το σύστημα. Και εκεί όμως είναι προσωποκεντρικό.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή και τα δύο αυτά ποντάρουν στα δύο πρόσωπα συγκεκριμένα και στην αποδοχή που έχουν από τον κόσμο, από αυτόν τον κόσμο που τα αποδέχεται. Και από εκεί και πέρα προσπαθούν να χτίσουν πάνω σε αυτό την επόμενη μέρα τους. Θα δούμε ποια θα είναι αυτή όμως, γιατί τι γίνεται με τα προσωποκεντρικά κόμματα. Τα προσωποκεντρικά κόμματα μπορεί να προσελκύσουν και αρκετούς ψηφοφόρους εξ αρχής και είναι σημαντικό αυτό, αλλά στην πορεία, αν δεν προσελκύσουν πολιτικό προσωπικό το οποίο επίσης είναι αποδεκτό, αν δεν έχουν ένα συγκροτημένο πρόγραμμα και μια φωνή συγκεκριμένη, μπορεί και να απολέσουν αυτή τη δυναμική.
0: Μπορεί να χάσουν τη δυναμική, να ξεφουσκώσουν αυτό που λέμε, κύριε Τζαγκαράκη, έτσι
1: αυτό,
0: δεν είναι?
1: Αυτό.
0: Έτσι, έτσι. Αυτό νομίζω ότι το βλέπουμε δημοσκοπικά, ενώ νομίζω ότι το βλέπουμε στην περίπτωση της Μαρίας Καριστιανού. Έτσι, το λέω γιατί είχαμε και αυτά τα φοβερά και τρομερά ότι οι δημοσκοπήσεις μετρούσαν και πριν έχουμε τις ανακοινώσεις και τους ενδυνάμει ενώ ψηφοφόρους για τη Μαρία Καριστιανού και για τον κύριο Τσίπρα, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μια δυναμική όπως ίσως θα την περιμέναμε για την Ελπίδα, για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Μένει να το δούμε αυτό. Θέλω να ρωτήσω ακόμα κάτι. Όλη αυτή η πολιτική οξύτητα, όλη αυτή η τοξικότητα στο δημόσιο λόγο, η πόλωση, οι λαϊκίστικες φωνές, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, περιγράφαμε ότι συνήθως ακούμε ατάκες και όχι συζητήσεις σε βάθος, επηρεάζουν το εκλογικό σώμα. Πάω να πω ότι είμαστε και σε μια περίοδο που, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, γενικά ο κόσμος έχει μια έξτρα καχυποψία απέναντι στο πολιτικό προσωπικό και μια δυσπιστία. Έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές, λέτε? Και αν πάμε έτσι, θα πάμε καλώς έτσι? Προφανώς όχι, φαντάζομαι ότι θα μου πείτε.
1: Όχι, δεν είναι καλό αυτό γενικότερα για την κοινωνία, διότι πολλώνεται η κοινωνία και υπάρχει μια τοξικότητα η οποία δεν δίνει λύσεις. Και επίσης πολλές φορές αυτή η τοξικότητα μπορεί να οδηγεί

0: οδηγήσει σε επιλογές οι οποίες επιλογές δεν έχουν να δώσουν κάποια λύση. Απλά είναι επιλογές διαμαρτυρίας που στο τέλος μπορούν να κάνουν τα πράγματα χειρότερα. Άρα το ζήτημα εδώ είναι κατά πόσον υπάρχει μια πραγματική συζήτηση επί των προβλημάτων και επί των πιθανών λύσεων και όχι φωνές οι οποίες βρίζουν τους άλλους, κατηγορούν τους άλλους, αλλά δεν λένε κάτι για να προτείνουν ότι αυτό μπορεί να βελτιώσει τη ζωή μας και τα προβλήματα, να δώσει λύση στα προβλήματα τα οποία έχουμε. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Πριν κάνα 2 ώρες διάβαζα μία έκθεση του ΩΣΑ σε σχέση με την εμπιστοσύνη των πολιτών το 2005, τα στοιχεία του 2005, συγγνώμη, του 2025, σε σχέση με την εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα και ούτω καθεξής. Και βασικά στους θεσμούς. Λοιπόν, και στην κυβέρνηση είχε δηλαδή διάφορες μεταβλητές εκεί. Λοιπόν, το 2025 αυτό που φαίνεται είναι ότι αυξήθηκε η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς σε σύγκριση με το προηγούμενο χρόνο, αλλά βλέπουμε ότι είναι σίγουρα πιο αυξημένη σε σχέση με την περίοδο της οικονομικής κρίσης το 2012, αλλά είναι μία από τις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες του ΩΣΑ. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες δεν εμπιστεύονται ούτε τους θεσμούς, ούτε τα κλίματα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και όσο συνεχίζεται αυτή η τοξικότητα και το να κατηγορεί ο ένας τον άλλον χωρίς απαραίτητα να δίνει και μια λύση πραγματική, τότε οθεί πολλούς πολίτες μακριά από όλο αυτό και βεβαίως στην αποχή πολλές φορές.
1: Στην αποχή ακριβώς.
0: Στο να επιλέξουν κάτι το οποίο είναι απλά μια επιλογή διαμαρτυρίας.
1: Η οποία μπορεί να αποβεί και πολύ επικίνδυνη, να οδηγήσει σε επικίνδυνα μονοπάτια, γιατί το έχουμε ζήσει και αυτό και δεν είναι πολύ μακριά.
0: Πολλές φορές, ναι.
1: Έτσι. Είναι μια πρόκληση λοιπόν, είναι ένα στοίχημα, με συγχωρείτε, για το πολιτικό σύστημα και για το πολιτικό προσωπικό να εμπεδωθεί ξανά αυτή η σχέση εμπιστοσύνης. Προς αυτή την κατεύθυνση δεν ξέρω εάν θεωρείτε ότι θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, οι προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση να παίξουν ρόλο, καταλαβαίνετε, ενώ που γίνονται από όλα τα κόμματα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαν, το λέω αυτό γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση, πώς θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε αυτή τη σχέση του κόσμου με το πολιτικό προσωπικό. Τι πρέπει να γίνει, τι μπορεί να γίνει, κύριε Τζαγκαράκη?
0: Το βασικό είναι να συζητούν πραγματικά για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και για τις λύσεις που προτείνουν. Δηλαδή μπορεί να διαφωνούμε. Δηλαδή και εμείς τώρα εδώ μπορεί να συζητήσουμε και να διαφωνούμε. Το ζήτημα δεν είναι αυτό ότι διαφωνούμε. Μπορεί να είναι και καλό το ότι διαφωνούμε. Μπορεί να είναι και καλό το ότι έχουμε διαφορετικές... Όχι μπορεί, είναι καλό το ότι έχουμε διαφορετικές φωνές. Το ότι μπορεί να προτείνουμε διαφορετικά πράγματα που αν κάτσουμε και τα συζητήσουμε και τα συνθέσουμε στο τέλος, να φτάσουμε σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ο σκοπός σε μια δημοκρατία της αντιπολίτευσης δεν είναι μόνο να φωνάζει. Είναι να προτείνει και κάποιες λύσεις τις οποίες η κυβέρνηση πρέπει να ακούσει.
1: Έτσι, αυτό είναι.
0: Λοιπόν, τον άλλο ο καθένας φωνάζει και ο καθένας δεν ακούει, οι υπόλοιποι δεν ακούν, δηλαδή δεν βγάζουμε σε κανένα καλό αποτέλεσμα ποτέ. Ναι. Δεν θα φτάσουμε ποτέ σε κανένα καλό αποτέλεσμα.
1: Ναι, είναι το πλήρες αδιέξοδο, κύριε Τζαγκαράκη, αυτό που περιγράφετε.
0: Ακριβώς. Το ζήτημα είναι να έρθουμε σε μια διαδικασία διαβούλευσης για όλα τα ζητήματα. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια τέτοια περίπτωση. Δεν είναι μόνο η συνταγματική αναθεώρηση. Εγώ θα έλεγα ότι ακόμα και σε μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες σε διάφορους τομείς και στο παρελθόν αυτό έχει αποδειχτεί και από τη διεθνή εμπειρία, είναι σημαντικό να υπάρχει διαβούλευση. Διαβούλευση έτσι. Πραγματική, όχι διαβούλευση τύπης.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή πραγματική διαβούλευση όπου θα εισακουστούν κάποιες διαφορετικές απόψεις, θα υπάρχει μια συζήτηση και όχι αλληλοκατηγορίες απλά για να κατηγορούμε τον άλλον και να λαϊκίζουμε. Λοιπόν, αυτό πρέπει να εκλείψει ή τέλος πάντων να μειωθεί. Όσο συνεχίζεται η τοξικότητα αυτή, τόσο θα οδηγούμαστε και σε ακόμα χειρότερο επίπεδο εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς και στο τέλος συμμετοχής και ούτω καθεξής.
1: Έτσι. Και τώρα με φέρνετε έτσι και στο τελευταίο έτσι, ερώτημα, πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της συνάντησής μας αυτής. διακύβευμα εκλογών. Το περιγράψαμε λίγο επίσης.

έτσι στο πλαίσιο της συζήτησής μας. Διακύβευμα εκλογών, τι λέτε? Και εδώ μπαίνει και το θέμα της αποχής, στην οποία ήδη αναφερθήκατε. Εννοώ ότι δυστυχώς στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις η αποχή είναι πολύ ψηλά και είναι ένα στίχημα επίσης αυτό για το πολιτικό προσωπικό, να πείσουν τον κόσμο, έστω να σηκωθεί αυτό που λέμε από τον καναπέ του, κύριε Τζαγκαράκη, και να πάει στην κάλπη, συνειδητοποιώντας ότι είναι διαμορφωτής ο πολίτης. Ότι οι άνθρωποι που

0: θα απαντήσει το τριψήφιο μέσα στη νύχτα. Σταθερότητα
1: Ναι.
0: ή χάος περίπου, έτσι.
1: Αυτό θα
0: Ναι.
1: υπάρχει σίγουρα.
0: Ναι, για πείτε, για πείτε μου.
1: Ως διακύβευμα θα υπάρχει
0: Θα
1: αυτό το
0: υπάρχει αυτό.
1: σταθερότητα. Το σταθερότητα ή αστάθεια, όχι απαραίτητα χάος, αλλά αστάθεια. Αυτό θα υπάρχει. Λοιπόν, και θα υπάρχει γιατί είναι το βασικό επιχείρημα που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία. Θα υπάρχει σίγουρα το διακύβευμα ότι εδώ πέρα έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις, ενώ από την αντιπέρα όχθη υπάρχει ένα πολιτικό κόμμα, αν αυτό είναι έτσι και ειδικά στις δημοσκοπήσεις δεύτερο του κυρίου Τσίπρα, όπου ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος έφερε το τρίτο μνημόνιο και μια αστάθεια.
0: Έτσι.
1: Θα υπάρχει ως επιχείρημα,
0: έτσι.
1: Αυτό λέω. Λοιπόν, τώρα, το ζήτημα ποιο είναι, σε σχέση με την αποχή που είπατε. Δεν είναι μόνο το θέμα το να σηκωθούν να πάνε να ψηφίσουν. Δεν είναι το θέμα αυτό. Άντε και σηκώνονται να πάνε να ψηφίσουν, λέω. Λοιπόν, το θέμα είναι να πιστέψουν ότι επειδή σηκώνονται και πάνε να ψηφίσουν, όντως αυτό έχει μια ουσία. Γιατί όταν ειδικά οι νέοι απέχουν, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι από όλους και δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κάποιος εκεί ο οποίος πραγματικά τους θυμάται και θα δώσει λύσεις στα προβλήματά τους. Ένας νέος ο οποίος παίρνει ένα μισθό κοντά στα 1.000 ευρώ ή στα 900 ευρώ, με ένα ενίκιο που μπορεί να είναι 400 και 500 ευρώ και τα άλλα πολύ υψηλά έξοδα που έχει, δεν μπορεί να ζήσει μόνος του. Ή και πόσο μάλλον άντε και να μπορεί να ζήσει μόνος του, δεν μπορεί να κάνει οικογένεια. Άρα το ζήτημα εδώ, για να σηκωθεί αυτός ο νέος και να πει αξίζει να πάω να ψηφίσω, θα πρέπει να ακούσει μία λύση στο πρόβλημα που έχει. Λοιπόν, και το ίδιο και οποιοδήποτε άλλος, έτσι, αλλά
0: βέβαια,
1: μιλάω για τους νέους.
0: Θα πρέπει να ακούσει, σας διακόπτω πάλι, συγχωρέστε με, θα πρέπει να ακούσει αυτή τη λύση που λέτε, αλλά θα πρέπει να επιλέξει... πώς να το πω, να δώσει την ψήφο του σε κάποιον που εκτιμά ότι θα την υλοποιήσει κιόλας. Γιατί, ξέρετε τι σκέφτομαι τώρα, ότι αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, γιατί καταλαβαίνω και ακούω και εγώ και τη δυσαρέσκεια του κόσμου γενικά και των νέων ειδικά, ότι δεν εισακούγονται, ότι σου λέει κανένας δεν πρόκειται να κάνει τίποτα, δεν το συζητώ καθόλου, λίγο αυτό το όλοι το ίδιο είναι, αλλά είναι και λίγο ένας φαύλος κύκλος αυτός τώρα, κύριε Τζαγκαράκη, δηλαδή... Δεν σηκώνομαι από τον καναπέ να πάω να ψηφίσω γιατί εκτιμώ ότι κανείς, είναι όλοι το ίδιο, κανείς δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Άρα δεν, πώς θα το πω, δεν δίνονται ευκαιρίες και σε άλλους ανθρώπους που θέλουν να συμμετέχουν στα κοινά και δοκιμάζονται στο στίβο τον εκλογικό, να βγουν μπροστά. Κάποιος από αυτούς μπορεί να καταφέρει κάτι, μπορεί να θέλει τελικά να υλοποιήσει μια πολιτική... σαν αυτή που ονειρεύεται και θέλει ο νέος άνθρωπος. Είναι λίγο φαύλος κύκλος αυτός.
1: Ναι, αυτό είναι και το στοίχημα. Το στοίχημα δηλαδή ότι πείθω ότι αξίζει να με επιλέξει και θα προσπαθήσω. Δεν λέω ότι θα μπορέσω να τα καταφέρω όλα. Έχω κάποιο πρόγραμμα εδώ μπροστά μου. Θα προσπαθήσω να κάνω κάποια πράγματα από αυτά που λέω ό,τι μπορώ. Αλλά σε πείθω να έρθεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Να με στηρίξει για να μπορέσω να κάνω κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το ζήτημα εδώ πέρα. Και όχι απλά να πούν ότι δεν είναι κανείς, όλοι είναι το ίδιο. Και εδώ ξέρετε, πολλές φορές κάποια κόμματα σε σχέση με αυτό επενδύουν σε αυτό το επιχείρημα στο τέλος για να πούν ότι εμείς είμαστε αντισυστημικοί. Έλατε να μας ψηφίσετε, γιατί δεν είμαστε σαν τους άλλους. Επενδύουν στο να πούν ότι όλοι είναι οι ίδιοι, οι υπόλοιποι όλοι. Αυτό είναι λαϊκίστικο. Ξέρετε, αυτό είναι ο εχθρός φίλος, το δίπολο του εχθρού φίλου. Και ότι εμείς είμαστε με τον λαό, ενώ οι άλλοι δεν είναι, είναι με το σύστημα.
0: Έτσι, ναι.
1: Λοιπόν, οπότε εδώ το ζήτημα είναι να υπάρχει αυτή η διαδικασία του ότι πείθεται να σηκωθεί να ψηφίσει κάποιον ο οποίος του λέει ότι εγώ αυτά θα τα εφαρμόσω, θα προσπαθήσω να πετύχω αυτά τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το κόστος τους, από εκεί θα βρω τα χρήματα, θα κάνω αυτή την ανακατανομή και ούτω καθεξής. Δηλαδή προτείνει κάτι πραγματικό.
0: Έτσι.
1: Δεν προτείνει κάτι το οποίο είναι στη σφαίρα της φαντασίας.
0: Στη σφαίρα του φανταστικού, έτσι ακριβώς, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, πολλά θα μπορούσαμε ακόμα να πούμε. Θέλω να ελπίζω ότι θα έχω τη χαρά να σας ξαναδώ, έστω και από μακριά ή και από κοντά, κανείς δεν ξέρει. Σε κάθε περίπτωση θα χαρώ πάρα πολύ όταν πια θα πλησιάζουμε στις εκλογές. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου αυτό το βράδυ. Χάρηκα πολύ.

0: τα
1: την κουβέντα
0: ξαναπούμε.
1: μας, κύριε Τζαγκαράκη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μου έως αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Φυσικά Jessie μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
4: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
7: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
8: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των θεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας

0: Εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια, σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Θα ήθελα...
4: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
3: Χωρίς
4: της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
5: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
6: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
7: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
6: Το χώμα πρέπει να το τρως.
8: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
9: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
10: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
6: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
7: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
6: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
8: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
7: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
10: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
6: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο αλτηράκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
10: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
7: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
6: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο για την ακρίβεια σήμερα, στο μεγάλο Taraflex και ονοώ νοήτων της τηλεόρασης Κρέτα, στο 28ο box out του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν των εκπομπών, πάντοτε εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, όχι στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Εκτάκτο σήμερα φιλοξενούμαστε στο κλειστό γήπεδο Μελίνα Μερκούρη στο Ρέθυμνο. Τώρα εκείνο που είπα προηγουμένως για το Taraflex, κρατήστε το, διότι θα μας φανεί πολύ χρήσιμο στη συνέχεια. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Ζαρός που μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, ευεξία, δροσιά, φρεσκάδα, κυρίως δροσιά τώρα που καλοκαίριασε. Μόνο που σήμερα αυτό το νερό είναι ανακατεμένο και με ρακί και με σαμπάνια. Λοιπόν, σήμερα ο μήνας έχει 14, είναι 14 Μαΐου του 2026. Σαν σήμερα στις 14 Μαΐου του 1952 γεννήθηκε ο περίφημος, βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός σκηνοθέτης, ο Ρόμπερτ Ζεμέκης. Ένα πασίγνωστο έργο του οποίου, που συνιστά κιόλας οξύμορο σχήμα, θα του δώσουμε σήμερα ουσία και περιεχόμενο και κολλάει γάντι στην περίπτωση. Πάμε να δούμε λοιπόν, πάμε να παρουσιάσουμε μια επιστροφή στο μέλλον. Θάνο Μαρούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχω να λέω ότι σε αυτό εδώ το γήπεδο στις 7 Μαρτίου, που είναι από 2 μήνες και κάτι ψηλά, ήμουν κι εγώ μάρτυρας. Φαντάσου πόσο μάρτυρας ήσουν εσύ μιας επιστροφής στο μέλλον.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι είναι τιμή μου που κάθομαι δίπλα σου, όπως και εγώ έτσι και πάρα πολλοί άλλοι έχουμε μεγαλώσει με τη φωνή σου.
0: Αυτά είναι.
1: Οπότε είναι ιδιαίτερη τιμή που είμαι δίπλα σου. Ελπίζω βέβαια η φωνή σου κάποια στιγμή να συνοδεύσει και το άθλημά μας.
0: Ας πω κάτι. Τι έχει αυτή η μπάλα μέσα για έναν άνθρωπο που αφιέρωσε την καριέρα του, που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο βόλεϊμπολ. Η μπάλα αυτή τι θα έλεγες ότι έχει μέσα, δηλαδή αν την τρυπήσουμε, τι θα βγάλουμε, τι θα βρούμε μέσα.
1: Θα βγάλεις όνειρα, όπως ξεκινάει κάποιος για να ασχοληθεί με το οτιδήποτε. Θα δεις κόπο, θα δεις υδρότα, θα δεις χαρές, όμορφες στιγμές, απογοητεύσεις, λύπες, αποτυχίες. Ό,τι υπάρχει στη ζωή ενός αθλητή και σε δεύτερο χρόνο και ενός πρωταθλητή. Γιατί χωρίς αυτά δεν μπορείς να γίνεις πρωταθλητής, σίγουρα.
0: Λοιπόν, ο Θάνος Μαρούλης είναι ο τιμημένος και ένδοξος αρχηγός της ομάδας βόλεϊ του νέου ΟΠΕΡ, που έπειτα από 21 ολόκληρα χρόνια ξαναγυρίζει στην ελίτ, στα σαλόνια του ελληνικού βόλεϊ, στη Βόλεϊ Λίγκ, όπως λέγεται τώρα. Εγώ ρέπω προς την υπερβολή, πόσο υπερβολικός θα ήμουν και πόσο θα γρατζούναγα τη σεμνότητά σου, αν έλεγα ότι χαίρομαι πάρα πολύ μαζί μου τον κορυφαίο βολεϊμπολίστα που γέννησε αυτό το νησί.
1: Σε ευχαριστώ αγοράζεις για τα καλά σου λόγια. Δεν το αγοράζω, δεν όχι. Έχουν υπάρξει αρκετοί αθλητές από την Κρήτη και στο παρελθόν. Έρχονται και έχουμε και νέο αίμα. Σίγουρα και εγώ κάποιους είδα και από το νησί και σε δεύτερο χρόνο μετά πανελλαδικός και μετά παγκόσμια για να ξεκινήσω την καριέρα μου. Και ελπίζω κάποιος να είδε και εμένα και να του δώσω το ερέθισμα για να, ωραία, για να βγει και από τη μεγαλώση.
0: Ποιος σου άρεσε, σου έριξε την πέτρα του βολεϊ?
1: Το βολεϊ. Κοίταξε, όπως όλα τα παιδιά όταν ξεκινάνε τον αθλητισμό σε πολύ μικρή ηλικία, το βασικότερο κίνητρο είναι πού πάει ο φίλος μου, πού πάει ο κολλητός μου, η κολλητή μου. Οπότε ξεκινήσαμε μία παρέα στην αρχή. Σε δεύτερο χρόνο μετά μας κέρδισε το άθλημα. Σημαντικό ρόλο στα πρώτα βήματα παίζει ο προπονητής που έχεις δίπλα σου, να σε κάνει να αγαπήσεις το άθλημα, να σου δώσει κίνητρο, να σου δημιουργήσει όνειρα. Ο πρώτος προπονητής που είχαμε εδώ στο Ρέθυμνο ήταν ο μεγάλος Νεκτάριος Νικάκης, μεγάλος όχι ηλικιακά, το τονίζω έτσι για να μην τα ακούσω μετά. Οπότε μας έδωσε τα σωστά ερεθίσματα και το πάθος. Μας κάναμε να παθιαστούμε με το άθλημα, να το αγαπήσουμε.

0: πείσουμε. Και μοιραία μετά είχαν πάρει το δρόμο του κάποια πράγματα. Οπότε μπήκε το μικρόβιο και είναι δύσκολο μετά. Καλά,
1: χωρί αγάπη, έλεγε κάποτε ο Ρομπέρ Μπισνέλ. Ο Ρομπέρ Μπισνέλ έχει φύγει από τη ζωή. Πρώην πρόεδρο τη FIBA, είναι ο άνθρωπο με το λευκό κουστούμι που έκανε την απονομή στο Γιαννάκη του κυπέλου του Ευρωμπάσκετ το 1987, 14 Ιουνίου. Είχε πει ότι τίποτα δεν γίνεται χωρί αγάπη.
0: Ναι, είναι,
1: αυτό που κάνεις.
0: Είναι κάτι το οποίο το ακούμε συνέχεια, γι' αυτό δεν το δίνουμε σημασία. Ναι, ναι. Γιατί δυστυχώς αυτά που ακούμε συνέχεια δεν δίνουμε σημασία, αλλά τελικά αυτά είναι τα σημαντικά. Η αγάπη είναι το πάνι. Η αγάπη μπορεί να κερδίσει τα πάντα.
1: Λεστά.
0: Είτε αυτό είναι αθλητισμός, είτε είναι έξω στη ζωή, στην κοινωνία, στο οτιδήποτε.
1: Λοιπόν, επειδή είσαι μαρτυριάρης και μου το είπες τώρα και την έφαγα εγώ την πετριά, ποια ερώτηση σου κόστησε στο να μην κερδίσει τον τροχό της τύχης όταν πήγες για φιλανθρωπικούς λόγους?
0: Μάλιστα, θα βγάλουμε και αυτά αυτή τη φορά. Θυμάμαι ότι ήταν μία.
1: Δεν είναι gossip. Το ξέρετε, όχι. Δεν είναι gossip.
0: Ναι, έχω υπάρξει στο τηλεπαιχνίδι. Είναι αγαπημένο τηλεπαιχνίδι επί εποχής πολυχρονίου, ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Με αυτό μεγάλωσα. Και είχα πάει για ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Και θυμάμαι ότι ένα λάμδα, το οποίο είχα βρει τη λέξη, απλά περίμενα να έρθει η σειρά μου. Και τυχαία. Όχι τυχαία, ικανή παίχτρια σαφώς, η Αγγελική, θυμάμαι και το όνομά της, βρήκε ένα λάμδα που το είχε 5 φορές. Και έτσι υπερκάλυψε το ποσό, με ένα καλό ποσό, ενώ είχα λύσει 5 στους 7 γρίφους, είχα μικροποσά. Ναι, αλλά ήταν τρομερή εμπειρία.
1: Το λάμδα που το λάμδα έχει μέσα και το βόλεϊ και ο Μαρούλης.
0: Και το βόλεϊ, ναι, ισχύει. Τώρα το είχα βρει, απλά δεν ήρθε η σειρά.
1: Τρολάρισμα
0: δεν ήρθε η σειρά.
1: Λοιπόν, αν γυρίσουμε πίσω το βράδυ της 7ης Μαρτίου, εγώ αισθάνομαι πραγματικά πολύ τυχερός, δεν το λέω για να σε κολακεύσω, ούτε για να δημιουργήσω ατμόσφαιρα. Ήμουν εδώ σε αυτό το μάτς με την Πολύχνη, με τον Πήγασο Πολύχνης, ήμουν και στο μάτς με τον Άρη. Και σε κάποιο άλλο στην αρχή τη σεζόν, αλλά ποιο συνέστημα σε κυρίευσε εκείνο το βράδυ με το που ολοκληρώθηκε το τρίτο σετ, αποτυπώθηκε στο φωτεινό πίνακα το 3-0 και ο Περ, ο νέος ο Περ πια μετά από 21 χρόνια, θα σου λατσάρει ξανά?
0: Περηφάνεια, μόνο. Αισθάνθηκα υπερήφανος. Περήφανος για την ομάδα μου, περήφανος για τους κόπους μας, γιατί κάποιοι ήρθαν φέτος, μας είδαν, κάποιοι ήρθαν σε ένα παιχνίδι, κάποιοι ήρθαν στο τελευταίο παιχνίδι. Οπότε είδανε την πολύ όμορφη πλευρά όλης αυτής της κατάστασης που έχουμε δημιουργήσει. Όμως, όπως έχω ξαναπεί και σε προηγούμενες δηλώσεις μου, αυτό ήταν ένα πρωτάθλημα τετραετίας. Είναι οι κόποι, είναι ανταμοιβές 4 χρόνων που ξεκινήσανε με μια παρέα που προϋπήρχε, απλά ενισχύθηκε και με τη δική μου παρουσία όταν επέστρεψα μόνιμα για να προσφέρω στον τόπο μου, συν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται καθημερινά έξω από τις 4 γραμμές, από το Taraflex, και ας μην υπάρχει ακόμα όπως προείπες. Οπότε είναι περηφάνεια γιατί ό,τι ονειρευτήκαμε και ό,τι πλάνο βάλαμε και στόχο πριν 4 χρόνια, οι περισσότεροι δεν το πίστεψαν. Αυτοί που το πίστεψαν απλά για να το πούν κάποιοι. Κάποιοι όμως το πίστεψαν και προχώρησαν στο να το κάνουν παρά τις δυσκολίες. Σε ό,τι εμπόδια βρέθηκαν μπροστά μας, επιμείναμε. Οπότε και το σημαντικό είναι ότι φτάσαμε σε αυτή τη διαδρομή και σε αυτό το αποτέλεσμα με το μεγαλύτερο ποσοστό της ομάδας να αποτελείται από τα παιδιά που ξεκίνησαν πριν 4 χρόνια.
1: Ναι, αυτό είναι μεγάλη.
0: Μπορεί όχι σε πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά η ομάδα είχε μέσα πολλούς ρεθυμιώτες, η παρέα που προϋπήρχε. Όπως είπα, και ενισχύθηκε καθώς όταν έχεις το στόχο για να ανέβεις στη μεγάλη κατηγορία, σίγουρα πρέπει να προσαρμόζεσαι στις ανάγκες των κατηγοριών.
1: Είναι επιπλέον παράσημο το γεγονός ότι ο νέος ο Περ ανέβηκε ως πρωταθλητής, χωρίς να μπει σε οποιαδήποτε άλλη δεύτερη σκέψη ή διαδικασία, και επίσης ανέβηκε αφήνοντας πίσω του 2 ιστορικά μεγέθη του ελληνικού βολή, τουλάχιστον 2. Με πρωταθλήματα Ελλάδος, με κύπελα Ελλάδος, με ευρωπαϊκές διακρίσεις όπως ο Ηρακλής και ο Άρης.
0: Σίγουρα, όταν έχεις εξ αρχής, μας άρεσε που είχαμε αυτά τα 2 ονόματα στην κατηγορία. Θέλαμε να είμαστε αντίπαλοι με μεγάλα μπραντ, γιατί μιλάμε για 2 μεγάλα μπραντ, έτσι, με κόσμο από πίσω τους. Οπότε όλο αυτό έκανε την επιτυχία μας ακόμη μεγαλύτερη. Ακόμη πιο μεγάλη και επικοινωνιακά, θα το πω εγώ. Γιατί σίγουρα αλλιώς είναι να παίζεις.
1: Ναι, πρέπει να διαφημίζεις την πόλη, να βγαίνεις στον δρόμο. Καλά, πώς με τον Άρη.
0: Όπως αντίστοιχα και εμείς όταν πηγαίναμε να παίξουμε με τον Άρη και τον Ηρακλή, σου λέει ναι, ο Περ, τι είναι ο νέος ο Περ, τι είναι το Ρέθυμνο. Εκεί είναι διαφορετικά να παίζει ο Ηρακλής με τον Άρη ή με τον Πάο. Οπότε όλο αυτό μεγάλωσε και σαφώς η ιστορία που κουβαλάνε πίσω αυτά τα 2 σωματεία. Ο Ηρακλής μεσορανούσε πριν 21 χρόνια που ήταν ο Περ στην Α1, ο Ηρακλής έπαιζε τελικού Champions League. Και αυτούς βλέπαμε, αυτούς τους αθλητές του Ηρακλή, βλέπαμε και εμείς και μεγαλώσαμε. Και ο Άρης που έχει πάρει το ιστορικό πρωτάθλημα Ελλάδας το 1997 και το έχει παρακαταθήκει. Έχουν περάσει δυσκολίες στα σωματεία, αλλά δεν
1: χαλάει
0: οι Ελληνικούς και δεν διαγράφει ιστορία ακριβώς.
1: Τι είχατε εσείς, τι είχε ο νέος ο Πέρ, τι είχε το Ρέθυμνο που δεν το είχαν οι άλλες ομάδες. Ποιο ήταν το συγκριτικό πλεονέκτημα ή ειδοποιώς διαφορά που λέμε σε αυτήν την περίπτωση.
0: Νομίζω ότι είχαμε ανθρώπους με συνέπεια και με ξεκάθαρους ρόλους και μέσα στο γήπεδο και εκτός γήπεδου. Συν αυτή η χημεία που υπήρχε, όπως είπαμε, μια ομάδα που ξεκίνησε μαζί και όσο προχωρούσαν τα πράγματα, ο καθένας από το δικό του πόστο έδινε το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, η επόμενη χρονιά μας βρήκε στην Α2, ο καθένας έκανε το κάτι παραπάνω που χρειάζεται. Και το σημαντικότερο είναι ότι πήγαμε βήμα-βήμα. Ανεβήκαμε γρήγορα, γιατί το να πετύχεις τρεις ανόδους.
1: Τρεις άνοδοι σε τέσσερα χρόνια.
0: Τρεις άνοδοι σε τέσσερα χρόνια. Έτσι, με μια ομάδα από το μηδέν σχεδόν. Έτσι. Όχι ότι εκμηδενίζω κάθε προσπάθεια, αλλά από το μηδέν, από το χαμηλότερο επίπεδο. Έτσι. Το να το καταφέρεις μια επαρχιακή ομάδα, επαναλαμβάνω, να το κάνει. Με αγάπη πάνω απ' όλα. Να είσαι σίγουροι ότι το κύριο συστατικό της επιτυχίας ήταν η αγάπη. Δεν ήταν ούτε τα πολλά χρήματα, ούτε κάποιος παράγοντας από πίσω ο οποίος έσταζε η τσέπη λεφτά.
1: Από όλα όσα έχεις ζήσει τόσα χρόνια στις δύο θητείες σου, δύο δεν είναι.
0: Είναι στον ΟΠΕΡ.
1: Ναι.
0: Είναι η τέταρτη μου χρονιά εδώ.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω σε δύο θητείες.
0: Ναι, εντάξει, η πρώτη θητεία ήταν 8 χρονών που ξεκίνησα στο μήνυμα.
1: Την ώρα που έληξε το μάτς, λοιπόν, και αισθάνεσαι ότι φτάνεις όπως ο Οδυσσέας στην Ιθάκη και είναι το τέλος του ταξιδιού, αν και όπως λέγεται. Τέλος, έλεγε ο Τόμας Έλιο, τέλος είναι το σημείο από όπου αρχίζουμε. Ποια εικόνα ήρθε στο μυαλό σου εκείνο το βράδυ.
0: Δηλαδή, εκείνο το βράδυ.
1: Πίσω.
0: Δεν ήρθε μία. Θα σου πω ότι κάναμε τη φιέστα μόλις τελείωσε το παιχνίδι, κάναμε τις απονομές, είχαμε και την κοπή της πίτας.
1: Κόψαμε τότε. Και πίτας.
0: Έφυγα τελευταίως από το γήπεδο, καθίσαμε, θυμάμαι, μαζί με προπονητές, δεν θα πω ονόματα, με staff της διοίκησης, με συμπαίχτες και καθαρίσαμε το γήπεδο για να το βρούνε οι επόμενοι όπως ακριβώς πρέπει να είναι και με θυμάμαι να μπαίνω στα αποδυτήρια αφού έχουν κλείσει τα φώτα, αφού έχει ηρεμήσει και ήμουνα τουλάχιστον μια μισή ώρα στα αποδυτήρια μόνος μου με, μπορώ να σου πω, εκατομμύρια σκέψεις, εκατομμύρια. Αλλά η πρώτη που μου ήρθε στο μυαλό είναι η πρώτη μου μέρα στην ομάδα πριν 4 χρόνια που ήρθα, δηλαδή πώς ξεκίνησα. Αυτό.
1: Πασαδόρος είσαι, μου κάνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα, απλώς εγώ είμαι ανίκανος και ανίμπορος να σηκωθώ να καρφώσω, αλλά η επόμενη ερώτηση που είχα και την έχω κιόλας, την είχα έτοιμη να σου την υποβάλω είναι εσύ γύρισες το 2022, γύρισες με μια τριπλή ιδιότητα, τριπλός πράκτορας, δηλαδή assistant coach στην ομάδα των γυναικών, υπεύθυνος στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ομάδας και παίκτης της ομάδας των ανδρών που θα έπαιζε τότε στη Β' Εθνική. Περνούσε από το μυαλό σου, επειδή απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο που έχει γράψει ιστορία στον πόλεμο. Δεν το λέω για να σε κολακεύσω, ούτε για να δικαιολογήσω την παρουσία σου σήμερα στην εκπομπή. Έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει πάρει κύπελλα, έχει πάρει λυκά, έχει παίξει στο εξωτερικό, έχει παίξει στην εθνική ομάδα. Ήσουν μέλος μιας πολύ μεγάλης ομάδας του Ολυμπιακού πριν από 12-13 χρόνια. Το περίμενες, μπορούσες να το διανοηθείς. Ήρθες γι' αυτό ή ήρθες για το εφάπαξ. Δεν υπάρχει εφάπαξ στο βόλιο, να πω. Για τα καλά στερνά που λένε. Για ποιο λόγο ήρθες πίσω.
0: Ήρθα γιατί πριν 4 χρόνια, στα 34 μου χρόνια δηλαδή, συνειδητοποίησα ότι είμαι καλυμμένος. Δηλαδή, μπορούσα να έχω μπροστά μου και άλλα επαγγελματικά συμβόλαια, να έχω καλές απολαβές, αλλά γυρνάω λίγο πίσω, όπως είπαμε, επειδή λίγο η αγάπη για αυτό που κάνουμε για μένα είναι πάνω απ' όλα. Το κίνητρό μου, το βασικό, από μικρός όταν ξεκίνησα, ήξερα ότι κάποια στιγμή θέλω να επιστρέψω στο Ρέθυμνο και να προσφέρω στον τόπο μου, προπονητικά. Δηλαδή να τελειώσω την καριέρα μου. Δεν ήξερα ότι θα έρθω και θα συνεχίσω να παίζω. Αλλά καλώς ή κακώς ήρθα σε μια ηλικία που ακόμα είχα χρόνια μπροστά μου, οπότε ήμουνα και μέσα στο γήπεδο. Είχα και τους ρόλους τους υπόλοιπους, όπως προείπες. Και ήταν αυτό που μου έλειπε. Έπαιξα σε όλες τις ομάδες που ήθελα να παίξω. Ναι. Έκανα τα όνειρά μου 15 χρονών
1: είναι
0: που έφυγα.
1: Καταπληκτικό, πραγματικά έχεις παίξει. Στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, στο Φοίνικα Σύρου, στην Κομοτηνή, στη Μεσσηνία, σε τρεις ομάδες εξωτερικού. Κάποια ξεχνάω.
0: Στη Λαμία.
1: Στη Λαμία,
0: που εκεί έγινε τον ΠΑΜ, δηλαδή ναι. Στη Λαμία.
1: Δηλαδή,
0: οφείλω πολλά.
1: Γεμάτος, έτσι. Από ναι. Εμπειρίες, από.
0: Ναι, από ένα σημείο και μετά ήθελα τις εμπειρίες αυτό. Και γι' αυτό έφυγα και στο εξωτερικό, γιατί πέραν το ένα καλό συμβολέ. πέραν από ένα καλό συμβόλαιο που κοιτάζω να κάνω γιατί ήταν η δουλειά μου, ήθελα λίγο να ολοκληρωθώ σαν χαρακτήρας αθλητικός και ως άνθρωπος. Λίγο και οι χώρες που επέλεγα να πάω, δηλαδή. Ναι, δεν είχαν καμία σχέση με την άλλη.
1: Ελβετία.
0: Από την Ελβετία.
1: Πήγα στο Ισραήλ.
0: Πήγα στο Ισραήλ. Δηλαδή από την Ελβετία, που δεν χρειάζεται να πούμε τι εστί Ελβετία, ναι. Πήγα στο Ισραήλ σε μια πόλη η οποία έβλεπα παιδιά να περπατάνε ξυπόλυτα στο δρόμο. Γιατί δεν ήμουν σε μια μεγαλόπολη. Και όλο αυτό εγώ έπρεπε να το προσαρμόσω στο πράγμα που ήρθα να κάνω. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας επαγγελματίας που ήρθα να παίξει βόλι. Και έβλεπα αυτό, ήμουν σε αυτό το περιβάλλον. Με δυνάμωσε πάρα πολύ όλο αυτό.
1: Τι σπούδασες?
0: Φυσικοθεραπεία. Βοηθός φυσικοθεραπευτή και προπονητική, βέβαια, που είμαι.
1: Άρα ξέρεις από φυσικοθεραπεία.
0: Ξέρω, ναι.
1: Άρα γι' αυτό ευχαρίστησες το Φραγκεδάκι, πώς λέγεται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι, μου άρεσε να το δηλώσει.
0: Και γι' αυτό.
1: Δημήτρη,
0: υπάρχουν κάποιοι.
1: Είπες κάτι ωραίο, είπες. Του οφείλω γιατί μου έδωσε ζωή για ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο ακόμα, ναι.
1: Πρέπει να κάνει υπερορία τώρα.
0: Από ένα σημείο, και μετά, ξέρεις, κάνουμε meeting με κομμάτια του σώματός μας και τη συζητάμε. Μπορούμε, άλλη μία μπορούμε. Οπότε παίρνουμε το OK και προχωράμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Είσαι ιεραπόστολος του βόλεϊ. Δηλαδή φορά παροπίδε. Είσαι σπανούλη στο βόλεϊ. Δηλαδή ο σπανούλη θα το πρώτο βράδυ ασχολείται με τον μπάσκετ.
0: Μου έχουν πει ότι μοιάζω με τον σπανούλη λόγω αρέωση στο μαλλί. Ελπίζω να. Okay. Εσύ για ποιο λόγο με συγκρίνει με αυτό?
1: Γιατί είναι πολύ αφοσιωμένο, παιδί μου. Είναι πολύ dedicated σε αυτό που κάνει.
0: Κοίταξε, δεν μπορεί να ξεχωρίσει σε κάτι αν δεν είσαι αφοσιωμένο, αν δεν είσαι και λίγο ιδιαίτερο και λίγο τρελό με την καλή έννοια. Αλλιώς θα είσαι ένας από τη μάζα, ας πούμε. Το οποίο δεν είναι πάλι κακό, αλλά σίγουρα η αφοσίωση, η δέσμευση, η συνέπεια σε αυτό που κάνεις,
1: αυτό ναι,
0: σου φέρνει και τα αποτελέσματα.
1: Το commitment που λένε.
0: Ακριβώς.
1: Στο χωριό μου εδώ, στο Αμάρι, έτσι το λένε.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Ο Γιώργος Μπονατάκης εκείνο το βράδυ μίλησε και το επανέλαβε και τις επόμενες μέρες, που ξέρει τα πράγματα, τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Είπε ότι αυτή η ομάδα, εκτός όλων των άλλων, από ταλέντο, από φιλοδοξία, από, είχε άγνοια κινδύνου.
0: Ναι.
1: Είχε. Τι σημαίνει άγνοια κινδύνου?
0: Άγνοια κινδύνου σημαίνει ότι μπαίναμε στο γήπεδο και δεν υπάρχει το πρέπει. Δηλαδή δεν είχαμε θέσει ως στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος ή την άνοδο από την πρώτη παρουσία μας στην κατηγορία της Pre-League.
1: Ναι, γιατί ήσασταν νεοφώτιστοι στην Pre-League.
0: Ήμασταν νεοφώτιστοι και ας πούμε πριν 4 χρόνια το πλάνο ήταν πενταετές. Είχαμε πει ότι μέσα στην επόμενη πενταετία θα θέλαμε να διεκδικούμε την άνοδο στην Α1. Γιατί ήταν. Πρέπει να φτιάξει πολλά πράγματα και εξαγωνιστικά.
1: Πυραμίδα, υπάρχει μια πυραμίδα, μια εξελικτική διαδικασία. Σωστό.
0: Ναι, βέβαια παίζοντας και ξεκινώντας το πρωτάθλημα και γνωρίζοντας την ομάδα μας καθημερινά από τις προπονήσεις, ξέραμε ότι έχουμε τη δυναμική. Οπότε όσο μέναμε focus σε αυτό, στο παιχνίδι, που πάλι και αυτό είναι μια κλισέ φράση που λέγαμε, βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Okay. Ναι, εμείς,
1: το δέντρο και όχι το δάσος.
0: Όντως το κάναμε. Όντως το κάναμε και αυτό πάλι είναι υψής της σημασίας για να πετύχεις.
1: Υπάρχει turning point που λένε, υπάρχει κομβικό σημείο, υπάρχει αγώνα, στιγμή, προπόνηση, ταξίδι, βάλω οτιδήποτε που καταλάβατε ότι κάτι καλό ψήνεται.
0: Ναι, υπήρχε. Υπήρχε, νομίζω, μετά το παιχνίδι, στην αρχή του Ιανουαρίου, το παιχνίδι στον Πίγασο Πολύχνης, αν θυμάμαι καλά. Εκεί ήταν το point που λέγαμε, γιατί είχαμε ένα Γολγοθά μπροστά μας και πραγματικά καταφέραμε και απομονώσαμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε, είχαμε κάνει μια πορεία σε 1,5 μήνα, χωρίς να χάσουμε σετ, χάνοντας μόνο ένα σετ από τον Άρη εδώ στις 17 Ιανουαρίου, και είδαμε ότι είμαστε εκεί, είμαστε ψηλά, είμαστε σταθερά ψηλά. Και το πιο σημαντικό δεν είναι ότι είμαστε, είναι ότι νιώθαμε κιόλας. Νιώθαμε ότι ελέγχουμε τα πράγματα και ότι είναι στο χέρι μας κατά κάποιο τρόπο. Στο χέρι μας βαθμολογικά δεν ήταν, γιατί στην ισοβαθμία μας είχε ο Άρης, αλλά ξέραμε ότι εμείς θα το πάμε όπως πρέπει μέχρι τέλους. Αν κάτσει και το στραβοπάτημα του Άρη, είμαστε πρωταθλητές.
1: Πού βρισκόσουν, τι έκανες το 2005 που η ομάδα αποχαιρέτησε τη Λίγκα?
0: Το 2005 ήμουνα στο Μακεδονικό και έπαιρνα τη μεταγραφή στην ΑΕΚ. Είχα ξεκινήσει την επαγγελματική μου καριέρα.
1: Είχες προλάβει να πάρεις εδώ, πώς το λένε, να μυριστείς πράγματα, να συμμετέχεις σε διαδικασίες όταν η ομάδα έπαιζε στη. Θυμάμαι μεγάλη κατηγορία που την αποχαιρετήσει.
0: Γύρω στο 1998-99, δεν θυμάμαι, εποχή του μεγάλου Χερέρα.
1: Του Χερέρα, εδώ. Ναι.
0: Θυμάμαι ότι είχε γίνει ένα τουρνουά mini volley για παιδιά και ο τότε προπονητής μας ο Νεκτάριος ο Νικάκης μας είχε πει ελάτε στο Μελίνα Μερκούρι γιατί, και μας είχε γνωρίσει. Εμείς δεν ξέραμε τι εστί Χερέρα, μάθαμε μετά, αλλά εγώ θυμάμαι ότι το έπιασα αυτό. Δηλαδή, μου έδειξε ο Νεκτάριος να καταλάβω ποιος άνθρωπος είναι αυτός δίπλα μου. Οπότε είδα κάτι μεγάλο το οποίο με οδήγησε μετά και με έκανε να αγαπήσω και να θέλω. Και σίγουρα όταν η ομάδα ήταν στην Α1 και εμείς σαν πιτσιρικάδες που ήμασταν στα παιδικά, θυμάμαι με την παρέα μου και με τον Μανώλη Τοχνάρη που κάναμε καριέρα και στο beach volley μαζί μετά. Όποτε είμαστε, αντί να κάνουμε βόλτες στο δρόμο, ερχόμαστε στο Μελίνο να δούμε αν έχει προπόνηση ο άντρες. Έτσι ξεκινάς.
1: Είχες τότε, γιατί όλα τα παιδιά μεγαλώνουν που λένε το κλισέ μια αφίσα στο δωμάτιο πάνω από το προσκεύαλο. Είχες τότε το που λένε ίνταλμα.
0: Ναι, είμαι τζορντανικός. Είμαι Μάικλ Τζόρνταν.
1: Στο βόλεϊ.
0: Στο βόλεϊ μεγάλωσα. Ίδωλο ήταν ο Βασίλης ο Κουρνέτας. Με τον οποίο ήμασταν συμπαίχτες στον Ολυμπιακό μετά.
1: Αυτό είναι ανατριχιαστικό. Εγώ υπερβάλλω πολλές φορές. Αλλά το να παίζει με τον ίδαλμά σου, το να παίζει με κάποιον που το θαύμαζε, που ήθελε να βαδίσει τα χνάκια και να βρεθείτε να παίζετε μαζί.
0: Όλη η εθνική ομάδα του τότε με Βασίλη Κουρνέτα, με Προύσαλη, με Ρουμελιώτη, με Ντράγκοβιτς. Αυτά έφτασε η ώρα που εγώ ως πιτσιρικάς ξεκίνησα να παίζω αντίπαλος μαζί του και μοιραία μετά βρεθήκαμε και συμπαίχτες. Την ιστορία αυτή την έχω πει στο Βασίλη τον Κουρνέτα. Πρώτη μέρα, δηλαδή, στα πολιτήρια του Ολυμπιακού, του λέω Βασίλη και του είχα φέρει κιόλας μπλούζα σε σχολικούς αγώνες γυμνασίου που ήμουν στην Ιερά Πέτρα τότε, στη ΓΕΗ Ιερά Πέτρας. Αντί για εμφανίσεις στο σχολείο, είχαμε βγάλει εμείς μπλουζάκια και πίσω είχαμε γράψει τα ονόματα από τα ενδάλματά μας του τότε. Και του είχα φέρει μπλούζα, δεύτερο γυμνάσιο Ιερά Πέτρας και πίσω να λέει Κουρνέτας. Συγκινήθηκε και εντάξει, ναι, είναι από τις στιγμές που μένουν.
1: Τώρα, μια και πάει κουβέντα εκεί, πώς φάνηκε που τις προάλλες όταν παίξατε με τον Άρη βρέθηκες απέναντι στον Γιορντάνοφ?
0: Εντάξει, ο Γιορντάνοφ είναι ο συμπαίχτης που έχω παίξει τα περισσότερα χρόνια μαζί.
1: Το βλέπω.
0: Τρία χρόνια στον Ολυμπιακό.
1: Γκούγκλαρα και στο In Time και όλα που μας προμηθεύει τις φωτογραφίες. Δηλαδή, πιο πολλές φωτογραφίες, high five και αγκαλίες δικές σου με τον Γιορντάνο.
0: Ναι, με τον Μπόμπι που είναι το παρασόκλητο. Ήμασταν τρία χρόνια στον Ολυμπιακό μαζί, που κατακτήσαμε μαζί 6 τίτλους και μία χρονιά στο Φίνικα Σύρου, την πρώτη μου χρονιά που είχαμε καταλάβει την τρίτη θέση. Ο Μπόμπι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός αθλητής. Από τους κορυφαίους στην Ευρώπη και παγκόσμια μία περίοδο, ο οποίος έφτασε να παίζει μέχρι και να πρωταγωνιστεί μέχρι τα 43 του χρόνια. Είναι, άμα μιλάμε για αφοσίωση, επειδή σου λέω, αν θες αφοσίωση παραπάνω, δες Γιορντάνοφ.
1: Ναι. Όταν έγινε κάποια στιγμή το Δεκέμβριο, όταν έγινε η τράπα των προπονητών, αυτό εκ του αποτελέσματος από την κίνητρο ότι δούλεψε, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έγινε ο προπονητής της ομάδας των γυναικών, έγινε η αλλαγή παστατώση, ο Γιώργος Μπουρμπάκης και ο Ιγνάθιο ο Αρμόα.
0: Ο Γιώργος Μπουρμπάκης είναι ένα ο οποίος κατάγεται από τα Χανιά, είναι ένα παιδί του ΟΠΕΡ. Έτσι, δηλαδή τα τελευταία 12-13 χρόνια ΟΠΕΡ σε γυναίκες, σε άντρες, όποτε χρειάστηκε, είναι ένα κομμάτι της ομάδας. Έτσι. Ο Γιώργος Μπουρμπάκης πηγαινόταν κάθε μέρα από τα Χανιά, οπότε εκ των πραγμάτων από ένα σημείο και μετά αυτό, λόγω και κάποιων προσωπικών θεμάτων, δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Οπότε ίσως και να είναι αυτό που έλειπε να σπρώξει την ομάδα, γιατί μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό θέλει έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι καθημερινά στο γήπεδο. Ασφαλώς βέβαια η ομάδα είναι χτισμένη από τον Γιώργο τον Μπουρμπάκη, όταν έκανε το καλοκαίρι το σχεδιασμό, και ο Γιώργος τον Μπουρμπάκη συνέχισε να είναι στην ομάδα σε ένα εξίσου κομβικό ρόλο αυτό του team manager αλλά και του βοηθού όποτε χρειαζόταν και είναι ακόμα στην ομάδα. Είναι ένας από τους ανθρώπους που σας είπα ότι εξαγωνιστικά δίνουν μάχες όλα αυτά τα χρόνια για τον οργανισμό του ΟΠΕΡ.
1: Τι θα κάνει ο ΟΠΕΡ του χρόνου? Το του χρόνου είναι σε 3 μήνες από τώρα.
0: Το του χρόνου δεν υπάρχει, είναι φέτος. Ήδη είναι ξεκινήσει. Ναι. 7 Μαρτίου έπεσε η τελευταία μπάλα, 8 Μαρτίου ξεκίνησε η επόμενη. Έτσι. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Δηλαδή, ο ΟΠΕΡ με τις δυνάμεις που έχει φτάσει ήδη παραπάνω από αυτό που
1: από
0: μπορεί.
1: Αυτό που...
0: Είναι το φτάσει όπου δεν μπορείς, που λέει ο Καζαντζάκης. Okay. Εμείς το κάναμε αυτό. Τώρα χρειάζεται να φτάσουμε κάπου ακόμα παραπέρα και σίγουρα η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση, κυρίως εξωαγωνιστικά. Έτσι. Θέλουμε βοήθεια από τον κόσμο του Ρεθύμνου, χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται ενίσχυση ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει μια αξιοπρεπής προσπάθεια. Το πού θα φτάσουμε δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να το εγγυηθώ. Αυτό που μπορώ να εγγυηθώ είναι ότι με τα όπλα που έχουμε θα πάμε, θα πολεμήσουμε, θα αγωνιστούμε όπως κάνουμε πάντα. Σαφώς οι απαιτήσεις αλλάζουν. Γιατί δεν, καλά, είναι ένα, δεν είναι
1: ένα
0: σκαλί.
1: Δεν είναι το αγωνιστικό κομμάτι.
0: Δεν είναι ένα σκαλί.
1: Δεν είναι το αγωνιστικό.
0: Απλά είναι τρομερό το momentum το οποίο είναι, βρισκόμαστε. Δηλαδή,
1: το στελεχειακό δυναμικό, το διοικητικό κομμάτι, όλο.
0: Αυτά είναι πιο σημαντικά στο επίπεδο της Α1. Το να φτιάξει μια ομάδα μέσα στο γήπεδο είναι το μόνο εύκολο.
1: Είναι το μόνο εύκολο. Είναι ευκολότερο από ότι το να φτιάξει τον οργανισμό.
0: Αλλά πλέον και επειδή και η Α1 δυναμώνει πολύ, πολύ. Και οικονομικά αλλά και σε θέμα επίπεδου, έτσι, και με την προσθήκη του πέμπτου ξένου που, με την οποία είμαι προφανώς αντίθετος ως Έλληνας
1: παίκτης
0: και ως πρώην μέλος του ΠΑΣΑΠ, είμαι εντελώς αντίθετος. Το προϊόν δυναμώνει, ανεβαίνει, οπότε θα κοιτάξουμε να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτή τη γραμμή.
1: Ξέροντας και ζώντας την κουλτούρα, την καθημερινότητα εδώ της πόλης και τα προηγούμενα 4 χρόνια, αλλά και στο παρελθόν, είναι η πόλη, η κοινωνία, έχουν τη διάθεση, θεωρώ ότι την έχουν, την ικανότητα να σταθούν στον πλευρό της ομάδας, να την βοηθήσουν, να τη σπρώξουν όπως χρειάζεται. Γιατί αυτή τη στιγμή, δηλαδή, υπάρχει ρέα στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα των γυναικών, που παίζει τα τελευταία 3-4 χρόνια. Η ομάδα γυναικών του ναυτικού ομίλου στο water polo δεν παίζει εδώ, έχει να παίξει 25 χρόνια. Άρα, σε επίπεδο προβολής δημοσιότητας, ο νέος ΟΠΕΡ είναι η ζωντανή διαφήμιση του ρεθύμνου.
0: Κοίταξε, είπες μια λέξη κλειδί στην αρχή της πρότασης. Είπες λέξη κουλτούρα. Αθλητική κουλτούρα. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις αθλητική κουλτούρα και μέσα σε μια ομάδα, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Μπορώ να πω ότι σε γενικές γραμμές η πόλη δεν έχει αθλητική κουλτούρα. Ή την έχει μέχρι ένα σημείο. Αθλητές έχει πολλούς και σε άλλα ομαδικά αθλήματα και σε ατομικά αθλήματα. Ήσουν και στη γιορτή του αθλητή, κάθε χρόνο είσαι, βλέπεις τι γίνεται. Έχουμε και αθλητές και πρωταθλητές πολλούς σε πάρα πολλά σπορ και τους βγάζω το καπέλο σε όλους αυτούς, γιατί δεν έχουμε και το περιβάλλον να δουλέψουμε αν θέλουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό. Παρ' όλα αυτά, μέσα από αυτές τις συνθήκες τα καταφέρνουμε. Άλλες φορές κάποιο σωματείο, άλλες φορές κάποιο άλλο. Οπότε εγώ θεωρώ ότι τη δυναμική το ρέθινο την έχει. Όσον αφορά τη δική μας ομάδα, θεωρώ ότι έχουμε χτίσει κάτι πάρα πολύ όμορφο, το οποίο δεν γίνεται να μην το αγαπήσει ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή, όποιος δεν το αγαπάει, δεν θέλει να το αγαπήσει. Για άλλους λόγους. Αυτό που έχουμε παρουσιάσει εδώ πέρα, κυρίως με την αντρική ομάδα, αλλά και με τη γυναικεία που είναι σταθερά στην Α2, έχει μια σταθερότητα.
1: Έχει ιστορία. Ακριβώς. Στα σαλόνια του ελληνικού βόλεϊ.
0: Ακριβώς.
1: Έχουν παίξει εδώ και Ευρώπη. Κορυφές,
0: Ευρώπη. Έτσι, έχει παίξει Ευρώπη η γυναικεία μας ομάδα. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια προσπάθεια την οποία όποιος έρθει και μας γνωρίσει και δει αυτό που κάνουμε, θα του αρέσει και θα θέλει να μείνει μαζί μας.
1: Αν κάποιος είχε βάλει κρυφά ένα μαγνητόφωνο και μαγνητοφωνούσε τις προπονήσεις, ποια ήταν η λέξη που θα ακούγονταν περισσότερο στην απομαγνητοφώνηση?
0: Focus.
1: Το focus.
0: Γιατί είχαμε και ξένους αθλητές, focus, θα άκουγες εμένα κυρίως, γιατί αυτός ήταν ο ρόλος μου, να μην αφήνω περιθώρια χαλαρότητας καθόλου, γιατί πραγματικά κάθε ενέργεια και κάθε πόντος έχει τη σημασία του, κάθε μέρα στην προπόνηση έχεις να κερδίσεις κάτι. Θα άκουγες κάποια πειράγματα από κάποιους συγκεκριμένους παίχτες. Θα άκουγες κάποια δυνατά καρφιά να σκάνε, θα άκουγες πολλά πράγματα. Αλλά το σημαντικότερο που θα άκουγες θα ήταν αυτό. Το focus, να μένουμε focus στην μπάλα, στη φάση, στην ενέργεια.
1: Πόσο γοητευτικό και ενδεχομένως και μαγικό και βάλω όποιον άλλον επιθετικό προσδιορισμό πιστεύεις ότι ταιριάζει να κρίνεται μια φάση, δηλαδή στο water polo, στο handball, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Μπορεί μια επίθεση να κρατήσει 24 δευτερόλεπτα ή να κρατήσει 10 λεπτά, όπου δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός και δεν υπάρχει ρολόι, να αλλάχτούν πολλές πάσες, να κάνεις προσποιήσεις, να κάνεις το άλλο. Το βόλε είναι one off.
2: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνη και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα Αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
16: Φυσικά, Jessie μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
17: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα, Nova.
18: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
19: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
20: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
21: Πάθος για τη δουλειά σου.
22: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
23: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα ομαδικά αθλήματα. Επίσης, η μεγάλη διαφορά, την οποία δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος και ίσως γι' αυτό είναι δύσκολο να αγαπήσει το βόλεϊ. Στο βόλεϊ δεν μπορείς να πιάσεις την μπάλα.
1: Δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα.
0: Άρα λοιπόν απαιτεί.
1: Και την πιάσει είναι πιαστό. Είναι παράφραση.
0: Ακριβώς. Την πιάνει μόνο στο σέρβις. Μόνο εκεί μπορεί να πιάσει την μπάλα. Απαιτεί την απόλυτη συνεργασία σε σύντομο χρόνο, σε άμεσο χρόνο μάλλον, γιατί πρέπει να κάνει.

0: σωστή ενέργεια με μία επαφή. Και είναι, στηρίζεται απόλυτα στο ομαδικό παιχνίδι. Το μπάσκετ ομαδικό είναι και είναι, κρύβει μια επιστήμη από πίσω του, το ποδόσφαιρο το ίδιο, αλλά μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα ο παίκτης. Στο βόλι δεν μπορεί να το κάνει.
1: Ναι, σώματα δεν κουβαλάζουν. Οπότε... Ακόμα και στο νερό, που είναι παράγουν ανασχετικό υποθέτη, δεν κουβαλάς την
0: μπάλα.
1: Δηλαδή ο πολύ θα στρέγει.
0: Μπορείς να παγώσεις λίγο το χρόνο. Στο βόλι δεν μπορείς να το παγώσεις. Και επίσης, αν χάσεις ένα πόντο, δεν χάνεις απλά ένα. Δεν είναι ότι δεν κερδίζεις ένα πόντο, είναι ότι τον κερδίζει ο άλλος. Ναι, στο ποδόσφαιρο, αν χάσει ο παίχτης το πέναλτι, απλά μένει σκορ το ίδιο.
1: Πόσο ψυχαναγκαστικό είναι πόντος, αλλαγή, σέρβις, πόντος.
0: Είναι ψυχοφθόρο. Γι' αυτό λένε εντάξει, το βόλι είναι άθλημα ψυχολογίας. Όλα έχουν την ψυχολογία μέσα και ειδικά όσο εκμοντερνίζονται τα αθλήματα κι άλλο και μπαίνουν σε μια άλλη εποχή, η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Απλά στο βόλεϊ είναι πάρα πολύ. Το momentum δηλαδή αλλάζει σε τρεις φάσεις, μπορεί να γυρίσουν όλα τούμπα. Οπότε θέλει μεγάλη ψυχική ανθεκτικότητα και είναι ένα πράγμα το οποίο δουλεύεται κιόλας προπονητικά και αυτό προσπαθούμε κι εμείς να δουλέψουμε στα παιδιά.
1: Πόσο, δηλαδή, πολλοί εντυπωσιάζονται και εγωιτεύονται και μπορεί να μείνουν και σαν χάνι να κοιτάνε. Πώς πηγαίνετε τόσο ψηλά?
0: Με προπόνηση. Η λύση είναι προπόνηση. Αυτό. Για τα πάντα είναι προπόνηση. Εντάξει, και το αντρικό αλλά και το γυναικείο άθλημα πλέον.
1: Δεν είναι ότι πηδάς μια φορά. Δηλαδή, ο center for στο μπάσκετ, για να πάρει το rebound, πηδάει μια φορά κάθε 1,5 λεπτό. Εσείς εδώ είστε υποχρεωμένοι, είτε στην επίθεση, είτε στην άμυνα, είτε στο μπλοκ, είτε στο καρφί, είτε στο ύψωμα και στην πάσα. Να πηδάτε.
0: Ναι, έχουμε μέγιστα άλματα. Ανάλογος και τη θέση. Εντάξει, ο Πασαδόρος κάνει τα περισσότερα άλματα, αλλά δεν είναι μέγιστα. Τώρα δηλαδή μπαίνουμε λίγο σε επιστημονικά πεδία. Αλλά σίγουρα, εντάξει, επειδή είπε και κάποιοι ποδοσφαιριστές φίλοι μας και μπασκετμπολίστες μας κοροϊδεύαν ότι έλα μωρέ, τι κάνετε, γυρνάτε γύρω-γύρω και πηδάτε πάνω κάτω. Ναι, εμείς δεν έχουμε το τρέξιμο. Είναι άλλου είδους προπόνηση, πιο αναερόβια, ας πούμε, ενώ το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο είναι κυρίως αερόβια.
1: Έπαιξες βόλεϊ στην Ιερά Πέτρα που γεννήθηκες?
0: Ναι, από εκεί έφυγα και πήρα την πρώτη μου μεταγραφή και ξεκίνησα την επαγγελματική μου καριέρα. Έφυγα το 2003, αν δεν κάνω λάθος, από τη Ιερά Πέτρας. Εκεί ξεκίνησα να παίζω.
1: Είχες παίξει και εδώ όμως. Δεν είχες δελτίο εδώ?
0: Είχα δελτίο εδώ. Είχε εδώ δελτίο. Πρόλαβα, έφυγα το 2000, σε ηλικία 12 χρονών, στο πανπαιδικό πρωτάθλημα, παιδικό, εφηβικό και από εκεί δηλαδή πήρα την κλίση μου στην εθνική ομάδα, εθνική παιδών πρώτα. Και έφυγα και ξεκίνησα την καριέρα μου 15 χρόνια.
1: Και από εκεί πέρα, ποιους θα θεωρούσες κομβικούς σταθμούς, δηλαδή είναι ο Πέρι, η Ράπετρα, ο Μακεδονικός, η ΑΕΚ. Κάτσε, θα μην ξεχάσω και τίποτα. Η Μεσσηνία, ξανά πίσω η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟ και η Λαμία, ο Ολυμπιακός 3,5 χρόνια, ο Παναθηναϊκός, ο Φίνικα Σύρου, η Σεν Κεντέν στη Γαλλία, σωστά, η Κομωτινή.
0: Κομωτινή για λίγο διάστημα.
1: Για λίγο, ναι. Η Νάφελς.
0: Νάφελς στην Ελβετία.
1: Στην Ελβετία, η Χαντέρα στο Ισραήλ.
0: Χαποέλ Χαντέρα.
1: Ο Φίνικα Σύρου, η Ένωση Νέων Παραλιμνίου Κύπρος, στην Κύπρο και ξανά πίσω εδώ. Προφανώς επειδή το είπες και προηγουμένως, από παντού έπαιρνες κάτι. Φόρνοδες στο δισάκι σου, μια εμπειρία, μια εικόνα.
0: Ακριβώς. Και κυρίως από τις ομάδες που δεν ήταν τόσο εύκολα. Πέρασα δύσκολα από εκείνη που πήρα τα περισσότερα. Νομίζω ότι η κομβική χρονιά ήταν το 2009 στη Λαμία. Όπου επειδή στο βόλι δεν πρωταγωνιστούσα μέχρι εκείνο το σημείο. Δηλαδή ήμουν κυρίως δεύτερος πασαδόρος σε ομάδες. Αλλά είχα προτεραιότητα το beach volley, γιατί ήμουν μέλος των εθνικών ομάδων. Και ήταν η χρονιά που είπα ότι αν δεν φανώ και φέτος στο βόλι σάλας. Θα έμπαινα στη διαδικασία να είμαι μόνο beach volley, γιατί τότε με τον Νίκο το Ζουπάνη υπήρχε ένας σχεδιασμός ώστε να χτυπήσουμε, να πάμε στην Ολυμπιάδα του Λονδίνου του 2012. Στη Λαμία έγινε ένα μεγάλο μπαμ, όπου μια ομάδα που ήταν, θεωρώ όπως θα είμαστε εμείς φέτος στον ΟΠΕΡ, πρώτη επιλαχούσα μάλλον για να πέσει, αποκλείσαμε μία ΕΑ Πατρών με 1,5 εκατομμύριο ευρώ μπάτζετ τότε και βγήκαμε τρίτη στην Ελλάδα με πιτσιρικάδες, 20χρονους τότε. Και εκεί έκανα γνωστό μου και γνωστό το όνομά μου στο βόλι. Έμεινα, ναι.
1: Αλλά
0: εκεί...
1: ήταν φυσιολογικό, φυσικό επακόλουθο στο να σε φωνάξει ο Ολυμπιακός να παίξεις.
0: Ναι, γιατί έμεινα στην ομάδα να δω εάν όντως είμαι αυτό, αν μπορώ να παίξω. Γιατί πολλοί αθλητές κάνουν το λάθος, νομίζω και με μια καλή χρονιά φεύγουν και πάνε στις μεγάλες ομάδες, κάνουν παχυλά συμβόλαια, αλλά μετά χάνονται. Εγώ έμεινα εκεί με τον Δημήτρη τον Ανδρεόπουλο, τον νυν προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος μου έδωσε το βάρος μιας ομάδας πάνω μου, ανταπεξήλθα νομίζω μια χαρά. Και από εκεί μετά έκανα το μεγάλο βήμα στον Ολυμπιακό. Οπότε, δηλαδή εκεί είδα ότι μπορώ να παίξω βόλεϊ.
1: Ποια είναι η πιο, πώς να το πω, η πιο έντονα από

0: Τυπωμένη στιγμή, εικόνα, εμπειρία, είτε ευχάριστη είτε δυσάρεστη, που σου έχει σημαδέψει τη ζωή σου στα γήπεδα.
1: Κοίταξε, ευχάριστη θα πω, μιας και είμαστε και εδώ, ήταν ο πρώτος τίτλος που κατέκτησα, ήταν το κύπελλο Ελλάδος με τον Ολυμπιακό, το 2013, σε αυτό το γήπεδο.
0: Σε αυτό το γήπεδο. Ναι,
1: ήταν το Final Four τότε και ήρθαμε το Φοίνικα Σύρου τότε στον τελικό. Οπότε ο πρώτος μου τίτλος στο γήπεδο που

0: στο Ισχύο, όταν ήμουν στον Παναθηναϊκό και ήταν μια ομάδα που πήγαινε για πρωτάθλημα τότε και δυστυχώς έπρεπε να σταματήσω τις προπονήσεις, αλλά έπαιζα στους αγώνες με φυσιοθεραπευτές πάλι από πάνω. Γι' αυτό εγώ ευχαριστώ τους φυσιοθεραπευτές, γιατί η ζωή του αθλητή δεν είναι εύκολη. Το οποίο στήχησε τότε, γιατί η παρουσία μου στις προπονήσεις ήταν κομβική, δεν μπορούσε η ομάδα να προπονηθεί χωρίς τον Πασαδόρο. Έμπαινε ο Δημήτρης ο Ανδρεόπουλος, ο προπονητής, και έκανε τον Πασαδόρο για να μπορέσει να προπονηθεί η ομάδα. Και πήγαινα από αγώνα σε αγώνα, με κίνδυνο την καριέρα μου βέβαια, αλλά ήθελα να ήμουν εκεί γιατί η ομάδα ήξερα ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Οπότε αυτό, λίγο οι τραυματισμοί λοιπόν είναι δυσάρεστοι.
1: Είναι άσχημες θυμές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από τις άλλες ομάδες τι κρατάς πρώτα?
0: Από τις άλλες ομάδες, από όλες κρατάω κάτι.
1: Ναι, καλά, προφανώς από όλες κρατάς κάτι, αλλά κάτι που να σε έχει σημαδέψει έτσι ανεξίτηλα.
0: Κοίταξε, από τον Ολυμπιακό κρατάω σίγουρα το περιβάλλον, δηλαδή έχει μια οργάνωση ναι. Και ειδικά εκείνη την εποχή ήταν ένα κλικ πιο μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες. Σίγουρα οι τίτλοι. Από τον Παναθηναϊκό κρατάω τη ζεστασιά και την αγάπη που έχει ο κόσμος στα αθλήματα του εραστή
1: ναι,
0: και ειδικότερα στο βόλεϊ.
1: Το βόλεϊ, ναι.
0: Στο βόλεϊ και στο βόλεϊ γυναικό.
1: Ναι, το βόλεϊ, ναι.
0: Πολύ το βόλεϊ. Πολύ το βόλεϊ και...
1: Για κάποιο λόγο είναι προφανή συλλογή, θα να πω ότι είναι γνωστό ότι
0: ακριβώς. Από τη Λαμία, ότι δημιουργήσαμε μια πόλη, έμπαινε μέσα και έπαιζε μαζί μας και το όνειρό μου είναι να γίνει και εδώ, στο Ρέθυμνο. Και από το εξωτερικό όλες αυτές τις συμπειρίες που σου είπα πριν, ότι γνώρισα διαφορετικό περιβάλλον, διαφορετικούς ανθρώπους που έπρεπε να προσαρμοστώ και να κάνω τη δουλειά μου με ένα στόχο. Αυτά κυρίως κρατάω.
1: Πώς είναι η διαβάθμιση ύψωμα, καρφί, μπλοκ, βουτιά και οι άλλες φάσεις που είναι πολύ...
0: Τα ύψη θες να μιλήσουμε με αριθμούς, δηλαδή το
1: πού... Όχι, λέω, εσύ είσαι ο Πασαδόρος, άρα θα υπερασπιστείς την πάση.
0: Το ρόλο μου. Εντάξει, ναι, έχω τον πιο σημαντικό ρόλο, όπως έχει ο Playmaker, όπως έχει το δεκάρι στο ποδόσφαιρο, αν υπάρχει δεκάρι πλέον στο ποδόσφαιρο.
1: Το 2 πώς προέκυψε,
0: Το 2.
1: Φορά στη φανέλα.
0: Το 1. Το 1 πάντα.
1: Ναι, γιατί... Το 1 και λέω το 2.
0: Αν δεν υπήρχε το 1, δηλαδή στον Ολυμπιακό, ναι. Ο Κώστας Χριστοφιδέλης είχε το 1, ποιο είμαι εγώ να πάρω το 1. Έτσι. Οπότε πάμε στο 2.
1: Α, τότε πήρε άπραγμα.
0: Γιατί ναι, μου αρέσει πάντα στην παρουσίαση, επειδή πάνε με σειρά τα νούμερα, ναι, το νούμερο 1. Θέλω πάντα να μπαίνω πρώτο στο γήπεδο. Θέλω να υποδέχομαι την ομάδα μου, επειδή στις περισσότερες ομάδες είχα το ρόλο του αρχηγού. Θέλω να μπαίνω πρώτο. Και θέλω να φεύγω τελευταίος.
1: Καλό αυτό.
0: Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι στο ρόλο του αρχηγού που πρέπει να γίνεται.
1: Ποια είναι τα προαπαιτούμενα για να γίνεις καλός Πασαδόρος?
0: Σίγουρα πρέπει να έχεις χεμήθεια.
1: Χεμήθεια.
0: Ναι. Γιατί ο Πασαδόρος πολλές φορές χρειάζεται να λέει πράγματα με τον προπονητή που να τα ξέρουν μόνο αυτοί. Οπότε ναι. Πρέπει να είσαι χέμηθος. Ναι. Σου ξεκινάω από μια πάρα πολύ δύσκολη έννοια για να μπούμε μετά. Σίγουρα πρέπει να είσαι εύστροφος, όπως όλο το άθλημα, αλλά ένα παραπάνω Πασαδόρος. Να είσαι επιδέξιος με την μπάλα, να έχεις δηλαδή επιδεξιότητες και όχι μόνο δεξιότητες, αυτό που μικρή ηλικία βέβαια το βλέπουμε, και σίγουρα να έχεις γερό στο μάχη, γιατί εύκολα φταίει ο Πασαδόρος. Αλλά όταν...
1: Γιατί δεν κάρβωσες από τη μία, γιατί
0: ναι, λίγο πιο ψηλά, λίγο πιο έτσι, okay, γερό στο μάχη λοιπόν, να είσαι παγωμένος όπου χρειαστεί, δηλαδή να συμπεριφέρεσαι λίγο ρώσικα. Αλλά και βραζιλιάνικα, λίγο πιο θερμό η ομάδα που πρέπει. Αν χρειαστεί να ανεβάσει την ομάδα, είναι πολλά στοιχεία, πολλά κομμάτια. Και ο Πασαδόρος είναι ο μόνος που πρέπει να θυμάται την προηγούμενη φάση, να σκέφτεται την επόμενη, να ζει το τώρα.
1: Σωστό.
0: Και πρέπει να μπορεί να θυμάται και τι έγινε και πριν ένα μήνα. Έτσι. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να αφήνουν τις φάσεις πίσω και να ακολουθούν
1: τον ρυθμό. Να εξηγήσουμε σε αυτού που μας βλέπουν και έχουν παρακολουθήσει βόλεϊ και πιθανότατα δεν καταλαβαίνουν. Αν δεν παρακολουθείς κάτι με φανατισμό και σε διάρκεια, ίσως δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει τα χέρια πίσω, το σύστημα.
0: Α, κοιτάξτε, όταν η ομάδα σερβίρει, οι μπλοκέρ που είναι μπροστά δείχνουν το σύστημα, ας πούμε, μπλοκ άμυνα, δηλαδή τι θα κλείσει το μπλοκ, ώστε να ξέρει αναλόγως να κινηθεί η άμυνα, έτσι. Ο Πασαδόρος, όταν υποδεχόμαστε, δείχνω τι σύστημα επιθετικό θέλω να ακολουθήσει η ομάδα, αλλά
1: αυτό είναι γοητεία, με βάση μέσα σε τον κεντρικό. Πόσο κρατάει μια κατοχή στο βολή?
0: Μπορεί να διαρκέσει μια φάση 8 δευτερόλεπτα, μπορεί να διαρκέσει και μισό
1: λεπτό. Έχει σύστημα, έτσι.
0: Εντάξει, έχει προετοιμασία, έχει γίνει και πριν τον αγώνα, διαβάζει τις περιστροφές, τα rotation όπως λέμε, δηλαδή ξέρεις, αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος να προσαρμοστείς, γιατί ό,τι πλάνο έχεις βγάλει πριν.
1: Μπερδεύτηκε το βολή με τις αλλαγές κανονισμών? Δηλαδή κάποτε ήταν πολύ σημαντικό παιχνίδι.
0: Κάποτε, εντάξει, δεν συγκρίνονται, είναι άλλα αθλήματα.
1: Λίμπερο, άμπρο, αυτό.
0: Εκεί δεν τώρα, άμα μιλάμε, δηλαδή...
1: Το... Άλλη φανέλα, ένας παίκτης.
0: Το 1987, με τη μεγάλη επιτυχία τότε, τότε εθνική ομάδα, δηλαδή άλλο το βόλιο που πεζόταν τότε, άλλο τώρα. Μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικά αθλήματα, έτσι. Ένα άθλημα το οποίο πλέον στηρίζει

0: σε ταχύτητα και σε δύναμη. Τότε ήταν απλά στον έλεγχο της μπάλας και στη δύναμη, αλλά δεν είχε τόσο πολύ ταχύτητα, έτσι. Πλέον το άθλημα έχει ξεφύγει.
1: Ποιος είναι ο καλύτερος πασταδόρος στον κόσμο?
0: Για εμένα.
1: Ομολογό σου, είναι για σένα, εννοείται.
0: Εγώ είμαι λάτρης του Γάλλου, του Τονιουτή, γιατί είναι και αυτός κοντούλης σαν εμένα, οπότε λέω, ψάχνω να ταυτίζομαι με πασαδόρους που έχουμε το ίδιο στυλ παιχνιδιού αυτός. Λοιπόν, αλλά ο καλύτερος πασαδόρος, υπάρχουν πολλοί, δηλαδή θα έλεγα τον Κρίστενσον της Αμερικής.
1: Ωραία. Από όλους λοιπόν αυτούς που τους πρόλαβες, που τους είδες, που κάποιους από αυτούς αντιμετώπισες, αν ήταν δυνατόν να κλέψεις ένα στοιχείο για να απογειώσεις την καριέρα σου, ποιο θα ήταν αυτό και από ποιον θα το έκλεψες?
0: Θα το πω όσο πιο κομψά μπορώ, λίγο την τζογλανιά τους.
1: Την τζογλανιά.
0: Ναι, πρέπει να είσαι και λίγο. Το βάζουμε και στα στοιχεία που προείπαμε για αυτά. Ναι, γιατί ο πασαδόρος πρέπει να είναι. Όταν μιλάει ο πασαδόρος, είναι μη διαπραγματεύσιμα κάποια πράγματα αυτό. Οπότε λίγο την ψυχρότητά τους, την οποία δεν την είχα τόσο πολύ στα ξεκινήματα της καριέρας μου. Εννοείται ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο προσπαθούσα να βελτιώσω. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ απόλυτος στο παιχνίδι.
1: Τι απαντάς εκείνους που λέει, έλα μωρέ το βολέι, δεν έχει σωματική επαφή?
0: Δεν
1: τι
0: απαντάω.
1: Άθλημα είναι?
0: Πλέον δεν απαντάω. Πλέον δεν απαντάω. Γιατί εντάξει, κάθε άθλημα έχει την ομορφιά του.
1: Ναι,
0: και είναι λάθος να συγκρίνουμε διαφορετικά αθλήματα. Δηλαδή, όπως συγκρίναμε πριν το βόλεϊ του 1987 με του τώρα, δηλαδή να συγκρίνεις τα ίδια πράγματα σε διαφορετικές εποχές ή σε διαφορετικό περιβάλλον ίσως. Αυτό ή σε διαφορετική κοινωνία. Άρα το κάθε άθλημα έχει το μυστήριο και την επιστήμη του από πίσω, ναι.
1: Τι θυμάσαι από την εθνική ομάδα, αν την πορεία σου?
0: Τι θυμάμαι την εθνική ομάδα? Θυμάμαι την πρώτη μου φανέλα, σίγουρα, με το νούμερο 22. Τους πρώτους μου συμπαίχτες που ήταν σε ένα reset που είχε γίνει στην εθνική ομάδα, όπου υπήρχε μια παλιά φρουρά και ένα νέο αίμα που είχαμε ξεκινήσει μαζί από τις εθνικές ομάδες παιδών και εφήβων. Και θυμάμαι σίγουρα την πορεία που κάναμε στη Euroliga το 2015, όπου σε ένα πολύ καλό επίπεδο τότε είχαμε ξεκινήσει με 7 στις 7 νίκες και θέλαμε ένα πόντο για να προκριθούμε και δεν καταφέραμε να τον πάρουμε. Με αντίπαλο τότε την Εθνική Ομάδα Σλοβενίας, η οποία από εκείνη...
1: Οπότε σαν το Λάμδα στο τροχό της θήκης.
0: Ακριβώς, χωρίς Λάμδα. Ναι, ήταν, αν μπορούμε να βάλουμε ένα Λάμδα μέσα, το βάζαμε. Μια Εθνική Σλοβενία, η οποία μετά ξεκίνησε να πρωταγωνιστεί σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Ξέφυγαν άλλα αθλήματα, το ποδόσφαιρο με το Champions League, το μπάσκετ με την Ευρωλίγκα, το πόλο με τα διαδοχικά μετάλλια. Η ερώτηση μου είναι γιατί έμεινε πίσω το βόλεϊ στην Ελλάδα?
0: Γιατί άρχισε λίγο να οργανωθεί και να συνεργαστεί, νομίζω. Αν το πάρεις από το κεφάλι του, εντάξει. Είχαμε μια ομοσπονδία η οποία πέρασε από χίλια κύματα. Οπότε και νομίζω αυτό που ακόμα δεν έχει το βόλι, αλλά προσπαθεί να το φτιάξει, είναι ότι δεν υπάρχει μια κοινή γραμμή. Δηλαδή, το μπάσκετ έχει κάνει αυτή την πορεία και πλέον είμαστε τόσο δυνατοί παγκόσμια στο μπάσκετ, επειδή υπάρχει μια κοινή γραμμή. Δηλαδή, όπου και αν πας, στις περισσότερες ομάδες ανά την Ελλάδα, βλέπεις προπονητές που δουλεύουν πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο, στον ίδιο στόχο, με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια μεθοδολογία. Στο βόλεϊ δεν υπάρχει αυτή η κεντρική λίγο, έτσι, οργάνωση ώστε να διοχετευτεί σε κάθε άκρη της Ελλάδας. Και από εκεί πέρα, όποιος δεν το κάνει, είναι δικό του πρόβλημα. Αλλά το προϊόν, σαν προϊόν, στο μεγαλύτερο του ποσοστό, μόνο έτσι μπορεί να ανθίσει. Μόνο έτσι. Ξεκινώντας από τα αναπτυξιακά.
1: Έχω την εντύπωση, μακάρι να κάνω λάθος και να χαρώ να με διορθώσει και να μου πεις όχι, δεν ισχύει. Είναι ακόμη λίγο ερμαφρόδιτο το καθεστώς, αν είναι ακρεφνός επαγγελματικό. Αν είναι ντεμή, αν είναι...
0: Επαγγελματικό μπορεί να είναι στα χαρτιά, αλλά δεν είναι. Για μένα είναι αδιανόητο να θεωρείται επαγγελματικό πρωτάθλημα μόνο η Α1 των αντρών, έτσι. Δεν γίνεται. Εσύ, η Α1 γυναικών...
1: Μπράβο, για τις γυναίκες εγώ.
0: Έχουμε έναν Ολυμπιακό, που πριν 3-4 χρόνια, συγγνώμη αν κάνω λάθος τώρα το νούμερο, κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο και έχουμε τεράστιες αθλητρίες, εθνική ομάδα που είναι στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και με αθλητές που πρωταγωνιστούν στο εξωτερικό και είναι ερασιτέχνες. Δηλαδή δεν έχουν διασφαλίσεις. Δηλαδή το θεωρώ αδιανόητο. Το 2026 να είσαι στο top επίπεδο και να μην θεωρείς επαγγελματίας.
1: Αν γύριζε στον χρόνο πίσω και ξαναγυρώσουν το παιδάκι που ξεροστάλιαζε εδώ από κάτω για να δει το Χερέρα και τους παίκτες τότε του ΟΠΕΡ, τι διαφορετικό θα έκανε?
0: Τίποτα. Αν άλλαζα κάτι, μπορεί να άλλαζε προς το χειρότερο. Ό,τι είμαι, ό,τι έχω κάνει, ό,τι πορεία έχω κάνει, με όσους έχω συνεργαστεί για κάποιο λόγο,

0: Αν αλλάξει έστω και κάτι από το παρελθόν, μπορεί να αλλάξει δραματικά είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο. Το μόνο που θα άλλαζα είναι να άκουγα λίγο περισσότερο το σώμα μου, γιατί ήμουνα super hero. Αν σηκωνόμουν το κρεβάτι και μπορούσα να περπατήσω, θα έμπαινα μέσα να τα δώσω όλα, αλλά δεν σεβάστηκα πολύ το σώμα μου λίγο και πήγα κόντρα σε πάρα πολλούς τραυματισμούς, οι οποίοι ίσως να ήταν καλύτερο το επίπεδό μου σε μια κομβική ηλικία εκεί γύρω στα 30-32 χρόνια που είναι τα καλά χρόνια του Πασαδόρου, να μπορούσα να κάνω δύο περισσότερα πράγματα. Μόνο αυτό. Αλλά από επιλογές, από ομάδες, από συνεργασίες και από αυτά, όχι. Κάποιες πήγανε καλά, κάποιες δεν πήγανε καλά, αλλά είχαν τη σημασία τους.
1: Το πέρασαμε ακροθυγώς προηγουμένως στην αρχή της κουβέντας, αλλά τώρα που φτάνουμε στο τέλος, θα σας ξαναρωτήσω. Θα παίξεις του χρόνου, έτσι.
0: Θα είμαι στο ρόστερ της ομάδας. Ναι. Ναι, θα είμαι. Άλλη μια χρονιά στο γήπεδο, ναι, γιατί και θεωρώ ότι χρειάζεται, αλλά και θέλω να το ζήσω από μέσα. Σίγουρα. Μετά θα δούμε. Όπως σου είπα, κάθε χρόνο κάνουμε. Ναι.
1: Είναι όμως ελκυστικό και το να είσαι και λίγο, ξέρεις, γιατί δεν το λέω υποτιμητικά, κάτι άλλο. Ας βάλω και εισαγωγικά για να μην παρεξηγηθώ. Να είσαι και λίγο μπαμπάς της ομάδας.
0: Σίγουρα.
1: Όχι μόνο ως Πασαδόρος. Επειδή έχεις την εμπειρία. Επειδή είσαι. Αν όχι γέννημα, είσαι θρέμα εδώ του Ρεθύμνου. Είσαι τοπικό ήρωα, δηλαδή βγαίνει έξω σαν να γνωρίζουν. Ναι.
0: Δεν κυκλοφορώ πάρα πολύ έξω. Με αναγνωρίζουν αυτοί που πρέπει να με αναγνωρίσουν, αυτοί που θέλω. Όχι, και δεν μπορούν να με αναγνωρίσουν κι όλοι. Δεν αρέσουμε σε όλους.
1: Καλά, είναι, δεν αρέσουν.
0: Αλλά δεν το κάνω γι' αυτό για να βγαίνω έξω και να με χαιρετάει
1: όχι,
0: ο κόσμος.
1: Δεν είπα ότι είναι σημαντικό.
0: Σίγουρα. Ναι, δηλαδή δεν ήθελα να γίνω γνωστό στο Ρέθμιο. Δηλαδή ήμουν γνωστό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Εσώ ασχολήθηκα. Δεν ήρθα για τη διαφήμιση σίγουρα, ούτε για να γίνω τόπιο ήρωα. Ήρθα για να προσφέρω στον τόπο μου και κυρίως στα παιδιά. Όπως είπαμε, όπως ξεκίνησα και εγώ και κάτι είδα, θέλω και εγώ τα παιδιά, μιας και ο ρόλος μου είναι και στην Ακαδημία πάρα πολύ σημαντικός, θέλω τα παιδιά να πάρουν αυτό το ερέθισμα και να έρχονται εδώ πέρα στο γήπεδο και να βλέπουν όμορφα πράγματα που να μπορούν να ονειρεύουν.
1: Έτσι ήθελα να τελειώσουμε και πάλι με πρόλαβε λοιπόν και μου κάνει μια πάσα και εγώ δεν μπορώ να σηκώθω και να τη στείλω στην αντίπαλη περιοχή.
0: Δεν το έχουμε δοκιμάσει. Μου λες δεν μπορώ χωρίς να δοκιμάσεις.
1: Αυτό και αυτό. Μπράβο, μου δίνεις τώρα κίνητρο. Τι λες τα παιδιά.
0: Πολλά.
1: Τι προσπαθείς να τους ευθυσίσεις.
0: Να μην σταματήσουν να αγωνίζονται. Να διεκδικούν αυτό που θέλουν. Να διεκδικούν. Από εκεί και πέρα ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Και σίγουρα κανείς άλλος δεν μπορεί να τους ορίσει τα όνειρα και τα θέλω τους. Αυτό. Να είναι σκληροί διαπραγματευτές των θέλω τους και των ονείρων τους. Αυτό. Με ποιους τρόπους, με διάφορους και με πάρα πολύ κουβέντα, την ώρα που πρέπει.
1: Τελευταία ερώτηση. Συνηθίζω να την κάνω και έχω πάρει εξαιρετικές απαντήσεις. Άλλοι διστάζουν να απαντήσουν. Άλλοι ζητούν χρόνο για να σκεφτούν τι θα απαντήσουν. Αλλά επειδή εσύ είσαι πάει ροδάνη γλώσσα, είμαι σίγουρος ότι θα μου δώσεις αμέσως απάντηση. Εάν δεν ήμουν εγώ εδώ, δεν ήταν ο Σκουντής να μιλάει με το Θάνατο Μαρούλη και έπαιρνε συνέντευξη από τον εαυτό σου στον καθρέφτη, τι θα τον ρώτησε.
0: Πολύ. Πολύ δυνατή ερώτηση.
1: Μην με απογοητεύσεις.
0: Δεν σε απογοητεύω, αλλά θέλει, ξέρεις τώρα.
1: Ο Πιπεράκης γελάει.
0: Θα σου πω.
1: Την έχει ακούσει 25 φορές την ερώτηση αυτή.
0: Τι να τον πρωτορωτήσω, θα σου πω. Τι άλλο θα ήθελες να κάνεις. Αυτό. Αυτό.
1: Γιατί, τι άλλο, έπεσε από το βολί.
0: Τι άλλο, τι σου λείπει. Δηλαδή, ας πούμε ότι η διαδρομή όλη αυτή είναι ένα puzzle. Σου λείπει κάποιο κομμάτι.
1: Σου λείπει αυτό. Κάποιο κομμάτι.
0: Όπως σου είπα, είμαι καλυμμένος, αλλά μου λείπει ένα κομμάτι. Θα ήθελα ένα μετάλλιο με την εθνική ομάδα.
1: Φανταζόμαι.
0: Η συμμετοχή είναι, ναι, αλλά σίγουρα η εθνική ομάδα. Εντάξει, αυτός είναι ο απότερος. Αυτός είναι ο απότερος, νομίζω, ο ύψιστος στόχος και η απόλυτη τιμή, έτσι. Σίγουρα.
1: Το πέρασε το τεστ.
0: Το πέρασα. Μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο Μαρούλη, τον αρχηγό και μια εμβληματική φιγούρα τώρα πια στο νέο ΠΕΡ του ελληνικού βόλεϊ σε όλη αυτή τη διαδρομή του. Αυτό ήταν το 28ο box out, πάντοτε από την τηλεόραση Κρέτα, παρέα με τα νερά Ζαρός. Και σας ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν.
13: Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
14: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνεται μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
3: Θα ήθελα...
4: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
3: Χωρίς.
4: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
5: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
6: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
7: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
6: Το χώμα πρέπει να το τρως.
8: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
9: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
10: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
6: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
7: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
6: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
8: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
7: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
10: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
6: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
10: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
7: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
6: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
11: Κυρία Σούλα!

0: Τι θυμήθηκα τώρα.
1: Τι?
0: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
1: Τι με σκάτε.
0: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
1: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
2: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
6: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
7: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
8: Πάθος για τη δουλειά σου.
9: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
10: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Παρέμβαση στο ΚΕΠΕΝΤΕ από τον Δήμο Ηρακλείου στο δρόμο που τραυματίστηκε η νεαρή φοιτήτρια. Τι συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλή η παρέμβαση, αλλά δεν αρκεί, δήλωσε στον Sky Κρήτης ο Νίκος Κονταράκης. Η ανάπτυξη θα φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας, δεσμεύτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας το Εθνικό Πρόγραμμα έως το 2030. Ερασιτέχνες και επικίνδυνοι κυβερνώντες, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την Τετάρτη, η πιο ζεστή ημέρα του τριημέρου. Υγρασία και αφρικανική σκόνη ενισχύουν περαιτέρω τη θερμική καταπώνηση. Οι συμβουλές των ειδικών στις ευπαθείς ομάδες. Μόλις 7 ημέρες παράταση έδωσε το ελληνικό κτηματολόγιο για διορθώσεις στην κτηματογράφηση σε Ηράκλειο και Χανιά. Δεν αρκεί, απαντούν νομικοί και μηχανικοί που κρούν καμπανάκι κινδύνου για τις περιουσίες πολιτών.
0: Σε παρέμβαση στο ΚΕΠΕΝΤΕ θα προχωρήσει, κυρίες και κύριοι, ο Δήμος Ηρακλείου στο δρόμο προς το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας μετά τον τραυματισμό της 20χρονης φοιτήτριας που παρασύρθηκε από γιοταχή, αλλά και τις σφοδρές αντιδράσεις που υπήρξαν και στο πλαίσιο του Δημοτικού Συμβουλίου που συνεδρίασε χθες το βράδυ. Σημαντικές είναι οι παρεμβάσεις, αλλά δεν αρκούν, τόνισε στον Sky Κρήτης ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Ηρακλείου, Νίκος Κονταράκης, επισημαίνοντας ότι εδώ και αρκετά χρόνια ο Πανεπιστήμιο επισημαίνει την επικινδυνότητα του δρόμου, ενώ εξήγησε γιατί δεν στήριξε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που σχεδιάζονται στην περιοχή.
2: Με συγκίνηση και συναισθηματική φόρτιση μίλησε ο εντεταλμένος σύμβουλος της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου, Νίκος Κονταράκης, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τη διασύνδεση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με το Δήμο, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, που ξεκίνησε με το θέμα του τροχαίου ατυχήματος κοντά στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
3: Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από την οικογένεια της φοιτήτριας για το ότι δεν μπόρεσα τελικά να κάνω κάτι παραπάνω από αυτά που μπόρεσα. Δυστυχώς, ο ρόλος μου ήταν μόνο συμβουλευτικός, δεν ήταν εκτελεστικός. Αλλά μάλλον ήταν τελικά διακοσμητικός.
4: Γιατί πιστεύω ότι αυτό που αφορά όλους μας είναι η επόμενη μέρα. Το 2020, τον 8ο του 2020, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή κατέθεσε μία μελέτη για την οδική αναβάθμιση της κυκλοφοριακής ασφάλειας στην συγκεκριμένη οδό. Εγκρίθηκε από την τότε Επιτροπή Ποιότητος το Σεπτέμβριο του 2020, η οποία επεστράφει από την αποκεντρωμένη το Νοέμβριο του 2021, χωρίς να τύχει της έγκρισής της.
2: Στη Λότζια βρέθηκαν επίσης φοιτητές που διαμαρτυρήθηκαν με πανό και εκπρόσωποι τους στη συνεδρίαση έκαναν λόγο για προδιαγεγραμμένο έγκλημα.
3: Δεν έχω βρει το κουράγιο ακόμα, αν και είμαι 30 χρόνια γιατρός, να πάω να επισκεφτώ τη φοιτήτρια στην εντατική. Να ξέρει όμως η ίδια και οι γονείς της ότι η σκέψη μου είναι δίπλα της. Και απευθύνομαι στους γονείς της ότι οτιδήποτε χρειαστούν και περνά από το χέρι μου, θα είμαι δίπλα τους. Ευχαριστώ.
5: Είναι πάρα πολύ δύσκολες στιγμές που ζούμε το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, με αυτό το σοκαριστικό τροχείο που ζήσαμε στο ΙΤΕ. Όμως, κατά κοινή ομολογία, όλοι στο ΙΤΕ είπαμε την απλή φράση «ήταν θέμα χρόνου». Το ξέραμε όλοι, είχαμε δει μικρότερα ατυχήματα, γνωρίζαμε αυτές τις δυσκολίες που έχει ο δρόμος αυτός. Ελπίζαμε ότι θα προλαβαίναμε να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις πριν έρθει ένα τόσο σοβαρό γεγονός.
2: Αυτό που τονίστηκε είναι πως από το 2020 είχε εντοπιστεί η ανάγκη για δημιουργία πεζοδρομίου στο συγκεκριμένο σημείο.
3: Άρα είχε εντοπιστεί πεζοδρόμιο ασφαλείας επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα. Η κατασκευή του πεζοδρομίου σύνδεση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, έτσι ώστε να μετακινούνται χωρίς κίνδυνο της ζωής τους. Το έπανε το 20, κίνδυνο ζωής. Οι φοιτητές και τα υπόλοιπα μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόχει από το ΙΤΕ. Είναι ζωτική σημασία τα δύο ιδρύματα. Σας ευχαριστούμε εκ των προστάσεων της δικής σας ενέργειας. Συγγνώμη αν σας κούρασα. Αυτά τα έγγραφα τα έχω καταθέσει. Πιστεύω ότι πρέπει να συζητηθεί το θέμα αναλυτικά.
5: Η κοπέλα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι προσπάθειες αλλεπάλληλες και από πολλές πλευρές. πάει για πάρα πολλά χρόνια, συστηματικά για πάνω από μια δεκαετία, και στην πραγματικότητα από όταν ξεκίνησε η λειτουργία του, είτε στο χώρο το, αυτό το, στις βούτες, γίνεται προσπάθεια να αναβαθμιστεί ένας δρόμος ο οποίος είναι κατάλληλος μόνο για αγροτική χρήση.
0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε για το όσο διμήθησαν εχθές το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Δημοτική Αρχή, αλλά και για τα όσα πολύ ενδιαφέροντα είπε σήμερα στον Sky Κρήτης ο κ. Νίκος Κονταράκης. Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε. Καλησπέρα, Κώστα. Στη σύνδεσή μας είναι ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα Κεφαλογιάννη, καλησπέρα και σε σένα. Και από σένα θα ξεκινήσω, να μας δώσεις το ρεπορτάζ για να μπορέσουμε και να έχουμε τη βάση της συζήτησης.
6: Ναι, λοιπόν, καλησπέρα Σόντια, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Είδαμε τη συνέδευση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, τον κύριο Σπυριδάκη, μάθαμε και το ιστορικό παρεμβάσεων που πρόκειται να γίνουν και δεν έγιναν, γιατί υπήρξε πρόβλημα με τον ανάδοχο των φοιτητικών εστιών και κάποια ζητήματα σε σχέση με τις εργοταξιακές ρυθμίσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη, δημιουργίας ανισόπεδης διάβασης στην είσοδο-έξοδο του ΙΤΕ και θα κατασκευαστεί και ένα πεζοδρόμιο ανατολικά στην οδό Πλαστήρα. Αυτά τα μάθαμε λοιπόν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκείνο που δεν είδαμε, γιατί συζητήθηκε στις 12.30 το βράδυ και μας το ανέδειξε το μεσημέρι ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Ηρακλείου, ο κ. Νίκος Κονταράκης, μέλος αυτής της Δημοτικής Αρχής, που παρόλα αυτά καταψήφισε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής. Είναι οι ρυθμίσεις, οι εργοταξιακές, για τις οποίες έγινε τόση συζήτηση και εγκρίθηκαν χθες. Παρεμπιπτόντως δηλαδή, μετά από όλη αυτή τη συζήτηση, υπήρξε και έγκριση της μελέτης που έχει καταθέσει ο ανάδοχος, ο οποίος θα φτιάξει τις φοιτητικές εστίες στο Πανεπιστήμιο και έχει παρουσιάσει μια σειρά από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα διαρκέσουν για όσο διαρκέσει και το έργο. Το εργοτάξιο του έργου, μας είπε ο κύριος Κονταράκης, θα έχει είσοδο, τώρα μήπως σε λεπτομέρειες, θα έχει είσοδο από την οδό Πλαστήρα, θα κατασκευαστεί και δυτικά ένα πεζοδρόμιο, αλλά δεν θα φτάνει μέχρι τη στάση του λεωφορείου. Με βάση τις ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν, οι φοιτητές και οι ερευνητές και οι γιατροί και όλοι, οι επισκέπτες ίσως, θα περπατούν ένα μεγάλο διάστημα μέσα από το εργοτάξιο, ενώ θα περνούν γύρω τους εργοταξιακά οχήματα, βαρέα οχήματα, φορτηγά κτλ., χωρίς πεζοδρόμιο, για να καταφέρουν να φτάσουν στη στάση του λεωφορείου. Αυτές οι ρυθμίσεις, μετά από όλη αυτή τη συζήτηση, ψηφίστηκαν χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και όταν ο κύριος Κονταράκης τους είπε, ρε παιδιά, να το ξαναδούμε, να γίνει είσοδος από το κολυμπητήριο, να γίνει είσοδος από αλλού. Υπάρχει, δημιουργείται νέο κίνδυνο τώρα και μάλλον μεγαλύτερο από τον προηγούμενο. Του απάντησαν ότι αν δεν ψηφιστούν οι ρυθμίσεις,

0: μπορεί να πάει το έργο πίσω, το έργο των επιδετικών ιστιών, άλλους 6 μήνες με ένα χρόνο. Αυτή ήταν η απάντηση που έλαβε. Ο ίδιος καταψήφισε την εισήγηση, μας το είπε το μεσημέρι στον Skype. Είναι πολύ απογοητευμένος. Μετά τις δικές του παρατηρήσεις και η αντιπολίτευση ψήφισε λευκό, η Δημοτική Αρχή παρόλα αυτά το ψήφισε το θέμα. Προχωράει σε κάποιες παρεμβάσεις που και ο κ. Κονταράκης και νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι είναι χρήσιμες, καθυστερημένες, το και πέντε όπως ακούσαμε σωστά, αλλά χρήσιμες. Όμως με αυτή την εξέλιξη τη χθεσινή βραδινή, σχεδόν ακυρώνει τον εαυτό της.
1: Να ρωτήσω κάτι, Κώστα, και αφελογιάννη να μου απαντήσεις και να έρθω και σε εσένα, Κώστα Μπογδανίδη. Μία κυκλοφοριακή μελέτη, πώς θα το πω, προφανώς πρέπει να τηρηθούν κατά γράμμα θέματα χρονοδιαγραμμάτων που έχουν να κάνουν με το έργο των φοιτητικών εστιών κ.ο.κ. Μία μελέτη που να καλύπτει τα πολλά θέματα οδικής ασφάλειας που έχει εκεί η ευρύτερη περιοχή μπορεί να γίνει εντωμεταξύ και να έρθει να καλύψει όλα εντωμεταξύ τα θέματα και το εργοτάξιο των φοιτητικών εστίων, αλλά κυρίως την ασφάλεια των διερχόμενων εκεί των πεζών.
0: Ξέρεις τώρα, πατάς στον κάτω του Μπογδανίδη, ο οποίος ακούει μελέτη και του ανάβουν τα λαμπάκια. Λοιπόν, αλλά είναι υποχρεωτικό, δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να γίνει μια ολοκληρωμένη. Το συζητήθηκε, υπήρξε δέσμευση ότι θα ανατεθεί για μια ολοκληρωμένη μελέτη, ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό που θα αφορά πια ολόκληρη την περιοχή όταν θα τελειώσουν οι φοιτητικές εστίες. Γιατί οι φοιτητικές εστίες θα φέρουν εκεί χιλιάδες φοιτητές και επιπλέον στο ίδιο σημείο είναι προγραμματισμένο να ανεγερθεί και το νέο ευρωπαϊκό σχολείο.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό θα φέρει χιλιάδες κόσμο. Άρα πρέπει, όχι, είναι υποχρεωτικό το τι θα γίνει, πότε θα γίνει και πώς θα υλοποιηθεί, είναι άλλο θέμα. Όλοι συμφώνησαν ότι είναι απολύτως απαραίτητο να γίνει κάτι ολοκληρωμένο και όχι αποσπασματικό. Ναι, το συμφώνησαν.
1: Το ερώτημα είναι πότε, βέβαια. Πότε είναι το ερώτημα. Ναι. Κώστα Μπογδανίδη, συνοφριωμένος είσαι.
2: Είμαι, γιατί ακούω τώρα και την ιστορία με τον κύριο Κονταράκη. Ο κύριος Κονταράκης τα έμαθε τώρα, στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα έμαθε χθες. Ναι, δεν τα ήξερε. Γιατί εμφανιζόταν ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ασχοληθεί με το θέμα, γιατί ήταν και παλιότερα στο ΙΤΕ. Ναι, και πώς τα άμαθε.
0: Ασχοληθεί πολύ με το θέμα.
2: Πώς τα άμαθε τώρα.
0: Πολύ με το θέμα. Δεν το ήξερε, όχι. Δεν ήξερε από πού προβλέπεται η είσοδος έξοδος.
2: Άρα δεν είχε ασχοληθεί. Το λέω γιατί, ξέρεις, το λέω ανεξάρτητα τον κύριο Κονταράκη, και ο οποίος εμφανίζεται και αυτός να κάνει κριτική τώρα. Και ακούω και τον κύριο Αντιδήμαρχο, ο οποίος και αυτός εμφανίστηκε κριτικός, σαν να μην ήξερε τίποτα. Είπε ότι πρώτη φορά συμμετέχει στη Δημοτική Αρχή, ενώ είναι παλιός στα δημοτικά πράγματα. Ξέρεις, όλοι, Κώστα, τώρα προσπαθούν να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω. Και το λέω γιατί μιλούσα, νομίζω ότι τον έχουμε και στο δελτίο Σότια, με τον κύριο Χατζηγιαννάκη στο Sky. Και 30 χρόνια που είναι εκεί ο άνθρωπος, σχεδόν τα 2/3, πάνω από τα 20, λένε και έχουν πει πάρα πολύ χειρότερα πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι, ξέρεις, το να εμφανίζονται κάποιοι στο Δημοτικό Συμβούλιο και να λένε, ξέρεις, δεν το ήξερα, θα έπρεπε να το ξέρουν. Κακώς είναι εκεί τότε. Δεν ξέρω. Ή αν είχαν πάει στο Δήμαρχο και στον προηγούμενο και στον προπροηγούμενο, τα είχαν πει καταθέσει γραπτός, διότι αυτά έχουν γραφτεί πολύ καιρό.
1: Ακριβώς, υπάρχουν έγγραφα, έτσι δεν είναι?
2: Εγώ σας το λέω ειλικρινά. Είναι ντροπή, όχι γιατί το παίζουμε εμείς, αλλά το ότι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων ενός καναλιού ασχολείται πρώτο θέμα με ένα δρόμο που θα έπρεπε να είναι, τι να σου πω, να παίζει ένα τρίλεπτο σε ένα. Αλλά δυστυχώς εδώ κινδυνεύουμε να έχουμε νεκρούς. Και θα έχουμε και στο μέλλον αυτά που γίνονται τώρα. Γιατί το έργο που γίνεται με τις φοιτητικές εστίες είναι τεράστιο, Σότια. Μιλάμε για 2.000 ανθρώπους εκεί, έτσι. Και επίσης, επειδή φτιάχνεται και το Ευρωπαϊκό Σχολείο, και θα σας τα πει ο κ. Χατζηγιαννάκης, ο κόσμος τα επόμενα χρόνια εκεί θα είναι όχι πολλαπλάσιος. Όχι χιλιάδες άνθρωποι που θα διακινούνται, και άμα βάλεις και τους οικισμούς που είναι δίπλα, που πρέπει να γίνει, θα το πω και εγώ, Κώστα, μια μελέτη που να αφορά όχι τους κόμβους εκεί, αλλά ολόκληρη
1: την περιοχή. Προφανώς. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση με τον πρόεδρο των εργαζομένων στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Κώστα Χατζηγιαννάκη, που μου κάνει τη χαρά να είναι μαζί μου απόψε. Κύριε Χατζηγιαννάκη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας.
1: Σας ευχαριστώ καταρχάς πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Δεν ξέρω αν είχατε την ευκαιρία να ακούσετε έτσι και το ρεπορτάζ που προηγήθηκε και τα σχόλια των συναδέλφων. Ξεκινώ από το ερώτημα πώς ακούσατε τα όσα διεμήθησαν εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, τις όποιες δεσμεύσεις ανέλαβε η Δημοτική Αρχή. Και βέβαια πρέπει να ζητήσω και το σχόλιο σας για το πώς σας ακούγεται αυτό το λίγο δεν ξέραμε ή μισοξέραμε ή οτιδήποτε σχετικό, κύριε Χατζηγιαννάκη.
3: Ναι. Το πρώτο σχόλιο είναι ότι χθες είδαμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο έπεφτε από τα σύννεφα για τα ζητήματα του δρόμου που

0: έρχεται μπροστά από το Ίντερ. Η αλήθεια δεν ξέρω είναι πόσο ενημερωμένοι ήταν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά σίγουρα οι παρεμβάσεις μας ήταν πάρα πολλές προς αυτή την κατεύθυνση. Προς να δείξουμε τα προβλήματα που έχει ο δρόμος και να ζητήσουμε βελτιώσεις, παρεμβάσεις, έτσι ώστε να αντιληφθούν τα σοβαρά ζητήματα που έχει ο δρόμος αυτός, με κύριο θέμα την ασφάλεια των πεζών. Έτσι. Όντως, όπως είπαν στο ΔΕΛΤΕΟ, όπως ανέφεραν οι συνεργάτες σας, το ζήτημα αυτό μας απασχόλησε από την αρχή, από όταν το ΙΤΕ, 1994, όταν το ΙΤΕ πήγε σε αυτή, μεταφέρθηκε σε αυτό το χώρο, σε αυτή την τοποθεσία. Αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλές επικοινωνίες, παρεμβάσεις με δημάρχους, με αντιδημάρχους, πολλούς αντιδημάρχους. Αλλάζαν και ξαναλλάζαν οι οποίοι και κάθε φορά επικοινωνούσαμε εκ νέου με τον νέο αντιδήμαρχο προκειμένου να του δείξουμε τα θέματα, να του μεταφέρουμε τις μελέτες που έχει κάνει το ίδιο το ΙΤΕ για την επίλυση των προβλημάτων. Δεν χρειάστηκε ο Δήμος να κάνει μελέτες. Οι μελέτες ήταν από την πλευρά του ΙΤΕ έτοιμες. Όμως τόσα χρόνια δεν δόθηκε μια σοβαρή, μια ουσιαστική λύση.
1: Δεν αναζητήθηκε προφανώς και το χρηματοδοτικό εργαλείο το κατάλληλο, κύριε Χατζηγιαννάκη, για να υποστηρίξει αυτές τις μελέτες προκειμένου να υλοποιηθούν. Το λέω εξ αφορμής αυτού που είπατε, ότι οι μελέτες υπάρχουν από το Ίδρυμα εδώ και χρόνια. Όπως και τα έγγραφα αυτά, ξέρετε γιατί τα γραπτά μένουν πάντα, κύριε Χατζηγιαννάκη, όπως και τα έγγραφα αυτά που επισημαίνουν την επικοινωνία του δρόμου. Πάμε λίγο στο από εδώ και πέρα, το λέω, γιατί και ο κύριος Χαρμανδάρης, εχθές τον άκουσα με ενδιαφέρον στο Δημοτικό Συμβούλιο, να λέει ότι φέρει και ένα μερίδιο ευθύνης και το Πανεπιστήμιο και το Ίδρυμα για το γεγονός ότι έχει αδρανήσει τόσο πολύ, τόσο καιρό όλο αυτό το θέμα. Αλλά πάμε λίγο στο από εδώ και μπρος, σας παρακαλώ. Πώς σας ακούγονται τα όσα αποφασίστηκαν εχθές ή, εν πάση περιπτώσει, οι δεσμεύσεις που αναλήφθησαν?
0: Ναι, να διευκρινίσω κάτι. Η χρηματοδότηση αναζητήθηκε. Υπήρξαν επαφές και με την περιφέρεια προκειμένου να βρεθούν τα χρήματα αυτά. Αυτό που είπα και το πρωί στο δελτίο του Sky ήταν ότι υπήρχε ένα σχέδιο για πρόσκαιρες παρεμβάσεις για την προσωρινή επίλυση του ζητήματος και κυρίως για την πεζοδρόμηση, την πεζοδρομημένη σύνδεση του ΙΤΕ με το κυκλικό κόμβο που βρίσκεται λίγο πιο πέρα και τη στάση του λεωφορείου που είναι ένα κρίσιμο σημείο, γιατί πολλοί κόσμος, η σύνδεση του ΙΤΕ με το λεωφορείο είναι περιορισμένη και πολλοί κόσμος θα κινείται με τα πόδια για να φτάσει μέχρι αυτό τον κόμβο για να πάρει το λεωφορείο. Έτσι. Και υπήρχε και ένα σχεδιασμός για μεγαλύτερο έργο που θα επήλυε συνολικά το θέμα, που το οποίο φυσικά απαιτούσε μια πολύ μεγαλύτερη χρηματοδότηση από αυτή που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Ο σχεδιασμός παρόλα αυτά υπήρχε. Από εδώ και πέρα, ο σχεδιασμός αυτός μάλλον που δεν μπορεί να ισχύσει με τα νέα δεδομένα. Γιατί όντως αυτή τη στιγμή δημιουργούνται δύο νέοι οργανισμοί στην περιοχή αυτή. Το ένα είναι οι εστίες φοιτητικές, αυτές που ακούσαμε αυτές τις ημέρες πολύ καλά. Έτσι, και το άλλο είναι το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Αυτό θα πολλαπλασιάσει το φόρτο της περιοχής. Εδώ θέλουμε πολύ σοβαρές και πολύ διαφορετικές παρεμβάσεις. Όχι απλά για να βελτιώσουμε την ασφάλεια, αλλά να σχεδιαστεί συνολικά ο δρόμος και να δώσουμε διέξοδο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα θέλουν να κινούνται, να χρησιμοποιούν αυτό το δρόμο καθημερινά.
1: Ως τότε, βέβαια, αντιλαμβάνομαι, κύριε Χατζηγιαννάκη, ότι ο κίνδυνος και την διέλευση των πεζών από το σημείο, και δεδομένου ότι θα έχουμε και εργοτάξιο κτλ., θα εξακολουθήσει να είναι μεγάλος για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι. Το εργοτάξιο θα είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Και πραγματικά η επιλογή του σημείου που έχει χρησιμοποιεί ως είσοδο του εργοτάξιου είναι πλέον ακατάλληλη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θα είναι ένα ζήτημα που πρέπει όντως να αντιμετωπιστεί. Να πω μια κουβέντα για τον κύριο Κονταράκη, επειδή αναφέρθηκε προηγουμένως.
1: Βέβαια, και να κλείσουμε.
0: Ο κύριος Κονταράκης όντως ήταν ο μοναδικός, αυτό είπε και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που ασχολήθηκε ενεργά με αυτό το θέμα. Έτσι, πραγματικά από την ώρα που ανέλαβε ως εντεταλμένος σύμβουλος, ήταν δίπλα μας και με την διοίκηση του ΙΤΕ και μιλούσε συνεχώς για αυτό το θέμα και προκειμένου να επιληθεί. Ήταν αυτός που κίνησε αρκετά νήματα για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Δεν νομίζω ότι από την πλευρά άλλων αρμοδίων υπήρξε τόση θέληση, παρότι είχαν περισσότερη δικαιοδοσία.
1: Μάλιστα.
0: Το θέμα του εργοταξίου είναι το πρόσφατο

0: ζήτημα. Δηλαδή, το οπότε η είσοδος του εργοταξίου και η άδεια που δόθηκε για αυτή είναι ένα πρόσφατο ζήτημα που όντως μας απασχολεί όλους.
1: Και μένει να δούμε την εξέλιξη όλων αυτών. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χατζηγιαννάκη. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Τις ευχές μας στην κοπέλα για ταχύ ανάρρωση.
1: Ακριβώς.
0: Και καλή δύναμη στην οικογένεια.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και πάλι. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, για μια ανάπτυξη που πρέπει να φθάνει και θα φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας. Έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή εκδήλωση παρουσίασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της οικονομικής πολιτικής και της διαχείρισης που έχει γίνει από το 2019 έως σήμερα, στέλνοντας και πολιτικό μήνυμα ενώπιον των εκλογών. Την ίδια ώρα πάντως που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα του κόμματος για την ενέργεια, χαρακτήριζε ερασιτέχνες και επικίνδυνους τους κυβερνώντες.
2: Φορτώνοντας σταθερά το πολιτικό διμέτωπο κατά της αντιπολίτευσης για τη σκανδαλολογία και την οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε στην κοινοβουλευτική ομάδα τη διάταξη μάχης για τον προεκλογικό μαραθώνιο με κεντρικό ορόσημο τη ΔΕΘ και έχοντας σε πρώτο πλάνο τη στρατηγική μιας κάλπης.
3: Η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε με δήθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. Μία ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς, φροντίδας και αποτελέσματος. Ενός κόμματος, όχι κατά ανάγκη ενός χρώματος.
2: Όταν έκλεισαν οι πόρτες της Ολομέλειας, ο Πρωθυπουργός επέλεξε τη φράση και οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος για να επικρίνει τους ισχυρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις υποθέσεις των γαλάζιων βουλευτών. Πιο αιχμηροί εμφανίστηκαν Γιάννης Κεφαλογιάννης και Κώστας Τσιάρας, που αρχιοθετήθηκαν οι φακελοί τους, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα χαρακτήρισε πρόχειρη τη δικογραφία. Σε αυτό το φόντο εντείνεται και η σύγκρουση με την αντιπολίτευση.
4: Έχουμε έναν πρωθυπουργό που μας λέει: συνηθίστε τη διαφθορά.
5: Εντάξει.
4: Που μας λέει: δεν πειράζει να μην κλέβουν, αλλά να μην κλέβουν πολύ.
5: Όμως εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι αυτός ο ντόρος, ο τεράστιος, με τους βουλευτές και τους υπουργούς που τα πήρανε, που έμπλεξαν, που σπηλώθηκαν. Δεν επηρεάζει και την αξιοπιστία του θεσμού.
6: Η κυβέρνηση σήμερα προσπαθεί να κάνει τον κόσμο να συνηθίσει τη διαφθορά.
2: Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 επεσήμανε ότι η ανάπτυξη πρέπει να φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας.
3: Αισιοδοξία, την οποία βλέπω στην αίθουσα σήμερα, κυρίως από πλευράς και των Υπουργείων αλλά και των Περιφερειών σχετικά με το ύψος του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και τη δυνατότητά μας να το χρησιμοποιήσουμε ως ένα πραγματικό εφαλτήριο για να κάνουμε ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα. Ένα άλμα το οποίο θα είναι αποτέλεσμα επενδύσεων που θα είναι εναρμονισμένες με τις προτεραιότητες της εποχής, όχι μόνο δρόμοι, αλλά και ψηφιακά δίκτυα, όχι μόνο σχολεία, αλλά και διαχείριση νερών, όχι μόνο κοινωνική προστασία, αλλά και υποδομές πολιτικής προστασίας. Αυτές είναι οι μεγάλες προκλήσεις.
2: Το προγραμματικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια παρουσιάζει ωστόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για αποτυχία της κυβέρνησης στην ενεργειακή πολιτική.
7: Παρουσιάσουμε τη δουλειά του ΠΑΣΟΚ, αλλά και να ασκήσουμε κριτική σε μια κυβέρνηση όπου η αποτυχία της στην ενεργειακή πολιτική αποδεικνύεται καθημερινά στο κόστος ζωής και στο κόστος παραγωγής. Το κόστος ζωής λόγω της ενέργειας είναι πάρα πολύ ψηλό.
2: Ακόμη, συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νικήτα Κακλαμάνη είχε η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.
8: Θέλω να σας πω ότι για την αριστερά που εκπροσωπώ είναι πάντα επίκαιρος ο αγώνας της υπεράσπισης των κοινοβουλευτικών θεσμών, διότι δεν ξεχνάμε πόσο εύκολο είναι να διολιστήσει η Δημοκρατία σε μια εθνική καταστροφή.
9: Για ένα θέμα που ευτυχώς όλα τα δημοκρατικά κόμματα του Κοινοβουλίου συμπίπτουν, το ότι η κατά τα άλλα πολιτισμένη Ευρώπη και γενικότερα ο δυτικός κόσμος μπορεί να πήγε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας ό,τι αφορά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά 52 χρόνια, όπως είπες, μετά την εισβολή του Ατήλα, λέξη δεν λέγεται για το στρατό κατοχής στην Κύπρο και εγώ πιστεύω ότι καμία λύση, όποια και να βρεθεί, δεν θα μπορεί να είναι δίκαιη με στρατό κατοχής στο νησί.
1: Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει φυσικά μαζί μου για τον πολιτικό σχολιασμό και σήμερα.
10: Πολλά τα λεφτά, 23 δις. Αυτό είναι το παλιό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που ξέραμε, που τα τελευταία

0: χρόνια ήταν ανύπαρκτο. Φώναζαν όλοι από περιφερειάρχες, δήμαρχοι και όλοι οι κρατικοί φορείς που έμπαιναν σε αυτό το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Τώρα, αυτό το εθνικό πρόγραμμα, τα 23 δις, φαίνεται πολύ. Φαίνεται ότι μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις. Βέβαια, αν καταλάβαμε από τα λόγια του Πρωθυπουργού, δεν τον ενδιαφέρει πια το κομμάτι των υποδομών, των κλασικών, δρόμοι, γεφύρια, δεν ξέρω εγώ τι σχολεία θα κάνουμε, αλλά και το ζήτημα των άλλων παρεμβάσεων, όπως και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας, το οποίο ο κ. Μητσοτάκης επιμένει. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό, διότι ξέρεις, όπου ακούμε πολλά, κρατάμε και μικρότερα καλάθια καμιά φορά, αλλά είμαστε σε μια φάση τώρα, επειδή ακριβώς είναι προεκλογική ισότητα, που νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί για τα όσα ακούμε. Και το λέω για όλες τις πλευρές, δεν το λέω μόνο για την κυβέρνηση, η οποία έκανε σήμερα μια, ας την πούμε έτσι, πανηγυρική παρουσίαση και έναρξη αυτού του προγράμματος, το οποίο ήδη έχει αρχίσει να τρέχει, έτσι. Τα ζητήματα όμως είναι αλλού, το ξέρουμε, και γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ επέλεξε σήμερα να κάνει αυτή την παρέμβαση για το θέμα της ενέργειας. Έρχεται, φαίνεται, πολύ πικρό ποτήρι να πιούμε.
1: Το φθινόπωρο, λες.
0: Αυτή η ιστορία με την ενέργεια δεν έχει τελειωμό. Σου θυμίζω ότι από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, που ήταν η αρχή των δεινών ή και η αφορμή πολλών δεινών, όταν άρχισε να ανεβαίνει το κόστος της ενέργειας, ποτέ δεν πήγαμε προς τα κάτω. Μόνο, προς τα,
1: μόνο
0: πάνω.
1: Προς τα πάνω.
0: Εκεί άλλαξε, νομίζω, το κόστος ζωής, όχι μόνο εμάς των Ελλήνων, που βεβαίως τα πράγματα είναι διαφορετικά, δυστυχώς δεν έχουμε μια παραγωγική οικονομία στα επίπεδα που θα θέλαμε, αλλά και των Ευρωπαίων, έτσι. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το συζητήσουμε σίγουρα, ελπίζω, όλοι θα θέλαμε θετικά, αυτό εννοώ, αλλά μάλλον θα έχουμε την αρνητική πλευρά να κουβεντιάζουμε. Και από την άλλη μπαίνουν και τα πολιτικά, τα οποία τις επόμενες μέρες θα δεις ότι θα έχουμε και κάποιες εκπλήξεις, διότι κάποια κόμματα θα τρέξουν ακόμη και να δώσουν ψηφοδέλτια.
1: Α, μάλιστα. Μένει να το δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστώ πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κύριε Σεκύρη. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι κοντά στο Σταυρορίζια του Δήμου Φεστού, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη να μας πει για την εξέλιξη της επιχείρησης κατάσβεσης. Καλώς τον. Καλησπέρα, Χάρη. Σηκώθηκαν και τα ενέργεια κατευθείαν, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς. Υπήρξε ένας συντονισμός των πυροσβεστικών δυνάμεων. 18 οχήματα, 55 άνδρες, 2 πεζοπόρα τμήματα, τα ελικόπτερα. Οι εθελοντές, οι κάτοικοι από τα Βορίζια, η πολιτική προστασία του Δήμου Φεστού με τα οχήματα που διαθέτει, τα πυροσβεστικά οχήματα που διαθέτει, υδροφόρες, ακόμα και τρακτέρ χρησιμοποιήθηκαν, γιατί ήταν σε μια δύσβατη περιοχή. Πήγαν όλα καλά. Η φωτιά ξέσπασε μάλιστα πολύ κοντά στον οικισμό. Η έναρξή της ήταν κοντά στο νεκροταφείο και αυτό έκανε την πολιτική προστασία να στείλει 112 για να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι. Πήγαν όλα καλά, οριοθετήθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Ισχυρές δυνάμεις θα παραμείνουν όλο το βράδυ στην περιοχή. Και να θυμίσουμε σε όλους ότι λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και αύριο η Κρήτη θα είναι σε κατάσταση πορτοκαλί, που σημαίνει ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς.
1: Προσοχή λοιπόν σε όλους. Ευχαριστώ, Χάρη. Σε συνθήκες καύσωνα να παραμένει η χώρα, κυρίες και κύριοι, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου και την αίσθηση της ζέστης να γίνεται ακόμη πιο έντονη λόγω της αυξημένης υγρασίας αλλά και της μέτριας έντασης επεισοδίου μεταφοράς αφρικανικής κόνης που επηρεάζει και την Κρήτη. Η θερμότερη μέρα θα είναι, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η αυριανή, η Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη θα είναι αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.
3: Στο κόκκινο ανεβαίνει ο υδράργυρος στην Κρήτη, καθώς το πρώτο θερμό κύμα του καλοκαιριού βρίσκεται ήδη πάνω από την χώρα. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα και τις επόμενες ημέρες, με την κορύφωση του φαινομένου να αναμένεται την Τετάρτη.
4: Το καλό είναι ότι το βράδυ για το νησί μας, το Τρίτη, αλλά και Τετάρτη, που φαίνεται ότι θα έχουμε και την κορύφωση αυτής της θερμής εισβολής για τα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας, φαίνεται ότι οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σχετικά, στα όρια μάλλον των 26, 27, 28 βαθμών, που σημαίνει ότι θα δροσίσει σχετικά το βράδυ. Mm-hmm. Έτσι δεν θα έχουμε μια συνεχόμενη καταπώνηση, έτσι, θερμική ακριβώς. καταπώνηση, δεν θα έχει μια θερμική καταπώνηση ο οργανισμός μας.
3: Την Τετάρτη ο υδράργυρος θα ανέβει, αγγίζοντας τους 35 βαθμούς Κελσίου στα αστικά κέντρα, ενώ λίγο χαμηλότερες θα είναι οι θερμοκρασίες στις παραθαλάσσιες περιοχές. Στα νότια τμήματα του νησιού, ωστόσο, ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.
4: Τετάρτη τώρα θα κοιμαθούμε με θερμοκρασίες λίγο υψηλότερες όσον αφορά την Κρήτη από ό,τι σημειώθηκαν σήμερα. Κοντά στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία στα αστικά, 34 με 35 βαθμούς στο για λίγο, κυρίως Τετάρτη στα αστικά κέντρα. 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία στις παραθαλάσσιες περιοχές, στα εσωτερικά όμως. Στις κλειστές εσωτερικές περιοχές αλλά και τα νοτιότερα τμήματα του νησιού. Εκεί ο υδράργυρος για την Τρίτη και κυρίως Τετάρτη δεν θα μας κάνει εντύπωση αν δείξει 39 ίσως και 40 βαθμούς για λίγο.
3: Παράλληλα με τις υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται και παρουσία σκόνη στην ατμόσφαιρα, ενώ τα επίπεδα της υγρασίας θα διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Οι ειδικοί δίνουν οδηγίες και συστάσεις προς τους πολίτες για την προστασία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες και τη σκόνη.
5: Η ατμόσφαιρα θα είναι αποπνικτική. Είναι γνωστές οδηγίες, πρέπει να μην κυκλοφορούμε άσκοπα, να κατανάλωση άφθονων υγρών, φρούτα, λαχανικά, όχι βαριά γεύματα, όχι κατανάλωση αλκοόλ. Καπέλο, νομίζω οι πολίτες από τις ανακοινώσεις διαρκώς γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, απλά πρέπει να εφαρμόσουν για λίγες ώρες ή μέρες αν χρειαστεί αυτές τις οδηγίες. Ο κλιματισμός πρέπει να είναι με κλειστές πόρτες και παράθυρα για να μην έχουμε εισρωή και της σκόνης και της ζέστης εντός της οικίας.
3: Το σκηνικό του καιρού πάντως αναμένεται να αλλάξει από την Πέμπτη, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί και την ατμόσφαιρα να δροσίζει, καθώς θα κάνουν την εμφάνισή τους και τα μελτέμια.
4: Από την Πέμπτη τώρα δροσίζει αρκετά η κατάσταση, με τους ανέμους, με το μελτέμι να επιστρέφει. Θα έλεγα ότι η Τετάρτη θα είναι μια επικίνδυνη ημέρα, γιατί Τετάρτη θα έχουμε σταδιακά και την ενίσχυση των ανέμων που θα είναι ξηροί ουσιαστικά άνεμοι. Αντιλαμβανόμαστε ότι ένα διήμερο, τριήμερο με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες έχει ουσιαστικά απορροφήσει οποιαδήποτε υγρασία θα μπορούσε να υπάρχει. Οπότε και η αύξηση της έντασης των ανέμων δημιουργούν ένα πολύ επικίνδυνο κοκτέιλ για τη δημιουργία πυρκαγιών.
1: Και στο πλαίσιο αυτών των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που βιώνουμε αυτές τις ημέρες, κυρίες και κύριοι, επανήλθε στο προσκήνιο το θέμα της λειτουργίας του Κέντρου Αστέγων στο Ηράκλειο. Τέθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου χθες το βράδυ, μετά από σχετικό ερώτημα που έθεσε η επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο, για σένα, η Μαρία Καναβάκη. Επιστρέφω στον Κώστα Κεφαλογιάννη που έχει και πάλι το ρεπορτάζ. Κώστα.
6: Ναι, ακριβώς έτσι όπως το θέτεις, Σοφία. Είναι σωστό, γιατί τέτοιες μέρες συνήθως άνοιγε το Κέντρο Αστέγων με διανυκτέρευση για όσους είχαν ανάγκη και λόγω των καιρικών συνθήκων να διανυκτερεύσουν σε ένα μέρος πιο δροσερό. Κέντρο Αστέγων δεν υπάρχει. Επιβεβαιώθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο και χθες από την αρμόδια αντιδήμαρχο, την κυρία Στέλλα Αρχοντάκη, η οποία είπε ότι το Κέντρο Αστέγων ουσιαστικά το 2016 και μετά λειτουργούσε χωρίς άδεια, γιατί τότε άλλαξε, θυμίζω, ότι το Κέντρο Αστέγων άνοιξε κάποια στιγμή το 2011, αν θυμάμαι καλά. Το 2014 ξεκίνησε να λειτουργεί με διανυκτέρευση και από το 2016 μετάλλαξε ο νόμος και έθεσε πιο αυστηρές προδιαγραφές για τέτοιου είδους δομές. Αυτές τις προδιαγραφές το υφιστάμενο Κέντρο Αστέγων δεν τις πληρούσε, όμως η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας και των υπουργείων έκαναν λίγο τα στραβά μάτια, γιατί γνώριζαν ότι δεν υπάρχει άλλος τέτοιος χώρος στο Ηράκλειο. Μέχρι και το 2023 όμως, που σύμφωνα με την κυρία Αρχοντάκη, είπαν ότι ή θα πρέπει να προσαρμοστεί το Κέντρο Αστέγων ή θα πρέπει να κλείσει. Και έκλεισε, γιατί δεν γινόταν να προσαρμοστεί εκεί που είναι. Δεν λειτουργεί. Παρέχει κάποιες υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας, πλυντήριο και κάποια τέτοια πράγματα, αλλά δεν μπορεί κάποιος να διανυκτερεύσει. Και τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει και καμία άλλη δομή έτσι που να προσφέρει διανυκτέρευση στο Ηράκλειο. Η κυρία Αρχοντάκη λέει ότι ο Δήμος έχει δύο οικόπεδα δικά του, στα οποία θέλει να βάλει προκάρ κατασκευές για να φτιάξει ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας, το οποίο θα λειτουργεί σωστά. Η διαδικασία όμως είναι ακόμα στην αρχή και παρότι είναι πιθανό να χρηματοδοτηθεί όλο αυτό από την περιφέρεια Κρήτης, από το ΠΕΠ Κρήτης, καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για μίνιμουμ δύο χρόνια. Η κυρία Αρχοντάκη λέει ένα χρόνο, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πώς αυτό θα είναι έτοιμο μέσα σε ένα χρόνο.
1: Και ωστότε είναι, λοιπόν, ένα ζητούμενο, είναι ένα ζητούμενο, Κώστα, ακόμα και ένας από αυτούς τους ανθρώπους να θέλει να διανυκτερεύσει, είτε ακριβώς έχουμε ακραίες υψηλές θερμοκρασίες, είτε πολύ χαμηλές το χειμώνα, είναι ένα θέμα. Τι να λέμε.
6: Ναι, η κυρία Κοντάκη λέει ότι δεν έχουν καταγραφεί ποτέ πάνω από 20 άστεγοι στο Ηράκλειο. Τα είπε τόσο, θεωρεί ότι είναι και αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάνεται από ό,τι κατάλαβα από τη συζήτηση ότι εδώ υπάρχει ένα κενό, όμως υπό τις παρούσες συνθήκες λένε από τη Δημοτική Αρχή δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο, δεν μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί το κέντρο ασθενών. Η αλήθεια είναι ότι αύριο και μεθαύριο, και σήμερα μάλλον, και αύριο θα έχουμε υπηρεσίες street work από τον Δήμο Ηρακλείου, δηλαδή πηγαίνουν εκεί που

0: διαβιούν οι άστεγοι για να τους δώσουν νερό, καπέλο, κάποια πράγματα για να προστατευτούν από την ζέστη. Και λειτουργούν κατά τη διάρκεια της ημέρας και κάποιες κλιματιζόμενες αίθουσες στις οποίες μπορούν να πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Για το βράδυ δεν υπάρχει τίποτα.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε, κυρίες και κύριοι, το

0: ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ και εντωμεταξύ Χάρη, καλησπέρα ξανά, βλέπουμε και το φοβερό βίντεο από τη σύγκρουση των δύο πλοίων και από ό,τι αντιλαμβάναμε και ο Υπουργός έδωσε διαταγή για ΕΔΕ εκτός όλων των άλλων.
1: Έτσι, διαταγή για ένορκη διοικητική εξέταση, ένα περιστατικό πρωτοφανές, ένα περιστατικό το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί και μάλιστα σε ένα τόσο μεγάλο λιμάνι όσο είναι της Σούδας. Τα δύο πλοία συγκρούστηκαν, το Έλυρος έφευγε το επιβατικό πλοίο για ημερήσιο δρομολόγιο, φτάνει στις 9 τελικά στον Πειραιά. Συγκρούστηκε με το Ιωσήφ Κάπα, ένα φορτηγό πλοίο. Τα πλοία αυτά κανείς δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα πώς μπόρεσαν να είναι στο ίδιο σημείο. Το Ιωσήφ είχε μπει στο λιμάνι της Σούδας και εκτελούσε τους ελιγμούς για να δέσει. Το θέμα είναι ότι συγκρούστηκαν. Άμεσα ο νεογνώμονας του Έλυρος έκανε τον σχετικό έλεγχο. Το πλοίο χαρακτηρίστηκε αξιόπλο και έφυγε στις 2.30 το μεσημέρι. Στο πλοίο Ιωσήφ Κάπα θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος τις επόμενες ώρες για να μπει γι' αυτό στην διαδικασία του να αποπλέψει αν του δοθεί το πράσινο φως. Όπως είπες, ΕΔΕ από τον Υπουργό και στα Χανιά μεταβαίνει ο δεύτερος υπαρχηγός του λιμενικού σώματος για να εποπτεύσει την ΕΔΕ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη, και πάλι. Παράταση 7 μόλις ημερών έδωσε, κυρίες και κύριοι, το ελληνικό κτηματολόγιο στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης κατά των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων στο Ηράκλειο και τα Χανιά, μετά και τις σφοδρές αντιδράσεις των μηχανικών και των δικηγόρων της Κρήτης για τα λάθη που έχουν καταγραφεί στην κτηματογράφηση. Η ολιγοήμερη πάντως αυτή η παράταση δεν αρκεί για τη δρομολόγηση του απαιτούμενου ελέγχου χιλιάδων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.
2: Παράταση ως την Δευτέρα 3 Αυγούστου δόθηκε στην προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης στα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και τους πίνακες της ανάρτησης για περιοχές των περιφερειακών ενωτήτων Ηρακλείου και Χανίων, όπως ανακοίνωσε το ελληνικό κτηματολόγιο. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές του Ηρακλείου και των Χανίων μπορούν έως τις 3 Αυγούστου να ελέγξουν τα στοιχεία των ιδιοκτησιών τους και να υποβάλουν εφόσον χρειάζεται αίτηση διόρθωσης. Η διαδικασία γίνεται ψηφιακά μέσω του ελληνικού κτηματολογίου ή στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης.
3: Στην Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ τακτοποιημένη την ιδιοκτησία. Υπάρχουν περιοχές που και σήμερα έχουν προβλήματα. Η Κρήτη έχει προβλήματα.
4: Μα
3: έχει
4: και τώρα λέτε ότι θα υπάρξουν και άλλα προβλήματα με τους τοπικούς πολεοδομικούς.
3: Προκύπτουν λόγω
4: κανονισμού, σχεδιασμού.
3: Κακής αλληλουχίας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Υπήρχαν περιοχές στις οποίες κάποτε πριν από 100 χρόνια ή και λιγότερο από 100 χρόνια η μεταβιβασία γινόταν με συμβόλαια. Αλλά ήταν από στόμα σε στόμα, χρησικτησίες, όλη αυτή η ιστορία.
5: Σωστά.
3: Πάμε τώρα αυτά να τα διορθώσουμε, τελειώνουμε. Θέλει λίγη υπομονή ακόμη, δεν παρουσιάζω μαγική εικόνα. Παρ' όλα αυτά δεν έχει καμία σχέση το κτηματολόγιο σήμερα με αυτό το οποίο παραλάβαμε πριν από 7 χρόνια.
6: Αυτή η παράταση ώστε να μπορέσουν κάποια πράγματα να δρομολογηθούν. Από εκεί και πέρα, εμείς για να ξέρετε ζητήσαμε την απόσυρση της ανάρτησης συγκεκριμένης. Διότι δεν διορθώνεται αυτό το πράγμα. Αυτό που βλέπουμε και που συναντάμε δεν διορθώνεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξαναμπαίνουν στη διαδικασία οι πολίτες να ξανακαταθέσουν τα ίδια χαρτιά.
0: Μάλιστα.
6: Αυτό. Δηλαδή δεν έχω κάτι άλλο. Μας παίρνουν τηλέφωνο στο Διοικητικό Μητείο. Λέω, μου λένε, αντιπρόεδρε, δεν έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε αυτό. Τι να κάνουμε, ή παίρνω κάποιον από το Συμβούλιο. Λέει, τι να κάνουμε, έρχονται στο Διοικητικό Μητείο. Τι να κάνουμε, ξανακαταθέστε τα ίδια.
0: Μάλιστα.
6: Και θα περιμένουμε τη δεύτερη ανάρτηση και ευελπιστούμε ότι αυτές οι διορθώσεις θα γίνουν.
2: Την άμεση λήψη μέτρων για τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην κτηματογράφηση στην Κρήτη είχαν ζητήσει με ψήφισμά τους οι επιστημονικοί φορείς του νησιού, οι δικηγορικοί σύλλογοι και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Οι περιοχές της Κρήτης που αφορά η παράταση είναι η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Δήμος Ηρακλείου, Δήμος Μαλεβιζίου και Δήμος Χερσονήσου, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Δήμος Χανίων, Δήμος Αποκορώνου, Δήμος Καντάνου Σελήνου, Δήμος Κισάμου, Δήμος Πλατανιά, Δήμος Φακίων. Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ιστοσελίδα www.κτηματολόγιο.gr, μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, αποφεύγοντας έτσι δικαστικές επιλύσεις που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία.
6: Οι πολίτες να καταλάβουν και να αντιληφθούν και όλοι το διακύβευμα ότι μπορεί να χάσουν την περιουσία τους ή αν μη τι άλλο να μπουν σε μια δικαστική περιπέτεια η οποία θα έχει τελειωμό και θα έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος. Δεν είναι μόνο περιουσίες οι οποίες είναι μεγάλης αξίας όπως είναι στο παραλιακό μέτωπο. Είναι στο Δήμο Μαλεβησίου.

0: στο Δήμο, τα περίχωρα του Δήμου Ηράκλειου και είναι και στο Δήμο Χερσονήσου. Mm-hmm. Υπάρχουν και τα ορεινά τμήματα, υπάρχουν και τα βοσκοτόπια, υπάρχουν και περιοχές όπου έχουμε οικισμούς ορεινούς, που είναι και μικρές περιοχές. Άλλωστε, μου έχουν τύχει περιπτώσεις και μου λέει: έχω τρεις ελιές, τέσσερις ελιές εδώ, μου άφησε ο παππούς μου. Πιο κάτω έχω ένα άλλο κομμάτι χωράφι, πιο με άλλο είναι μέσα στον οικισμό, τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Αντιλαμβάνεστε όλες αυτές τις περιοχές, όπου οι πολίτες θα αδυνατούν και οικονομικά να μπουν, γιατί είναι μικρή αξία τους.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να μπουν σε μια δικαστική διαδικασία.
2: Σημειώνεται ότι η διαδικασία της ανάρτησης πραγματοποιείται πλήρως ψηφιακά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στο γραφείο κτηματογράφησης.
1: Σε πλήρη εξέλιξη είναι το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να ξεπερνά πλέον το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο και στην Κρήτη. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται μία ανάσα από τα 2 ευρώ και δεν αποκλείεται σύντομα να ξεπεράσει ακόμα και την τιμή της αμόλυβδης.
2: Νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να ξεπερνά πλέον το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο και στην Κρήτη. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται μία ανάσα από τα 2 ευρώ και δεν αποκλείεται σύντομα να ξεπεράσει ακόμη και την τιμή της αμόλυβδης.
3: Ναι, είναι αλήθεια, είναι γεγονός ότι ήδη στο μετανοπέδιο της Αττικής και γενικότερα στην κεντρική Ελλάδα οι τιμές της βενζίνης, της αμόλυβδης αλλά και του πετρελαίου είναι κάτω των 2 ευρώ, εκτός των σχετικούς προορισμούς όπως και το νησί μας στην Κρήτη, στο οποίο είμαστε πλέον ήδη στα 2 ευρώ στην αμόλυβδη και στο 1,95 με 1,98 στο πετρελαίο κίνησης. Αυτό συντελείται λόγω των συνεχιζόμενων εκτροπαξιών που γίνεται στο Περσικό κόλπο και λόγω την παρατεταμένη αυτή κρίση που υπάρχει ειδικά στα στενά του Ορμούς.
2: Στο Ηράκλειο η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 1 λεπτό, ενώ το πετρέλαιο κίνησης αγγίζει το 1 ευρώ και 98 λεπτά. Στο Λασίθι η αμόλυβδη φτάνει τα 2 ευρώ και 1 λεπτό, με το ντίζελ στα 1 ευρώ και 99 λεπτά. Στο Ρέθυμνο η αμόλυβδη διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 3 λεπτά, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στα 1 ευρώ και 98 λεπτά. Στα Χανιά η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 1 ευρώ και 99 λεπτά, ενώ το ντίζελ στα 1 ευρώ και 98 λεπτά.
3: Αν εξαιρέσουμε λίγο τα Χανιά με 1-2 λεπτά διαφορά, έχουμε σπάσει το πράγμα, όπως το είπατε και εσείς, των 2 ευρώ και περίπου από 1,95 με 1,98 είναι η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Αυτό συμβαίνει στους τρεις νομούς, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λαφίθη, με εξαίρεση τα Χανιά που, όπως σας είπα, είναι γύρω στο 98 με 99 η αμόλυβδη και γύρω στο 95-94 είναι το πετρελαίο κίνησης.
2: Η πορεία των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, το οποίο ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι, άνοδος άνω του 20% από τις αρχές Ιουλίου, έχει μετακυλήσει στην ελληνική αγορά. Οι εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο και τα προβλήματα ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς έχουν προκαλέσει ασφυξία στην εφοδιαστική αλυσίδα.
3: Το αυξημένο κόστος που θα έχει πλέον μια αυξητική τάση οι τιμές του πετρελαίου από εδώ και στο εξής, δεν είναι ένας παράγοντας μόνο που οφείλεται σε διεθνείς λόγους, δηλαδή που στις γεωπολιτικές συνθήκες και στα στενά του Ορμούς, όπως περιέγραψε προηγουμένως, αλλά είναι και ένας, αλλά είναι και τοπικοί παράγοντες, όπως για παράδειγμα ζούμε ήδη στους θερινούς μήνες του καλοκαιριού, στο οποίο υπάρχει αυξημένη ζήτηση για το πετρέλαιο, άρα δεν έχουμε τόσο μεγάλη ζήτηση και τόσο μεγάλη αποθήκευση. Και ειδικά αυτή την περίοδο γίνεται μεγάλη κατανάλωση, ειδικά στις ολικές μεταφορές. Και τρίτον, και σημαντικότερο, είναι και η φορολογία που υπάρχει στη χώρα μας με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ, που εντείνει ακόμα περισσότερο σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες την τιμή της αμόλυβδης και της βενζίνας γενικότερα σε πολύ μεγάλη αύξηση και σε έναν παράγοντα που έχει καθυλώσει τους οικογενειακούς ελληνικούς προϋπολογισμούς των οικοκυριών.
1: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στην Ολομελία της Βουλής εισάγεται αύριο προς συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο που αφορά στην χρήση ηλεκτρικών πατινιών. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου νόμου, η χρήση τους πλέον θα απαγορεύεται σε ανήλικους κάτω των 17 ετών, ενώ αυστηροποιούνται και οι κυρώσεις για τις παραβάσεις. Γι' αυτό το νέο πλαίσιο που αφορά στα ηλεκτρικά πατίνια θα συζητήσουμε τώρα με τον πρόεδρο των εκπαιδευτών οδήγησης νομού Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Καλοκύρη, που μου κάνει τη χαρά να είναι απόψε μαζί μου. Καλησπέρα, κύριε Καλοκύρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Δική μου χαρά.

0: Αυτό είναι στο σωστό δρόμο η κίνηση του Υπουργείου να το φέρει προς τη διαβούλευτη και να ψηφιστεί το σχέδιο αυτό, ώστε να μπορεί να προχωρήσει με αυτές οι αλλαγές που χρειάζονται να γίνουν, γιατί αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση πράγματα και θάματα στον δρόμο με τους φίλους με τα πατίνια που συμπεριφέρονται πάρα πολύ περίεργα και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, γιατί είναι παιδιά μας ηλικιακά, αλλά θέτουν και σε κίνδυνο τη ζωή των υπολείπων χρήστων του δρόμου, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά περιστατικά που έχουν χτυπήσει κάποιους ηλικιωμένους, έχουν φύγει τα παιδιά για την πιτσιρίκια, και θεωρούμε ότι είναι στο σωστό δρόμο σαν Ομοσπονδία η κίνηση αυτή του Υπουργείου.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουν πολλαπλασιαστεί, κύριε Καλοκύρη, και τα τροχαία ατυχήματα, αλλά και τα πιο δύσκολα, ενώ που έχουν προκληθεί και σοβαρότατα τραυματισμοί, αλλά και θανάσιμοι τραυματισμοί, μιλώντας και για παιδιά. Δεν έχουμε και την κουλτούρα, έτσι δεν είναι, κύριε Καλοκύρη, για την οδήγηση των πατινιών, εκτός των άλλων που μας έλειπε και αυτό το πλαίσιο. Οι βασικές προβλέψεις αυτού του σχεδίου νόμου, εκτός από την απαγόρευση την καθολική στους ανήλικους κάτω των 17 ετών, νομίζω ότι περιλαμβάνει και το θέμα της ασφάλισης, που είναι επίσης σημαντικό, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά. Το πρώτο θέμα, όπως είπατε, είναι η απαγόρευση σε άτομα κάτω από 17 ετών. Mm-hmm. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ένας 17χρονος δεν έχει πάλι τις γνώσεις. Το θέμα είναι να εκπαιδευτεί αυτός ο άνθρωπος που θα βγει στον δρόμο, να γνωρίζει βασικά πράγματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως η σήμανση, η σηματοδότηση, οι διασταυρώσεις, η θέση στο οδόστρωμα. Δηλαδή η ηλικία από μόνη της δεν είναι ένα κριτήριο. Είναι κάτι που θα βοηθάει, γιατί όσο πιο μεγάλος είναι ο νεαρός, τόσο πιο όριμος θεωρητικά πάντα είναι. Mm-hmm. Αλλά από αυτό από μόνο του δεν μπορεί να σταθεί. Θεωρούμε ότι πρέπει να έχει τις γνώσεις. Βέβαια η πολιτεία εδώ διαχρονικά, τόσα χρόνια που ζητάμε σαν κλάδος να μπει η κυκλοφοριακή αγωγή σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, δεν το έχει κάνει. Και αυτό, ξέρετε, παίζει σημαντικό ρόλο στις επόμενες γενιές. Διότι αν τα παιδιά εκπαιδεύονται από μικρά στο σχολείο, όπως γίνεται σε άλλες χώρες, έχουν μια κουλτούρα.
1: Προφανώς.
0: Που αυτοί μεταφέρουν και αύριο μεθαύριο που βγαίνουν στον δρόμο. Mm-hmm. Έτσι. Άρα λοιπόν η πολιτεία από τη μεριά της θα πρέπει να φροντίσει να εκπαιδεύσει και στις μικρότερες ηλικίες τα παιδιά, αλλά και οι γονείς να συμπεριφέρονται σωστά. Γιατί οι γονείς είναι τα πρότυπα των παιδιών μας. Mm-hmm. Είναι αυτοί που θα διδάξουν εκτός από το σχολείο πώς πρέπει να συμπεριφέρονται τα παιδιά.
1: Έτσι είναι. Και επειδή τα παιδιά μας μιμούνται, κύριε Καλοκύρη, κάνουν ό,τι βλέπουν από τους γονείς.
0: Πολύ σωστά. Αν εμένα το παιδί μου με βλέπει και δεν φοράω ζώνη, μιλάω στο τηλέφωνο, βρίζω, κάνω ό,τι μπορεί να κάνω σε παρανομία στο δρόμο, με μιμείται αύριο μεθαύριο, δηλαδή που θα βγει στον δρόμο. Αυτή τη συμπεριφορά θα έχει.
1: Έτσι.
0: Δεν θα έχει κάποια διαφορετική. Έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει η πολιτεία να φροντίσει από τη μεριά της να βάλει κάποια στιγμή την κυκλοφοριακή αγωγή σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, σαν κύριο μάθημα, και θα πρέπει και εμείς σαν γονείς να φροντίσουμε να δίνουμε τις σωστές βάσεις στα παιδιά μας.
1: Μάλιστα.
0: Για να είμαστε ασφαλείς αύριο μεθαύριο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Τώρα η πολιτεία εδώ, σε αυτό το σημείο, ήρθε και έβαλε κάποιους νόμους, όπως είπαμε πριν, ότι απαγορεύει την οδήγηση σε νεαρούς κάτω των 17 ετών, ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτών σε δρόμους όπου αναπτύσσεται ταχύτητα πάνω των 50 χιλιόμετρων, διότι τα περισσότερα οχήματα αυτά δεν μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα άνω των 25 ή 30 χιλιόμετρων. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι σε ένα κεντρικό δρόμο και ειδικά στην Αθήνα, όπως η Συγκρού ή όπως άλλοι δρόμοι, είναι επικίνδυνη, γιατί η διαφορά της ταχύτητας των οχημάτων που ακολουθούν σε σχέση με αυτά είναι πολύ μεγάλη και υπάρχει κίνδυνος να τα χτυπήσουν πολύ σοβαρά τα παιδιά.
1: Υπάρχει επικίνδυνοτητα ακόμα και για τους ενήλικες, όταν συζητάμε για τέτοιους δρόμους, όπως παραδείγματος χάρη λεωφόρο Συγκρού που αναφέρατε, κύριε Καλοκύρη, όπου αναπτύσσονται ενώ μεγάλες ταχύτητες από τα γιοταχή, αυτό εννοώ.
0: Ναι. Σωστά. Το τρίτο μέτρο που η πολιτεία θεσπίζει τώρα σε αυτό το κομμάτι είναι ότι υποχρεώνει αναγκαστικά τα οχήματα που θα κυκλοφορούν στον δρόμο, τα πατίνια, να είναι ασφαλισμένα. Και να έχουν την ασφάλεια ως προς τρίτους. Αυτό που είπαμε λίγο πριν, δηλαδή, ότι σε περίπτωση που χτυπήσουν κάποιον, να μπορεί να αποζημιωθεί αυτός ο άνθρωπος. Ενώ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αποζημιωθεί. Χτυπάει ένα αυτοκίνητο, χτυπάει έναν άνθρωπο και του πάει τη λεκάνη ή χρειάζεται να νοσηλευτεί. Αυτή τη στιγμή πρέπει. Είναι νομικό κοινό και καλά κάνει η πολιτεία.
1: Σωστά.
0: Και φροντίζει να το συμπεριλάβει στο σχέδιο νόμου που κατέθεσε στη Βουλή.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Ως επιτοπλίστων αυτά είναι.
1: Και είναι στη θετική κατεύθυνση, όπως είπατε ήδη, και το κρατώ αυτό. Προφανώς πάγιο και διαχρονικό το αίτημα για το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής. Φαντάζομαι ότι θα βλέπουμε και αυστηρούς ελέγχους τώρα. Δεν ξέρω, αναμένετε κι εσείς ελέγχους αυστηρούς, τουλάχιστον για τον πρώτο καιρό?
0: Ότι με την αρχή του μέτρου αυτού

0: θα υπάρξουν και ανάλογοι ελέγχοι για να μπορούν να ελέγξουν το όλο πρόγραμμα αυτό που εξαγγείλει το Υπουργείο και να μην πέσει το κενό. Να πω εδώ σε αυτό το σημείο τη συζήτηση ότι αυτή τη στιγμή επιτρέπει το παράδοξο του όλου θέματος, επιτρέπει στους 17χρονες που δεν γνωρίζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να μπορούν να κυκλοφορούν στον δρόμο, ενώ δεν επιτρέπει στο 16χρονο, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί, έχει βγάλει το δίπλωμα για ένα 50 μηχανάκι, δεν του επιτρέπει να οδηγάει ένα πατίνι. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή πρέπει να το δουν και να το διορθώσουν αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή εφόσον αυτό πάει προς ψήφιση, αυτό θα ισχύει.
1: Εντάξει, μπορεί να γίνουν αλλαγές ακόμα και στη συζήτηση στην Ολομέλεια. Ως γνωστό, να γίνουν κάποιες διορθώσεις εκεί. Το κρατώ και αυτή την επισήμανση σε αυτό το παράδοξο που επισημαίνετε. Κύριε Καλοκαιρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντάζομαι θα τα ξαναπούμε όταν σιγά-σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε.
0: Κλείνοντας, θα ήθελα να δώσω γενικές συμβουλές ότι πρέπει όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί. Η ζωή μας είναι πολύ πολύτιμη και όλοι μας περιμένουν να γυρίσουμε το βράδυ σπίτι. Θα πρέπει να φοράμε το κράνος μας, να φοράμε τη ζώνη μας. Να προσέχουμε τους δρόμους και να μην βιαζόμαστε. Αυτά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καλοκύρη. Καλό βράδυ να έχετε. Ευχαριστώ. Την 1η Φεβρουαρίου του 2028 ορίστηκε, κυρίες και κύριοι, το Δικαστήριο για τον τελικό καθορισμό τιμής μονάδας για τις απαλωτριώσεις των ΒΟΑΚ, για τον καθορισμό δηλαδή του ύψους της αποζημίωσης που θα λάβουν οι ιδιοκτήτες των απαλωτριούμενων από το νέο αυτοκινητόδρομο περιουσιών στο Ρέθυμνο. Και εκεί θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Γιάννη Κωστάκογλου από τα Ρεθυμνιώτικα Νέα που έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Σόντια, καλησπέρα. Στα τέλη του 2027 και στις αρχές του 2028 αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα δικαστήρια για τον τελικό καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδας όσον αφορά τις απαλατριούμενες περιουσίες για το νέο ΒΟΑΚ στην Κρήτη και ουσιαστικά το ύψος της αποζημίωσης για αυτές. Πολύ σωστά για το Ρέθυμνο, η ημερομηνία είναι στις 2 Φεβρουαρίου του 2028 μετά από απόφαση του εφετείου Χανίων. Για να δώσουμε στους τηλεθεατές να καταλάβουν, η προσωρινή τιμή μονάδας ουσιαστικά αποτελεί τη δικαστική εκτίμηση για το ύψος της αποζημίωσης που αφορά την απαλωτρίωση, με βάση όμως την αντικειμενική αξία του ακινήτου και όχι την εμπορική. Συνεπώς, μέσα στον Ιούλιο, πριν από λίγες μέρες, το ελληνικό δημόσιο, καθώς όφιλε, προχώρησε στην κατάθεση της δικής του εκτίμησης σχετικά με το ύψος της προσωρινής τιμής μονάδας, που ανέρχεται στο 80 με 90% ανάλογα με την απόφαση της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Προφανώς, περισσότεροι ιδιοκτήτες είναι αντίθετοι με αυτή την εκτίμηση, καθώς θεωρούν ότι λαμβάνουν πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που αντιστοιχούν στο ακίνητό τους στην πραγματικότητα. Γι' αυτό από εδώ και πέρα και μέχρι τα δικαστήρια ξεκινά ένας μακρύς αγώνας προετοιμασίας, κατά τον οποίο αυτοί οι ιδιοκτήτες καλούνται να προετοιμαστούν μαζί με τους δικηγόρους τους και με τους μηχανικούς τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου να μπορέσουν να διεκδικήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι από την αποζημίωση που δικαιούνται.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλό βράδυ. Στη μάχη καταπολέμησης του αυξημένου πληθυσμού κουνουπιών έχουν ρηχτεί για ακόμα μια χρονιά οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης. Τα συνεργεία πραγματοποιούν στοχευμένους ψεκασμούς σε περιοχές όπου εντοπίζονται εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, ενώ για τα δυσπρόσιτα σημεία αξιοποιούνται και drones.
3: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα της περιφέρειας Κρήτης για την καταπολέμηση των κουνουπιών με παρεμβάσεις που εκτείνονται σε όλο το νησί. Εξειδικευμένα συνεργεία πραγματοποιούν συστηματικούς ελέγχους και ψεκασμούς, ενώ παράλληλα λειτουργούν παγίδες παρακολούθησης στις πύλες εισόδου με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και τον περιορισμό της διασποράς ειδών που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
4: Στο σχέδιο πλήρης εφαρμογής των μέτρων μας για την καταπολέμηση των κουνουπιών, τα συνεργεία είναι διαρκώς και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού. Έχουμε παγίδες στις πύλες εισόδου και μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάτι που να μας ανησυχεί, δηλαδή κάποιο νέο είδος κουνουπιών και ειδικά το Αιγυπτιακό κουνούπι τίγρης. Πρέπει και εμείς ως πολίτες να κάνουμε χρήση αντικουνουπικών μέτρων, δηλαδή είτε λοσιών είτε χώρων, και να γνωρίζετε ότι εμείς είμαστε εδώ 24 ώρες το 24ωρο, κάθε μέρα δεν υπάρχουν αργίες.
3: Η περιφέρεια Κρήτης αντιμετωπίζει άμεσα κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την παρουσία και την εξάπλωση των κουνουπιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και τη διαρκή επιτήρηση. Όπως επισημαίνει ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, το πρόγραμμα υλοποιείται βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού και προσαρμόζεται στις ανάγκες που προκύπτουν ανά περιοχή.
4: Οτιδήποτε συμβάν έχει να κάνει με τα κουνούπια, είτε αυτό λέγεται όχληση, είτε είτε λέγεται κάποιο εισαγόμενο περιστατικό κρούσματος από νόσημο που μεταδίδεται με τα κουνούπια, είμαστε εδώ και το αντιμετωπίζουμε.

0: με αμεσότητα.
1: Τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας πραγματοποιούν στοχευμένους ψεκασμούς σε περιοχές όπου εντοπίζονται εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, ενώ για τα δυσπρόσιτα σημεία αξιοποιούνται drones, τα οποία επιτρέπουν την αποτελεσματική κάλυψη περιοχών με δύσκολη πρόσβαση και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.
0: Η περιφέρεια, αυτή τη στιγμή, τα συνεργεία του αναδόχου ψεκάζουν σε όλα τα σημεία. Χάνουμε χρήση των drones στα δύσβατα σημεία. Γίνεται και καταπολέμηση του τέλειου ντόμου, αλλά και προνυφοκτονία. Ελέγχουμε με παγίδες όλη την Κρήτη τι είδη κουνουπιών κυκλοφορούν και αν μεταφέρουν παθογόνα. Οι πρώτες μετρήσεις από το ΙΤΕ δείχνουν ότι δεν έχουν κάποιο παθογόνο. Πρέπει όμως να μην υπάρχουν στάσιμα νερά. Όταν υπάρχουν στάσιμα νερά στην αυλή μας, στο χωράφι μας, στον κήπο μας, εκεί είναι ουσιαστικά εκτροφία κουνουπιών.
1: Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι καθοριστική είναι και η συμβολή των πολιτών στον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών. Συστήνεται να μην αφήνουν στάσιμα νερά σε αυλές, μπαλκόνια, γλάστρες, κουβάδες ή άλλες επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς αποτελούν ιδανικές εστίες αναπαραγωγής των εντόμων.
0: Το στάσιμο νερό που θα μείνει εκεί για μια εβδομάδα και πλέον, θα δείτε, μπορείτε να το διαπιστώσετε η δίσομαση, ότι θα δείτε τη χαρακτηριστική είναι σε αυτό των προνυφών των κουνουπιών. Άρα, όσο και να ψεκάζουν τα συνεργεία, αν δεν προσέξουμε κι εμείς να μην έχουμε στάσιμα νερά, το πρόβλημα δεν θα λύνεται έτσι όπως ακριβώς το θέλουμε. Υπάρχει το τηλέφωνο επικοινωνίας των πολιτών 811-24-424, προκειμένου οι πολίτες να μας ενημερώνουν.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνη και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερός Μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Νέους δασμούς 50% επιβάλλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε καναδικά προϊόντα. Οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ σε 30 ημέρες και σύμφωνα με το Λευκό Οίκο επιβάλλονται ως απάντηση σε αυτό που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει άνηση μεταχείριση των αμερικανικών αυτοκινήτων, των γαλακτοκομικών προϊόντων αλλά και των αλκοολούχων ποτών από τον Καναδά.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβάλλει δασμούς 50% στα περισσότερα καναδικά προϊόντα, καταγγέλλοντας άδικη διάκριση σε βάρος αμερικανικών αυτοκινήτων, αλκοόλ και γαλακτοκομικών. Η κίνηση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει νέο κύμα οικονομικής αναταραχής με κίνδυνο υψηλότερου πληθωρισμού και περαιτέρω φθορά στις σχέσεις των δύο χωρών, που ήταν στενά δεμένες πριν από την επιστροφή του Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Αξιωματούχος της κυβέρνησης που παρουσίασε εκ των προτέρων το μέτρο είπε ότι ο Καναδάς ήταν μία από τις ελάχιστες χώρες πέραν της Κίνας που απάντησαν στα προηγούμενα δασμολογικά μέτρα του Τραμπ και πρέπει να λογοδοτήσει. Οι νέοι δασμοί 50% δεν θα ισχύουν για ενεργειακά προϊόντα, ποτά, ψάρια και κρίσιμα ορυκτά. Θα καλύπτουν όμως αγαθά που μέχρι τώρα προστατεύονταν από φόρους εισαγωγής μέσω της Συμφωνίας ΗΠΑ Μεξικού-Καναδά. Η εμπορική αυτή συμφωνία του 2020 δεν ανανεώθηκε από τις ΗΠΑ, ανοίγοντας νέο κύκλο διαπραγματεύσεων που μπορεί να διαρκέσει έως το 2036. Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Λευκού Οίκου, οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ σε 30 ημέρες, γεγονός που αφήνει περιθώριο για διαπραγματεύσεις, καθώς ο Τραμπ δεν έχει πάντα υλοποιήσει τις εξαγγελίες του για αυξήσεις φόρων στις εισαγωγές. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Καρνέι, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του πιστεύει στα ωφέλη του ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου, έχοντας υπογράψει πάνω από 20 νέες οικονομικές και συνεργασίες για την ασφάλεια. Τόνισε ότι ο Καναδάς είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί με την κυβέρνηση Τραμπ. Η εμπορική αυτή διένεξη έχει αυξήσει το κόστος για τις οικογένειες, ιδίως στις ΗΠΑ, είπε ο Καρνέι. Ο Καναδάς είναι έτοιμος για εντατικές επαφές με τις ΗΠΑ, ώστε να αντιμετωπιστούν τα εκκρεμή ζητήματα προς όφελος των πολιτών και των δύο χωρών. Παρά τα αυτά, οι δασμοί μπορεί να κλιμακωθούν σε ευρύτερο εμπορικό πόλεμο, καθώς ο Καναδάς επιχειρεί να προστατεύσει την οικονομία του.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Για την Ολλανδία αναχώρησε σήμερα το πρωί ο Όφη για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Η κριτική ομάδα θα παραμείνει στη χώρα της Τουλίπας έως τις 5 Αυγούστου, διάστημα στο οποίο θα δώσει και 4 φιλικά παιχνίδια.
3: Ο Όφη αναχώρησε τα ξημερώματα για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του εν ώψη της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027. Η αποστολή της κριτικής ομάδας αναχώρησε από το Ηράκλειο με προορισμό την Ολλανδία και το Ρόζενταλ, όπου θα παραμείνει έως τις 5 Αυγούστου. Εκεί ο Χρήστος Κόντης και οι συνεργάτες του θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν σε υψηλούς ρυθμούς με καθημερινές προπονήσεις και σειρά φιλικών αναμετρήσεων, προκειμένου να χτίσουν τον Όφη της νέας σεζόν. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας στο Ηράκλειο, το βάρος πέφτει πλέον στο βασικό μέρος της δουλειάς, εκεί όπου θα μπουν οι βάσεις για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας, αλλά και για την καλύτερη δυνατή ενσωμάτωση των νέων ποδοσφαιριστών. Υπενθυμίζεται πως στην αποστολή, η οποία αποτελείται από 27 ποδοσφαιριστές, συμπεριλήφθηκαν η Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Χριστογεώργος, Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Μαρινάκης, Κοστούλας, Πούγκουρας, Σιέλης, Γκονζάλεθ, Κοντεκάς, Λαγουδάκης, Καινουριάκης, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Χνάρης, Μπουχαλάκης, Ισέκα, Φούντας, Νους, Ρωμάνο, Θεοδοσουλάκης, Σιτμαλίδης και Αντωνακάκης. Η αποστολή αναχωρεί την Τρίτη από το Ηράκλειο και θα επιστρέψει την Τετάρτη 5 Οκτώου. Στο μεταξύ, η ΠΑΕΟΦΗ ανακοίνωσε και την κοινή λύση της συνεργασίας με τους ποδοσφαιριστές Μαρκο Ρακόνιατς και Ήλια Βούκοτιτς. Η επιστροφή της αποστολής στην Κρήτη είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 5 Αυγούστου, με τον Όφη να εισέρχεται στη συνέχεια στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων, με την πρώτη να έχει προγραμματιστεί για τις 12 Αυγούστου, όπου θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Super Cup την ΑΕΚ στον Παγκρίτιο Στάδιο.
0: Με την συμμετοχή κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στο Ηράκλειο το 6ο Crete International Basketball Tournament του 2026.
3: Το τουρνουά Crete International Basketball Tournament του 2026 θα διεξαχθεί στις 4 και 6 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού με τη συμμετοχή του πρωταθλητή Ευρώπης του 2026 Ολυμπιακού, της Φενέρμπαχτσε, της Αρμάνι Μιλάνου και του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου. Πρόκειται για τις 4 ομάδες οι οποίες είχαν συμμετάσχει και στην αντίστοιχη διοργάνωση του 2025.
4: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το Ηράκλειο, η πόλη μας, θα φιλοξενήσει ένα δυνατό τουρνουά με τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας. Φέτος υπάρχει και μια καινοτομία, το οποίο θα μπορούν οι χρήστες εισιτηρίων να δουν τη γωνία θέασης στο γήπεδο, από όπου δηλαδή επιλέξουν το εισιτήριό τους, να μπαίνουν στον υπολογιστή, να βλέπουν τη γωνία θέασης που ανταποκρίνεται στο εισιτήριό τους.
5: Να πούμε πρώτα για τις ομάδες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης του 26 Ολυμπιακός, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 25 Φενέρμπαχτσε, είναι η

0: Πρωταθλήτρια Ιταλία Αρμάνι Ολυμπία Μιλάνο και είναι και ο Ερυθρός Αστέρας από το Βελιγράδι. Αυτές είναι οι ομάδες. Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί μας τιμούν με την παρουσία και πέρυσι ήρθανε. Σημαίνει ότι μας δείχνουν εμπιστοσύνη. Γίνονται ωραία πράγματα στην Κρήτη και στο Ηράκλειο. Και είναι χαρά μας που τους βλέπουμε και πάλι εδώ.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Νομίζω ότι όλοι όσοι μπλέκονται με το μπάσκετ, όλοι όσοι έχουν σχέση με το μπάσκετ είναι πολύ χαρούμενοι. Διότι είναι ένα τουρνουά, κατά την άποψή μου, το κορυφαίο από πλευράς ενδιαφέροντος και από πλευράς ελκυστικών συμμετοχών στην Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό καλαντέρ τα τελευταία χρόνια. Έκλεισε κιόλας 10 χρόνια. Μεσολάβησε βεβαίως ο COVID, αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι επί 6 φορές το IBT, το Crete IBT, το International Basketball Tournament, φέρνει εδώ ομάδες της Ευρωλίγκας και μάλιστα φέρνει εφέτος, και αυτή είναι μια συγκυρία πολύ σημαντική και πολύ ελκυστική, τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης στη Φενέρμπαξε, την Αρμάνι Μιλάνο που κατέκτησε φέτος 3 τίτλους στην Ιταλία και τον Ερυθρό Αστέρα.
2: Το τουρνουά λανσάρει για πρώτη φορά όχι μόνο στο συγκεκριμένο τουρνουά αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα τη σύγχρονη και πρωτοποριακή καινοτομία της επιλογής θέσης, την οποία οι φίλαθλοι μπορούν να δουν και να εντοπίζουν μέσω της τρισδιάστατης ψηφιακής τεχνολογίας προτού την αγοράσουν.
1: Είναι αυτονόητο, είναι στοιχειώδες ότι το τουρνουά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μπροστά σε μια πολύ μεγάλη σεζόν, πολύ σπουδαία σεζόν από κάθε άποψη και βεβαίως και με την προστιθέμενη αξία της καινοτομίας που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα σε αυτό το τουρνά στο κλειστό γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού, στα δύο αωράκια.
2: Οι τρισδιάστατοι χάρτες και οι προβολές των καθισμάτων παρέχουν υπερακριβείς απεικονίσεις κάθε θέσης και τμήματος, δίνοντας τους οπαδούς την ίδια θέα που θα είχαν μέσα στον χώρο.
0: Ουσιαστικά παρουσιάζουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα σύστημα απεικόνισης θέσεων 3D παρουσίαση του γηπέδου στο κλειστό Νέας Αλικαρνασσού στα δύο ωράκια, ώστε ο κάθε φίλαθλος να μπορεί να δει τη θέση που θέλει να αγοράσει, πώς βλέπει από εκείνο το σημείο πριν κάνει την αγορά. Είναι μια 3D αναπαράσταση του γηπέδου, βασίζεται στα αρχιτεκτονικά σχέδια, άρα είναι κατά 99,9%, δηλαδή θα έλεγα και το 99, αλλά είναι απόλυτα ακριβής και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι τα πάντα έτσι και μπείτε, θα το δείτε, είναι ακριβώς όπως είναι στο γήπεδο, από τα καθίσματα μέχρι την είσοδο, τα πάντα.
1: Με την ευκαιρία, με την ευχέρεια, με το μοναδικό προνόμιο που θα έχουν οι θεατές να διαλέξουν από πριν τη θέση την οποία θα καθίσουν, νομίζω ότι ανοίγεται μια καινούργια προοπτική, η οποία θα είναι πολύ δημοφιλή στα επόμενα χρόνια. Και η Κρήτη, το Ηράκλειο, το Crete IBT θα έχουν το προνόμιο να είναι οι πρώτοι διδάξαντες και αυτοί που λάνσαραν πρώτοι αυτό το νεοτερισμό.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Με άνοδο 2,08% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.500,76 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 372,55 εκατομμύρια ευρώ, 64 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 48 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία. Μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
9: Κλιν, κλιν.
12: Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμής, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
3: Θα ήθελα...
4: Το μυστικό. Όσον γνωρίζουν από αλλαντικά, γίνεται και δικό σας μυστικό.
3: Χωρίς.
4: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
5: Αγρότης

0: είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
1: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
2: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
1: Το χώμα πρέπει να το τρως.
3: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
4: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
5: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
1: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
0: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
2: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
0: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
1: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
3: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
0: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
2: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
5: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
5: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Κυρία Ζούλα! Α. Τι θυμήθηκα τώρα.
7: Τι?
6: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
7: Τι με σκάτε, ε?
6: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
7: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
8: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Amec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Amec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
11: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
12: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
13: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
14: Πάθος για τη δουλειά σου.
15: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
16: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε με τον άνθρωπο ο οποίος, τον επιστήμονα, συνέταξε δύο πολύ σημαντικές μελέτες για δύο, μεταξύ άλλων, για δύο τοπόσημα της πόλης του Ηρακλείου. Την ανάπλαση των νεορίων και την μελέτη η οποία επί της ουσίας ξεκλείδωσε την ένταξη του ανακτόρου της Κνωσού μαζί και τα υπόλοιπα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Θα δούμε και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και φωτορεαλιστικά αυτών των μελετών και βεβαίως δεν θα περιοριστούμε σε αυτά τα δύο, αλλά θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις στη σύγχρονη αρχιτεκτονική και βεβαίως τη δύσκολη ισορροπία μιας ανάπλασης υπό το πρίσμα των δεδομένων των απαιτήσεων της σύγχρονης εποχής και της κλιματικής κρίσης. Θέλω, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσω και είναι μαζί μας απόψε στο De Facto ο καθηγητής

0: στη Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο κύριος Νίκος Σκουτέλης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ομοίως, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε αναλυτικά και για τα νεόρια που μετράμε αντίστροφα. Μια οραματική παρέμβαση σχεδιάζεται 20 χρόνια.
1: Και κάτι παραπάνω.
0: Θα αλλάξει πλήρως την εικόνα του παραλιακού μετόπου του Ηρακλείου. Θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά στη συνέχεια, αλλά και για τις παρεμβάσεις στην Κνωσό. Είναι δύσκολη η αρχιτεκτονική ισορροπία το να υλοποιηθεί μία ανάπλαση, μία παρέμβαση σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Γνωρίζουμε ότι οι αρχαιολογικές υπηρεσίες δεν είναι και πλέον εύκολες, θα το πω έτσι πολύ απλά, να συνεργαστεί κάποιος.
1: Ναι, εγώ από τα φοιτητικά μου χρόνια είχα αρχίσει να εξασκώ τον εαυτό μου σε αυτό το χώρο, δηλαδή τη συνέργεια της μιας σύγχρονης παρέμβασης, είτε είναι κτίριο είτε είναι διαμόρφωση ενός ελεύθερου χώρου, σε ένα ιστορικό περιβάλλον. Οι σπουδές μου στη Βενετία είχαν ως επιτοπλίστων αυτό το αντικείμενο και από εκεί έμαθα την αρχιτεκτονική, οπότε είναι μια άσκηση η οποία τώρα έφτασε στο αποκορύφωμά της για μένα. Δηλαδή νιώθω ότι είναι κάτι που το ξεκίνησα και είχε μια σταθερότητα στην πορεία και έφτασε μέχρι εδώ. Βέβαια με τη βοήθεια πολύ καλών συνεργατών που έχω ειδικά τώρα στο Πολυτεχνείο τα τελευταία χρόνια που είμαι καθηγητής.
0: Εντοπίζετε αλλαγές, διαφορές, νέες προκλήσεις σε σχέση με το τότε και ποιες είναι οι ανάγκες του σήμερα?
1: Κοιτάξτε, οι ανάγκες του σήμερα οφείλουν να είναι δευτερεύουσες ως κριτήριο επέμβασης.
0: Το λέω ενεργειακά, βιοκλιματικά.
1: Ναι.
0: Νέοι όροι που έχουν μπει στη ζωή μας.
1: Δεν θα έλεγα ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν αλλάζουν τόσο πολύ τα πράγματα επειδή έχουμε Wi-Fi, ίντερνετ, ότι συζητάμε πολύ περί κλιματικής αλλαγής. Οι κατασκευές οφείλουν να είναι ασφαλείς ούτως ή άλλως. Αυτό που έχει αλλάξει την τελευταία 20ετία περίπου στην Ελλάδα είναι μια πιο γενναιόδορη θέση των ανθρώπων που εμπλέκονται στα πράγματα, που σκέφτονται, προχωράνε, δίνουν εντολές ή εγκρίνουν τέτοιου είδους ευαίσθητες μελέτες. Αυτή εγώ τη διαφορά βλέπω. Υπάρχει δηλαδή μια... Έχουμε αφουγκραστεί λίγο παραπάνω αυτά που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο, ειδικά στον δυτικό κόσμο.
0: Υπάρχει μία άποψη σε επίπεδο κοινωνίας που λέει ότι όταν μπλέξεις με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες δύσκολα τα βγάζεις πέρα και ότι υπάρχει ένα απόθεμα πολιτιστικό που θα μπορούσε να δώσει μια πολύ σημαντική αναπτυξιακή όθηση στην Κρήτη και κρατάει φρένα η αρχαιολογία, και υπάρχει και μία άλλη άποψη που λέει ότι ευτυχώς που υπάρχουν και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, διότι αν η αντίστοιχη αυστηρότητα υφίστατο πριν από δεκαετίες
1: θα ήταν
0: εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα, που είναι άσπρο μαύρο το γκρίζο, είναι η αλήθεια κάπου στη μέση.
1: Ναι, κοιτάξτε, με την πρώτη άποψη ήμουν και εγώ νεότερος υπέρμαχος ότι για όλα αυτά είναι οι δύσκολοι άνθρωποι της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Με τον καιρό, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα, εκεί που βλέπω ότι είμαστε εμείς ήδη μηχανικοί. Δηλαδή, θεωρώ ότι ως μηχανικοί, τουλάχιστον οι προηγούμενοι από εμάς, δεν έχουν δουλέψει τόσο όσο χρειάζεται να δουλέψεις, τόσο όσο χρειάζεται να οριμάσεις μια πρόταση, προκειμένου να γίνεται αποδεκτή. Νομίζω ότι, ναι, κάπου εκεί στη μέση μπορεί να υπάρχει το δίκαιο, αλλά φοβάμαι ότι κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους οι αρχαιολόγοι από τους μηχανικούς.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, παρόλο που είμαι στο συνάφι των μηχανικών.
0: Να πω τον αντίλογο. Επειδή περισσότεροι έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό και έχουμε στο μυαλό μας πάρα πολλές περιπτώσεις μνημείων που έχουν αξιοποιηθεί σωστά.

0: Ορθά. Ναι. Και πολλά όχι βεβαίως, αλλά πολλά σωστά. Προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη της εκεί αρχαιολογικής υπηρεσίας. Ναι. Γιατί δεν βλέπουμε το αυτό να συμβαίνει στην Ελλάδα και έχουμε πολλές περιπτώσεις ναι. που κάποιες ακόμη και ήπιες παρεμβάσεις συναντούν την απόλυτη άρνηση της αρχαιολογίας. Ναι.
1: Κοιτάξτε, αυτό που έχω να πω είναι ότι μια πρώτη πολύ δυναμική τέτοιου είδους διαχείριση έγινε στο νεόριο το Μεγάλο Αρσενάλι στα Χανιά. Το 1990-92 άνοιξε το Αρσενάλι. Ήταν μια πραγματικά σημαδιακή στιγμή, όμως εκεί είχαμε μια εξαιρετική συγκυρία. Είχαμε μια πολιτική απόφαση ότι πρέπει να λειτουργήσει το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου σε αυτόν τον χώρο, άρα κρατάμε το πολιτική, και είχαμε και έναν πολύ καλό, μια πολύ καλή ομάδα αρχιτεκτόνων υπό τον Γιάννη Κίζη. Ο Γιάννης Κίζης θεωρώ ότι είναι μια γενιά αρχιτέκτονας πριν από εμάς, εγώ τώρα είμαι στα 60, τα τόσο, ο οποίος έχει πείσει με τη δουλειά του, μα με πολλή δουλειά, ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση που λέτε. Ένα όμως κριτήριο επιπλέον που θα έθετα είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλές φορές κτίρια τα οποία έχουν χτιστεί από ευτελή υλικά. Ειδικά δείτε την παραδοσιακή μας αρχιτεκτονική. Σε αντίθεση με αυτό που έχει συμβεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ή το άλλο ακόμα, ότι έχουμε πολύ περισσότερους σεισμούς από ό,τι σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Άρα, στην Ελλάδα έχουμε το χαρακτηριστικό ότι έχουμε πολλά ερείπια και λιγότερα κτίρια. Άρα αυτό που λέμε αρχαιολογία ακουμπάει όχι μόνο κτίρια της αρχαιότητας, τα οποία είναι από μινάρια σε επίπεδο χαμηλό, αλλά και κτίρια πιο σύγχρονα, που έχουν πάθει τέτοιες ζημιές που είναι αδύνατο να τα χρησιμοποιήσεις. Εκεί υπάρχει μια, ας το πούμε, δικαιολογία στο γιατί εμείς έχουμε μείνει λίγο πιο πίσω ως προς αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι τα τελευταία αυτά χρόνια υπάρχει μια κίνηση από το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό να το, ας το πούμε, το θεραπεύσουμε. Εμείς εκτός από τα νεόρια Χανίων και Ηρακλείου που είχαμε τώρα την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε μέσα από ωραίες συγκυρίες, είτε ήταν πολιτική στα Χανιά, η διάθεση του νυν δημάρχου και της ομάδας του, είτε ήταν η περίπτωση του σεισμού στο Ηράκλειο που οδήγησε την Υπουργό να μας δώσει αυτό το παρόμοιο έργο. Μικρές τυχές δηλαδή συναντήσεις μας. Όμως, για παράδειγμα, γνωρίζω ότι προχωράνε σε νέες χρήσεις στρατώνες του 19ου αιώνα στην Κέρκυρα. Σε συνάδελφο στη σχολή μας έχει δοθεί μία διερεύνηση για την διαχείριση ενός μεγάλου συγκροτήματος ενός καθολικού μοναστηριού στην Τίνο. Γνωρίζω με τι συμβαίνει, για παράδειγμα, σε ένα μεγάλο συγκρότημα μιας καπνοβιομηχανίας στην Οδό Λένορ μας στην Αθήνα, που έχει μετατραπεί σε βιβλιοθήκη, ένα τμήμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο αρχείο της Βουλής των Ελλήνων, γίνονται εκθέσεις. Θέλω να πω ότι
0: λοιπόν
1: μας ακούμπησε και εμάς ναι. και υπάρχει και η διάθεση αυτή. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να βλέπουμε η αρχαιολογία, αυτό που λέμε αρχαιολογία, η διαχείριση δηλαδή του αρχαιολογικού υλικού, είναι μια δράση πολιτική. Και μπορεί να φταίει και το ότι έχουμε υπερβάλει σαν λαός στο τι είναι παλαιό και έχουμε δώσει λιγότερη σημασία και υποβαθμίζουμε τη δική μας, τον δικό μας το νου, το δικό μας το σήμερα, το δικό μας το μέλλον, κοιτάζοντας συνεχώς πίσω. Η δράση του να διαχειριστώ ένα παλαιό χώρο, ένα κτίριο, ή να τον επισκεφτώ και μόνο, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα τον επισκεφθώ και θα αποκομίσω από αυτόν για να ζήσω καλύτερα, για να σχεδιάσω το μέλλον μου, είναι νομίζω αυτό στο οποίο αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμος, τεχνικός κόσμος και αρχαιολόγοι το μελετάνε και το κάνουν πράξη.
0: Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, ξεκινώντας με τα νεόρια. Πότε αρχίζει και ξεκινάει

όλο αυτό σαν ιδέα, οι πρώτες επαφές, οι πρώτες κατευθύνσεις στα ενετικά νεόρια της παραλιακής του Ηρακλείου, τα οποία δεκαετίες τώρα παρουσιάζουν μία εικόνα εγκατάλειψης, ναι. Και όλες οι προσπάθειες στο παρελθόν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κάπου

0: παιδί. Το θυμάμαι ακόμα σαν, λίγο σαν όνειρο, με εκείνους τους μεγάλους πέτρινους τοίχους που έπεσαν την τελευταία χρονιά της επταετίας, γιατί ήταν μια φάση που σκοπός της αρχαιολογικής υπηρεσίας, γενικά της διαχείρισης του χώρου, ήταν να αναδειχθεί το βενετσιάνικό μας παρελθόν και όχι το οθωμανικό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν καθάρισε και έμεινε αυτό που έμεινε, το οποίο είναι ένα ερείπιο. Και είναι και η διαφοροποίηση με τα Χανιά που έχουμε ολοκληρωμένους πλέον τους στόλους, μπορεί να είναι 7 και όχι 17 που ήταν αρχικά, αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα χώρο ερειπίων και είναι η βάση πάνω στην οποία στέκεται η υπόλοιπη πόλη, αν πάμε από τη μεριά της θάλασσας να τη δούμε. Πρώτος που σκέφτηκε μια διαχείριση με νέα χρήση ήταν ο πρώτος μας περιφερειάρχης, ο κύριος Καμπέλης, ο οποίος τότε, ήμασταν πολύ νέοι τότε, σχεδιάζαμε ακόμα την Πλατεία Ελευθερίας και δεν υπήρχε κακιά κριτική που συνέβη μετά. Και μας είχε δώσει μια ανάθεση να σχεδιάσουμε πώς θα μπορούσε να είναι ο χώρος των τεσσάρων νεωρίων, εκεί κάτω από τη Μαρμάρινη Σκάλα. Και ήταν ένα πρώτο, ας το πούμε, μια πρώτη άσκηση πάνω στο θέμα. Αργότερα αναμοχλεύτηκε το θέμα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπήρχαν χρήματα για να γίνει επέμβαση. Δυστυχώς η διαχείριση της πρώτης δόσης των χρημάτων πήγε αλλού, δηλαδή πάλι στα νεόρια, αλλά γύρω από τα νεόρια και για πράγματα τα οποία δεν μπόρεσα να... δεν γνώρισα σε βάθος, ήταν μια υπόθεση κλειστή, πολύ κλειστή τότε. Είχα κάνει τις ενστάσεις μου, δεν εισακούστηκα, δεν απαντήθηκαν ποτέ. Έγιναν μικρές καταστροφές στον ίδιο το ύφος του κτηρίου, αλλά τέλος πάντων, παλιές ιστορίες. Ο Δήμος Ηρακλείου αργότερα έκανε 2 αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, όμως χωρίς ένα προγραμματισμό τέτοιο που να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου εξ αρχής. Και έτσι έπεσαν στο κενό, δεν πήγαν ποτέ αυτές οι μελέτες στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για συζήτηση, θεωρήθηκαν...
1: Δεν πήγαν καν. Πήγαν και απορρίφθηκαν,
0: δεν πήγαν καν. Για 2 λόγους. Ότι δεν είχε γίνει παραχώρηση σε εκείνη την περίοδο στο Δήμο, ότι δεν είχε σχεδιαστεί ένα κτηριολογικό πρόγραμμα που να έχει εγκριθεί για να πάμε μετά σε μια μελέτη, και το εκείνο που βρήκαν και το συζητάγαν ακόμη τώρα που είχαμε τη δική μας εμπλοκή οι υπηρεσίες, ήταν το υπερβολικό της νέας δομής μέσα στο παλιό.
1: Η πρώτη επαφή πότε έγινε με τη δική σας μελετητική ομάδα?
0: Ακριβώς αμέσως, εγώ δεν το γνώριζα ότι είχε γίνει μια επαφή μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού και του κ. Αρναουτάκη λίγες μέρες μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Το έμαθα από τον Πρίτανή μας, γιατί ήταν παρόν και είχε συζητηθεί τότε. Οι αρχιτέκτονες που μελέτησαν είπαν τόσο καλά τα νεόρια των Χανίων να μελετήσουν και αυτήν εδώ την περίπτωση. Οπότε μια άσχημη συγκυρία οδήγησε στο να ξαναδοθεί όθηση σε αυτές τις μελέτες και να δοθεί μια τελική, ας το πούμε, λύση για πράγματα τα οποία πλέον είχαν οριμάσει και τα οποία εγώ με την ομάδα μου είχαμε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Η περίεργη συγκυρία, και εκεί νιώθω πραγματικά πολύ τυχερός, είναι ότι και τα μεν και τα δε χτίστηκαν μεταξύ του 1570-1640 από τους ίδιους περίπου ανθρώπους με την ίδια γεωμετρία. Μιλάμε για θόλους οι οποίοι έχουν ένα πλάτος 940-945 και αντίστοιχο ύψος με το θόλο μαζί. Και πάλι όμως για να αποκατασταθούν πάλι μια ενιαία ομάδα με τις ίδιες αρχές, με την ίδια γραφή. Έχουμε επέμβει τώρα και στα νεόρια του Ηρακλείου.
1: Πλέον, επειδή, να το πούμε αυτό στους τηλεθεατές μας, μιλάμε με όρους και διαδικασίες μελέτης, δεν είναι μια θεωρία υπχάρτου, είναι μια μελέτη η οποία έχει κατατεθεί, ναι, έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και έχει και εξασφαλισμένες πιστώσεις. Επί της ουσίας,
0: ακριβώς,
1: είμαστε,
0: ναι,
1: ένα βήμα, είναι η ευθεία, η τελική, μέχρι να ξεκινήσουν τα έργα. Γιατί μπορεί κάποιος που μας ακούει να λέει πάλι μελέτες, τα έχουμε ακούσει.

0: Ακούσε ξανά, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ούτε αυτή τη φορά θα γίνει το παραμικρό. Όχι. Είμαστε σε μια εντελώς διαφορετική φάση αυτή τη στιγμή ως προς την ανάπλαση των νεωρίων.
1: Ακριβώς. Να σας πω την αλήθεια, επειδή ακριβώς είναι έτσι τα πράγματα και θα γίνουν τα έργα, εγώ ίδιος ανησυχώ. Έχω αυτή την ανησυχία γιατί ήδη συζητάγαμε ότι στις αρχές του χρόνου αυτού θα γινόταν η δημοπράτηση. Φαίνεται, δεν γνωρίζω τις διαδικασίες όλες, αλλά υπήρχαν αρκετές φάσεις που μου ζητήθηκε να διορθώσω με περιγραφές, να συνάδουν πράγματα τα οποία καταλαβαίνετε ότι όταν σε ένα μεγάλο έργο δουλεύουν πολλές ομάδες εργασίας και δεν υπάρχει μια αυθεντία όπως είναι η AI να μας ελέγχει, αυτό το πράγμα ελέγχεται σε διάφορες φάσεις. Και έτσι μπορώ να πω ότι και όλοι οι έλεγχοι που έχουν γίνει από την αρχή της, για τα έργα της περιφέρειας Κρήτης ήταν επικοδομητικές και προς την κατεύθυνση της βέλτιστης διαχείρισης του έργου, προκειμένου δηλαδή να μην έχουμε σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια κατασκευής τους. Οπότε με σχετική ασφάλεια, με μεγάλη ασφάλεια προχωράμε προς την δημοπράτηση.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα φωτορεαλιστικά για το πώς θα μεταμορφωθούν τα νεόρια στην παραλιακή του Ηρακλείου. Θα μας εξηγήσετε βλέποντας τις εικόνες τι παρακολουθούμε. Επί της ουσίας δεν αλλάζουν όψη μόνο τα νεόρια, αλλάζει το συνολικά το παραλιακό μέτωπο της πόλης. Ναι, κύριε καθηγητά. Ναι.
1: Εδώ βλέπω ότι χρησιμοποιείται μια παρουσίαση που είχα κάνει στην Ιταλία. Είχαμε και αυτή την, ας το πούμε, εξαιρετική σύμπτωση να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το έργο μας ως εκπροσωπής της Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση της Biennale. Και έτσι πολλά πράγματα θα τα δείτε στα ιταλικά. Αυτή είναι η πρώτη, ας το πούμε, πιο γεμάτη, πιο γενναιόδορη μελέτη που είχα κάνει με τον Φλάβιο των Ζανών το 1996, η οποία βέβαια μετά γέννησε την ανάγκη να γίνει ένας μεγάλος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε πιο πέρα για να δούμε προς τα πού θα πάει
0: αυτή ήταν η αρχική,
1: το έργο που προχωράμε,
0: η αρχική
1: τώρα.
0: Ιδέα.
1: Η μαγιά ήταν.
0: Η μαγιά,
1: αυτή,
0: η μαγιά. Πάμε να δούμε
1: και
0: λοιπόν.
1: Και αφορούσε μονάχα αυτούς τους τέσσερις στόλους. Ενώ τώρα η δουλειά που μας
0: αναπτύχθηκε. Η μελέτη είναι συνολική.
1: Περιλαμβάνει από την μαρμάρινη σκάλα στη πλατεία 18 Άγγλων έως την άλλη σκάλα που είναι στην οδό Επιμενίδου, πάνω από το χημείο, δίπλα στο χημείο. Άρα περιλαμβάνει και ένα μεγάλο τμήμα. Δηλαδή το νότιο τμήμα, το νότιο πεζοδρόμιο του παλιού λιμανιού του Ηρακλείου, το οποίο αποτελεί και το συνεκτικό εργαλείο για να αντιληφθεί κανείς τη συνέχεια αυτών των δομών πώς ήταν τότε.
0: Προκύπτει ένα ενιαίο μέτωπο νεόρια ενετικό λιμάνι Φρουριοκούλε.
1: Βέβαια. Και μάλιστα προκύπτει ενιαίο και ως προς τον τρόπο με τον οποίο σκεφτήκαμε και εγκρίθηκαν οι νέες χρήσεις των κτηρίων. Άρα το ενετικό λιμάνι θα είναι ένας πόλος πολιτισμού, μουσιακός και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ομιλιών, μουσικών εκδηλώσεων. Έγκυται πλέον στο Δήμο και στο Υπουργείο Πολιτισμού τη διαχείριση θα έχει σε αυτό. Όμως πρόκειται ως επιτοπλίστων, πέρα από το Μουσείο Κούλες, ως επιτοπλίστων για χώρους διαχειρίσιμους από μικρές ομάδες, για χώρους οι οποίοι θα μπορούσαν στο σύνολό τους να ονομάσουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις γιορτή και να μπορούν να φιλοξενήσουν σε κοντινούς χώρους συναφή ή γεγονότα, πράγμα το οποίο δεν έχουμε πλέον στο Ηράκλειο. Δεν το έχουμε μάλλον καθόλου. Δεν έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο απόθεμα δημόσιων αιθουσών όπου να μπορεί εύκολα και χωρίς μεγάλες, ας το πούμε, μεγάλα χρονοδιαγράμματα, να μπορεί εύκολα, γρήγορα να γίνονται πράγματα τα οποία να είναι ζωντανά.
0: Να δούμε λοιπόν σημεία της μελέτης. Να δούμε παρακαλώ το επόμενο φωτορεαλιστικό.
1: Αυτά είναι τα δύο πρώτα βραβεία από τους διαγωνισμούς που είχα γίνει, το 10 και το 2009. Βλέπετε ότι στην περίπτωση των δυτικών ιωρίων οι μελέτες διαχειριζόντουσαν γενικά τον

0: το προφίλ των προβλητών στο λιμάνι, το ίδιο το νερό άλλαζε σχήμα, πράγματα τα οποία ήταν τρομερά δεσμευτικά και σχεδόν αδύνατα να γίνουν, γιατί η ζωή στην πόλη πλέον έχει παγιωθεί.
1: Ακριβώς.
0: Και κάποια πράγματα, όπως ο δρόμος, που θα μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα, είναι ένα δεδομένο.
1: Να δούμε λοιπόν την τελική μορφή αυτής της μελέτης,
0: τι
1: περιλαμβάνουν ακριβώς, τι περιλαμβάνουν η μελέτη της ομάδας του καθηγητή Σκουτέλη για τα νεόρια.
0: Εδώ βλέπουμε την κάτωψη, τη γενική κάτωψη όλου του συγκροτήματος. Αν ξεκινήσουμε από ανατολικά, βλέπουμε εκεί απομονωμένη μια μικρή αποθήκη που είναι σήμερα μισογκρεμισμένη δίπλα στις καφετέριες από τη μεριά της Πλατεΐτσας, στην οποία τοποθετούμε σαν νέα χρήση ένα γραφείο, ας το πούμε, τουριστικών πληροφοριών, όχι μόνο για το Ηράκλειο, θα μπορούσε να είναι γενικά για το σύνολο της Κρήτης, και για το λόγο του ότι είναι ένα σημείο νευραλγικό, ένα πέρασμα των περιπατητών και των τουριστών μας. Αυτός ο ίδιος χώρος έχει και τις τουαλέτες που θα υποστηρίζουν τα δυτικά νεόρια. Ξέρετε, τα μνημεία και ειδικά τα μνημεία τα οποία μας έχουν έρθει μέχρι σε εμάς σε μορφή ερυπίου, δηλαδή είναι ολοκληρωμένα συγκροτήματα, οφείλουμε να τα αφήνουμε να μας λένε την ιστορία τους και εμείς να λέμε λιγότερα. Θέλω να πω ότι στην περίπτωση τη δική μας, το μεγάλο πρόβλημα ήταν τι κάνουμε με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Άρα προσπαθήσαμε όσο γίνεται περισσότερο να μειώσουμε τις θέσεις όπου θα πάμε ίδρυυση-αποχέτευση. Και έτσι, για να μην μπασταρδέψουμε, θα έλεγα, τα νεόρια, είπαμε ότι θα μεταφερθούν όλα αυτά εκεί δίπλα. Λίγο κρυμμένα, σε μια αποθήκη η οποία δεν έχει την ίδια αρχιτεκτονική αξία και την ανάσα που έχουν τα νεόρια. Και έτσι τα νεόρια, λίγο πιο πέρα, δούμε πάλι την κάτωψη, θα είναι χώροι εκθεσιακοί. Η πρόταση που είχαμε κάνει εμείς στο Υπουργείο και βάσει αυτής έχουν γίνει και οι υπόλοιπες μελέτες μας, είναι να λειτουργήσει εκεί ένα μικρό μουσείο με μοντέλα της Βενετσιάνικης Ναυπηγικής του 16ου 17ου αιώνα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αυθεντικά αντικείμενα. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να μιλάμε για μοντέλα, για αναπαραστάσεις. Θα μπορούσε να είναι δηλαδή ένας χώρος που μπορεί κανείς να πάρει ένα μάθημα περί της ναυπηγικής.
1: Και βέβαια, ήταν η χρήση ουσιαστικά των νεορίων τα ενετικά
0: χρήση,
1: χρόνια.
0: Ακριβώς. Οπότε εκεί μέσα στο μεγαλύτερο νεόριο διαμορφώνουμε και κάτι σαν ξύλινους αναβαθμούς, όπου μπορεί να κλείσει ο χώρος και να γίνονται μικρές ομιλίες, αν αυτό είναι μια ομάδα περιηγητών ή αν είναι ένα σχολείο. Περίπου 50-60 άτομα μπορούν να καθίσουν και να κάνουν ένα μάθημα εκεί. Άρα βλέπετε ότι είναι ένας χώρος με μια σχετική ελαστικότητα. Εμείς θεωρήσαμε ότι το πεζοδρόμιο θα είναι πλέον ο συνεκτικός χώρος μεταξύ αυτής της ομάδας της αποθήκης Άλατος και της δεξαμενής Ζάνε, με τη μεγάλη στόα που μας πηγαίνει προς το Μεγάλο Φυτάκι. Και έχουμε κάνει την πρόταση να καθαριστεί όλες οι επιπλέον εργασίες που έχουν γίνει πάνω στο παλιό δάπεδο. Είναι αυτές οι μεγάλες μαύρες πέτρες από ηφαιστειακούς λίθους της Νάπολης στην Ιταλία, με τις οποίες επενδύθηκαν τα δάπεδα στο λιμάνι του Ηρακλείου και των Χανίων μεταξύ 1930-36. Είναι δηλαδή αρκετά πρόσφατο υλικό, το οποίο όμως έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό έχουμε γνωρίσει σαν δάπεδο σε εκείνη την περιοχή. Η σκέψη μας λοιπόν είναι να κρατήσουμε αυτό το δάπεδο, να βρούμε το υπόλοιπο που είναι θαμμένο εν μέρη κάτω από άσφαλτο και από πεζοδρομιάκια, να το συμπληρώσουμε με νέο και σαν ενοποιητικό στοιχείο μεταξύ των δύο χώρων διαμορφώνουμε κάτι μεγάλα καθιστικά στις θέσεις που υπήρχαν η μεγάλη πεσή του παλαιού νεορίου που εμείς δεν το γνωρίζουμε.

0: Γνωρίσαμε, γνωρίζουμε φωτογραφίες ενός καινού χώρου με βάρκες σε εκείνη την περιοχή, εκεί που τώρα είναι το Τελωνείο. Αλλά το Τελωνείο δεν καλύπτει όλο τον χώρο του αρχαίου, το λέγανε αρχαίο οι Βενετσιάνοι, γιατί ήταν το πρώτο νεόριο που χτίστηκε και χτίστηκε με τον τρόπο που χτίζαν τις εκκλησίες, δηλαδή μεγάλη πεσή, η οποία διαμορφώνουν οξυκόρυφες καμάρες ψηλά, όπως ο Άγιος Πέτρος των Δημηνικανών ή άλλες μικρές εκκλησίες στην Κρήτη. Αυτό κατεστράφηκε από σεισμούς μέσα στην Τουρκοκρατία και έμεινε η παραλία, η άμμος. Εμείς εκείνη την περιοχή διαμορφώνουμε τους 4 μπροστά πυλώνες με ψηλά φωτιστικά προκειμένου να αναδεικνύουμε το αρχαίο μέτωπο. Η κατάσταση με το κτίριο του Τελωνείου και το κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης πρώην περιφέρειας παραμένει ως έχει, είναι μια παγιωμένη κατάσταση, η οποία είναι ανώφελο να μιλάμε για αλλαγές. Είναι...
1: Ο δρόμος εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να καταργηθεί, διότι
0: αυτό
1: εξυπηρετεί πολύ μεγάλες ανάγκες της πόλης.
0: Αυτό είναι αλήθεια και εδώ υπάρχει ακόμα μια συζήτηση για το δρόμο. Εμείς λάβαμε υπόψη μας την προμελέτη που είχε γίνει από τον μελετητή της κυκλοφορίας στην παλιά πόλη, ο οποίος πρότεινε 2 λωρίδες κυκλοφορίας. Αυτό εξασφάλιζε περισσότερο χώρο για τους περιπατητές και το σωστό χώρο, αυτό που πραγματικά χρειάζεται, η οικονομία της κίνησης με το αυτοκίνητο. Σήμερα συζητιέται το να γίνουν 3 λωρίδες, δηλαδή 2 κατάβαση και 1 ανάβαση. Πολλές φορές το βλέπουμε και σε εθνικές οδούς να συμβαίνει αυτό, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη ροή. Όμως η σημερινή φιλοσοφία της κυκλοφορίας στην πόλη δίνει προτεραιότητα στον πεζό και όχι στο αυτοκίνητο. Αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε. Δίνει προτεραιότητα στον πεζό για να έχει και καλύτερη υγεία ο πεζός. Θα ήθελα αυτό να το βάλουμε όλοι καλά στο μυαλό μας.
1: Δύο πολύ ενδιαφέρουσες ακόμη εικόνες έχουμε για τα νεόρια στην παραλιακή του Ηρακλείου. Μπορούμε να δούμε και την επόμενη που έχουμε ετοιμάσει, κυρίες και κύριοι, και περιλαμβάνεται στην μελέτη, κύριε Σκουτέλη.
0: Ναι, εδώ βλέπουμε στην πάνω αριστερά εικόνα ότι τα νέα υαλοστάσια που προτείνουμε δεν τοποθετούνται πλέον ακριβώς μπροστά εκεί που τελειώνουν οι θόλοι, αλλά σε εσοχή, προκειμένου αυτό που έχει παγιωθεί σαν εικόνα ενός χώρου σχεδόν ημιυπαίθριου από το 1974 μέχρι σήμερα, για όλους εμάς που κυκλοφορούμε στην πόλη, να παραμείνει σαν δεδομένο, να μην αλλάξει δηλαδή τόσο έντονα η αίσθηση των χώρων και η διαχείριση των χώρων. Να περνάμε δηλαδή πάλι κάτω από αυτές τις πρώτες καμάρες και να χρησιμοποιούμε μικρότερο χώρο πίσω. Και εδώ βλέπετε αυτές τις τσαμαρίες που προτείνουμε, το χώρο με τους αναβαθμούς για τις ομιλίες. Επίσης, έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν πλέον και θα εξελιχθούν ακόμη καλύτερα πολύ διαφοροποιημένοι τρόποι να δείξεις κάτι σε μουσείο, να κάνεις προβολές και να μπορείς να το αλλάζεις κιόλα πιο συχνά, όπως προβολή πάνω σε διαφανές τζάμι ή προβολή ή ολόγραμμα, πράγματα τα οποία γίνονται όλο και πιο εύκολα και διαχειρίσιμα. Εγώ πιστεύω ότι σε 3-4 χρόνια που θα μπορούμε να κυκλοφορούμε μέσα στο χώρο, θα υπάρχει και αυτή η τελική λύση στο πώς θα είναι αυτός ο μουσιακός χώρος.
1: Και μία ακόμη εικόνα να δούμε, κυρίες και κύριοι, που έχουμε ετοιμάσει και περιλαμβάνεται στη μελέτη για τα νεόρια.
0: Ναι, εδώ πάλι στο νεόριο που μας έχει μείνει από τα 5 νοβίσιμη, τα πολύ καινούρια τους, λίγο πριν την κατάκτηση των Οθωμανών, είναι ένας πολύ δημοφιλής χώρος της πόλης. Θεωρήσαμε ότι δεν θα έπρεπε με τίποτα να επέμβουμε με κατασκευές μέσα σε αυτό. Επεμβαίνουμε μέσα στην δεξαμενή Ζάνε με ένα πάλι θέατρο των περίπου 200 θέσεων. Και εδώ βρήκαμε μέσα από την τεκμηρίωση που δουλέψαμε, βρήκαμε ότι η είσοδος στη δεξαμενή είναι κάπου 1 μέτρο χαμηλότερο από το σημερινό και έτσι διαμορφώνουμε μία ράμπα και 7 σκαλοπάτια που κατεβαίνουν ήδη σε χαμηλότερο επίπεδο για να βοηθήσουν και να γίνει πιο εύκολη πρόσβαση χαμηλά στο επίπεδο της δεξαμενής. Και έτσι απλώς ένα κάγκελο και 2 πάγκοι καθιστικού διαμορφώνουν τις συνθήκες και να δώσουν σημάδια ότι εδώ υπάρχει είσοδος ενός

0: δημόσιου κτηρίου και για ξεκούραση σε ένα χώρο ο οποίος χειμώνα-καλοκαίρι είχε ένα ωραίο αεράκι.
1: Είστε αισιόδοξος. Ρωτώ ξανά, γιατί πολλοί που μας βλέπουν θα είναι επιφυλακτικοί ότι όλο αυτό θα πάρει σάρκα και οστά. Σε έναν ορίζοντα, όχι 20 ετών, αλλά σε άμεσο χρόνο.
0: Νομίζω τρία, το πολύ τέσσερα χρόνια είναι εφικτό να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες.
1: Μάλιστα. Άνω τελεία, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε να πούμε και άλλα πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με τον καθηγητή, τον κύριο Σκουτέλη.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Φυσικά Jessim και Valanova More. Σιγά μη τα αφήνα.
4: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
8: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
9: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Χωρίς. Της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκοτά αλατίνη και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6,47 €. King Soft 1,62 €. Φέτα Δοδόνη 10,90 € το κιλό. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθης 3,19 €. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2,10 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Με το The My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή

0: Η χρέωση για την ενέργεια που παράγεται μειώνει συγκυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο. Κουβεντιάζουμε με τον καθηγητή στη Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Σκουτέλη, που είναι εδώ απόψε μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Είδαμε και πολύ ενδιαφέροντες εικόνες και φωτορεαλιστικά, γιατί ενδιαφέρουσες εικόνες και φωτορεαλιστικά από την ανάπλαση των νεορίων, που μας δίνουν τη σκητάλη για μια αντίστοιχη συζήτηση, διότι η μελετητική ομάδα Σκουτέλη συνέταξε, εκπώνησε την μελέτη που ξεκλείδωσε την ένταξη της Κνωσού και των υπολείπων μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στο πρώτο μέρος για την συγκυρία που οδήγησε στη μελέτη για τα νεόρια, πώς ξεκίνησε η συζήτηση πέρα από αυτήν καθεαυτήν την ανάγκη για να γίνουν παρεμβάσεις στην Κνωσό. Ποια είναι η αφετηρία της συζήτησης για να ενταχθεί η Κνωσό στην UNESCO?
1: Κοιτάξτε, από τον ερχομό μου στην Κρήτη το 1993-1994, είχα δουλέψει για το Αρχαιολογικό Μουσείο και για την Κνωσό με μικρές αναθέσεις που είχε προωθήσει η τότε έφορος η κυρία Καρέτσου. Είχε βοηθήσει σε αυτό και η κυρία Ιωαννίδου, διευθύντρια στην περιφέρεια, και ο τότε επιμελητής της Αγγλικής Σχολής στην Κνωσό, ο κύριος Μακδόναλντ. Όλα αυτά μετά από καιρό έφεραν λίγο πριν 7-8 χρόνια να μελετάμε την ανακαίνιση, όχι πλέον μέσω του Πολυτεχνείου, ήμουν ακόμα σε έναν ενδιάμεσο χώρο μεταξύ ελεύθερου επαγγέλματος και Πολυτεχνείου, την ανακαίνιση και την επέκταση του στρωματογραφικού μουσείου του Evans, δηλαδή της αποθήκης με τα ευρήματα του Evans, και την τροποποίησή του εκτός από αποθήκη και σε κέντρο μελέτης του μινωικού πολιτισμού. Είναι ένα έργο, είναι ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται νοτίως της Βίλας Αριάδνη, δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, είναι γνωστός μόνο στους αρχαιολόγους. Αυτή λοιπόν η κατασκευή, όπως την είχαμε σχεδιάσει και εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και τη γνώρισαν οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι που αποφασίζουν για αυτούς τους χώρους, σκέφτηκαν ότι ήταν πάλι μια ωραία συγκυρία να ασχοληθούμε και με την είσοδο στην Κνωσό.
0: Ήταν συγκεκριμένη η οδηγία, η κατεύθυνση, οι ανάγκες όπως τις όρισε η Επιτροπή της UNESCO?
1: Η Επιτροπή της UNESCO δεν είχε ορίσει συγκεκριμένες ανάγκες. Η Επιτροπή, από ό,τι άκουγα, από ό,τι καταλάβαινα, δεν είχε

0: και φτιάξει ένα πρωτόκολλο, θα έπρεπε να μελετήσει τους χώρους σε σχέση με αυτό που με την ακτινοβολία τους πρώτα, αλλά και σε σχέση με αυτό που προσφέρουν στον επισκέπτη. Πόσο δηλαδή είναι εύληπτο, εύκολο, είναι αξιοπρεπές το να φτάσεις μέχρι εκεί, να μπεις και να φύγεις. Αυτό που συμβαίνει σήμερα το γνωρίζουμε, δεν θα καθίσουμε να το συζητάμε. Ναι. Δεν είναι μόνο πρόβλημα μονάχα των ιδιωτών που έχουν στήσει όλο αυτό την Παραγκούπολη, είναι πρόβλημα και της ίδιας της αρχαιολογικής υπηρεσίας, δηλαδή ένα πάρκινγκ έτσι, πράγματα τοποθετημένα χωρίς μια ιεράρχηση, όλα αυτά άρχισαν να καθαρίζονται προκειμένου να έρθει ο έλεγχος και η δική μας μελέτη όφιλε να είναι μια δέσμευση στο πώς θα είναι τα πράγματα προκειμένου να μην βλέπουμε σήμερα τα κακοσκήμενα, αλλά να δούνε τη μακέτα. Γιατί κατασκευάσαμε μια μεγάλη μακέτα που σήμερα έχει μείνει δηλαδή στην Villa Evans και φυλάσσεται, ελπίζω να είναι χρήσιμη στο μέλλον για το πώς δουλέψαμε τότε.
1: Και να μην μείνει μακέτα.
0: Δεν θα μείνει ούτε
1: θα μείνει,
0: γιατί...
1: Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν θα μείνει.
0: Κοιτάξτε, και στις δύο περιπτώσεις η συγκυρία είναι εξαιρετική.
1: Βασική προϋπόθεση για το εισιτήριο της ένταξης της γνωσούς στην UNESCO.
0: Οπότε ένα σημαντικό θέμα ήταν η σύνδεση με το πάρκινγκ, που σήμερα αυτό γίνεται από ένα πολύ στενό πεζοδρόμιο με εμπόδια. Εμείς δώσαμε μία λύση πριν ακόμα ξεκινήσει επίσημα η μελέτη. Δηλαδή, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο, μας πέρασαν λίγο από έναν αρχικό έλεγχο το τι θα παραδίδαμε μέχρι να φτάσουμε. Ναι, θα σας το εμπιστευτούμε. Και έτσι, αυτό που είναι σήμερα μισό μέτρο πεζοδρόμιο, γίνεται 6 μέτρα ένα ευρύχωρο πεζοδρόμιο.
1: Η κεντρική φιλοσοφία, κύριε καθηγητά, είναι η αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη.
0: Είναι η αναβάθμιση του χώρου ως τέτοιος πριν μπεις μέσα στο ανάκτορο, η προετοιμασία δηλαδή για να μπεις, ευρύχωρη χώρη, να αφήσεις τα πράγματά σου, να δεις, να πιεις, να πας άνετα να μπεις μέσα. Βέβαια, ναι, η αξιοπρέπεια αυτού που ξεκινάει σαν φίλτρο πριν από την επίσκεψη και βέβαια και το να φύγεις από εκεί με μια καλή ανάμνηση, ότι έχεις πάει σε ένα μπαρ αν χρειαστεί, ότι κάθισες κάτω από ένα δέντρο και ξαπόστασες, το ότι πήγες και σε μια καθαρή τουαλέτα. Όλα αυτά είναι μια εμπειρία πολιτισμού που οφείλαμε να την μελετήσουμε.
1: Μπορεί θεωρητικά να μοιάζει αυτονόητο στη θεωρία, δεν ήταν όμως και
0: δεν είναι ούτε σήμερα.
1: Ναι. Ναι. Να δούμε έτσι οι εικόνες. Ναι,
0: ξεκίνησα να σας λέω
1: από την μελέτη, ναι, παρακαλώ.
0: Εμείς ξεκινήσαμε με τη σκέψη ότι να διευρύνουμε το χώρο και τη σύνδεση της εισόδου με το πάρκινγκ. Οπότε δημιουργείται μία, θα λέγαμε, γέφυρα. Αν πάμε σε μία εικόνα πριν, θα το δούμε αυτό. Αλλά μπορεί να τη δούμε και αργότερα.
1: Μπορεί να τη δούμε αργότερα,
0: αμέσως μετά, λοιπόν, εκεί που σήμερα είναι το μεγάλο πάρκινγκ και κάνει διάφορους αναβαθμούς, εμείς σχεδιάσαμε μία επιμήκη τριγωνική πλατεία, δεξιά από τα δέντρα, σκεφτείτε ότι είναι ο δρόμος και λίγο πιο πέρα τα μαγαζιά της Κνωσού. Και υπάρχουν αυτά τα 3 κτίρια, τα οποία θελήσαμε να μοιάζουν πιο πολύ με στέγαστρα προστασίας αρχαιοτήτων και όχι με κτίρια. Αυτό ήταν η ιδέα η οποία συνδέει κατά κάποιο τρόπο τη καινούργια μας επέμβαση με την Κνωσό, με μέσα την Κνωσό. Εδώ είμαστε κεντρικά, βλέπουμε δηλαδή την είσοδο, δεξιά εισιτήρια και είσοδο σε αυτή τη μεγάλη τον ημιυπαίθριο χώρο. Ένα κενό που καδράρει τα 2 μεγάλα πεύκα της εισόδου και αριστερά είναι η έξοδος. Δεν θα γίνεται δηλαδή αυτό το μπούκωμα, το ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις, όπως σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία.
1: Και να δούμε
0: μια
1: και
0: μικρή διαφορά
1: επίπεδου.
0: Ναι. Επίσης να σας ενημερώσω ότι η οργάνωση αυτών των κτηρίων σε κάτωψη, δηλαδή ένας κάναβος γεωμετρικός που ακολουθούν αυτά τα κτίρια που μοιάζουν να έχουν φτιαχτεί σε φέτες, είναι τα 3,5 μέτρα που είναι ο μέσος όρος του κανάβου που έχουν κατασκευαστεί.

0: κατασκευαστεί η τείχη των δυτικών αποθηκών στην Κνωσό. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι μια μικρή αναλογία με τον Δέδαλο προσπαθήσαμε να την έχουμε. Τα κτίρια μας δεν είναι βέβαια από πέτρα, θα είναι από μέταλλο και πέτρα δευτερεύουσες δομές. Και αυτές οι δευτερεύουσες δομές από πέτρα είχαν την έμπνευσή τους και αυτές από έργα που έχουν γίνει στην Κνωσό από τους αρχιτέκτονες του Evans. Άρα προσπαθήσαμε να πάρουμε από κάθε εποχή, μακρινή ή κοντινή, αυτό που νομίζουμε ότι τέριαζε καλύτερα στη δική μας και που θα μπορούσε να συντεριάξει τις χρήσεις και το ύφος που θέλουμε να δώσουμε στο χώρο.
1: Παρεμβάσεις απαραίτητες, τελικά έστω και υπό τον Δαμόκλειο σπάθη της UNESCO, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη όχι μόνο της Κνωσού, στον κατάλογο της UNESCO δεν εντάχθηκε μόνο η Κνωσός, αλλά το σύνολο των μινωικών ανακτορικών κέντρων της Κρήτης, αλλά παραδόξως το σπουδαιότερο μνημείο του μινωικού πολιτισμού ήταν και το μεγαλύτερο αγκάθι για την ένταξη των μινωικών ανακτόρων στη UNESCO. Και αυτό είναι ένα στοιχείο παράδοξο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, παράδοξο. Η Κνωσός φέρνει πολύ χρήμα. Όχι ως εισιτήρια, γενικά είναι μια υπεραξία η οποία δημιουργήθηκε ειδικά από τον Evans. Οφείλουμε πραγματικά να σεβόμαστε τη μνήμη του. Έδωσε όλη του την περιουσία και το είναι του στο να αναδείξει αυτόν τον πολιτισμό, ο οποίος σκεφτείτε ότι συνδιαμόρφωσε αυτό που όλο τον 20ο αιώνα για μας ήταν η παράδοση της Κρήτης. Δηλαδή, οι παραδοσιακές τεχνικές στην Κρήτη και οι μορφές ξαφνικά εμπλουτίστηκαν με κάτι που δεν υπήρχε. Με κάτι που είχε ξεχαστεί 3.000 χρόνια πριν. Και κατά κάποιο τρόπο μας έχει πλάσει όλες αυτές οι κυρίες με τα μπλε, με τα κόκκινα, με τα γαλάζια, οι κολόνες, όπως και να το κάνουμε, είναι μέρος πλέον της κουλτούρας μας. Και μαζί με την, θα έλεγα, την επικαιροποίηση ή την ανάδειξη της παραδοσιακής μας τέχνης, αρχιτεκτονικής, υφαντικής, ό,τι είναι αυτό, παράλληλα μπαίναν μέσα σε αυτή την γκάμα και τα στοιχεία του μινωικού πολιτισμού. Και δημιούργησαν και αντικείμενα, έστω τα σουβενίρ ας πούμε, ή την εταιρεία της κυρίας Καστρινογιάννη και άλλες στην Κρήτη, οι οποίες πραγματικά ήταν εξαιρετικές συγκυρίες για την ανάπτυξη, όχι μόνο του τουρισμού, της ίδιας της κουλτούρας μας.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Σκουτέλη. Τα είπαμε αναλυτικά για τα Νεόρια, για την Κνωσό. Θέλω να κλείσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Και επειδή η Κρήτη αναπτύσσεται τουριστικά και όχι μόνο, υλοποιούνται πολύ μεγάλες υποδομές, ο ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο, πολύ μεγάλες επενδύσεις στην ξενοδοχοβιομηχανία. Οφείλει, είναι δύσκολο να διατηρήσει σε αυτούς τους ρυθμούς της ανάπτυξης στο νησί την αρχιτεκτονική και την πολιτιστική του ταυτότητα ή εκ των πραγμάτων θα γίνουν κάποιες εκπτώσεις?
0: Οι εκπτώσεις έχουν αρχίσει να γίνονται τώρα και καιρό. Εγώ μπορεί να, με αυτά που παρουσιάσαμε σήμερα, να είμαι και εγώ ένα γρανάζι στην οργάνωση μιας τέτοιας υποδομής. Έχω τη δικαιολογία για τον εαυτό μου ότι αυτά που είδαμε σήμερα, ότι δουλεύω όλη η ομάδα μας στο Πολυτεχνείο για να μείνουν αυτά και να διδάσκουν στο μέλλον όχι μόνο τους τουρίστες, αλλά εμάς τους κριτικούς, τους Έλληνες. Όμως φοβάμαι ότι είναι μέρος μιας γενικής φουριόζας διάθεσης για ανάπτυξη χωρίς σταματημό. Και βέβαια είναι ενδεικτικό το ότι την ίδια στιγμή που μιλάμε για προστασία των αρχαιοτήτων, το ίδιο το Υπουργείο μας λέει θα στήσω και δύο πύργους τσιμεντένιους στην Παπούρα, ένα μνημείο το οποίο πραγματικά θα λέγε κανείς, δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα μελετηθεί και θα ξέρουμε τι είναι, αλλά μάλλον είναι συμπληρώμα της γνωσού. Δεν μπορεί παρά να είναι κάτι ανάλογο. Ένα πολύ σημαντικό

0: σημαντικό τέτοιο μνημείο να παραλαμβάνει αυτή την πίεση μόνο και μόνο επειδή βιάζονται οι εργολάβοι ή επειδή δεν θέλουν να παλωτριώσουν πουθενά αλλού. Αλλά δεν θα μείνω εκεί. Υπάρχει κάτι ακόμα χειρότερο που συμβαίνει στην Κρήτη μας. Η Κρήτη μας έχει τόσο τουρισμό που μπορεί να μας κάνει όλους πλούσιους ή αυτούς που έκανε τους έκανε. Και βλέπετε ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει η μηχανή πρέπει να εισάγουμε Αιγύπτιους, Πακιστανούς και να δουλέψουν σε ξενοδοχεία που δεν είναι πλέον των Κρητικών. Αλλά και αυτά που είναι των Κρητικών παράγουν πλούτο ο οποίος επιστρέφει στον Κρητικό. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Η άλωση των αρχαιοτήτων με τον Α, το Β τρόπο δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που εμείς τουλάχιστον στα Χανιά ακούμε στις νέες επεμβάσεις που γίνονται σε πολύ ευαίσθητους χώρους όπως είναι το Ελαφωνής, ο Μπάλος, ο κόλπος της Κισάμου. Μέχρι και το τελευταίο χωροταξικό για την Κρήτη όριζε ότι ο βαρύς τουρισμός θα σταματάει στο Κολυμπάρι και θα σταματάει στο Καλό Χωριό, στον κόλπο του Μεραμβέλου. Τελικά ο βαρύς τουρισμός πηγαίνει και πιο πρωτά και πιο εκεί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά υπάρχει μια βιασύνη στο να αποκτηθεί πλούτος ο οποίος δεν καταμερίζεται και αυτό με φοβίζει πολύ. Είναι νομίζω το μεγαλύτερο αμάρτημα της εποχής μας και έχει πιάσει και πλούσιους και φτωχούς και μεσαίους.
1: Κύριε Σκουτέλη, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε
0: καλησπέρα
1: καλά.
0: Σας.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.

0: λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
1: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
1: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο τον χρόνο.
0: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Novamore. Σιγά μου τα άφηνα.
4: Εσύ θα το αφήσεις. Novamore. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Novamore. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort, με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα, θα υποδεχτούμε σήμερα έναν σπουδαίο Έλληνα σεφ, όπου προάγει την ελληνική κουζίνα. Κοντά μας είναι ο Σωτήρης ο Ευαγγέλου. Σωτήρη Ευαγγέλου, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Εδώ η παρουσία σου στο νησί δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι γνώριμο για σένα, ούτε για μας φυσικά. Είσαι εδώ πάρα πολλά χρόνια και σχεδόν μόνιμος και ημιμόνιμος, αλλά και πολύ συχνά γενικά.
1: Εγώ λέω ότι είμαι μισός κριτικός.
0: Από επιλογή κριτικός.
1: Έτσι. Από επιλογή.
0: Είναι πολλές φορές που όταν μιλάς για συναδέλφους όπως εσύ, πολλές φορές είναι και λίγο αστείο να κάθεσαι και να λες ποιος είναι ο Ευαγγέλιος Σωτήρης, αλλά επειδή σίγουρα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει τι έχει προσφέρει και τι έχει κάνει ο Σωτήρης Ευαγγέλου, θα πω εγώ λίγο ότι, ξέρεις, είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μας που είμαστε η επόμενη ακριβώς γενιά από την δικιά σας. Είναι πολύ τιμητικό να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να σταθούν στην ελληνική γαστρονομία όπως εσύ και κάποιοι ακόμα της δικιάς σου γενιάς. Είναι αυτό που λέμε να δημιουργούμε τάσεις. Γιατί το να δημιουργείς τάσεις πλέον στην παγκόσμια γαστρονομία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως όλοι εμείς μιμούμαστε ή παίρνουμε σαν παράδειγμα κάποιους, ας πούμε, σεφ και κάνουμε αυτό που κάνουν. Εσείς λοιπόν έχετε δημιουργήσει αυτή τη τάση. Και ποια είναι αυτή η τάση? Η ελληνική κουζίνα. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και για μένα αλλά και για την Κρήτη που και δραστηριοποιείσαι στο νησί σε κάποια project τα οποία έχεις αλλά και που είσαι σήμερα εδώ μαζί μου.
1: Σε ευχαριστώ Χρήστο για όλα αυτά που είπες και για μένα είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σου να μιλήσουμε την επόμενη ώρα για αυτό που αγαπάμε πιο πολύ, τη μαγειρική, την τέχνη μας, αλλά και γενικότερα την ελληνική κουζίνα πιο συγκεκριμένα.
0: Ξεκίνησες τη δεκαετία του 80, ας το πούμε. Ωραία.
1: Πότε, ναι.
0: Σε μια έτσι εποχή όπου ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, χωρίς διαδίκτυο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς TikTok, χωρίς Instagram, χωρίς Facebook. Χωρίς τα μέσα που έχει τώρα ο κάθε μάγειρας και ο μέσος μάγειρας για να μπορέσει να ανοίξει λίγο το μυαλό του. Εάν θα έπρεπε να πάρεις τρία στοιχεία της τότε εποχής και να τα προσθέσεις στην σημερινή εποχή που ζούμε, πάντα μαγειρικά εννοώ, και αν θα ήθελες να πάρεις τρία στοιχεία από την τώρα εποχή και να τα επαναφέρεις στην τότε που εσύ ξεκίνησες, ποια θα ήταν αυτά?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το στοιχείο που επικρατούσε τότε, όπως το αισθάνομαι εγώ και θα μιλήσω για μένα, ήταν η

0: η αγάπη για τη μαγειρική. Εγώ τη μαγειρική την αγάπησα. Με το χρόνο βέβαια, όχι με το που ξεκίνησα να μπω στη διαδικασία να γίνω μάγειρας. Με το χρόνο την αγάπησα όμως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμασταν εκτός φιλοσοφίας της ελληνικής κουζίνας. Τότε όταν ξεκίνησα εγώ μαθαίναμε στο σχολείο μας γαλλική κουζίνα. Ήμασταν τελείως έξω από το θέμα. Αλλά με το χρόνο, περνώντας ο χρόνος και βάζοντας τα όλα μέσα στο μυαλό, καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο δρόμος σου. Το ποιο είναι αυτό που θα σε κάνει, θα σε βάλει στη σωστή πλευρά, στη σωστή γραμμή, στο να αντιπροσωπεύσεις τον τόπο σου, τον γαστρονομικό πολιτισμό του τόπου σου. Αυτό κρατάω το στοιχείο του τότε, την αγάπη για αυτό που πάμε να κάνουμε. Και σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη και την ευκολία. Μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να μπεις, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης και να δεις εκεί πέρα τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο που δουλεύουν, τη φιλοσοφία τους κτλ. Εκείνα τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ, οι σεφ, οι Έλληνες που δουλεύαν στο εξωτερικό, μπορεί να ήταν ένας, δύο. Εγώ έναν ξέρω. Μπορεί να ήταν ακόμη ένας. Σήμερα η μισή Ελλάδα δουλεύει στο εξωτερικό. Έχουν αλλάξει όλα τα χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, έχουν γίνει σαφώς πράγματα, έχουν βελτιωθεί και η θέση της ελληνικής κουζίνας σήμερα είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν τότε. Τότε εμείς στην ουσία ντρεπόμασταν να πούμε ότι κάνουμε ελληνική κουζίνα. Ήταν υποδέστερο δηλαδή. Είχε να κάνει με τη φιλοσοφία και με την κουλτούρα που είχαμε, που μαθαίναμε μάλλον.
1: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
0: Σε απάντησα σε αυτό που με ρώτησες.
1: Μου απάντησες σαν ένα δεύτερο σκέλος ερώτησης, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε σύνδεση με την πρώτη. Είναι ότι αναφορικά με το κομμάτι των ευκολιών που είπαμε τώρα, θεωρείς ότι θα είχε αλλάξει το ρου της ιστορίας εάν από τη δεκαετία του 80 υπήρχε πιο μεγάλη πρόσβαση ή είχε αρχίσει από τότε όλη αυτή, ας πούμε, η πρόσβαση?
0: Σαφέστατα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Τότε ήταν πολύ δύσκολη η πληροφορία. Ό,τι ήθελες να μάθεις έπρεπε να μπεις μπροστά και να τρέξεις να πάει να το βρεις, να πάει να το δεις.
1: Να διαβάσεις, να ασχοληθείς.
0: Σαφέστατα. Να ταξιδέψεις, να δουν τα μάτια σου άλλες εικόνες, να δεις άλλα πράγματα. Ακόμη και με τα προϊόντα. Δηλαδή, το τι πράγματα δουλεύαμε εμείς εδώ τα υλικά εκεί την εποχή του 80, με το τι έβλεπες αν ταξίδευες, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα και τα λοιπά, ας πούμε, π.χ. στη Γαλλία, στο Παρίσι, ακόμη στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, στο Μόναχο. Εγώ το έκανα αυτό. Ταξίδεψα. Είδα πράγματα πολύ πριν. Και εκεί κατάλαβα τι δουλειά πάω να κάνω. Εκεί κατάλαβα ποιο είναι ο ρόλος του σεφ. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν το είχα αντιληφθεί στο μέγεθος που πραγματικά είναι. Εκεί έστριψε το μυαλό μου εμένα και συγκεκριμένα σε ένα ξενοδοχείο στη Φραγκφούρτη που βρέθηκα και είδα τον τρόπο που δουλεύανε, τα προϊόντα που δουλεύαν, τη φιλοσοφία και την ιεραρχία που είχε μέσα η κουζίνα. Εκεί είδα όλο το έργο, όλο το όνειρο. Εκεί το έβαλα στο μυαλό μου. Αλλά πήγα και το έκανα μόνος μου. Σήμερα μπορεί να το κάνεις από εδώ. Σήμερα μιλάς με ένα παιδί, πας να κάνεις μάθημα σε μια σχολή και είσαι απέναντί σου παιδιά 17 χρονών που τους μιλάς, ας πούμε, για την ελληνική κουζίνα και επειδή υπάρχει ευσέρεια με το ίντερνετ και τα λοιπά, πατάει ο άλλος το κουμπί και πάει, ας πούμε, στο Τόκιο σε ένα εστιατόριο με 3 αστέρια Μισλέν, ξέρω εγώ, ένα άλλο επίπεδο και σου λέει κατευθείαν γι' αυτό. Πρέσει, για να φτάσεις εκεί πρέπει να κάνεις μια μεγάλη διαδρομή. Ξεκίνα από το μηδέν. Έτσι θα χτίσεις πάνω σου και κάποια στιγμή θα φτάσεις εκεί. Αλλά δεν μπορείς από το μηδέν να πας εκεί.
1: Το φούσκωμα του μυαλού των νέων μαγείρων μήπως ξεκινάει από τη σχολή?
0: Σαφέστατα. Και εγώ είμαι ειλικρινής πάντα. Έχω μια αρχή. Όταν θες να μην σκέφτεσαι το τι λες και να μην προσπαθείς να θυμάσαι τι είπες μια άλλη φορά, είναι να λες την αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Όταν λες την αλήθεια δεν σε απασχολεί τι είπες πριν έναν χρόνο ή πριν 6 μήνες, γιατί το ίδιο θα ξαναπείς και σήμερα. Οι σχολές, τα παιδιά τα βλέπουν σαν πελάτες. Είναι πελάτες. Ο νταλγκάς του πατέρα, γιατί όλα τα παιδιά δεν είναι καλοί μαθητές, δεν προχωράνε στο σχολείο, δεν πάνε στο πανεπιστήμιο. πηγαίνουν, ας πούμε, 17, 18, 19 χρόνια, σου λέει, τι θα τον κάνουν. Η Ελλάδα προσφέρεται, είναι ένα γαστρονομικό θέατρο παγκόσμιο. Αυτές οι δουλειές εδώ έχουν απήχηση.

Τον στέλνει 2 χρόνια στη σχολή το γιο του, πληρώνει 10 χιλιάρικα πόσο είναι τα δίδακτρα, τέλος πάντων τα έξοδα. Μετά από 2 χρόνια βγαίνει και πα σε ένα ξενοδοχείο και παίρνει μισθό κατευθείαν. Δουλεύει, παίρνει. Αυτά που παίρνουμε σήμερα.

0: Δουλεύεις καθημερινά, δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, όταν οι φίλοι σου μπορεί να κάνουν κάτι άλλο κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα που αποτρέπουν τα παιδιά και η δυσκολία της δουλειάς, η ορθοστασία, τα καψίματα, το άγχος, γιατί η δικιά μας δουλειά έχει άγχος πολύ. Και στρίβουν. Οι σχολές δεν θέλουν να χάσουν τον πελάτη. Οι σχολές τους έχουν βάλει, ναι, ωρεοποιούν την κατάσταση. Θα γίνεται σεφ, τους αποκαλούν σεφ. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και βγήκαμε από τη σχολή, δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε το σεφ στα μάτια. Κοιτάζαμε τα πλακάτια στην κουζίνα. Και τώρα είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ προσωπικά σαν Σωτήρης με αυτό. Αλλά λέω πως ξεκινάει όλη η δουλειά και στραβώνει. Και βγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, τελειώνουν τη σχολική χρονιά, μπαίνουν μέσα στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, αντιμετωπίζουν πια τη σκληρή πραγματικότητα και πολλά φεύγουν, πολλά αλλάζουν, ξαναλλάζουν. Τέλος πάντων, είναι καλύτερο να ξεκινάς έτσι πιο μελετημένα, πιο συγκροτημένα, να αντιλαμβάνονται και τα παιδιά του τι πάνε να κάνουν. Αυτή τη δουλειά, αν δεν την αγαπήσεις, δεν μπορεί να την κάνεις. Έτσι λέω εγώ.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω έτσι. 100%.
0: Έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί όταν ξεκινάει και βλέπει σαν πελατειακή σχέση μια σχολή, τον μπαμπά ή τον ας πούμε μαθητή, όταν δηλαδή βλέπεις ότι για να πουλήσει ένα προϊόν, είτε είναι αμάξι, είτε είναι
0: μηχανή,
1: και αρχίζεις και λες μόνο τα θετικά του για ακριβώς, να δώσει την αντότητα, πάρτο ας πούμε. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μετά όμως που μπαίνουν σε μια κουζίνα, βλέπουν την πραγματικότητα.
0: Και ποια είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι. Ξέρεις, τα νέα παιδιά τώρα θεωρώ ότι είναι σε μια φάση που προσπαθούν λίγο να καταλάβουν από τη μια τι συμβαίνει σε μια κουζίνα μέσα και να δουν δηλαδή ποια είναι η εικόνα η πραγματική. Και από την άλλη προσπαθούν λιγάκι να μπουν ξαφνικά στο τρυπάκι αυτό των social media. Και από την άλλη μπαίνει και εμβόλυμα π.χ. ο Ευαγγέλου και λέει παιδιά ελληνική κουζίνα, κουζίνα à la Greek, πάμε δυνατά, πάμε τα δικά μας προϊόντα. Αυτό όλο δεν έχει λίγο κόντρα ρόλο όταν εσύ κάνεις μια προσπάθεια να μεταδώσεις την ελληνική κουζίνα και αυτό που νοιάζει το νέο μάγειρα είναι το πώς θα φανεί αυτό που θα φτιάξει στην κάμερα.
0: Τώρα με το ίντερνετ, με το Instagram, με το TikTok και τα λοιπά, σαφέστατα υπάρχει πληροφόρηση μεγάλη. Και πολλές φορές την υπερπληροφόρηση. Και δημιουργούνται πολλά έτσι ευτράπελα, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για ο κάθε νέος που μπαίνει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα το ζήσει αυτό, θα το γνωρίσει, αλλά κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί και ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι το αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή, υπάρχει πολύ σκόνη, αλλά όταν καταλαγιάζει, όλοι πιστεύω ότι βρίσκουν το δρόμο τους. Τουλάχιστον αυτοί που θα συνεχίσουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Μετά εγώ το βλέπω αυτό με την ελληνική κουζίνα, το βλέπω και σαν ότι αυτό είναι που έχουμε να δώσουμε και εμείς σαν χώρα. Αυτό που είπαμε προηγουμένως ότι η χώρα μας είναι ένα τουριστικό θέατρο παγκόσμιο, και αν σκεφτούμε ότι όλοι οι επισκέπτες που επισκέπτονται τη χώρα μας θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, τον γαστρονομικό πολιτισμό, έχει νόημα να δουν και ποια είναι η ελληνική κουζίνα. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ, ας πούμε, ότι ο άλλος έρχεται από την Αμερική, ας πούμε, διακοπές στην Κρήτη και δεν θέλει να δει, ας πούμε, τον γαστρονομικό πολιτισμό του νησιού, ας πούμε. Τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, το φαγητό, το πώς τρώμε εμείς εδώ κτλ. Αυτό είναι ζητούμενο για μας. Εμείς σαν χώρα, σαν μάγειρες, σαν επάγγελμα, σαν φιλοσοφία, αν θέλουμε να βγούμε μπροστά τις εξέλιξεις, πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν έχει νόημα να μιμηθούμε άλλα πράγματα που κάναν άλλες χώρες και πήραν τα ενία της πρωτιές κτλ. Ούτως ή άλλως αυτά είναι δικά τους. Εμείς όσο και καλά να τα κάνουμε, πάντα θα είναι μια αντιγραφή. Και όσο και καλή να είναι η αντιγραφή, πάντα θα είμαστε σε δεύτερη
1: αντιγραφή.
0: Θέση. Ακριβώς.
1: Και όπως λέγαμε προηγουμένως, πίσω από τις κάμερες, ότι πας στη Γαλλία και κάνουν προσπάθεια μέσω ενός πιάτου που πάνε να σου δώσουν σε ένα καλό εστιατόριο να δημιουργήσουν και πολλές φορές και λίγο εντέχνος ένα storytelling, ναι, πίσω από το πιάτο. Και εδώ εμείς το έχουμε Το έχουμε αυτούσιο. Ακριβώς, ναι, ναι, έτσι και ναι, δεν κάνουμε
0: ναι,
1: τίποτα.
0: Είναι, ναι, είναι όπως όλες οι χώρες που δεν έχουν ας πούμε τον ίδιο πολιτισμό και πας ας πούμε και επισκέπτεσαι και βλέπεις ότι έχουν δημιουργήσει

0: μουσεία, έχουν μεγάλες ατραξιόν και τα λοιπά, να προσελκύσουν τον κόσμο να πάνε να δει,
1: έχουν
0: να πληρώσει
1: εισιτήριο,
0: να κάνει ένα ράν ακριβώς. Και εμείς εδώ που τα έχουμε, πούμε, τα βρήκαμε, δεν τους δίνουμε την αξία που πρέπει, ας πούμε. Κάτι τέτοιο ισχύει και με το φαγητό μας. Αλλά πιστεύω ότι τα χρόνια περνάνε και όλοι έχουν αντιληφθεί, όχι ξεκάθαρα, αλλά πλέον το όλοι το έχουν αντιληφθεί, ότι ο δρόμος για να περπατήσουμε και να ξεχωρίσουμε είναι να κοιτάξουμε το δικό μας το προϊόν. Μπερδευόμαστε λίγο να το διαχωρίσουμε πάλι, γιατί βλέπεις, ας πούμε, και σε εστιατόρια που αποτελούν σταθερές και θεωρούνται τα μεγάλα εστιατόρια της χώρας, και τι βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που τα έχεις δει στο εξωτερικό πριν 4-5 χρόνια και τα λοιπά, και τα βλέπουμε εδώ και κάνουμε wow και τα λοιπά, αλλά τα έχουν ξαναδεί όμως αυτά τα πράγματα και ποτέ δεν θα μπορέσουν να πάρουν τη μεγάλη θέση που τους αναλογεί. Απλά κάπου μπερδευόμαστε. Θέμα χρόνου να τα ξεπεράσουμε γι' αυτά.
1: Κοίταξε, πριν είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το κομμάτι των... επειδή μιλάμε για ελληνική κουζίνα, επειδή μιλάμε για σένα και επειδή μιλάμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει βάλει όχι μόνο το ένα σμιλθαράκι, έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλες πέτρες στο θέμα ελληνική κουζίνα. Εγώ θα σταθώ λίγο παραπάνω στο κομμάτι με τις σχολές. Δεν είναι κρίμα στην Ελλάδα, γιατί όπως είπες και πριν, και εμείς και εγώ, ξέρω εγώ, γαλλομεγαλωμένοι είμαστε από θέμα, ας πούμε, βασικής ξέρεις ορολογίας και από θέμα, ας πούμε, σάλτσες και τα λοιπά. Γιατί να πρέπει να κάνεις σε ένα παιδί στην Ελλάδα γαλλική κρεμμυδόσουπα, ας πούμε, σαν σούπες, και να μην κάνεις μια ας πούμε, ελληνική σούπα?
0: Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Να κάνουμε τη γαλλική κρεμμυδόσουπα, δηλαδή για να ανοίξουν οι ορίζοντες. Να τα δούμε τα πράγματα, να μάθουμε, να βάλουμε γνώσεις. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύει και αυτό που θα πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο που μας επισκέπτεται θα είναι καθαρά το δικό μας προϊόν.
1: Ναι.
0: Οι σχολές πρέπει να διδάξουν την ελληνική κουζίνα και να έχουν τις άλλες κουζίνες σε ένα πιο δεύτερο ρόλο, να υπάρχει μια ενημέρωση, να βλέπουν τα παιδιά και κάτι άλλο. Γιατί δεν μπορείς να αναγνωρίσεις και τον κόσμο. Πρέπει να έχεις ενημέρωση, να έχεις κάποιες γνώσεις και τα λοιπά, αλλά η εξειδίκευση πρέπει να είναι πάνω στο δικό σου προϊόν. Έτσι το βλέπω εγώ, Χρήστο.
1: Όταν όμως πας σε μια σχολή και ο σεφ, ο δάσκαλός, έτσι όπως τον βλέπει ο καθένας, αρχίζει και σου μεταφέρει οποιαδήποτε άλλη κουζίνα στον κόσμο και αφήνει στο τέλος την ελληνική, πώς να βάλεις και πώς να καρφώσεις εσύ στο μυαλό σου ότι εγώ εδώ πρέπει όταν θα βγω από εδώ να διατυμπανίσω και να κάνω μια, ας πούμε, μια κίνηση, να κάνω κουζίνα ελληνική, όταν σε έχει μάθει και σε έχει γαλουχήσει σε όλες τις υπόλοιπες κουζίνες? Δηλαδή, τώρα πάλι καινούργιο αυτό. Στις κουζίνες πλέον, στις σχολές, κάνουν και σούσι. Γιατί είναι φίλοι να κάνει σούσι?
0: Λοιπόν, να πω κάτι.
1: Γιατί να κάνει σούσι?
0: Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ. Δηλαδή, δεν θέλω να θίξω ανθρώπους, αλλά θέλω να πω, έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και με το τι διδάσκουμε στα παιδιά. Ποια είναι η πρώτη ύλη κτλ. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση και ίσως μια κρατική μέρημνα, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι μπορούμε να τους ακολουθούμε. Και ο ένας καθηγητής, ας πούμε, που είναι στη σχολή και τα λοιπά, σαφέστατα ο άνθρωπος δεν μπορεί να τραβήξει τη δική του τη γραμμή, δηλαδή παίρνει γραμμή από τη σχολή του τι θα διδάξει και όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω και εκεί έχω μια ένσταση. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να υπάρχουν και προδιαγραφές, να μπορείς να διδάξεις, φίλε μου. Δηλαδή, οι μισοί μάγειρες το έχουμε γίνει καθηγητές στις σχολές. Και αυτό σωστό είναι? Άντε να πούμε ότι είναι και αυτό σωστό. Άντε και το ένα, άντε και το άλλο. Δηλαδή, όλα σωστά και εμείς δεν πάμε καλά, ας πούμε. Πώς γίνεται αυτό?
1: Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Έχει επικρατήσει στην Ελλάδα το δε βαριέσαι.
0: Δηλαδή, δεν έχουμε μάθει να κάνουμε πέντε πράγματα, πέντε βασικά πιάτα της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όπως τα φτιάχνει η μάνα μας στο τραπέζι, ξέρω εγώ, που μεγαλώσαμε και τα λοιπά. Και μαθαίνουμε το σούσι. Να το μάθουμε και το σούσι. Τα δικά μας τα μάθαμε.
1: Ναι,
0: αυτός είναι ένας λόγος που σκεφτόμαστε έτσι με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό πιστεύω εγώ με το δικό μου το μυαλό ότι η ελληνική κουζίνα δεν έχει πάρει τη θέση της αυτό που της αξίζει να έχει. Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε τις τέσσερις εποχές, έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα που τα λέμε και τα ξαναλέμε, έχουμε όλες αυτές τα ήθη μας, τα έθιμα, ξέρεις, έχουμε μια μεγάλη κουζίνα η οποία έχει σταθερές, έχει βάσεις, έχει νοστιμιά, έχει γεύση. Έχει υγιεινή μέσα. Τα πάντα. Όλα δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και αν μια και είμαστε και εδώ στον τόπο, ας μιλήσουμε για την κριτική κουζίνα, διατροφή κτλ. Και εμείς μπλέκουμε όλα τα πράγματα, αφήνουμε όλο τον πλούτο μας, όλο αυτό το πράγμα που θα μπορέσει να μας δώσει το εκτόπισμα και το βηματισμό να βγούμε μπροστά και κοιτάζουμε άρες μας κουκουνάρες, ας πούμε.
1: Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όταν κάναμε την κουβέντα, ότι εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν κάτι το έχεις δεδομένο στο καθημερινό σου τραπέζι, επειδή το έστειλε η μαμά, η γιαγιά, η θεία από το χωριό, δεν το αναζητάς και μετά περαιτέρω σε κάποιο εστιατόριο. Δηλαδή, όταν εγώ θα φάω το μεσημέρι, ας πούμε, χοιρινό με πράσα, ξέρω εγώ, και χόρτα για χνερά, πιο αυγό λέμονο, όταν θα βγω το βράδυ να φάω, δεν θα αναζητήσω κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι οι υπόλοιποι λατρεύουν την κουζίνα, ας πούμε, τη δικιά μας εδώ, και όταν θα έρθει, ας πούμε, π.χ. Σωτήρης ή ένας άλλος φίλος, συνάδελφος, ψάχνει να βρει κάτι να φάει από την Κρήτη, εμείς οι ίδιοι όμως δεν υποχρεώνουμε τους εστιατόρες να επενδύσουν στην κουζίνα τη δικιά μας.
0: Είναι θέμα φιλοσοφίας. Αυτό που τρώμε στο σπίτι μας έχει να κάνει με την παραδοσιακή κουζίνα, το οποίο το μαγειρεύει η μαμά και η γιαγιά και εκφράζεται με τον τρόπο που έχει μάθει από τους δικούς της γονείς και ούτω καθεξής. Τώρα, όταν μιλάμε για επαγγελματικά όμως, τα νέα παιδιά, οι νέοι μάγειρες, οι Έλληνες της Κρήτης εδώ κτλ. Έχουν, θεωρώ εγώ, ας πούμε, και κάποια υποχρέωση και στον τόπο τους να εξελίξουν και αυτό που λέμε την ελληνική κουζίνα, να τη βγάλουν μπροστά με μια άλλη πρόταση. Με την πρόταση του σήμερα, με αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή την εξέλιξη. Ας εξελίξουμε τη δικιά μας την κουζίνα, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να της δώσουμε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να μπορέσουμε να βγάλουμε και το δικό μας το προϊόν μπροστά. Δηλαδή, όταν δεν χρειάζεται εμείς εδώ πέρα να προωθούμε τα κινέζικα προϊόντα ή τα γιαπωνέζικα ή τα, τέλος πάντων, τα ξένα προϊόντα. Και από την άλλη πλευρά, να προσπαθούμε να φέρουμε τη δική μας τη γεύση στην επικαιρότητα με τα δεδομένα του σήμερα. Αυτό θέλει πολύ εξέλιξη, θέλει πολύ δουλειά. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να γνωρίζεις την παράδοση, να γνωρίζεις το σημείο μηδέν. Όλοι όταν ξεκινάμε από κάπου, ξεκινάμε από μια αφετηρία. Το μηδέν. Ξεκινά από το μηδέν και φτάσεις εσύ όσο γαστρονόμος είσαι, όσο μακριά μπορείς. Όσο είναι η γνώση σου, όσο είναι το ταλέντο σου, το μυαλό σου, το χέρι σου, όλα. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ενδιαφέρον για τους νέους σήμερα, θεωρώ. Να ξεκινάνε από το μηδέν και να κάνουν τη δική τους διαδρομή. Και κοιτώντας πίσω κάποια στιγμή να δουν όλο αυτό το δρόμο που έχουν κάνει, που έχουν διανύσει και εκεί να αντιληφθούν το πόσο, σε τι επίπεδο είναι.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με εξίσου σημαντικά πράγματα που συζητάμε με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλιο.
2: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς.

0: Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
8: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
9: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Θα ήθελα...
11: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
10: Χωρίς.
11: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνι και έτοιμα γεύματα Παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδέρος Μπαρπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Φυσικά Jessie μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
15: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
16: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους.

0: Εδώ ξανά στο Ethereal White Resort με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλου. Θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σωτήρη, έχει έρθει ποτέ σε κόντρα η γεύση της μνήμης με τη γνώση? Δηλαδή, φαγητά τα οποία έχεις μάθει να τρως μεγαλώνοντας με μια συγκεκριμένη γεύση στη μνήμη σου, μεγαλώντας μαγειρικά, όπου μπήκε στην, στην διαδικασία να τα κάνεις ο ίδιος. Να πεις ότι αυτό που έκανε η μαμά, η γιαγιά, η θεία ήταν πολύ νόστιμο, με αυτό μεγάλωσα, μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά εγώ τώρα με τη δικιά μου τεχνική το κάνω καλύτερο.
1: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω. Όταν ήμουν νεότερος, εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε σε επαρχία, στο χωριό. Είχαμε, το έχω πει και άλλες φορές άλλωστε, ένα μεγάλο ξυλόφωνο είχε η γιαγιά μου στην αυλή.
0: Να πούμε και πού καταρχήν.
1: Ναι, στην Ελασσόνα, στη Σκόμπα. Ένα χωριό, το λένε Σκόμπα. Τώρα έχει 4-5 σπίτια τέλος πάντων. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Τύρναβο. Είμαι Τυρναβίτης. Πηγαίναμε όμως τα καλοκαίρια, μας πήγαινε η μάνα μας εκεί στον παππού και στη γιαγιά και τα λοιπά και το έζησα όλο αυτό το πράγμα. Φουρνίζαν το ψωμί και μετά βάζαν τα φαγητά στο φούρνο. Επειδή ήταν και καλοκαίρι, τώρα καταλαβαίνεις τα φαγητά. Ήταν τα γεμιστά, το ημά με τα κρεμμύδια, τέτοιου είδους φαγητά, ας πούμε. Εντάξει, σαφέστατα υπήρχε και το αρνάκι, το κατσικάκι, τέλος πάντων, κυριακές ή σε γιορτές και τα λοιπά. Αλλά καταλαβαίνεις μια οικογένεια τώρα στο χωριό το τι φαγητά και όλα εννοείται από το μπουστάνι, φρέσκα, από τους μπαξέδες και όλα αυτά. Φαγητά πεντανόστιμα, φαγητά που σου τρέχαν τα σάλια, που σου πέφταν τα σαγόνια, δηλαδή δεν χόρτανε στο φαγητό, ήθελες να τρως συνέχεια. Όταν μπήκα σε αυτή στο στίβο της μαγειρικής και το έκανα επαγγελματικά, τα πρώτα μου χρόνια, αρκετά, δεν μπορούσα πολλά πράγματα να τα κάνω όπως τα θυμόμουν έτσι γευστικά. Γιατί δεν είχα πάρει, ας πούμε, ακριβώς τη φάση πώς τα κάναν αυτοί, αλλά υπήρχαν και αντικειμενικές διαφορές και δυσκολίες που εκ πρώτης δεν τα λάμβανα υπόψη. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα τώρα να μαγειρεύεις έξω στα ξύλα. Και άλλο στην ηλεκτρική εστία. Δηλαδή, έχει μεγάλη διαφορά. Ακόμα και το νερό που χρησιμοποιούσαμε τότε με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα, και εκείνο είναι διαφορετικό, πέραν από τις τεχνικές της μαγειρικής. Ή μετά έχει να κάνει με τα ατόφια προϊόντα. Τα χορταρικά που έχουν βιαλιά μου από τον κήπο και από τον Μπαξέ, είναι άλλα πράγματα με αυτά που έρχονται μέσα σε μια επαγγελματική κουζίνα και όλα αυτά. Αυτά τα αντιλήφθηκα με τον χρόνο. Αλλά βέβαια, όπως είπα ξανά, επειδή εγώ πραγματικά έχω δουλέψει πάρα πολύ. Εγώ όλα μου τα χρόνια θυμάμαι, ας πούμε, να δουλεύω, να μπαίνω πρώτος ή να βγαίνω τελευταίος. Και ακόμα έτσι είμαι και τώρα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις λεπτομέρειες πάνω στη μαγειρική, με τα προϊόντα κτλ. Με το μυαλό μου, με την παρακολούθηση, με το να τα παρακολουθώ, να δοκιμάζω συνέχεια και να το βάζω εγώ στο μυαλό μου το στάδιο, το επίπεδο, το βήμα που έχουμε φτάσει κτλ. Σήμερα, ναι, μπορώ να πω έτσι, ότι μαγειρεύω καλύτερα από ό,τι μαγειρεύει η μάνα μου και η γιαγιά μου. Τώρα μπορώ να το πω. Τα προηγούμενα χρόνια όχι, γιατί ήταν πολλά πράγματα που δεν τα ξέρω. Δηλαδή σήμερα έχω και μια μεγάλη πείρα, τέλος πάντων. Το έχω δοκιμάσει και έτσι και αλλιώς και παραλλιώς.
0: Φαντάσου λοιπόν να μπορούσες με την τώρα σου πείρα και εμπειρία και με τις γνώσεις σου να μπορούσες να έχεις τα τότε προϊόντα.
1: Πολλές φορές το κάνω και τώρα, δηλαδή που όταν βρίσκομαι, γιατί εμένα μου αρέσει και όλη η διαδικασία τώρα με την κουζίνα Λαγκρέκ με το κανάλι που έχω κάνει στο YouTube και όλα αυτά. Μαγείρευα έτσι σε πολλά χωριά, έτσι με ωραία προϊόντα κτλ. Και έρχομαι κοντά τους. Άλλωστε, εγώ αυτά είναι τα βιώματά μου, τα έχω ζήσει, τα έχω φάει στο πετσί μου κτλ. Μπορώ να το φτιάξω πάλι, δηλαδή. Είμαι σε αυτή τη σειρά.

0: Σειρά, πώς να το πω, ας πούμε. Και μ' αρέσει, ρε Χρήστο, να σου πω κάτι, η αυθεντικότητα που βγάζει όλο αυτό. Δηλαδή και τα προϊόντα και ο τρόπος που μαγειρεύεις. Για μένα είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή όλα έχουν να κάνουν, και η εμφάνιση και η εξέλιξη και η δημιουργία και όλο αυτό. Αλλά παιδιά, όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν μία βάση. Και η βάση είναι η γεύση. Πρέπει να υπάρχει μία βαθιά νοστιμιά στο φαγητό. Να είναι το φαγητό τέτοιο που να μπορείς να το απολαύσεις. Να το βάλεις στο στόμα σου, να το κατεβάσεις μέσα σου και να αισθανθείς αυτή την εφορία της ευχαρίστησης. Αλλιώς γιατί να τρώμε.
1: Μεγαλώνοντας μαγειρικά, δεν ισχύει αυτό που λέμε τέλος πάντων ότι αντί να βάζουμε υλικά, να βγάζουμε.
0: Εντάξει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτό έχει να κάνει και με άλλα πράγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή. Είναι σημαντικό όταν σχεδιάζεις κάτι, και μια και μιλάμε μαγειρική, να μιλήσουμε μαγειρικά, ένα πιάτο, ένα φαγητό, κάτι, πρέπει να βάλεις μέσα τις σταθερές. Ποιες είναι οι σταθερές? Ο πρωταγωνιστής. Να μπει ο πρωταγωνιστής, τι προϊόν θα είναι αυτό, ας πούμε, η μελιτζάνα, το αρνί, κόκορας, τι θα κάνεις. Και δίπλα να το συνοδεύσουν και δύο προϊόντα. Ποιο δεύτερο από αυτό? Να συνεργάζονται μαζί κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, όταν μαγειρεύονται, και όταν τα δοκιμάζεις, να αφήσουν όλα τα χαρακτηριστικά τους μέσα, τα οποία ενώνονται και βγάζουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και υπάρχει αυτό που λέμε η αρμονία στη γεύση. Όταν μέσα σε αυτή τη ρημάδα την κατσαρόλα υπάρχουν 250 είδη, τι γεύση να βγάλει τώρα αυτό το πράγμα? Και μετά τα πράγματα, γι' αυτό λέμε αυτό ταιριάζει με αυτό, αυτό δεν ταιριάζει, αυτό είναι έτσι. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η λογική της ανατρεπτικότητας, να βάλουμε διαφορετικά είδη, να κάνουμε κάτι άλλο που δεν το κάνει ο ένας, θα το κάνω εγώ και ξέρω. Παιδιά, αυτά είναι χαζά πράγματα τώρα. Έξω από τους κανόνες μπορούν να μαγειρέψουν οι γαστρονόμοι οι πολύ μεγάλοι. Εμείς που είμαστε μέτριοι, ας μαγειρέψουμε μέσα στους κανόνες. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε να βγούμε από τους κανόνες, ας κάνουμε κι εμείς την προσπάθειά μας. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τώρα παιδιά που ξεκινήσαν σήμερα να θέλουν να βγουν έξω από τους κανόνες. Δεν το χωράει η λογική και το μυαλό. Δεν με ενοχλούν εμένα αυτά τα πράγματα πλέον.
1: Όχι, δεν είναι θέμα.
0: Εγώ είμαι ένα βήμα πριν τα 60. Δηλαδή, εγώ γελάω τώρα πλέον με αυτά. Αλλά μια και κάνουμε την κουβέντα, να τα πούμε.
1: Απλά είναι εξής, έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς θα εντυπωσιάσουμε από το χαρτί, από το μενού. Δηλαδή, πλέον οι νέοι μαγειρές θα προτιμήσουν να βάλουν ένα φιλέτο ψαριού με λαδολέμονο από γιούζου. Το θεωρούν πιο εύηχο και πιο εντυπωσιακό στο άκουσμα ή στην, ας πούμε, γραφή, και το θεωρούν υποτιμητικό να βάλουν ένα λαδολέμονο απλό, ξέρω εγώ. Πρέπει με έναν τρόπο σόνι και ντε να εντυπωσιάσουμε γράφοντας ένα μενού.
0: Εγώ θα έλεγα αυτό το μάγειρα να προσέξει να ψήσει το ψάρι σωστά, να το βγάλει ζωμερό και όπως πρέπει, να φτιάξει ένα ωραίο λαδολέμονο, γιατί και αυτό τέχνη θέλει.
1: Προφανώς.
0: Και μετά, αφού το μάθει όλο αυτό καλά, ας πάει να μελετήσει και το γιού σου και να κάνει και κάτι άλλο δικό του.
1: Δηλαδή, πλέον τα νέα παιδιά προτιμάνε να μάθουν να κάνουν μία, ξέρω εγώ, ας πούμε, ψαρόσουπα σιφών από μία κανονική ψαρόσουπα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο μάγειρας όταν κατανοήσει την αυθεντικότητα της, ας πούμε, ελληνικής κουζίνας, της γνήσιας ψαρόσουπας, δεν θα θέλει να κάνει μετά σιφών. Όταν δει ποια είναι η κανονική ψαρόσουπα.
0: Αυτό που λες συμφωνώ, αλλά να πω και κάτι άλλο πέραν από αυτό. Ας μάθει ο νέος να κάνει μια ωραία ψαρόσουπα και αφού την κάνει ωραία, ας πειραματιστεί και με το σιφόν, ρε παιδί. Γιατί και αυτό είναι μια εξέλιξη.
1: Εννοείται.
0: Και εγώ δεν είμαι κατά της εξέλιξης και δεν μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή έχουμε και μια ηλικία, να λέμε, ας πούμε, εμείς τότε έτσι. Δεν το κουστάρω αυτό. Μ' αρέσει δηλαδή να πηγαίνεις με το χρόνο που βρίσκεσαι. Γιατί όλα τα πράγματα
1: 26,
0: έχουν τη σημασία όταν είναι στο χρόνο τους. Και εντάξει, να θυμόμαστε, να γνωρίζουμε και να εξελισσόμαστε. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά το είπα και προηγουμένως.
1: Με σωστές βάσεις.
0: Με δικά μου λόγια. Παιδιά, όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, ξεκινάμε από την αφετηρία. Στην αφετηρία λέει μηδέν. Από το μηδέν, λοιπόν. Και όταν κάνουμε κάποια βήματα και είναι σχετικά γρήγορα και αισθανθούμε ότι μας έχουμε κενά, ο δρόμος είναι ένας. Ξαναγυρνάμε στο μηδέν. ή στην αρχή. Αν έχουμε πρόβλημα με τη λέξη μηδέν, ας το πούμε αλλιώς, στην αρχή. Ας το πούμε αφετηρία. Αλλά αυτό είναι. Ο καθένας το λέει με δικά του λόγια. Από την αρχή λοιπόν.
1: Κουζίνα η ελληνική, η θέση της έξω από την Ελλάδα. Μια που έχει ταξιδέψει και
0: εγώ βλέπω ότι, να σου πω και κάτι άλλο. Βλέπω ότι η κουζίνα μας, όταν είναι καλομαγειρεμένη και έχει μια ωραία πρόταση και ταπεινά φαγητά, όπως είναι η χωριάτικη σαλάτα, όπως είναι η σπανακόπιτα, όπως είναι το κατσικάκι το ψητό στο φούρνο με τις πατάτες, όπως είναι ένα ωραίο γιουβέτσι, απλά πράγματα. Ή ένα ωραίο ψάρι ψημένο σωστά και τα λοιπά, με τα χόρτα του και τα λοιπά, όπου και να το σερβίρεις, κάνει στράκο και όλοι κάνουν κολοτούμπες. Πρέπει να είναι όμως σωστά. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε την Αμερική με κατεψυγμένες πανακόπιτες ή να θέλουμε να καταπλήξουμε τον κόσμο. Κατάλαβε τι θέλω να πω. Είναι άλλη σπανακόπιτα που σερβίρεις εκεί στο Τυροπιτάδικο, στη Νέα Υόρκη ή όπου και να πας τέλος πάντων. Και άλλη είναι αυτή που θα φας εδώ πέρα. Γιατί έχουμε και αυτή του είδους την εξέλιξη. Η ελληνική κουζίνα μπορεί να σταθεί οπουδήποτε όταν είναι καλομαγειρεμένη, καλοφτιαγμένη στην αυθεντική της μορφή. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και η εξέλιξη πάνω σε αυτό, σαφέστατα, αλλά με κανόνες. Με κανόνες εννοώ δηλαδή με ωραία προϊόντα στην εποχή τους, τα οποία να φέρνουν τη γεύση της ελληνικής κουζίνας. Μην είναι ξένα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή να το βάζεις στο στόμα σου και να πλημμυρίζει η γεύση, τα αρώματα, η νοστιμιά, όλο αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να το... Δηλαδή πώς, ας πούμε. Ποιος είναι ο άλλος ο τρόπος. Έτσι λέω εγώ. Και αυτό έχω γνωρίσει εγώ. Η χωριάτικη σαλάτα δεν είναι famous παντού. Σε όλο τον κόσμο, όπου και να πας, ούτε... πουθενά δεν είναι ωραία εκτός από την Ελλάδα. Όπου και να πας, εγώ την έχω φάει. Στο Hong Kong, στη Σιγκαπούρη, στη Γερμανία, σε πολλά σε αυτό, στην Αμερική. Παντού, παντού. Όπως είναι εδώ η χωριάτικη σαλάτα, δεν είναι πουθενά. Τι έχει να κάνει αυτό. Τα προϊόντα.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα προϊόντα. Δεν γίνεται να τα μηδενίζουμε όλα. Δεν γίνεται να λέμε ότι όλα είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Και όταν κάνεις μια τέτοια κουζίνα, όπως είναι η ελληνική, η οποία είναι απλή κουζίνα, έτσι νιώθω εγώ. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι απλοϊκή. Τότε έχει σημασία και τα προϊόντα, που είναι ο νούμερο ένα. Και ένας έξυπνος μάγειρος τα συνοδεύει τα προϊόντα. Δεν θέλει να τα σκεπάσει και να χορομπηδάει από πάνω τους για να δείξει αυτό στη μαεστρία του. Και όταν αυτός ο έξυπνος μάθει και πραγματικά καλή δουλειά και μπορεί να γίνει και γαστρονόμος, τότε μπορεί να τα πειράξει με το δικό του τρόπο.
1: Μήπως ήρθε η ώρα τώρα που είσαι και εσύ και τέλος πάντων όσοι είναι ακόμα ενεργοί και θα είναι για κάποια χρόνια ακόμα άνθρωποι που έχουν δώσει πολλά στην Ελλάδα να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια σωστή καταγραφή της ελληνικής κουζίνας όπου να...
0: Θα ήταν ό,τι καλύτερο να υπάρχει μια καταγραφή πραγματική της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όχι κατά τόπους και τα λοιπά. Γιατί εμείς έχουμε και αυτό το τέτα. Όλα τα διαμερίσματα της χώρας έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αλλά αυτά όλα πιστεύω είναι κάτω από την ομπρέλα της μεγάλης ελληνικής κουζίνας.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει να εξελιχθεί την κουζίνα μας. Δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα αν ήταν των μαγείρων, θέμα των μαγείρων, η καταξίωση της ελληνικής κουζίνας θα έχει γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μάγειροι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και την αγαπάνε τη δουλειά τους και την κουζίνα και τα φαγητά μας και τις γεύσεις μας και τα προϊόντα μας και τα λοιπά και είναι περήφανοι γι' αυτό. Αλλά αυτή η δουλειά θέλει κρατική μέρημνα από πίσω για να μπορέσει να γίνει κανόνας και θεσμός.
1: Πάνω στο κράτος, το μόνο που δεν κάνει για την εστίαση και για την ελληνική κουζίνα γενικότερα είναι να μεριμνά. Νομίζω ότι πλέον είναι ο εχθρός της εστίασης.
0: Κάποια στιγμή πιστεύω όμως ότι πρέπει να τα βάλουν κάτω και να δουν, ας πούμε, ότι αυτή η χώρα, αυτό που μπορεί να προσφέρει, έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον τουρισμό και όλα τα τριγύρω.
1: Η βαριά μας βιομηχανία είναι.
0: Το θέμα και η γαστρονομία της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική για να μας βελτιώσει και να μας εξελίξει γενικότερα.
1: Έχουμε θεωρήσει τη δύναμη, τουλάχιστον εμείς, η ΣΕΦ, να πιέσουμε την κατάσταση προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Εγώ δηλαδή, σκέψη μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είπα εγώ, δεν ήμουν πάντα έτσι. Δηλαδή όταν ξεκίνησα και έφυγα από το χωριό μου και είδα, ας πούμε,

0: αυτό που σας είπα για τη γαλλική κουζίνα και τα λοιπά, και ταξίδεψα 2-3 φορές στο Παρίσι και πήγα σε κάποια εστιατόρια και είδα το φαγητό και το πώς μαγειρεύουν. Και εγώ, σαν παιδάκι, και εγώ αντιγραφές. Τα αντέγραφα εδώ, τα έφερνα εδώ, έλεγα αυτό, εδώ, έτσι αλλιώς. Να πούν ποιος είναι ο Ευαγγέλου, τι κάνει ο Ευαγγέλου. Αλλά τέλος πάντων είναι ξυπνάδα όμως κάποια στιγμή να αντιληφθείς το ζητούμενο και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και υποχρέωσή μας να κοιτάξουμε τον τόπο μας, τη δική μας γαστρονομία και φεύγοντας, γιατί όλα τα πράγματα τελειώνουν, από κάπου ξεκινάνε και κάπου τελειώνουν, να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, βοηθήσαμε κι εμείς, ρε παιδί μου, με ένα μικρό βηματάκι, με ένα πετραδάκι που βάλαμε σε όλη αυτή τη μεγάλη φάση, ας πούμε. Να αφήσουμε κάτι. Και οι επόμενοι, γιατί πάντα πιστεύω αυτό, γιατί ειλικρινά το λέω, οι επόμενοι είναι πάντα καλύτεροι από τους προηγούμενους. Γιατί έχει να κάνει με την εξέλιξη. Είναι όλα αυτά που μου λέγαμε στην αρχή με το ίντερνετ και. Σήμερα τα παιδιά, ούτως ή άλλως, ξεκινάνε από μια άλλη αφετηρία, από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς το 80. Είναι πιο μπροστά. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Επομένως, αυτοί αύριο θα πρέπει να έχουν αυτή την συνέστηση ότι πρέπει να αφήσουν κάτι για τον τόπο τους πίσω. Και αυτοί σίγουρα τότε θα αφήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα αφήσουμε εμείς σήμερα. Έτσι το βλέπω.
1: Ο Σωτήρης του Ευαγγέλου και τα επόμενα χρόνια που θα είναι στην επικαιρότητα και τέλος πάντων μπροστάρης που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, τι θέλει να πει στα νέα παιδιά, τι θέλει να πει, με πολύ
0: θα πω
1: μεγάλη
0: θα,
1: έτσι...
0: Θα πω ότι θα έκανα εγώ αν ήμουν πάλι 17 χρονών και ξεκινούσα.
1: Ναι.
0: Θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτή τη δουλειά, όπως ξαναείπα και πριν, για να την κάνεις καλά και να προχωρήσεις μέσα από αυτή, πρέπει να την αισθανθείς και να την αγαπήσεις. Να αφιερωθείς πάνω σε αυτό. Να γίνεις άλογο και να βάλεις παροπίδες για να κοιτάς το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Το να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Πώς μπορείς να γίνεις καθημερινά καλύτερος? Με τη μελέτη, με την καθημερινή προσπάθεια στην εργασία, στη δουλειά και με το να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου.
1: Και όχι τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Και όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος από σένα, να παραδειγματίζεσαι και από αυτόν. Γιατί πάντα υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Δεν είμαστε εμείς οι διάνοιες. Αλλά όταν προσπαθείς καθημερινά και βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερος. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό να κάνουν τα νέα παιδιά. Και θα μπουν σε ένα μαγικό χώρο, ο οποίος έχει ταξίδια, έχει να γνωρίσεις άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, άλλη λογική στο φαγητό, άλλες κουζίνες διαφορετικές. Να γεμίσεις, να χορτάσεις, πώς το λένε, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλιώς δεν γίνεται με τα λόγια. Όλο αυτό γίνεται με τη δουλειά στην καθημερινότητα. Δούλεψα εγώ, χωριάτης, έφυγα από το χωριό μου. Έτυχε να δουλέψω σε κάποιες εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές, οι οποίοι εκτίμησαν τη δουλειά μου. Με βάλαν ψηλά στην ιεραρχία τους. Ταξίδεψα μέσα από αυτό. Γνώρισα, είδα πράγματα. Χωριάτες. Εντάξει όμως, με τη δουλειά μου έκανα αυτό που έκανα. Έκανα 2 βήματα. Δεν έκανε και τίποτα. Δεν είμαι αστροναύτης ή φυσικός, καμία μεγάλη επιστήμη, μάγειρας είμαι. Αλλά μέσα από όλο αυτό γέμισα όλη μου τη ζωή. Και σήμερα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Για όλο αυτό που έκανα.
1: Έτσι.
0: Μακάρι να ήμασταν νεότεροι να κάναμε και περισσότερα.
1: Πάμε λίγο στο παιχνίδι του 50-50. Τι είναι το 50-50? Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και πρέπει γρήγορα να αποφασίσεις ή το ένα ή το άλλο.
0: Γρήγορα, εντάξει, ναι, θα αποφασίσω όσο μπορώ πιο γρήγορα.
1: Στήρα ή ροφός?
0: Στήρα.
1: Πρόβατο ή άρνη?
0: Πρόβατο.
1: Κατσίκι γάλακτος ή κατσίκα?
0: Θα πω το κατσικάκι.
1: Φασόλια ή φακές?
0: Φακές.
1: Σέλινο ή πράσο?
0: Πράσο σέλινο.
1: Μαϊντανός ή άνηθος?
0: Μαϊντανός.
1: Στην πορεία της δουλειάς σου έχεις αναθεωρήσει πράγματα που πίστευες πολύ ακράδαντα και δηλαδή να πεις ας πούμε ότι είχα μια γνώμη για κάτι το οποίο δεν την αλλάζω με τίποτα. Και στην πορεία των χρόνων...
0: Ναι, ναι, το έχω κάνει.
1: Ναι, θα ήθελες να μας πεις ένα...
0: Θα σου πω έτσι μια γενικότερη φάση. Δηλαδή εγώ είμαι ένας τύπος που πραγματικά επειδή έτυχε να περάσω και από σπουδαία μαγαζιά, κορυφαία μαγαζιά, να μαζεύω πράγματα και συνταγές και μενού και διάφορα τρίκ τέλος πάντων που γινόταν μέσα στην καθημερινότητα και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα να έχω κούτες μεγάλες με όλη τη με ό,τι μάζει βάλω με τα χρόνια. Κάποιες φορές χρειαζόταν να ξαναγυρίζω πίσω να βλέπω, να ψάχνω πράγματα και πολλές φορές έβλεπα πράγματα που τα μάζευα και λέω τι μαλάκες κάναμε και τα κρατάω κιόλας ας πούμε. Αλλά ξεστή, αυτά είναι πράγματα που τα προσπερνάει ο χρόνος. Για το τότε ήταν σημαντικά.
1: Ναι.
0: Τώρα για την άποψή μου εμένα ας πούμε πώς γινόταν η δουλειά τότε και αν έχω αλλάξει, ναι και αυτό συμβαίνει. Ήταν πράγματα που τα έκανα διαφορετικά και τώρα τα κάνω διαφορετικά. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να κάνω αρπακολιστικά πράγματα. Δεν το γουστάρω, δεν μου ταιριάζει εμένα. Και μόνος μου όταν μαγειρεύω σε μια επαγγελματική κουζίνα και με πέρα ας πούμε να γυρίσω την πλάτη και να μην περάσω την ντομάτα από το φούρνο, ξέρω να τη βάλω κατευθείαν μέσα στην κατσαβά, δεν το κάνω πλέον. Δηλαδή αν πέσει κάτι κάτω και έχω και τα θέματα με τη μέση μου και τα λοιπά, δεν το δίνω μια κλωτσιά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ή να πω κάποιον έλα πάρτωση. Θα μαζευτώ, θα πάω λίγο πλάγια, θα το πάρω εγώ. Δεν θέλω να είμαι λάθος στις ιδέες μου. Απέναντίας θέλω να είμαι παράδειγμα για τον εαυτό μου.
1: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
0: Κοίταξε να δεις, ο πελάτης έχει δίκιο όταν το βλέπεις επαγγελματικά και λες ο άλλος ήρθε να με τιμήσει, ήρθε στο εστιατόριό μου, ήρθε να ξοδέψει τα χρήματά του και ήρθε να περάσει μια μεγάλη βραδιά. Μετά στα δικά μας τα εστιατόρια και σε εμάς, σε κάποιους από εμάς τέλος πάντων που έχουμε δημιουργήσει καλώς ή κακώς και ένα όνομα, κατευθείαν γεννούνται και προσδοκίες. Και όταν έρθει το άλλο να φάει στο εστιατόριο, π.χ. το δικό μου, για να μην πω κάποιον άλλο συνάδελφο, θέλει να περάσει και κάτι πιο ωραίο. Όταν αυτό δεν το εισπράττει, βγάζει μια απογοήτευση και τότε βγάζει μια δυσαρέσκεια και χαλάει όλη η φάση. Με αυτή την έννοια, ναι. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο πελάτης, γιατί πρέπει εμείς να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τον κάνουμε να φύγει ικανοποιημένος και ευχαριστημένος.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ. Σ' αγαπάει η Κρήτη, σ' αγαπάω κι εγώ. Το νησί πάντα του έχει δείξει την ανοιχτή του αγκαλιά από τα πιο παλιά χρόνια, ακόμα και τώρα.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ και γι' αυτό λέω καμιά φορά χαριτολογώντας. Είμαι τυρναβίτης, αλλά και μισός κριτικός.
1: Οπότε λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου.
0: Εγώ Χριστός, σε ευχαριστώ και σε εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι στην υγεία σου, να είσαι μεγάλες επιτυχίες και να κάνεις αυτό που θες.
1: Με τον Σωτήρη λοιπόν, τον Ευαγγέλου, εδώ στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Να πούμε φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κρυβέκη και στην Καλημέρα Φρούτα, εδώ από το Ethereal White Resort και θα κλείσω όπως κλείνω σε όλες τις εκπομπές τα τελευταία 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
7: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
8: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.

0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Φυσικά, Jesse μου και βάλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
6: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
7: Θα ήθελα...
8: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
7: Χωρίς.
8: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
9: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
10: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
11: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
10: Το χώμα πρέπει να το τρως.
12: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
13: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
14: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
10: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
9: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
11: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
9: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
10: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
12: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
9: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
11: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
14: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
10: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
14: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
11: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
10: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
15: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
16: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
17: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
18: Πάθος για τη δουλειά σου.
19: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
20: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
21: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Παρέμβαση στο ΚΕΠΕΝΤΕ από τον Δήμο Ηρακλείου στο δρόμο που τραυματίστηκε η νεαρή φοιτήτρια. Τι συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλή η παρέμβαση, αλλά δεν αρκεί, δήλωσε στον Sky Κρήτης ο Νίκος Κονταράκης.

0: η ανάπτυξη θα φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας, δεσμεύτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας το Εθνικό Πρόγραμμα έως το 2030. Ερασιτέχνες και επικίνδυνοι κυβερνώντες, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την Τετάρτη, η πιο ζεστή ημέρα του τριημέρου. Υγρασία και αφρικανική σκόνη ενισχύουν περαιτέρω τη θερμική καταπώνηση. Οι συμβουλές των ειδικών στις ευπαθείς ομάδες. Μόλις 7 ημέρες παράταση έδωσε το ελληνικό κτηματολόγιο για διορθώσεις στην κτηματογράφηση σε Ηράκλειο και Χανιά. Δεν αρκεί, απαντούν νομικοί και μηχανικοί που κρούν καμπανάκι κινδύνου για τις περιουσίες πολιτών. Σε παρέμβαση στο ΚΕΠΕΝΤΕ θα προχωρήσει, κύριε και κύριοι, ο Δήμος Ηρακλείου στο δρόμο προς το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας μετά τον τραυματισμό της 20χρονης φοιτήτριας που παρασύρθηκε από γιοταχή, αλλά και τις σφοδρές αντιδράσεις που υπήρξαν και στο πλαίσιο του Δημοτικού Συμβουλίου που συνεδρίασε χθες το βράδυ. Σημαντικές είναι οι παρεμβάσεις, αλλά δεν αρκούν, τόνισε στον Sky Κρήτης ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Ηρακλείου, Νίκος Κονταράκης, επισημένοντας ότι εδώ και αρκετά χρόνια το Πανεπιστήμιο επισημαίνει την επικινδυνότητα του δρόμου, ενώ εξήγησε γιατί δεν στήριξε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που σχεδιάζονται στην περιοχή.
1: Με συγκίνηση και συναισθηματική φόρτιση μίλησε ο εντεταλμένος σύμβουλος της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου, Νίκος Κονταράκης, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τη διασύνδεση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με το Δήμο, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, που ξεκίνησε με το θέμα του τροχαίου ατυχήματος κοντά στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
2: Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από την οικογένεια της φοιτήτριας για το ότι δεν μπόρεσα τελικά να κάνω κάτι παραπάνω από αυτά που μπόρεσα. Δυστυχώς, ο ρόλος μου ήταν μόνο συμβουλευτικός, δεν ήταν εκτελεστικός. Αλλά μάλλον ήταν τελικά διακοσμητικός.
3: Γιατί πιστεύω ότι αυτό που αφορά όλους μας είναι η επόμενη μέρα. Το 2020, τον 8ο του 2020, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή κατέθεσε μία μελέτη για την οδική αναβάθμιση της κυκλοφοριακής ασφάλειας στην συγκεκριμένη οδό. Εγκρίθηκε από την τότε Επιτροπή Ποιότητος το Σεπτέμβριο του 2020, η οποία επεστράφει από την αποκεντρωμένη το Νοέμβριο του 2021, χωρίς να τύχει της έγκρισής της.
1: Στη Λότζια βρέθηκαν επίσης φοιτητές που διαμαρτυρήθηκαν με πανό και εκπρόσωποι τους στη συνεδρίαση έκαναν λόγο για προδιαγεγραμμένο έγκλημα.
2: Δεν έχω βρει το κουράγιο ακόμα, αν και είμαι 30 χρόνια γιατρός, να πάω να επισκεφτώ τη φοιτήτρια στην εντατική. Να ξέρει όμως η ίδια και οι γονείς της ότι η σκέψη μου είναι δίπλα της. Και απευθύνομαι στους γονείς της ότι οτιδήποτε χρειαστούν και περνά από το χέρι μου, θα είμαι δίπλα τους. Ευχαριστώ.
4: Είναι πάρα πολύ δύσκολες στιγμές που ζούμε το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, με αυτό το σοκαριστικό τροχείο που ζήσαμε στο ΙΤΕ. Όμως, κατά κοινή ομολογία, όλοι στο ΙΤΕ είπαμε την απλή φράση «ήταν θέμα χρόνου». Το ξέραμε όλοι, είχαμε δει μικρότερα ατυχήματα, γνωρίζαμε αυτές τις δυσκολίες που έχει ο δρόμος αυτός. Ελπίζαμε ότι θα προλαβαίναμε να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις πριν έρθει ένα τόσο σοβαρό γεγονός.
1: Αυτό που τονίστηκε είναι πως από το 2020 είχε εντοπιστεί η ανάγκη για δημιουργία πεζοδρομίου στο συγκεκριμένο σημείο.
2: Άρα είχε εντοπιστεί πεζοδρόμιο ασφαλείας επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα. Η κατασκευή του πεζοδρομίου σύνδεση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, έτσι ώστε να μετακινούνται χωρίς κίνδυνο της ζωής τους. Το έπανε το 20, κίνδυνο ζωής. Οι φοιτητές, τα υπόλοιπα μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόσφυγε από το ΙΤΕ. Είναι ζωτική σημασία για τα δύο ιδρύματα. Σας ευχαριστούμε εκ των προστάσεων για τις δικές σας ενέργειες. Συγγνώμη αν σας κούρασα. Αυτά τα έγγραφα τα έχω καταθέσει. Πιστεύω ότι πρέπει να συζητηθεί το θέμα αναλυτικά.
4: Η κοπέλα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι προσπάθειες αλλεπάλληλες και από πολλές πλευρές. Για πάρα πολλά χρόνια, συστηματικά για πάνω από μια δεκαετία και στην πραγματικότητα από όταν ξεκίνησε η λειτουργία του ΙΤΕ στο χώρο στις Βούτες, γίνεται προσπάθεια να αναβαθμιστεί ένας δρόμος ο οποίος είναι κατάλληλος μόνο για αγροτική χρήση.

Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε για το όσο δημήθησαν εχθές το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Δημοτική Αρχή, αλλά και για τα όσα πολύ ενδιαφέροντα είπε σήμερα στον Sky Κρήτης ο κύριος Νίκος Κονταράκης. Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε. Καλησπέρα, Κώστα. Στη σύνδεσή μας είναι ο Κώστας Κεφαλογιάννης.

0: γίνουν και δεν έγιναν, γιατί υπήρξε πρόβλημα με τον ανάλογο των φοιτητικών εστιών και κάποια ζητήματα σε σχέση με τις εργοταξιακές ρυθμίσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη, εργασίας, δημιουργίας ανισόπεδης διάβασης στην είσοδο-έξοδο του ΙΤΕ και ένα κατασκευαστή και ένα πεζοδρόμιο ανατολικά στην οδό Πλαστήρα. Αυτά τα μάθαμε λοιπόν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκείνο που δεν είδαμε, γιατί συζητήθηκε στις 12.30 το βράδυ και μας το ανέδειξε το μεσημέρι ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Ηρακλείου, ο κ. Νίκος Κονταράκης, μέλος αυτής της Δημοτικής Αρχής, που παρόλα αυτά καταψήφισε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, είναι οι ρυθμίσεις, οι εργοταξιακές για τις οποίες έγινε τόση συζήτηση και εγκρίθηκαν χθες. Παρεμπιπτόντως δηλαδή, μετά από όλη αυτή τη συζήτηση, υπήρξε και έγκριση της μελέτης που έχει καταθέσει ο ανάδοχος, ο οποίος θα φτιάξει τις φοιτητικές εστίες στο Πανεπιστήμιο και έχει παρουσιάσει μια σειρά από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα διαρκέσουν για όσο διαρκέσει και το έργο. Το εργοτάξιο του έργου, μας είπε ο κύριος Κονταράκης, θα έχει είσοδο, τώρα μήπως σε λεπτομέρειες, θα έχει είσοδο από την οδό Πλαστήρα, θα κατασκευαστεί και δυτικά ένα πεζοδρόμιο, αλλά δεν θα φτάνει μέχρι τη στάση του λεωφορείου. Με βάση τις ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν, οι φοιτητές και οι ερευνητές και οι γιατροί και όλοι, οι επισκέπτες ίσως, θα περπατούν ένα μεγάλο διάστημα μέσα από το εργοτάξιο, ενώ θα περνούν γύρω τους εργοταξιακά οχήματα, βαρέα οχήματα, φορτηγά κτλ., χωρίς πεζοδρόμιο, για να καταφέρουν να φτάσουν στη στάση του λεωφορείου. Αυτές οι ρυθμίσεις, μετά από όλη αυτή τη συζήτηση, ψηφίστηκαν χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και ο κύριος Κονταράκης τους είπε, παιδιά, να το ξαναδούμε, να γίνει ίσως από το κολυμπητήριο, να γίνει ίσως από αλλού. Υπάρχει, δημιουργείται νέο κίνδυνο τώρα και μάλλον μεγαλύτερο από τον προηγούμενο. Του απάντησαν ότι αν δεν ψηφιστούν οι ρυθμίσεις, μπορεί να πάει το έργο πίσω, το έργο των φοιτητικών εστιών, άλλους 6 μήνες με ένα χρόνο. Αυτή ήταν η απάντηση που έλαβε. Ο ίδιος καταψήφισε την εισήγηση, μας το είπε το μεσημέρι στον Sky Κρήτης, είναι πολύ απογοητευμένος. Μετά τις δικές του παρατηρήσεις και η αντιπολίτευση ψήφισε λευκό, η Δημοτική Αρχή παρόλα αυτά το ψήφισε το θέμα. Προχωράει σε κάποιες παρεμβάσεις που και ο κ. Κονταράκης και νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι είναι χρήσιμες, καθυστερημένες, το και πέντε όπως ακούσαμε σωστά, αλλά χρήσιμες. Όμως με αυτή την εξέλιξη τη χθεσινή βραδινή, σχεδόν ακυρώνει τον εαυτό της.
1: Να ρωτήσω κάτι, Κώστα Κεφαλογιάννη, να μου απαντήσεις και να έρθω και σε σένα, Κώστα Μπογδανίδη. Μία κυκλοφοριακή μελέτη, πώς θα το πω, προφανώς πρέπει να τηρηθούν κατά γράμμα θέματα χρονοδιαγραμμάτων που έχουν να κάνουν με το έργο των φοιτητικών εστιών κ.ο.κ. Μία μελέτη που να καλύπτει τα πολλά θέματα οδικής ασφάλειας που έχει εκεί η ευρύτερη περιοχή μπορεί να γίνει εντωμεταξύ και να έρθει να καλύψει όλα εντωμεταξύ τα θέματα και το εργοτάξιο των φοιτητικών εστιών, αλλά κυρίως την ασφάλεια των διερχόμενων εκεί των πεζών.
0: Ξέρεις τώρα, πατάς τον πέρα του Μπογδανίδη, ο οποίος ακούει μελέτη και του ανάβουν τα λαμπάκια. Λοιπόν, αλλά είναι υποχρεωτικό, δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να γίνει μια ολοκληρωμένη, το συζητήθηκε, υπήρξε δέσμευση ότι θα αναντεθεί για μια ολοκληρωμένη μελέτη, ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό που θα αφορά πια ολόκληρη την περιοχή όταν θα τελειώσουν οι φοιτητικές αστείες, γιατί οι φοιτητικές αστείες θα φέρουν εκεί χιλιάδες φοιτητές και επιπλέον στο ίδιο σημείο είναι προγραμματισμένο να αναγερθεί και το νέο ευρωπαϊκό σχολείο.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό θα φέρει χιλιάδες κόσμο. Άρα πρέπει, όχι, είναι υποχρεωτικό το τι θα γίνει, πότε θα γίνει και πώς θα υλοποιηθεί, είναι άλλο θέμα. Όλοι συμφώνησαν ότι είναι απολύτως απαραίτητο να γίνει κάτι ολοκληρωμένο και όχι αποσπασματικό. Ναι, το συμφώνησαν.
1: Το ερώτημα είναι πότε, βέβαια. Πότε είναι το ερώτημα. Ναι. Κώστα Μπογδανίδη, συνοφριωμένος είσαι.
2: Είμαι, γιατί ακούω τώρα και την ιστορία με τον κύριο Κονταράκη. Ο κύριος Κονταράκης τα έμαθε τώρα, στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα έμαθε χθες. Ναι, δεν τα ήξερε, γιατί εμφανιζόταν ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ασχοληθεί με το θέμα, γιατί ήταν και παλιότερα στο ΙΤΕ. Ναι, και πώς τα
0: άμαθε. Είχε ασχοληθεί πολύ με το θέμα.
2: Πώς τα άμαθε τώρα.
0: Πολύ με το θέμα. Δεν το ήξερε, όχι. Δεν ήξερε από πού προβλέπεται είσοδος έξοδος.
2: Άρα δεν είχε ασχοληθεί. Το λέω γιατί, ξέρεις, το λέω ανεξάρτητα τον κύριο Κονταράκη, και ο οποίος εμφανίζεται και αυτός να κάνει κριτική τώρα. Και ακούω και τον κύριο Αντιδήμαρχο, ο οποίος και αυτός εμφανίστηκε κριτικός, σαν να μην ήξερε τίποτα. Είπε ότι πρώτη φορά συμμετέχει στη Δημοτική Αρχή, ενώ είναι παλιός στα δημοτικά πράγματα. Ξέρεις, όλοι, Κώστα, τώρα προσπαθούν να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω. Και το λέω γιατί μιλούσα, νομίζω ότι τον έχουμε και στο δελτίο Σότια, με τον κύριο Χατζηγιαννάκη στο Sky. Και 30 χρόνια που είναι εκεί ο άνθρωπος, σχεδόν τα 2/3, πάνω από τα 20, λένε και έχουν πει πάρα πολύ χειρότερα πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι, ξέρεις, το να εμφανίζονται κάποιοι στο Δημοτικό Συμβούλιο και να λένε, ξέρεις, δεν το ήξερα, θα έπρεπε να το ξέρουν. Κακός είναι εκεί τότε.

0: Δεν ξέρω. Ή αν είχαν πάει στο δήμαρχο και στον προηγούμενο και στον προπροηγούμενο, τα είχαν πει καταθέσει γραπτός, διότι αυτά έχουν γραφτεί, γραφτεί πολύ καιρό.
1: Ακριβώς, υπάρχουν έγγραφα, έτσι δεν
0: είναι? Εγώ σας το λέω ειλικρινά. Είναι ντροπή, όχι γιατί το παίζουμε εμείς, αλλά το ότι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων ενός καναλιού ασχολείται πρώτο θέμα με ένα δρόμο που θα έπρεπε να είναι, τι να σου πω, να παίζει ένα τρίλεπτο, αλλά δυστυχώς εδώ κινδυνεύουμε να έχουμε νεκρούς. Και θα έχουμε και στο μέλλον με αυτά που γίνονται τώρα. Γιατί το έργο που γίνεται με τις φοιτητικές εστίες είναι τεράστιο, Σώτια. Μιλάμε για 2.000 ανθρώπους εκεί, έτσι. Ναι. Και επίσης, επειδή φτιάχνεται το Ευρωπαϊκό Σχολείο, και θα σας τα πει ο κ. Χατζηγιαννάκης, ο κόσμος τα επόμενα χρόνια εκεί θα είναι όχι πολλαπλάσιος, όχι χιλιάδες άνθρωποι που θα διακινούνται, και άμα βάλεις και τους οικισμούς που είναι δίπλα, mm-hmm. που πρέπει να γίνει, θα το πω και εγώ Κώστα, μια μελέτη που να αφορά όχι τους κόμβους εκεί, αλλά ολόκληρη την περιοχή.
1: Όλη την περιοχή, προφανώς. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση με τον πρόεδρο των εργαζομένων στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Κώστα Χατζηγιαννάκη, που μου κάνει τη χαρά να είναι μαζί μου απόψε. Κύριε Χατζηγιαννάκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας.
1: Σας ευχαριστώ καταρχάς πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Δεν ξέρω αν είχατε την ευκαιρία να ακούσετε έτσι το ρεπορτάζ που προηγήθηκε και τα σχόλια των συναδέλφων. Ξεκινώ από το ερώτημα εάν πώς ακούσατε τα όσα διεμήθησαν εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, τις όποιες δεσμεύσεις ανέλαβε η Δημοτική Αρχή. Και βέβαια πρέπει να ζητήσω και το σχόλιο σας για το πώς σας ακούγεται αυτό το λίγο δεν ξέραμε ή μισοξέραμε ή οτιδήποτε σχετικό, κύριε Χατζηγιαννάκη.
2: Ναι. Το πρώτο σχόλιο είναι ότι χθες είδαμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο έπεφτε από τα σύννεφα για τα ζητήματα του δρόμου που διέρχεται μπροστά από το ΙΤΕ. Η αλήθεια δεν ξέρω είναι πόσο ενημερωμένοι ήταν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά σίγουρα οι παρεμβάσεις μας ήταν πάρα πολλές προς αυτή την κατεύθυνση. Να δείξουμε τα προβλήματα που έχει ο δρόμος και να ζητήσουμε βελτιώσεις, παρεμβάσεις, έτσι ώστε να λυθούν τα σοβαρά ζητήματα που έχει ο δρόμος αυτός, με κύριο θέμα την ασφάλεια των πεζών. Έτσι. Όντως, όπως είπαν στο δελτίο, όπως ανέφεραν οι συνεργάτες σας, το ζήτημα αυτό μας απασχόλησε από την αρχή, από όταν το ΙΤΕ, 1994, όταν το ΙΤΕ πήγε μεταφέρθηκε σε αυτό το χώρο, σε αυτή την τοποθεσία, mm-hmm. αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλές επικοινωνίες, παρεμβάσεις με δημάρχους, με αντιδημάρχους, πολλούς αντιδημάρχους αλλάζαν και ξαναλλάζαν, οι οποίοι και κάθε φορά επικοινωνούσαν εκ νέου με τον νέο αντιδήμαρχο, προκειμένου να του δείξουμε τα θέματα, να του μεταφέρουμε τις μελέτες που έχει κάνει το ίδιο το ΙΤΕ για την επίλυση των προβλημάτων. Δεν χρειάστηκε ο Δήμος να κάνει μελέτες. Οι μελέτες ήταν από την πλευρά του ΙΤΕ έτοιμες. Mm-hmm. Όμως τόσα χρόνια δεν δόθηκε μια σοβαρή, μια ουσιαστική λύση. Mm-hmm.
1: Δεν αναζητήθηκε προφανώς και το χρηματοδοτικό εργαλείο, το κατάλληλο, κύριε Χατζηγιαννάκη, για να υποστηρίξει αυτές τις μελέτες προκειμένου να υλοποιηθούν. Το λέω εξ αφορμής αυτού που είπατε, ότι οι μελέτες υπάρχουν από το Ίδρυμα εδώ και χρόνια. Όπως και τα έγγραφα αυτά, ξέρετε γιατί τα γραπτά μένουν πάντα, κύριε Χατζηγιαννάκη, όπως και τα έγγραφα αυτά που επισημαίνουν την επικοινωνότητα του δρόμου. Πάμε λίγο στο από εδώ και πέρα, το λέω γιατί και ο κύριος Χαρμανδάρης εχθές τον άκουσα με ενδιαφέρον στο Δημοτικό Συμβούλιο να λέει ότι φέρει και ένα μερίδιο ευθύνης και το Πανεπιστήμιο και το Ίδρυμα για το γεγονός ότι έχει αδρανήσει τόσο πολύ, τόσο καιρό όλο αυτό το θέμα. Αλλά πάμε λίγο στο από εδώ και μπρος, σας παρακαλώ. Πώς σας ακούγονται τα όσα αποφασίστηκαν εχθές, ή μπας πιθώς οι δεσμεύσεις που αναλήφθησαν?
2: Ναι, να διευκρινίσω κάτι. Mm-hmm. Η χρηματοδότηση αναζητήθηκε. Υπήρξαν επαφές και με την περιφέρεια προκειμένου να βρεθούν τα χρήματα αυτά. Mm-hmm. Αυτό που είπα και το πρωί στο δελτίο του Sky ήταν ότι υπήρχε ένα σχέδιο για πρόσκαιρες παρεμβάσεις για την προσωρινή επίλυση του ζητήματος και κυρίως για την πεζοδρόμηση, την πεζοδρομημένη σύνδεση του ΙΤΕ με το κυκλικό κόμβο που βρίσκεται λίγο πιο πέρα και τη στάση του λεωφορείου που είναι ένα κρίσιμο σημείο, γιατί πολλοί κόσμος η σύνδεση του ΙΤΕ με το λεωφορείο είναι περιορισμένη και πολλοί κόσμος θα κινείται με τα πόδια για να φτάσει μέχρι αυτό τον κόμβο για να πάρει το λεωφορείο. Έτσι. Και υπήρχε και ένα σχεδιασμός για μεγαλύτερο έργο που θα επήλυε συνολικά το θέμα, που το οποίο φυσικά απαιτούσε μια πολύ μεγαλύτερη χρηματοδότηση από αυτή που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Ο σχεδιασμός παρόλα αυτά υπήρχε. Από εδώ και πέρα, ο σχεδιασμός αυτός μάλλον που δεν μπορεί

0: να ισχύσει με τα νέα δεδομένα. Mm-hmm. Γιατί όντως αυτή τη στιγμή δημιουργούνται δύο νέοι οργανισμοί στην περιοχή αυτή. Το ένα είναι οι εστίες φοιτητικές, αυτές που ακούσαμε αυτές τις ημέρες πολύ καλά. Έτσι, και το άλλο είναι το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Αυτό θα πολλαπλασιάσει το φόρτο της περιοχής. Mm-hmm. Εδώ θέλουμε πολύ σοβαρές και πολύ διαφορετικές παρεμβάσεις. Όχι απλά για να βελτιώσουμε την ασφάλεια, αλλά να σχεδιαστεί συνολικά ο δρόμος και να δώσουμε διέξοδο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα θέλουν να κινούνται, να χρησιμοποιούν αυτόν τον δρόμο καθημερινά.
1: Ωστότε, βέβαια, αντιλαμβάνομαι, κύριε Χατζηγιαννάκη, ότι ο κίνδυνος και την διέλευση των πεζών από το σημείο και δεδομένου ότι θα έχουμε και εργοτάξιο κτλ. Θα εξακολουθήσει να είναι μεγάλος για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι. Το εργοτάξιο θα είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Mm-hmm. Και Μάλιστα. πραγματικά η επιλογή του σημείου που έχει χρησιμοποιήσει ως είσοδο του εργοτάξιου είναι mm-hmm. πλέον ακατάλληλη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θα είναι ένα ζήτημα που πρέπει όντως να αντιμετωπιστεί. Mm-hmm. Να πω μια κουβέντα για τον κύριο Κονταράκη, επειδή αναφέρθηκε προηγουμένως.
1: Βέβαια, και να κλείσουμε.
0: Ο κύριος Κονταράκης όντως ήταν ο μοναδικός, αυτό είπε και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που ασχολήθηκε ενεργά με αυτό το θέμα. Mm-hmm. Έτσι, πραγματικά από την ώρα που ανέλαβε ως εντεταλμένος σύμβουλος ήταν δίπλα μας και με την διοίκηση του ΙΤΕ και μιλούσε συνεχώς για αυτό το θέμα και προκειμένου να επιληθεί. Ήταν αυτός που κίνησε αρκετά νήματα για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Δεν νομίζω ότι από την πλευρά άλλων αρμοδίων υπήρξε τόση θέληση παρότι είχαν περισσότερη δικαιοδοσία.
1: Μάλιστα.
0: Το θέμα του εργοταξίου είναι το πρόσφατο ζήτημα, δηλαδή το πότε mm-hmm. η είσοδος του εργοταξίου και η άδεια που δόθηκε για αυτή είναι ένα πρόσφατο ζήτημα που όντως Μάλιστα. μας απασχολεί όλους.
1: Και μένει να δούμε την εξέλιξη όλων αυτών. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χατζηγιαννάκη, να έχετε ένα καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, τις ευχές μας στην κοπέλα για ταχύ ανάρρωση και καλή δύναμη στην οικογένεια.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και πάλι. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, για μια ανάπτυξη που πρέπει να φθάνει και θα φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας. Έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή εκδήλωση παρουσίασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της οικονομικής πολιτικής και της διαχείρισης που έχει γίνει από το 2019 έως σήμερα, στέλνοντας και πολιτικό μήνυμα ενώψει των εκλογών. Την ίδια ώρα, πάντως, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα του κόμματος για την ενέργεια, χαρακτήριζε ερασιτέχνες και επικίνδυνους τους κυβερνώντες.
2: Φορτώνοντας σταθερά το πολιτικό διμέτωπο κατά της αντιπολίτευσης για τη σκανδαλολογία και την οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε στην κοινοβουλευτική ομάδα τη διάταξη μάχης για τον προεκλογικό μαραθώνιο με κεντρικό ορόσημο τη ΔΕΘ και έχοντας σε πρώτο πλάνο τη στρατηγική μιας κάλπης.
3: Η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε με δήθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. Μία ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς, φροντίδας και αποτελέσματος. Ενός κόμματος, όχι κατά ανάγκη ενός χρώματος.
2: Όταν έκλεισαν οι πόρτες της Ολομέλειας, ο Πρωθυπουργός επέλεξε τη φράση και οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος για να επικρίνει τους ισχυρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις υποθέσεις των γαλάζιων βουλευτών. Πιο αιχμηροί εμφανίστηκαν Γιάννης Κεφαλογιάννης και Κώστας Τσιάρας, που αρχιοθετήθηκαν οι φακελοί τους, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα χαρακτήρισε πρόχειρη τη δικογραφία. Σε αυτό το φόντο εντείνεται και η σύγκρουση με την αντιπολίτευση.
4: Έχουμε έναν Πρωθυπουργό που μας λέει: συνηθίστε τη διαφορά.
5: Εντάξει.
4: Που μας λέει: δεν πειράζει να μην κλέβουν. Αλλά να μην κλέβουν πολύ.
5: Όμως εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι αυτός ο ντόρος, ο τεράστιος, με τους βουλευτές και τους υπουργούς που τα πήρανε, που έμπλεξαν, που σπηλώθηκαν. Δεν επηρεάζει για την αξιοπιστία του θεσμού.
6: Η κυβέρνηση σήμερα προσπαθεί να κάνει τον κόσμο να συνηθίσει τη διαφορά.
2: Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, επεσήμανε ότι η ανάπτυξη πρέπει να φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας.
3: Αισιοδοξία, την οποία βλέπω στην αίθουσα σήμερα, κυρίως από πλευράς και των Υπουργείων αλλά και των Περιφερειών σχετικά με το ύψος του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και τη δυνατότητά μας να το χρησιμοποιήσουμε ως ένα πραγματικό εφαλτήριο για να κάνουμε ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα. Ένα άλμα το οποίο θα είναι αποτέλεσμα επενδύσεων που θα είναι εναρμονισμένες με τις προτεραιότητες της εποχής, όχι μόνο δρόμοι, αλλά και ψηφιακά δίκτυα.

0: όχι μόνο σχολεία, αλλά και διαχείριση νερών, όχι μόνο κοινωνική προστασία, αλλά και υποδομές πολιτικής προστασίας. Αυτές είναι οι μεγάλες προκλήσεις.
1: Το προγραμματικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια παρουσιάζει ωστόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για αποτυχία της κυβέρνησης στην ενεργειακή πολιτική.
2: Θα παρουσιάσουμε τη δουλειά του ΠΑΣΟΚ, αλλά και να ασκήσουμε κριτική σε μια κυβέρνηση όπου η αποτυχία της στην ενεργειακή πολιτική αποδεικνύεται καθημερινά στο κόστος ζωής και στο κόστος παραγωγής. Το κόστος ζωής λόγω της ενέργειας είναι πάρα πολύ ψηλό.
1: Ακόμη, συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νικήτα Κακλαμάνη είχε η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.
3: Θέλω να σας πω ότι για την αριστερά που εκπροσωπώ είναι πάντα επίκαιρος ο αγώνας της υπεράσπισης των κοινοβουλευτικών θεσμών, διότι δεν ξεχνάμε πόσο εύκολο είναι να διολυστήσει η δημοκρατία σε μια εθνική καταστροφή.
4: Για ένα θέμα που ευτυχώς όλα τα δημοκρατικά κόμματα του Κοινοβουλίου συμπιτούμε, το ότι η κατά τα άλλα πολιτισμένη Ευρώπη και γενικότερα ο δυτικός κόσμος μπορεί να πήγε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας ό,τι αφορά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αλλά 52 χρόνια, όπως είπες, μετά την εισβολή του Ατήλα, λέξη δεν λέγεται για το στρατό κατοχή στην Κύπρο. Και εγώ πιστεύω ότι καμία λύση, όποια και να βρεθεί, δεν θα μπορεί να είναι δίκαιη με στρατό κατοχή στο νησί.
5: Ο Κώστας Μπογδανίτης παραμένει φυσικά μαζί μου για τον πολιτικό σχολιασμό και σήμερα.
6: Πολλά τα λεφτά, 23 δις. Αυτό είναι το παλιό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που ξέραμε, που τα τελευταία χρόνια ήταν ανύπαρκτο. Φώναζαν όλοι, από περιφερειάρχες, δήμαρχοι και όλοι οι κρατικοί φορείς που έμπαιναν σε αυτό το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Τώρα αυτό το εθνικό πρόγραμμα, τα 23 δις, φαίνεται πολύ. Φαίνεται ότι μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις. Βέβαια, αν καταλάβαμε από τα λόγια του Πρωθυπουργού, δεν τον ενδιαφέρει πια το κομμάτι των υποδομών, των κλασικών, δρόμοι, γεφύρια, δεν ξέρω εγώ τι σχολεία θα κάνουμε, αλλά και το ζήτημα των άλλων παρεμβάσεων, όπως και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας, το οποίο ο κ. Μητσοτάκης επιμένει. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό, διότι ξέρεις, όπου ακούμε πολλά, κρατάμε και μικρότερα καλάθια καμιά φορά, αλλά είμαστε σε μια φάση τώρα, επειδή ακριβώς είναι προεκλογική ισότητα, που νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί για τα όσα ακούμε. Και το λέω για όλες τις πλευρές, δεν το λέω μόνο για την κυβέρνηση, η οποία έκανε σήμερα μια, ας την πούμε έτσι, πανηγυρική παρουσίαση και έναρξη αυτού του προγράμματος, το οποίο ήδη έχει αρχίσει να τρέχει, έτσι. Τα ζητήματα όμως είναι αλλού, το ξέρουμε, και γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ επέλεξε σήμερα να κάνει αυτή την παρέμβαση για το θέμα της ενέργειας. Έρχεται, φαίνεται, πολύ πικρό ποτήρι να πιούμε.
5: Το φθινόπωρο, λες.
6: Αυτή η ιστορία με την ενέργεια δεν έχει τελειωμό. Mm-hmm. Σου θυμίζω ότι από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, που ήταν η αρχή των δεινών ή και η αφορμή πολλών δεινών, όταν άρχισε να ανεβαίνει το κόστος της ενέργειας, ποτέ δεν πήγαμε προς τα κάτω. Μόνο, προς τα,
5: μόνο
6: πάνω.
5: Προς τα πάνω.
6: Εκεί άλλαξε, νομίζω, το κόστος ζωής, όχι μόνο εμάς των Ελλήνων, που βεβαίως τα πράγματα είναι διαφορετικά, δυστυχώς δεν έχουμε μια παραγωγική οικονομία στα επίπεδα που θα θέλαμε, αλλά και των Ευρωπαίων, έτσι. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το συζητήσουμε σίγουρα, ελπίζω, όλοι θα θέλαμε θετικά, αυτό εννοώ, να, αλλά θετικά. Μάλλον θα έχουμε την αρνητική πλευρά να κουβεντιάζουμε. Και από την άλλη μπαίνουν και τα πολιτικά, τα οποία τις επόμενες μέρες θα δεις ότι θα έχουμε και κάποιες εκπλήξεις, διότι κάποια κόμματα θα τρέξουν ακόμη και να δώσουν ψηφοδέλτια.
5: Α, μάλιστα. Μένει να το δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστώ πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κύριε Σεκύρη. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι κοντά στο Σταβορίζια του Δήμου Φεστού, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη να μας πει για την εξέλιξη της επιχείρησης κατάσβεσης. Καλώς τον. Καλησπέρα, Χάρη. Σηκώθηκαν και τα ενέργεια κατευθείαν, έτσι δεν είναι?
7: Έτσι ακριβώς. Υπήρξε ένας συντονισμός των πυροσβεστικών δυνάμεων. Mm-hmm. 18 οχήματα, 55 άνδρες, 2 πεζοπόρα τμήματα, τα ελικόπτερα. Οι εθελοντές, οι κάτοικοι από τα Βορίζια, η πολιτική προστασία του Δήμου Φεστού με τα οχήματα που διαθέτει, τα πυροσβεστικά οχήματα που διαθέτει, υδροφόρες, ακόμα και τρακτέρ χρησιμοποιήθηκαν, γιατί ήταν σε μια δύσκολη

0: πρόσβατη περιοχή. Πήγαν όλα καλά. Η φωτιά ξέσπασε μάλιστα πολύ κοντά στον οικισμό. Η έναρξή της ήταν κοντά στο νεκροταφείο και αυτό έκανε την πολιτική προστασία να στείλει 112 για να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι. Πήγαν όλα καλά, οριοθετήθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Ισχυρές δυνάμεις θα παραμείνουν όλο το βράδυ στην περιοχή και να θυμίσουμε σε όλους ότι λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και αύριο η Κρήτη θα είναι σε κατάσταση πορτοκαλί, που σημαίνει ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς.
1: Προσοχή λοιπόν σε όλους. Ευχαριστώ, Χάρη. Σε συνθήκες καύσωνα να παραμένει η χώρα, κυρίες και κύριοι, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου και την αίσθηση της ζέστης να γίνεται ακόμη πιο έντονη λόγω της αυξημένης υγρασίας αλλά και της μέτριας έντασης επεισοδίου μεταφοράς αφρικανικής κόνης που επηρεάζει και την Κρήτη. Η θερμότερη μέρα θα είναι σύμφωνα με τους μετεωρολόγους η αυριανή, η Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη θα είναι αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.
2: Στο κόκκινο ανεβαίνει ο υδράργυρος στην Κρήτη, καθώς το πρώτο θερμό κύμα του καλοκαιριού βρίσκεται ήδη πάνω από την χώρα. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα και τις επόμενες ημέρες, με την κορύφωση του φαινομένου να αναμένεται την Τετάρτη.
3: Το καλό είναι ότι το βράδυ για το νησί μας, την Τρίτη αλλά και την Τετάρτη, που φαίνεται ότι θα έχουμε και την κορύφωση αυτής της θερμής εισβολής για τα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας, φαίνεται ότι οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σχετικά, στα όρια μάλλον των 26-27-28 βαθμών, που σημαίνει ότι θα δροσίσει σχετικά το βράδυ. Mm-hmm. Έτσι δεν θα έχουμε μια συνεχόμενη καταπώνηση, θερμική καταπώνηση ο οργανισμός μας.
2: Την Τετάρτη ο υδράργυρος θα ανέβει, αγγίζοντας τους 35 βαθμούς Κελσίου στα αστικά κέντρα, ενώ λίγο χαμηλότερες θα είναι οι θερμοκρασίες στις παραθαλάσσιες περιοχές. Στα νότια τμήματα του νησιού, ωστόσο, ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.
3: Την Τετάρτη τώρα θα κοιμαθούμε με θερμοκρασίες λίγο υψηλότερες όσον αφορά την Κρήτη από ό,τι σημειώθηκαν σήμερα. Κοντά στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία στα αστικά, 34 με 35 βαθμούς στο για λίγο, κυρίως Τετάρτη στα αστικά κέντρα, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία στις παραθαλάσσιες περιοχές, στα εσωτερικά όμως, στις κλειστές εσωτερικές περιοχές αλλά και τα νοτιότερα τμήματα του νησιού. Εκεί ο υδράργυρος για την Τρίτη και κυρίως Τετάρτη δεν θα μας κάνει εντύπωση αν δείξει 39, ίσως και 40 βαθμούς για λίγο.
2: Παράλληλα με τις υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται και παρουσία σκόνη στην ατμόσφαιρα, ενώ τα επίπεδα της υγρασίας θα διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Οι ειδικοί δίνουν οδηγίες και συστάσεις προς τους πολίτες για την προστασία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες και τη σκόνη.
4: Η ατμόσφαιρα θα είναι αποπνικτική. Είναι γνωστές οδηγίες, πρέπει να μην κυκλοφορούμε άσκοπα, να κατανάλωση άφθονων υγρών, φρούτα, λαχανικά, όχι βαριά γεύματα, όχι κατανάλωση αλκοόλ. Καπέλο, νομίζω οι πολίτες από τις ανακοινώσεις διαρκώς γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, απλά πρέπει να εφαρμόσουν για λίγες ώρες ή μέρες αν χρειαστεί αυτές τις οδηγίες. Ο κλιματισμός πρέπει να είναι με κλειστές πόρτες και παράθυρα για να μην έχουμε εισρωή και της σκόνης και της ζέστης εντός της οικίας.
2: Το σκηνικό του καιρού πάντως αναμένεται να αλλάξει από την Πέμπτη, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί και την ατμόσφαιρα να δροσίζει, καθώς θα κάνουν την εμφάνισή τους και τα μελτέμια.
3: Από την Πέμπτη τώρα δροσίζει αρκετά η κατάσταση, με τους ανέμους, με το μελτέμι να επιστρέφει. Θα έλεγα ότι η Τετάρτη θα είναι μια επικίνδυνη ημέρα, γιατί Τετάρτη θα έχουμε σταδιακά και την ενίσχυση των ανέμων, που θα είναι ξηρή ουσιαστικά άνεμη. Αντιλαμβανόμαστε ότι ένα διήμερο, τριήμερο με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες έχει ουσιαστικά απορροφήσει οποιαδήποτε υγρασία θα μπορούσε να υπάρχει. Οπότε και η αύξηση της έντασης των ανέμων δημιουργούν ένα πολύ επικίνδυνο κοκτέιλ για τη δημιουργία πυρκαγιών.
1: Και στο πλαίσιο αυτών των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που βιώνουμε αυτές τις ημέρες, κυρίες και κύριοι, επανήλθε στο προσκήνιο το θέμα της λειτουργίας του Κέντρου Αστέγων στο Ηράκλειο. Τέθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εχθές το βράδυ, μετά από σχετικό ερώτημα που έθεσε η επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο για σένα, η Μαρία Καναβάκη. Επιστρέφω στον Κώστα Κεφαλογιάννη που έχει και πάλι το ρεπορτάζ. Κώστα.
5: Ναι, ακριβώς έτσι όπως το θέτεις, Σοφία. Είναι σωστό, γιατί τέτοιες μέρες συνήθως άνοιγε το Κέντρο Αστέγων με διανυκτέρευση για όσους είχαν ανάγκη και λόγω των καιρικών συνθήκων να διανυκτερεύσουν σε ένα μέρος πιο δροσερό. Κέντρο Αστέγων δεν υπάρχει. Επιβεβαιώθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο και χθες από την αρμόδια αντιδήμαρχο, την κυρία Στέλλα Αρχοντάκη, η οποία είπε ότι το Κέντρο Αστέγων ουσιαστικά το 2016 και μετά λειτουργούσε χωρίς άδεια, γιατί τότε άλλαξε, θυμίζω, Σωτία, ότι το κέντρο Αστέγων άνοιξε κάποια στιγμή το 2011, αν θυμάμαι καλά. Το 2014 ξεκίνησε να λειτουργεί με διανυκτέρευση και από το 2016 και μετά άλλαξε ο νόμος και

0: έθεσε πιο αυστηρές προδιαγραφές για τέτοιου είδους δομές. Αυτές τις προδιαγραφές στο υφιστάμενο κέντρο στέγων δεν τις πληρούσε, όμως η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας και των Υπουργείων έκαναν λίγο τα στραβά μάτια γιατί γνώριζαν ότι δεν υπάρχει άλλος τέτοιος όρος στο Ηράκλειο. Μέχρι και το 2023 όμως, που σύμφωνα με την κυρία Αρχοντάκη, είπαν ότι ή θα πρέπει να προσαρμοστεί το κέντρο στέγων ή θα πρέπει να κλείσει. Και έκλεισε, γιατί δεν γινόταν να προσαρμοστεί εκεί που είναι. Δεν λειτουργεί. Παρέχει κάποιες υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας, πλυντήριο και κάποια τέτοια πράγματα, αλλά δεν μπορεί κάποιος να διανυκτερεύσει. Και τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει και καμία άλλη δομή έτσι που να προσφέρει διανυκτέρευση στο Ηράκλειο. Η κυρία Κοντάκη λέει ότι ο Δήμος έχει δύο οικόπεδα δικά του, στα οποία θέλει να βάλει προκάρ κατασκευές για να φτιάξει ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας, το οποίο θα λειτουργεί σωστά. Η διαδικασία όμως είναι ακόμα στην αρχή και παρότι είναι πιθανό να χρηματοδοτηθεί όλο αυτό από την περιφέρεια Κρήτης, από το ΠΕΠ Κρήτης, καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για μίνιμουμ δύο χρόνια. Η κυρία Κοντάκη λέει ένα χρόνο, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πώς αυτό θα είναι έτοιμο μέσα σε ένα χρόνο.
1: Και ωστότε είναι ένα ζητούμενο, είναι ένα ζητούμενο ακόμα και ένας από αυτούς τους ανθρώπους να θέλει να διανυκτερεύσει, είτε ακριβώς έχουμε ακραίες υψηλές θερμοκρασίες, είτε πολύ χαμηλές το χειμώνα, είναι ένα θέμα. Τι να λέμε.
0: Ναι, η κυρία Κοντάκη λέει ότι δεν έχουν καταγραφεί ποτέ πάνω από 20 άστεγοι στο Ηράκλειο. Περίπου τόσους θεωρεί ότι είναι και αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάνεται, από ό,τι κατάλαβα από τη συζήτηση, ότι εδώ υπάρχει ένα κενό. Όμως υπό τις παρούσες θήκες λένε από τη Δημοτική Αρχή δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο, δεν μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί το κέντρο ασθενών. Η αλήθεια είναι ότι αύριο και μεθαύριο, και σήμερα μάλλον, και αύριο θα έχουμε υπηρεσίες street work από τον Δήμο Ηρακλείου. Δηλαδή πηγαίνουν εκεί που διαβιούν οι άστεγοι για να τους δώσουν νερό, καπέλο, κάποια πράγματα να προστατευτούν από την ζέστη. Και λειτουργούν κατά τη διάρκεια της ημέρας και κάποιες κλιματιζόμενες αίθουσες στις οποίες μπορούν να πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Για το βράδυ δεν υπάρχει τίποτα.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε, κυρίες και κύριοι, το πρωί στο λιμάνι της Ούδας, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, το επιβατικό οχηματαγωγό Έλληρος συγκρούστηκε με ένα φορτηγό πλοίο. Πηγαίνουν ευθύς αμέσως στον Χάρη Λεοντάκη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Και εντωμεταξύ, Χάρη, καλησπέρα ξανά. Βλέπουμε και το φοβερό βίντεο από τη σύγκρουση των δύο πλοίων. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και ο Υπουργός έδωσε διαταγή για ΕΔΕ εκτός όλων των άλλων.
2: Έτσι. Διαταγή για ένορκη διοικητική εξέταση. Ένα περιστατικό πρωτοφανές, ένα περιστατικό το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί και μάλιστα σε ένα τόσο μεγάλο λιμάνι όσο είναι της Σούδας. Τα δύο πλοία συγκρούστηκαν. Το Έλληρος έφευγε το επιβατικό πλοίο για ημερήσιο δρομολόγιο, φτάνει στις 9 τελικά στον Πειραιά. Συγκρούστηκε με το Ιωσήφ Κάπα, ένα φορτηγό πλοίο. Τα πλοία αυτά κανείς δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα πώς μπόρεσαν να είναι στο ίδιο σημείο. Το Ιωσήφ είχε μπει στο λιμάνι της Σούδας και εκτελούσε τους ελιγμούς για να δέσει. Το θέμα είναι ότι δεν συγκρούστηκαν. Άμεσα ο νεογνώμονας του Έλληρος έκανε τον σχετικό έλεγχο. Το πλοίο χαρακτηρίστηκε αξιόπλο και έφυγε στις 2.30 το μεσημέρι. Στο πλοίο Ιωσήφ Κάπα θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος τις επόμενες ώρες για να μπει γι' αυτό στην διαδικασία του να αποπλέψει αν του δοθεί το πράσινο φως. Όπως είπες, ΕΔΕ από τον Υπουργό και στα Χανιά μεταβαίνει ο δεύτερος υπαρχηγός του λιμενικού σώματος για να εποπτεύσει την ΕΔΕ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη, και πάλι. Παράταση 7 μόλις ημερών έδωσε, κυρίες και κύριοι, το ελληνικό κτηματολόγιο στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης κατά των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων στο Ηράκλειο και τα Χανιά, μετά και τις σφοδρές αντιδράσεις των μηχανικών και των δικηγόρων της Κρήτης για τα λάθη που έχουν καταγραφεί στην κτηματογράφηση. Η ολιγοήμερη πάντως αυτή η παράταση δεν αρκεί για τη δρομολόγηση του απαιτούμενου ελέγχου χιλιάδων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.
3: Παράταση ως την Δευτέρα 3 Αυγούστου δόθηκε στην προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης στα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και τους πίνακες της ανάρτησης για περιοχές των περιφερειακών ενωτήτων Ηρακλείου και Χανίων, όπως ανακοίνωσε το ελληνικό κτηματολόγιο. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές του Ηρακλείου και των Χανίων μπορούν έως τις 3 Αυγούστου να ελέγξουν τα στοιχεία των ιδιοκτησιών τους και να υποβάλουν εφόσον χρειάζεται αίτηση διόρθωσης. Η διαδικασία γίνεται ψηφιακά μέσω του ελληνικού κτηματολογίου ή στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης.
4: Στην Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ

0: τακτοποιημένη την ιδιοκτησία. Υπάρχουν περιοχές που και σήμερα έχουν προβλήματα. Η Κρήτη έχει προβλήματα.
1: Μα και τώρα λέτε ότι θα υπάρξουν και άλλα προβλήματα με τους τοπικούς πολεοδομικούς.
0: Προκύπτουν λόγω
1: κανονισμό σχεδιασμού.
0: Κακής αλληλουχίας στο διοικητικό καθεστώς. Υπήρχαν περιοχές στις οποίες κάποτε πριν από 100 χρόνια ή και λιγότερο από 100 χρόνια οι μεταβιβάσεις δεν γινόντουσαν με συμβόλαια. Αλλά ήταν από στόμα σε στόμα, χρησικτησίες, όλη αυτή η ιστορία.
2: Σωστά.
0: Πάμε τώρα αυτά να τα διορθώσουμε. Τελειώνουμε. Θέλει λίγη υπομονή ακόμη. Δεν παρουσιάζω μαγική εικόνα. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει καμία σχέση το κτηματολόγιο σήμερα με αυτό το οποίο παραλάβαμε πριν από 7 χρόνια.
3: Αυτή η παράταση ώστε να μπορέσουν κάποια πράγματα να δρομολογηθούν. Από εκεί και πέρα, εμείς για να ξέρετε, ζητήσαμε την απόσυρση της ανάρτησης συγκεκριμένης. Διότι δεν διορθώνεται αυτό το πράγμα. Αυτό που βλέπουμε και που συναντάμε δεν διορθώνεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ξαναμπαίνουν στη διαδικασία οι πολίτες να ξανακαταθέσουν τα ίδια χαρτιά.
4: Μάλιστα.
3: Αυτό. Δηλαδή, δεν έχω κάτι άλλο. Μας παίρνουν τηλέφωνο στο Διοικητικό Μητήριο. Λέω, μου λένε, αντιπρόεδρε, δεν έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε αυτό. Τι να κάνουμε, ή παίρνουν κάποιον από το Συμβούλιο. Λέει, τι να κάνουμε, έρχονται στο Διοικητικό Μητήριο. Τι να κάνουμε, ξανακαταθέσουν τα ίδια.
4: Μάλιστα.
3: Και θα περιμένουμε τη δεύτερη ανάρτηση και ευελπιστούμε ότι αυτές οι διορθώσεις θα γίνουν.
4: Την άμεση λήψη μέτρων για τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην κτηματογράφηση στην Κρήτη είχαν ζητήσει με ψήφισμά τους οι επιστημονικοί φορείς του νησιού, οι δικηγορικοί σύλλογοι και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Οι περιοχές της Κρήτης που αφορά η παράταση είναι η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Δήμος Ηρακλείου, Δήμος Μαλεβιζίου και Δήμος Χερσονήσου, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Δήμος Χανίων, Δήμος Αποκορώνου, Δήμος Καντάνου Σελήνου, Δήμος Κισάμου, Δήμος Πλατανιά, Δήμος Φακίων. Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ιστοσελίδα www.κτηματολόγιο.gr, μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, αποφεύγοντας έτσι δικαστικές επιλύσεις που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία.
3: Οι πολίτες να καταλάβουν και να αντιληφθούν ποιο είναι το διακύβευμα, ότι μπορεί να χάσουν την περιουσία τους ή αν μη τι άλλο να μπουν σε μια δικαστική περιπέτεια η οποία θα έχει τελειωμό και θα έχει και ένα πολύ μεγάλο κόστος. Δεν είναι μόνο περιουσίες οι οποίες είναι μεγάλης αξίας, όπως είναι στο παραλιακό μέτωπο. Είναι στο Δήμο Μαλεβιζίου, είναι στο Δήμο, στα περίοδα του Δήμου Ηρακλείου και είναι και στο Δήμο Χερσονήσου. Υπάρχουν και τα ορεινά τμήματα, υπάρχουν και τα βοσκοτόπια, υπάρχουν και περιοχές όπου έχουμε οικισμούς ορεινούς, που είναι και μικρές περιουσίες. Άλλωστε, μου έχουν τύχει περιπτώσεις και μου λέει: έχω τρεις ελιές, τέσσερις ελιές εδώ, μου άφησε ο παππούς μου, πιο κάτω έχω ένα άλλο κομμάτι. Χωράφι, πιο με άλλο είναι μέσα στον οικισμό, τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Αντιλαμβάνεστε όλες αυτές τις περιουσίες, όπου οι πολίτες θα αδυνατούν και οικονομικά να μπουν, γιατί είναι μικρή αξία τους.
4: Έτσι ακριβώς.
3: Να μπουν σε μια δικαστική διαδικασία.
4: Σημειώνεται ότι η διαδικασία της ανάρτησης πραγματοποιείται πλήρως ψηφιακά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στο γραφείο κτηματογράφησης.
5: Σε πλήρη εξέλιξη είναι το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να ξεπερνά πλέον το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο και στην Κρήτη. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται μία ανάσα από τα 2 ευρώ και δεν αποκλείεται σύντομα να ξεπεράσει ακόμα και την τιμή της αμόλυβδης.
4: Νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να ξεπερνά πλέον το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο και στην Κρήτη. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται μία ανάσα από τα 2 ευρώ και δεν αποκλείεται σύντομα να ξεπεράσει ακόμη και την τιμή της αμόλυβδης.
6: Ναι, είναι αλήθεια, είναι γεγονός ότι ήδη στο μετανοπέδιο της Αττικής και γενικότερα στην κεντρική Ελλάδα οι τιμές βενζίνης της αμόλυβδης αλλά και του πετρελαίου είναι κάτω των 2 ευρώ, εκτός των σχετικούς προορισμούς όπως και το νησί μας στην Κρήτη, στο οποίο είμαστε πλέον ήδη στα 2 ευρώ στην αμόλυβδη και στο 1,95 με 1,98 στο πετρελαίο κίνησης. Αυτό στηρίζεται λόγω των συνεχιζόμενων εκτροπαξιών που γίνεται στο Περσικό κόλπο και λόγω την παρατεταμένη αυτή κρίση που υπάρχει ειδικά στα στενά του Ορμούς.
4: Στο Ηράκλειο η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 1 λεπτό, ενώ το πετρέλαιο κίνησης αγγίζει το 1 ευρώ και 98 λεπτά. Στο Λασίθι η αμόλυβδη φτάνει τα 2 ευρώ και 1 λεπτό, με το ντίζελ στα 1 ευρώ και 99 λεπτά. Στο Ρέθυμνο η αμόλυβδη διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 3 λεπτά, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στα 1 ευρώ και 98 λεπτά. Στα Χανιά η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 1 ευρώ και 99 λεπτά, ενώ το ντίζελ στα 1 ευρώ

0: και 98 λεπτά.
1: Αν εξαιρέσουμε λίγο τα Χανιά με μια, με ένα με δύο λεπτά διαφορά, έχουμε σπάσει το πράγμα, όπως το είπατε και εσείς, των 2 ευρώ και περίπου από 1,95 με 1,98 είναι η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Αυτό συμβαίνει στους τρεις νομούς, Ρέτνο, Ηράκλειο και Λαφίδη, με ξέρεις τα Χανιά που, όπως σας είπα, είναι γύρω στο 1,98 με 1,99 η αμόλυπτη και γύρω στο 1,95-1,94 είναι το πετρελαίο κίνησης.
0: Η πορεία των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, το οποίο ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι, άνοδος άνω του 20% από τις αρχές Ιουλίου, έχει μετακυλήσει στην ελληνική αγορά. Οι εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο και τα προβλήματα ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς έχουν προκαλέσει ασφυξία στην εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Το αυξημένο κόστος που θα έχει πλέον μια αυξητική τάση οι τιμές του πετρελαίου από εδώ και στο εξής, δεν είναι ένας παράγοντας μόνο που οφείλεται σε διεθνείς λόγους, δηλαδή που στις γεωπολιτικές συνθήκες και στα στενά του Ορμούς, όπως περιέγραψε προηγουμένως, αλλά είναι και ένας, αλλά είναι και τοπικοί παράγοντες, όπως για παράδειγμα ζούμε ήδη στους θερινούς μήνες του καλοκαιριού, στο ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση για το πετρέλαιο, άρα δεν έχουμε τόσο μεγάλη ζήτηση και τόσο μεγάλη αποθήκευση. Και ειδικά αυτή την περίοδο γίνεται μεγάλη κατανάλωση, ειδικά στις ολικές μεταφορές. Και τρίτον, και σημαντικότερο, είναι και η φορολογία που υπάρχει στη χώρα μας με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ, που εντείνει ακόμα περισσότερο σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες την τιμή της αμόλυβδης και της βενζίνης γενικότερα σε πολύ μεγάλη αύξηση και σε έναν παράγοντα που έχει καθυλώσει τους οικογενειακούς ελληνικούς προϋπολογισμούς των οικοκυριών.
2: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στην ολομελία της Βουλής εισάγεται αύριο προς συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο που αφορά στην χρήση ηλεκτρικών πατινιών. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου νόμου, η χρήση τους πλέον θα απαγορεύεται σε ανήλικους κάτω των 17 ετών, ενώ αυστηροποιούνται και οι κυρώσεις για τις παραβάσεις. Γι' αυτό το νέο πλαίσιο που αφορά στα ηλεκτρικά πατίνια θα συζητήσουμε τώρα με τον πρόεδρο των εκπαιδευτών οδήγησης του νομού Ηρακλή, τον κύριο Κώστα Καλοκύρη, που μου κάνει τη χαρά να είναι απόψε μαζί μου. Καλησπέρα, κύριε Καλοκύρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Δική μου χαρά. Αυτό είναι στο σωστό δρόμο η κίνηση του Υπουργείου να το φέρει προς τη διαβούλευτη και να ψηφιστεί το σχέδιο αυτό, ώστε να μπορεί να προχωρήσει αυτές οι αλλαγές που χρειάζονται να γίνουν, γιατί αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση πράγματα και θάματα στον δρόμο με τους φίλους με τα πατίνια που συμπεριφέρονται πάρα πολύ περίεργα και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, γιατί είναι παιδιά μας ηλικιακά, αλλά θέτουν και σε κίνδυνο τη ζωή των υπολείπων χρήστων του δρόμου, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά περιστατικά που έχουν χτυπήσει κάποιους ηλικιωμένους, έχουν φύγει τα παιδιά για την πιτσιρίκια, και θεωρούμε ότι είναι στο σωστό δρόμο σαν Ομοσπονδία η κίνηση αυτή του Υπουργείου.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουν πολλαπλασιαστεί, κύριε Καλοκύρη, και τα τροχαία ατυχήματα, αλλά και τα πιο δύσκολα, ενώ που έχουν προκληθεί και σοβαρότατα τραυματισμοί, αλλά και θανάσιμοι τραυματισμοί, μιλώντας και για παιδιά. Δεν έχουμε και την κουλτούρα, έτσι δεν είναι, κύριε Καλοκύρη, για την οδήγηση των πατινιών, εκτός των άλλων που μας έλειπε και αυτό το πλαίσιο. Οι βασικές προβλέψεις αυτού του σχεδίου νόμου, εκτός από την απαγόρευση την καθολική στους ανήλικους κάτω των 17 ετών, νομίζω ότι περιλαμβάνει και το θέμα της ασφάλισης, που είναι επίσης σημαντικό, έτσι δεν είναι?
3: Σωστά. Το πρώτο θέμα, όπως είπατε, είναι η απαγόρευση σε άτομα κάτω από 17 ετών. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ένας 17χρονος δεν έχει πάλι τις γνώσεις. Το θέμα είναι να εκπαιδευτεί αυτός ο άνθρωπος που θα βγει στον δρόμο, να γνωρίζει βασικά πράγματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως η σήμανση, η σηματοδότηση, οι διασταυρώσεις, η θέση στο οδόστρωμα. Δηλαδή η ηλικία από μόνη της δεν είναι ένα κριτήριο. Είναι κάτι που θα βοηθάει, γιατί όσο πιο μεγάλος είναι ο νεαρός, τόσο πιο όριμος θεωρητικά πάντα είναι. Αλλά από αυτό από μόνο του δεν μπορεί να σταθεί. Θεωρούμε ότι πρέπει να έχει τις γνώσεις. Βέβαια η πολιτεία εδώ διαχρονικά, τόσα χρόνια που ζητάμε σαν κλάδος να μπει η κυκλοφοριακή αγωγή σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, δεν το έχει κάνει. Και αυτό, ξέρετε, παίζει σημαντικό ρόλο στις επόμενες γενιές. Διότι αν τα παιδιά εκπαιδεύονται από μικρά στο σχολείο, όπως γίνεται σε άλλες χώρες, έχουν μια κουλτούρα.
2: Προφανώς.
3: Που αυτοί μεταφέρουν και αύριο μεθαύριο που βγαίνουν στον δρόμο. Έτσι. Άρα λοιπόν η πολιτεία από τη μεριά της θα πρέπει να φροντίσει να εκπαιδεύσει και στις μικρότερες ηλικίες τα παιδιά, αλλά και οι γονείς να συμπεριφέρονται σωστά. Γιατί οι γονείς είναι τα πρότυπα των παιδιών μας. Είναι αυτοί που θα διδάξουν εκτός από το σχολείο τι θα πρέπει να, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται τα παιδιά.
2: Έτσι. Αν ένας, και επειδή τα παιδιά μας μιμούνται, κύριε Καλοκύρη, κάνουν ό,τι βλέπουν.

0: από τους γονείς.
1: Πολύ σωστά. Αν εμένα το παιδί μου με βλέπει και δεν φοράω ζώνη, μιλάω στο τηλέφωνο, βρίζω, κάνω ό,τι μπορεί να κάνω σε παρανομία στο δρόμο, με μιμείται αύριο μεθαύριο δηλαδή που θα βγει στον δρόμο. Αυτή τη συμπεριφορά θα έχει.
0: Έτσι.
1: Δεν θα έχει κάποια διαφορετική. Έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει η πολιτεία να φροντίσει από τη μεριά τη να βάλει κάποια στιγμή την κυκλοφοριακή αγωγή σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, σαν κύριο μάθημα. Και θα πρέπει και εμείς, σαν γονείς, να φροντίσουμε να δίνουμε τις σωστές βάσεις στα παιδιά μας για να είμαστε ασφαλείς αύριο μεθαύριο.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, η πολιτεία εδώ, σε αυτό το σημείο, ήρθε και έβαλε κάποιους νόμους, όπως είπαμε πριν, ότι απαγορεύει την οδήγηση σε νεαρούς κάτω των 17 ετών, ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτών σε δρόμους όπου αναπτύσσεται ταχύτητα πάνω των 50 χιλιόμετρων, διότι τα περισσότερα οχήματα αυτά δεν μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα άνω των 25 ή 30 χιλιόμετρων. Άρα, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι σε ένα κεντρικό δρόμο και ειδικά στην Αθήνα, όπως η Συγκρού ή όπως άλλοι δρόμοι, είναι επικίνδυνη γιατί η διαφορά της ταχύτητας των οχημάτων που ακολουθούν σε σχέση με αυτά είναι πολύ μεγάλη και υπάρχει κίνδυνος να τα χτυπήσουν πολύ σοβαρά τα παιδιά.
0: Υπάρχει επικίνδυνοτητα ακόμα και για τους ενήλικες όταν συζητάμε για τέτοιους δρόμους, όπως παραδείγματος χάρη λεωφόρο Συγκρού που αναφέρατε, κύριε Καλοκύρη, όπου αναπτύσσονται ενώ μεγάλες ταχύτητες από τα ΙΟΤΑΧΗ, αυτό εννοώ.
1: Ναι, σωστά. Το τρίτο μέτρο που η πολιτεία θεσπίζει τώρα σε αυτό το κομμάτι είναι ότι υποχρεώνει αναγκαστικά τα οχήματα που θα κυκλοφορούν στον δρόμο τα πατίνια να είναι ασφαλισμένα και να έχουν την ασφάλεια ως προς τρίτους. Αυτό που είπαμε λίγο πριν, δηλαδή, ότι σε περίπτωση που χτυπήσουν κάποιον να μπορεί να αποζημιωθεί αυτός ο άνθρωπος. Ενώ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αποζημιωθεί. Χτυπάει ένα αυτοκίνητο, χτυπάει έναν άνθρωπο και του πάει τη λεκάνη ή χρειάζεται να νοσηλευτεί. Αυτή τη στιγμή πρέπει. Είναι νομικό κοινό και καλά κάνει η πολιτεία.
0: Σωστά.
1: Και φροντίζει να το συμπεριλάβει στο σχέδιο νόμου που κατέθεσε στη Βουλή.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Ως επιτοπλίστων αυτά είναι.
0: Και είναι η στιθετική κατεύθυνση, όπως είπατε ήδη, και το κρατώ αυτό. Προφανώς πάγιο και διαχρονικό το αίτημα για το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής. Φαντάζομαι ότι θα βλέπουμε και αυστηρούς ελέγχους τώρα. Δεν ξέρω, αναμένετε κι εσείς ελέγχους αυστηρούς. Τουλάχιστον για τον πρώτο καιρό.
1: Θεωρούμε ότι με την αρχή του μέτρου αυτού θα υπάρξουν και ανάλογοι ελέγχοι για να μπορούν να ελέγξουν το όλο πρόγραμμα αυτό που εξαγγείλει το Υπουργείο και να μην πέσει το κενό. Να πω εδώ σε αυτό το σημείο τη συζήτηση ότι αυτή τη στιγμή επιτρέπει το παράδοξο του όλου θέματος. Επιτρέπει στους 17χρονους που δεν γνωρίζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να μπορούν να κυκλοφορούν στον δρόμο, ενώ δεν επιτρέπει στο 16χρονο, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί, έχει βγάλει το δίπλωμα για ένα 50 μηχανάκι, δεν του επιτρέπει να οδηγάει ένα πατίνι. Άρα λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να το δουν και να το διορθώσουν αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή, εφόσον αυτό πάει προς ψήφιση, αυτό θα ισχύει.
0: Εντάξει, μπορεί να γίνουν αλλαγές ακόμα και στη συζήτηση στην Ολομέλεια. Ως γνωστό, να γίνουν κάποιες διορθώσεις εκεί. Το κρατώ και αυτή την επισήμανση, αυτό το παράδοξο που επισημαίνετε. Κύριε Καλοκύρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντάζομαι θα τα ξαναπούμε όταν σιγά-σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε.
1: Δείχνοντας, θα ήθελα να δώσω έτσι γενικές συμβουλές ότι πρέπει όλοι μας να είμαστε επιθετικοί. Η ζωή μας είναι πολύ πολύτιμη και όλοι μας περιμένουν να γυρίσουμε το βράδυ σπίτι. Θα πρέπει να φοράμε το κράνος μας, να φοράμε τη ζώνη μας, να προσέχουμε τους δρόμους και να μην βιαζόμαστε. Αυτά.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καλοκύρη. Καλό βράδυ να έχετε. Ευχαριστώ. Την 1η Φεβρουαρίου του 2028 ορίστηκε, κυρίες και κύριοι, το Δικαστήριο για τον τελικό καθορισμό τιμής μονάδας για τις απαλωτριώσεις των ΒΟΑΚ, για τον καθορισμό δηλαδή του ύψους της αποζημίωσης που θα λάβουν οι ιδιοκτήτες των απαλωτριούμενων από το νέο αυτοκινητόδρομο περιουσιών στο Ρέθυμνο. Και εκεί θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Γιάννη Κωστάκογλου από τα Ρεθυμνιώτικα Νέα που έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Σόντια, καλησπέρα. Στα τέλη του 2027 και στις αρχές του 2028 αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα δικαστήρια για τον τελικό καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδας όσον αφορά τις απαλλατριούμενες περιουσίες για το νέο ΒΟΑΚ στην Κρήτη και ουσιαστικά το ύψος της αποζημίωσης για αυτές. Πολύ σωστά για το Ρέθυμνο, η ημερομηνία είναι στις 2 Φεβρουαρίου του 2028 μετά από απόφαση του εφετείου Χανίων. Για να δώσουμε στους τηλεθεατές να καταλάβουν, η προσωρινή τιμή μονάδας ουσιαστικά αποτελεί τη δικαστική εκτίμηση για το ύψος της αποζημίωσης που αφορά την απαλωτρίωση, με βάση όμως την αντικειμενική αξία του ακινήτου και όχι την εμπορική. Συνεπώς, μέσα στον Ιούλιο, πριν από λίγες μέρες, το ελληνικό δημόσιο, καθώς όφιλε, προχώρησε στην κατάθεση της δικής του εκτίμησης σχετικά με το ύψος της προσωρινής τιμής μονάδας, που ανέρχεται στο 80 με 90% ανάλογα με την απόφαση, της αντικειμενικής

0: αξίας του ακινήτου. Προφανώς περισσότεροι ιδιοκτήτες είναι αντίθετοι με αυτή την εκτίμηση, καθώς θεωρούν ότι λαμβάνουν πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που αντιστοιχούν στο ακίνητό τους στην πραγματικότητα. Γι' αυτό από εδώ και πέρα και μέχρι τα δικαστήρια ξεκινά ένας μακρύς αγώνας προετοιμασίας, κατά τον οποίο αυτοί οι ιδιοκτήτες καλούνται να προετοιμαστούν μαζί με τους δικηγόρους τους και με τους μηχανικούς τους, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου να μπορέσουν να διεκδικήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι από την αποζημίωση που δικαιούνται.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλό βράδυ. Στη μάχη καταπολέμησης του αυξημένου πληθυσμού κουνουπιών έχουν ρηχτεί για ακόμα μια χρονιά οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης. Τα συνεργεία πραγματοποιούν στοχευμένους ψεκασμούς σε περιοχές όπου εντοπίζονται αιστείες αναπαραγωγής κουνουπιών, ενώ για τα δυσπρόσιτα σημεία αξιοποιούνται και drones.
2: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα της περιφέρειας Κρήτης για την καταπολέμηση των κουνουπιών με παρεμβάσεις που εκτείνονται σε όλο το νησί. Εξειδικευμένα συνεργεία πραγματοποιούν συστηματικούς ελέγχους και ψεκασμούς, ενώ παράλληλα λειτουργούν παγίδες παρακολούθησης στις πύλες εισόδου με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και τον περιορισμό της διασποράς ειδών που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
3: Στο σχέδιο πλήρης εφαρμογής των μέτρων μας για την καταπολέμηση των κουνουπιών, τα συνεργεία είναι διαρκώς και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού. Έχουμε παγίδες στις πύλες εισόδου και μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάτι που να μας ανησυχεί, δηλαδή κάποιο νέο είδος κουνουπιών και ειδικά το Αιγυπτιακό κουνούπι τίγρης. Πρέπει και εμείς ως πολίτες να κάνουμε χρήση αντικουνουπικών μέτρων, δηλαδή είτε λοσιών είτε χώρων. Και να γνωρίζετε ότι εμείς είμαστε εδώ 24 ώρες το 24ωρο, κάθε μέρα, δεν υπάρχουν αργίες.
2: Η περιφέρεια Κρήτης αντιμετωπίζει άμεσα κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την παρουσία και την εξάπλωση των κουνουπιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και τη διαρκή επιτήρηση. Όπως επισημαίνει ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, το πρόγραμμα υλοποιείται βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού και προσαρμόζεται στις ανάγκες που προκύπτουν ανά περιοχή.
3: Οτιδήποτε συμβάν έχει να κάνει με τα κουνούπια, είτε αυτό λέγεται όχληση, είτε λέγεται κάποιο εισαγόμενο περιστατικό κρούσματος από νόσημο που μεταδίδεται με τα κουνούπια, είμαστε εδώ και το αντιμετωπίζουμε με αμεσότητα.
2: Τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας πραγματοποιούν στοχευμένους ψεκασμούς σε περιοχές όπου εντοπίζονται εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, ενώ για τα δυσπρόσιτα σημεία αξιοποιούνται drones, τα οποία επιτρέπουν την αποτελεσματική κάλυψη περιοχών με δύσκολη πρόσβαση και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.
3: Η περιφέρεια αυτή τη στιγμή τα συνεργεία του αναδόχου ψεκάζουν σε όλα τα σημεία. Κάνουμε χρήση των drones στα δύσβατα σημεία. Γίνεται και καταπολέμηση του τέλειου εντόμου αλλά και προνυφοκτονία. Ελέγχουμε με παγίδες σε όλη την Κρήτη αν τι είδη κουνουπιών κυκλοφορούν και αν μεταφέρουν παθογόνα. Οι πρώτες μετρήσεις από το ΙΤΕ δείχνουν ότι δεν έχουν κάποιο παθογόνο. Πρέπει όμως να μην υπάρχουν στάσιμα νερά. Όταν υπάρχουν στάσιμα νερά στην αυλή μας, στο χωράφι μας, στον κήπο μας, εκεί είναι ουσιαστικά εκτροφία κουνουπιών.
2: Την ίδια ώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι καθοριστική είναι και η συμβολή των πολιτών στον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών. Συστήνεται να μην αφήνουν στάσιμα νερά σε αυλές, μπαλκόνια, γλάστρες, κουβάδες ή άλλες επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς αποτελούν ιδανικές εστίες αναπαραγωγής των εντόμων.
3: Το στάσιμο νερό που θα μείνει εκεί για μια εβδομάδα και πλέον, θα δείτε, μπορείτε να το διαπιστώσετε ήδη σώμα, ότι θα δείτε τη χαρακτηριστική είναι σε αυτών των προνυφών των κουνουπιών. Άρα, όσο και να ψεκάζουν τα συνεργεία, αν δεν προσέξουμε και εμείς να μην έχουμε στάσιμα νερά, το πρόβλημα δεν θα λύνεται έτσι όπως ακριβώς το θέλουμε. Υπάρχει το τηλέφωνο επικοινωνίας των πολιτών 811 24 424, προκειμένου οι πολίτες να μας ενημερώνουν.

Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
7: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
8: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Φυσικά, Jesse μου, και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
1: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνη και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδέρος μπαρπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου κι αν βρίσκεσαι.
5: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Νέους δασμούς 50% επιβάλλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε καναδικά προϊόντα. Οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ σε 30 ημέρες και σύμφωνα με το Λευκό Οίκο επιβάλλονται ως απάντηση σε αυτό που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει άνηση μεταχείρισης των αμερικανικών αυτοκινήτων, των γαλακτοκομικών προϊόντων αλλά και των αλκοολούχων ποτών από τον Καναδά.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβάλλει δασμούς 50% στα περισσότερα καναδικά προϊόντα, καταγγέλλοντας άδικη διάκριση σε βάρος αμερικανικών αυτοκινήτων, αλκοόλ και γαλακτοκομικών. Η κίνηση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει νέο κύμα οικονομικής αναταραχής με κίνδυνο υψηλότερου πληθωρισμού και περαιτέρω φθορά στις σχέσεις των δύο χωρών, που ήταν στενά δεμένες πριν από την επιστροφή του Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Αξιωματούχος της κυβέρνησης που παρουσίασε εκ των προτέρων το μέτρο είπε ότι ο Καναδάς ήταν μία από τις ελάχιστες χώρες πέραν της Κίνας που απάντησαν στα προηγούμενα δασμολογικά μέτρα του Τραμπ και πρέπει να λογοδοτήσει. Οι νέοι δασμοί 50% δεν θα ισχύουν για ενεργειακά προϊόντα, ποτά, ψάρια και κρίσιμα ορυκτά. Θα καλύπτουν όμως αγαθά που μέχρι τώρα προστατεύονταν από φόρους εισαγωγής μέσω της Συμφωνίας ΗΠΑ Μεξικού-Καναδά. Η εμπορική αυτή συμφωνία του 2020 δεν ανανεώθηκε από τις ΗΠΑ, ανοίγοντας νέο κύκλο διαπραγματεύσεων που μπορεί να διαρκέσει έως το 2036. Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Λευκού Οίκου, οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ σε 30 ημέρες, γεγονός που αφήνει περιθώριο για διαπραγματεύσεις, καθώς ο Τραμπ δεν έχει πάντα υλοποιήσει τις εξαγγελίες του για αυξήσεις φόρων στις εισαγωγές. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Καρνέι, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του πιστεύει στα ωφέλη του ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου, έχοντας υπογράψει πάνω από 20 νέες οικονομικές και συνεργασίες για την ασφάλεια. Τόνισε ότι ο Καναδάς είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί με την κυβέρνηση Τραμπ. Η εμπορική αυτή διένεξη έχει αυξήσει το κόστος για τις οικογένειες, ιδίως στις ΗΠΑ, είπε ο Καρνέι. Ο Καναδάς είναι έτοιμος για εντατικές επαφές με τις ΗΠΑ, ώστε να αντιμετωπιστούν τα εκκρεμή ζητήματα προς όφελος των πολιτών και των δύο χωρών. Παρά τα αυτά, οι δασμοί μπορεί να κλιμακωθούν σε ευρύτερο εμπορικό πόλεμο, καθώς ο Καναδάς επιχειρεί να προστατεύσει την οικονομία του.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Για την Ολλανδία αναχώρησε σήμερα το πρωί ο Όφη για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Η κριτική ομάδα θα παραμείνει στη χώρα της Τουλίπας έως τις 5 Αυγούστου. Διάστημα

0: στο οποίο θα δώσει και 4 φιλικά παιχνίδια.
1: Ο Όφη αναχώρησε τα ξημερώματα για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του εν ώψη της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027. Η αποστολή της κριτικής ομάδας αναχώρησε από το Ηράκλειο με προορισμό την Ολλανδία και το Ρόζενταλ, όπου θα παραμείνει

0: τον όφη της νέας σεζόν. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας στο Ηράκλειο, το βάρος πέφτει πλέον στο βασικό μέρος της δουλειάς, εκεί όπου θα μπουν οι βάσεις για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας, αλλά και για την καλύτερη δυνατή ενσωμάτωση των νέων ποδοσφαιριστών. Υπενθυμίζεται πως στην αποστολή, η οποία αποτελείται από 27 ποδοσφαιριστές, συμπεριλήφθηκαν η Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Χριστογεώργος, Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Μαρινάκης, Κοστούλας, Πούγκουρας, Σιέλης, Γκονζάλεθ, Κοντεκάς, Λαγουδάκης, Καινουριάκης, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Χνάρης, Μπουχαλάκης, Ισέκα, Φούντας, Νους, Ρωμάνο, Θεοδοσουλάκης, Σιτμαλίδης και Αντωνακάκης. Η αποστολή αναχωρεί την Τρίτη από το Ηράκλειο και θα επιστρέψει την Τετάρτη 5 Οκτώου. Στο μεταξύ, η ΠΑΕΟΦΗ ανακοίνωσε και την κοινή λύση της συνεργασίας με τους ποδοσφαιριστές Μαρκο Ρακόνιατς και Ήλια Βούκοτιτς. Η επιστροφή της αποστολής στην Κρήτη είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 5 Αυγούστου, με τον Όφη να εισέρχεται στη συνέχεια στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων, με την πρώτη να έχει προγραμματιστεί για τις 12 Αυγούστου, όπου θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Super Cup την ΑΕΚ στον Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Με την συμμετοχή κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στο Ηράκλειο το 6ο Crete International Basketball Tournament του 2026.
0: Το τουρνουά Crete International Basketball Tournament του 2026 θα διεξαχθεί στις 4 και 6 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού με τη συμμετοχή του πρωταθλητή Ευρώπης του 2026 Ολυμπιακού, της Φενέρμπαχτσε, της Αρμάνι Μιλάνου και του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου. Πρόκειται για τις 4 ομάδες οι οποίες είχαν συμμετάσχει και στην αντίστοιχη διοργάνωση του 2025.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το Ηράκλειο, η πόλη μας, θα φιλοξενήσει ένα δυνατό τουρνουά με τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας. Φέτος υπάρχει μια καινοτομία, το οποίο θα μπορούν οι χρήστες εισιτηρίων να δουν τη γωνία θέασης στο γήπεδο, από όπου δηλαδή επιλέξουν το εισιτήριό τους, να μπαίνουν στον υπολογιστή, να βλέπουν τη γωνία θέασης που ανταποκρίνεται στο εισιτήριό τους.
3: Να πούμε πρώτα για τις ομάδες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης του 26 Ολυμπιακός, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 25 Φενέρμπαχτσε, είναι η πρωταθλήτρια Ιταλίας Αρμάνι Ολυμπία Μιλάνο και είναι και ο Ερυθρός Αστέρας από το Βελιγράδι. Αυτές είναι οι ομάδες. Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί μας τιμούν με την παρουσία και πέρυσι ήρθανε. Σημαίνει ότι μας δείχνουν εμπιστοσύνη, γίνονται ωραία πράγματα στην Κρήτη και στο Ηράκλειο και είναι χαρά μας που τους βλέπουμε και πάλι εδώ.
4: Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Νομίζω ότι όλοι όσοι μπλέκονται με το μπάσκετ, όλοι όσοι έχουν σχέση με το μπάσκετ είναι πολύ χαρούμενοι, διότι είναι ένα τουρνουά, κατά την άποψή μου, το κορυφαίο από πλευράς ενδιαφέροντος και από πλευράς ελκυστικών συμμετοχών στην Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό καλαντέρ τα τελευταία χρόνια. Έκλεισε κιόλας 10 χρόνια. Μεσολάβησε βεβαίως ο COVID, αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι επί 6 φορές το IBT, το Crete IBT, το International Basketball Tournament, φέρνει εδώ ομάδες της Ευρωλίγκας και μάλιστα φέρνει εφέτος, και αυτή είναι μια συγκυρία πολύ σημαντική και πολύ ελκυστική, τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπη στη Φενέρμπαξε, την Αρμάνι Μιλάνο που κατέκτησε φέτος 3 τίτλους στην Ιταλία και τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Το τουρνουά λανσάρει για πρώτη φορά όχι μόνο στο συγκεκριμένο τουρνουά αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα τη σύγχρονη και πρωτοποριακή καινοτομία της επιλογής θέσης, την οποία οι φιλαθλοί μπορούν να δουν και να εντοπίζουν μέσω της τρισδιάστατης ψηφιακής τεχνολογίας προτού την αγοράσουν.
4: Είναι αυτονόητο, είναι στοιχειώδες ότι το τουρνουά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μπροστά σε μια πολύ μεγάλη σεζόν, πολύ σπουδαία σεζόν από κάθε άποψη και βεβαίως και με την προστιθέμενη αξία της καινοτομίας που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα σε αυτό το τουρνά στο κλειστό γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού στα δύο αωράκια.
0: Οι τρισδιάστατοι χάρτες και οι προβολές των καθισμάτων παρέχουν υπερακριβείς απεικονίσεις κάθε θέσης και τμήματος, δίνοντας στους οπαδούς την ίδια θέα που θα είχαν μέσα στον χώρο.
3: Ουσιαστικά παρουσιάζουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα σύστημα απεικόνισης θέσεων 3D παρουσίασης του γηπέδου στο κλειστό Νέας Αλικαρνασσού στα δύο ωράκια, ώστε ο κάθε φίλαθλος να μπορεί να δει τη θέση που θέλει να αγοράσει, πώς βλέπει από εκείνο το σημείο πριν κάνει την αγορά. Είναι μια 3D αναπαράσταση του γηπέδου, βασίζεται στα αρχιτεκτονικά σχέδια, άρα είναι κατά 99,5%, δηλαδή θα έλεγα και το 99, αλλά είναι απόλυτα ακριβής και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι τα πάντα έτσι και μπείτε, θα το δείτε, είναι ακριβώς όπως είναι στο γήπεδο, από τα καθίσματα μέχρι την είσοδο, τα πάντα.
4: Με την ευκαιρία, με την ευχέρεια, με το μοναδικό προνόμιο που θα έχουν οι θεατές.

0: να διαλέξουν από πριν τη θέση την οποία θα καθίσουν. Νομίζω ότι ανοίγεται μια καινούργια προοπτική, η οποία θα είναι πολύ δημοφιλή στα επόμενα χρόνια. Και η Κρήτη, το Ηράκλειο, το Crete IBT θα έχουν το προνόμιο να είναι οι πρώτοι διδάξαντες και αυτοί που λάνσαραν πρώτοι αυτό το νεοτερισμό.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με άνοδο 2,08% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.500,76 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 372,55 εκατομμύρια ευρώ, 64 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 48 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να ξεπερνά πλέον το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο και στην Κρήτη. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται μία ανάσα από τα 2 ευρώ και δεν αποκλείεται σύντομα να ξεπεράσει ακόμη και την τιμή της αμόλυβδης.
1: Ναι, είναι αλήθεια, είναι γεγονός ότι ήδη στο μετανοπέδιο της Αττικής και γενικότερα στην κεντρική Ελλάδα οι τιμές της βενζίνης, της αμόλυβδης αλλά και του πετρελαίου είναι κάτω των 2 ευρώ, εκτός των νησιωτικούς προορισμούς όπως και το νησί μας στην Κρήτη, στο οποίο είμαστε πλέον ήδη στα 2 ευρώ στην αμόλυβδη και στο 1,95 με 1,98 στο πετρελαίο κίνησης. Αυτό συντελείται λόγω των συνοχιζόμενων εκτροπαξιών που γίνεται στο Περσικό κόλπο και λόγω την παρατεταμένη αυτή κρίση που υπάρχει ειδικά στα στενά του Ορμούς.
0: Στο Ηράκλειο η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 1 λεπτό, ενώ το πετρέλαιο κίνησης αγγίζει το 1 ευρώ και 98 λεπτά. Στο Λασίθι η αμόλυβδη φτάνει τα 2 ευρώ και 1 λεπτό, με το ντίζελ στα 1 ευρώ και 99 λεπτά. Στο Ρέθυμνο η αμόλυβδη διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 3 λεπτά, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στα 1 ευρώ και 98 λεπτά. Στα Χανιά η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 1 ευρώ και 99 λεπτά, ενώ το ντίζελ στα 1 ευρώ και 98 λεπτά.
1: Αν εξαιρέσουμε λίγο τα Χανιά με 1-2 λεπτά διαφορά, έχουμε σπάσει το πράγμα, όπως το είπατε και εσείς, των 2 ευρώ και περίπου από 1,95 με 1,98 είναι η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Αυτό συμβαίνει στους τρεις νομούς, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, με εξαίρεση τα Χανιά που, όπως σας είπα, είναι γύρω στο 1,98 με 1,99 η αμόλυβδη και γύρω στο 1,95-1,94 είναι το πετρελαίο κίνησης.
0: Η πορεία των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, το οποίο ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι, άνοδος άνω του 20% από τις αρχές Ιουλίου, έχει μετακυλήσει στην ελληνική αγορά. Οι εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο και τα προβλήματα ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς έχουν προκαλέσει ασφυξία στην εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Το αυξημένο κόστος που θα έχει πλέον μια αυξητική τάση οι τιμές του πετρελαίου από εδώ και στο εξής, δεν είναι ένας παράγοντας μόνο που οφείλεται σε διεθνείς λόγους, δηλαδή που στις γεωπολιτικές συνθήκες και στα στενά του Ορμούς, όπως περιέγραψε προηγουμένως, αλλά είναι και τοπικοί παράγοντες, όπως για παράδειγμα ζούμε ήδη στους θερινούς μήνες του καλοκαιριού, στο ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση για το πετρέλαιο, άρα δεν έχουμε τόσο μεγάλη ζήτηση και τόσο μεγάλη αποθήκευση. Και ειδικά αυτή την περίοδο γίνεται μεγάλη κατανάλωση, ειδικά στις ολικές μεταφορές. Και τρίτον, και σημαντικότερο, είναι και η φορολογία που υπάρχει στη χώρα μας με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ, που εντείνει ακόμα περισσότερο σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες την τιμή της αμόλυβδης και της βενζίνας γενικότερα σε πολύ μεγάλη αύξηση και σε έναν παράγοντα που έχει καθυλώσει τους οικογενειακούς ελληνικούς προϋπολογισμούς των οικοκυριών.
2: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης για την καταπολέμηση των κουνουπιών με παρεμβάσεις που εκτείνονται σε όλο το νησί. Εξειδικευμένα συνεργεία πραγματοποιούν συστηματικούς ελέγχους και ψεκασμούς, ενώ παράλληλα λειτουργούν παγίδες παρακολούθησης στις πύλες εισόδου με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και τον περιορισμό της διασποράς ειδών που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
3: Στο σχέδιο πλήρης εφαρμογής των μέτρων μας για την καταπολέμηση των κουνουπιών, τα συνεργεία είναι διαρκώς και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού. Έχουμε παγίδες στις πύλες εισόδου και μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάτι που να μας ανισχύσει, δηλαδή κάποιο νέο είδος κουνουπιών.

0: κορπιών και ειδικά το Αιγυπτιακό κουνούπι τίγρης. Πρέπει και εμείς ως πολίτες να κάνουμε χρήση αντικουνουπικών μέτρων, δηλαδή είτε λοσιών είτε χώρων, και να γνωρίζετε ότι εμείς είμαστε εδώ 24 ώρες το 24 κάθε μέρα, δεν υπάρχουν αργίες.
1: Η Περιφέρεια Κρήτης αντιμετωπίζει άμεσα κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την παρουσία και την εξάπλωση των κουνουπιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και τη διαρκή επιτήρηση. Όπως επισημαίνει ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, το πρόγραμμα υλοποιείται βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού και προσαρμόζεται στις ανάγκες που προκύπτουν ανά περιοχή.
0: Οτιδήποτε συμβάν έχει να κάνει με τα κουνούπια, είτε αυτό λέγεται όχληση, είτε λέγεται κάποιο εισαγόμενο περιστατικό κρούσματος από νόσημα που μεταδίδεται με τα κουνούπια, είμαστε εδώ και το αντιμετωπίζουμε με αμεσότητα.
1: Τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας πραγματοποιούν στοχευμένους ψεκασμούς σε περιοχές όπου εντοπίζονται εστίες αναπαραγωγής κουνούπιων, ενώ για τα δυσπρόσιτα σημεία αξιοποιούνται drones, τα οποία επιτρέπουν την αποτελεσματική κάλυψη περιοχών με δύσκολη πρόσβαση και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.
0: Η περιφέρεια αυτή τη στιγμή τα συνεργεία του αναδόχου ψεκάζουν σε όλα τα σημεία. Κάνουμε χρήση των drones στα δύσβατα σημεία. Γίνεται και καταπολέμηση του τέλειου εντόμου αλλά και προνυφοκτονία. Ελέγχουμε με παγίδες όλη την Κρήτη αν, τι είδη κουνούπιων κυκλοφορούν και αν μεταφέρουν παθογόνα. Οι πρώτες μετρήσεις από το ΙΤΕ δείχνουν ότι δεν έχουν κάποιο παθογόνο. Πρέπει όμως να μην υπάρχουν στάσιμα νερά. Όταν υπάρχουν στάσιμα νερά στην αυλή μας, στο χωράφι μας, στον κήπο μας, εκεί είναι ουσιαστικά εκτροφία κουνουπιών.
1: Την ίδια ώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι καθοριστική είναι και η συμβολή των πολιτών στον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών. Συστήνεται να μην αφήνουν στάσιμα νερά σε αυλές, μπαλκόνια, γλάστρες, κουβάδες ή άλλες επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς αποτελούν ιδανικές εστίες αναπαραγωγής των εντόμων.
0: Το στάσιμο νερό που θα μείνει εκεί για μια εβδομάδα και πλέον, θα δείτε, μπορείτε να το διαπιστώσετε ήδη σώμα, ότι θα δείτε τη χαρακτηριστική είναι σε αυτό των προνυφών των κουνουπιών. Άρα, όσο και να ψεκάζουν τα συνεργεία, αν δεν προσέξουμε και εμείς να μην έχουμε στάσιμα νερά, το πρόβλημα δεν θα λύνεται έτσι όπως ακριβώς το θέλουμε. Υπάρχει το τηλέφωνο επικοινωνίας των πολιτών 811-24-424 προκειμένου οι πολίτες να μας ενημερώνουν.
1: Μια εικόνα που δεν ταιριάζει σε ένα διεθνή τουριστικό προορισμό φαίνεται πως έχει γίνει καθημερινότητα στους δρόμους της Κρήτης. Η ανεξέλεγκτη παρουσία οχημάτων σε πεζόδρομους έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από επαγγελματίες του τουρισμού που ζητούν άμεσες παρεμβάσεις πριν η κατάσταση γίνει ακόμη πιο δύσκολη.
2: Οι φορείς, όχι μόνο του τουρισμού, αλλά και οι επαγγελματικοί φορείς της Κρήτης απειυθήσαμε να βλέπουμε να καταστρατηγούνται οι πεζόδρομοι όλων των πόλεων, όχι μόνο του Ηρακλείου, να καταστρατηγούνται, να μην υπάρχονται, να μην τους σέβεται κανείς. Στείλαμε στην ΠΕΔ, στον κύριο Μαρινάκη, για να ενεργοποιήσει όλους τους δημάρχους και να μπούμε μπροστά με το σύνθημα να προστατεύσουμε τους πεζόδρομους.
1: Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, σε πολλές περιοχές οι πεζόδρομοι έχουν μετατραπεί σε σημεία διέλευσης και στάθμευσης για αυτοκίνητα, δίκυκλα και οχήματα τροφοδοσίας, δημιουργώντας προβλήματα στην καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών.
2: Να εφαρμοστεί ο νόμος ότι θα πρέπει να αποστηρώσουμε τους πεζόδρομους, να γίνονται πολύ νωρίς το πρωί οι προμήθειες όλων των καταστημάτων που πρέπει να γίνονται προμήθειες, να μην μπαίνουν τα τροχοφόρα μέσα στους πεζόδρομους, να μην παρκάρουν μέσα στους πεζόδρομους και να είναι οι πεζόδρομοι για αυτό που είναι, για τους πεζούς. Αυτό είναι εκ του κάνευ.
1: Όπως τονίζουν φορείς, το ζήτημα δεν αφορά μόνο την αισθητική της πόλης, αλλά κυρίως την ασφάλεια, καθώς η κίνηση οχημάτων ανάμεσα σε πεζούς, οικογένειες και τουριστικά γκρουπ αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.
2: Δεν εννοείται σε καμία πόλη στο εξωτερικό να μπαίνουν τα τροχοφόρα σε ώρες που δεν επιτρέπεται, να παρκάρουν στους πεζόδρομους Το βλέπουν αυτό οι επισκέπτες μας, το βλέπουν οι τουρίστες, το φωτογραφίζουν, το ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γινόμαστε ρεζίλοι και γι' αυτό.
1: Οι τουριστικοί φορείς ζητούν άμεσο συντονισμό όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, περισσότερους ελέγχους και ουσιαστική εφαρμογή των κανόνων, προκειμένου οι πεζόδρομοι να παραμείνουν χώροι ελεύθερης και ασφαλούς κίνησης για πολίτες και επισκέπτες.
2: Δεν είναι μόνο το Ηράκλειο, είναι όλες οι πόλεις της Κρήτης που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Και εμείς μπήκαμε μπροστά όλοι οι φορείς για να δούμε τι θα μπορέσουμε να σώσουμε, διότι έχουμε πάρα πολλά παράπονα για αυτό το θέμα.
1: Την προσεχή Παρασκευή 24 Ιουλίου αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα σχετικά με τις αιτήσεις για βάουτσερ βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.
3: Την Παρασκευή αυτή θα βγουν τα αποτελέσματα, την Παρασκευή αυτή.
4: Θα ξέρουμε, δηλαδή την Παρασκευή, τα βάουτσερ θα ξέρουν οι γονείς.
3: Ξέρουμε, ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό εισαγωγής των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Άρα οι γονείς θα ξέρουν σε ποιο σταθμό θα εγγραφεί το παιδί τους και θα φοιτήσει την 1η Σεπτεμβρίου.
1: Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης στο Sky Κρήτης, και φέτος το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα βρέφη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κύριο Περισσινάκη, τα νηπία θα καλυφθούν σχεδόν σε απόλυτο βαθμό, έστω και μέχρι τον Δεκέμβριο. Αλλά στα βρέφη θα μείνει εκτός περίπου το 30%.
3: Έχουμε, πιστεύω, ικανοποιητικό αριθμό αιτήσεων στα νήπια, τα οποία προβλέπω ότι θα ικανοποιηθούν μέχρι τα μέσα του χρόνου, μέχρι το Δεκέμβρη δηλαδή.
4: Περίπου πόσα δηλαδή?
3: Υπολογίζουμε περίπου 1.000 θέσεις στα νήπια.
4: Okay.
3: Και τις υπόλοιπες περίπου 250 θέσεις θα τις διαθέσουμε στα βρέφη. Εκεί τώρα πέρσι είχαμε ικανοποίηση περίπου του 60% των αιτήσεων. Φέτος ευελπιστούμε να αγγίξουμε ποσοστό λίγο μεγαλύτερο, να φτάσει στο 70%.
1: Αρχικά ως άμεσο μέτρο περνά από το Δημοτικό Συμβούλιο η μετατροπή του έκτου ΚΕΠΑ στον πόρο από παιδικό σε βρεφονηπιακό σταθμό.
3: Έχω καταθέσει εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μετατροπή του ΖΙΤΑ ΚΕΠΑ, είναι το ΚΕΠΑ που βρίσκεται στον πόρο.
4: Ναι, ναι.
3: Στο παλιό αστυνομικό τμήμα, θυμάστε, του πόρου, στην Οδό Κονίτσης, από παιδικό σε βρεφονηπιακό.
1: Αυτό συμβαίνει, εξηγεί ο Αντιδήμαρχος, επειδή πέρσι έμειναν και νέες θέσεις νηπίων, οι οποίες από φέτος θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για βρέφη.
3: Εκεί είχαμε ένα σταθμό ο οποίος ήταν αμυγός παιδικός, είχε χωρητικότητα περίπου 50 νηπίων, όμως παρατηρήσαμε ότι κατά τα τελευταία χρόνια υπήρχε μειωμένη επιλογή από τους γονείς και λόγω της υπογεννητικότητας. Πέρσι είχαμε περίπου 30 αιτήσεις. Και φέτος προσπαθούμε να μετατρέψουμε τον νηπιακό σταθμό σε βρεφονηπιακό, ώστε να απασχολήσουμε και εκεί επιπλέον περίπου 20 έως 25 βρέφη.
1: Επιπλέον, εντός του καλοκαιριού αναμένεται να εγκατασταθεί ο ανάδοχος που έχει αναλάβει το μεγάλο έργο της επέκτασης του Μητέρα.
3: Δύο project. Το ένα είναι το Μητέρα, το μεγάλο κτίριο που εγκαθίσταται ο εργολάβος και ξεκινάει τις εργασίες άμεσα. Εκεί δημιουργούμε 225 θέσεις, ένα τμήμα ΑΜΕΑ που δεν έχουμε μέχρι σήμερα στο Δήμο Ηρακλείου, πολύ σημαντική βοήθεια για τους γονείς που αντιμετωπίζουν έτσι κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, πλήρες απασχόληση βρεφών και νηπίων.
1: Εντός του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο βρεφονηπιακός σταθμός στο ΙΤΕ, ενώ προχωρούν οι μελέτες για την ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού στη Νέα Αλκαρνασσό.
3: Το δεύτερο κομμάτι είναι ο σταθμός που περιμένουμε να τον ενεργοποιήσουμε, υπολογίζω τους πρώτους μήνες του 2027. Πρόκειται για το σταθμό στο ΙΤΕ, ο οποίος θα περιλαμβάνει και βρεφικό τμήμα. Και το τρίτο project είναι η ανέγερση του νέου βρεφονηπιακού στη Νέα Λυκάσο, όπου ολοκληρώνουμε τις προμελέτες, φτιάχνουμε ένα σταθμό χωρητικότητας περίπου 150 παιδιών και βρεφών και νηπίων.
1: Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων έχει ήδη ξεκινήσει. Χιλιάδες φορολογούμενοι μπαίνουν στην τελική ευθεία, καθώς απομένουν πλέον λίγες ημέρες για την οριστική υποβολή, χωρίς πρόστιμα και επιβαρύνσεις. Η προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή 24 Ιουλίου, μετά την παράταση που δόθηκε

0: και από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 6,2 εκατομμύρια δηλώσεις, ενώ εκτιμάται ότι απομένουν ακόμη περίπου 500.000 φορολογούμενοι που πρέπει να ολοκληρώσουν την διαδικασία.
1: Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση και των φετινών φορολογικών δηλώσεων, καθώς Παρασκευή 24 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για τη νέα παράταση που έχει δώσει η ΑΔΕ. Έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα 6,2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις από 6,7 που αναμένεται να υποβληθούν. Αυτό σημαίνει ότι 500.000 δηλώσεις θα υποβληθούν μέσα στις επόμενες ημέρες. Χρειάζεται να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι ότι μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής η υποβολή χαρακτηρίζεται εκπρόθεσμη.
0: Όσοι έχουν χρεωστικό εκαθαριστικό μπορούν να επιλέξουν είτε την εφάπαξ εξόφληση έως 31 Ιουλίου με έκπτωση 2% είτε πληρωμή σε 8 μηνιαίες δόσεις. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέξουν καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας ενεργοποιούνται πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις, ενώ σε περίπτωση οφειλής προστίθενται και οι προβλεπόμενοι τόκοι.
1: Και θα υπάρχει πρόστιμο 100 ευρώ όταν μιλάμε για φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων, όταν μιλάμε για δηλώσεις που τηρούν απογραφικά βιβλία το πρόστιμο είναι 250 ευρώ και όταν μιλάμε για δηλώσεις που αφορούν νομικά πρόσωπα με διπλογραφικά βιβλία, τότε το πρόστιμο είναι στα 500 ευρώ. Οπότε χρειάζεται οι φορολογούμενοι να είναι πολύ προσεκτικοί τις επόμενες ημέρες να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία των φορολογικών τους δηλώσεων.
0: Πριν από την τελική υποβολή, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία, τα εισοδήματα, τα ακίνητα, τα εξαρτώμενα μέλη, αλλά και το IBAN για τυχόν επιστροφή φόρου.
1: Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι αν ένα καθαριστικό βγει χρεωστικό, δηλαδή πληρωτέο για το φορολογούμενο, τότε έχει τη δυνατότητα να το πληρώσει εφάπαξ με την έκπτωση του 2% που έχει παραμείνει. Έχει όμως και την επιλογή να το πληρώσει και σε 8 δόσεις, ξεκινώντας από την 31 Ιουλίου μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027, σε δόσεις το ποσό που βγαίνει πληρωτέο με την ανάλογη προσάυξη.
0: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και για όσους έλαβαν αναδρομικά μισθών ή συντάξεων για το 2024, καθώς υπάρχει δυνατότητα τροποποιητικών δηλώσεων έως το τέλος του 2026.
1: Να πούμε επίσης στους φορολογούμενους ότι αν για κάποιο λόγο έχουν υποβάλει νωρίς τη φορολογική του δήλωση, αλλά διαπίστωσαν ότι χρειάζεται μια τροποποίηση. Για παράδειγμα, δεν έβαλαν το αυτοκίνητο που αγόρασαν ή, για παράδειγμα, δεν έβαλαν τη σωστή διεύθυνση διαμονής ή για τον οποιοδήποτε λόγο. Να πούμε ότι και αυτή η καταληκτική ημερομηνία είναι μέχρι 24 Ιουλίου για να μην υπάρχει πρόστιμο στη φορολογική τους δήλωση. Επίσης, μια συμβουλή στους φορολογούμενους οι οποίοι έχουν λάβει αναδρομικά για το 2024. Καλό θα δουν, είναι να δουν ότι έχει αναρτηθεί η νέα βεβαίωση αποδοχών και να προβούν και εκείνοι στην τροποποίηση μέχρι τις 24 του μήνα για να μην έχουν κάποιο πρόστιμο στη φορολογική τους δήλωση.
2: Το τουρνουά Crete International Basketball Tournament του 2026 θα διεξαχθεί στις 4 και 6 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού με τη συμμετοχή του πρωταθλητή Ευρώπης του 2026 Ολυμπιακού, της Φενέρμπαχτσε, της Αρμάνι Μιλάνου και του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου. Πρόκειται για τις 4 ομάδες οι οποίες είχαν συμμετάσχει και στην αντίστοιχη διοργάνωση του 2025.
3: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το Ηράκλειο, η πόλη μας, θα φιλοξενήσει ένα δυνατό τουρνουά με τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας. Φέτος υπάρχει και μια καινοτομία, το οποίο θα μπορούν οι χρήστες εισιτηρίων να δουν τη γωνία θέασης στο γήπεδο, από όπου δηλαδή επιλέξουν το εισιτήριό τους, να μπαίνουν στον υπολογιστή, να βλέπουν τη γωνία θέασης που ανταποκρίνεται στο εισιτήριό τους.
4: Να πούμε πρώτα για τις ομάδες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης του 26 Ολυμπιακός, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 25 Φενέρμπαχτσε, είναι η πρωταθλήτρια Ιταλίας Αρμάνι Ολυμπία Μιλάνο και είναι και ο Ερυθρός Αστέρας από το Βελιγράδι. Αυτές είναι οι ομάδες. Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί μας τιμούν με την παρουσία και πέρυσι ήρθανε. Σημαίνει ότι μας δείχνουν εμπιστοσύνη, γίνονται ωραία πράγματα στην Κρήτη και στο Ηράκλειο και είναι χαρά μας που τους βλέπουμε και πάλι εδώ.
5: Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Νομίζω ότι όλοι όσοι μπλέκονται με το μπάσκετ, όλοι όσοι έχουν σχέση με το μπάσκετ είναι πολύ χαρούμενοι, διότι είναι ένα τουρνουά, κατά την άποψή μου, το κορυφαίο από πλευράς ενδιαφέροντος και από πλευράς ελκυστικών συμμετοχών στην Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό καλαντέρ τα τελευταία χρόνια. Έκλεισε κιόλας 10 χρόνια. Μεσολάβησε βεβαίως ο COVID, αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι

0: Επί 6 φορές το IBT, το Crete IBT, το International Basketball Tournament, φέρνει εδώ ομάδες της Ευρωλίγκας και μάλιστα φέρνει εφέτος, και αυτή είναι μια συγκυρία πολύ σημαντική και πολύ ελκυστική, τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης στη Φενέρμπαξε, την Αρμάνι Μιλάνο που κατέκτησε φέτος 3 τίτλους στην Ιταλία και τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Το τουρνουά λανσάρει για πρώτη φορά όχι μόνο στο συγκεκριμένο τουρνουά αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα τη σύγχρονη και πρωτοποριακή καινοτομία της επιλογής θέσης, την οποία οι φίλαθλοι μπορούν να δουν και να εντοπίζουν μέσω της τρισδιάστατης ψηφιακής τεχνολογίας προτού την αγοράσουν.
0: Είναι αυτονόητο, είναι στοιχειώδες ότι το τουρνουά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μπροστά σε μια πολύ μεγάλη σεζόν, πολύ σπουδαία σεζόν από κάθε άποψη και βεβαίως και με την προστιθέμενη αξία της καινοτομίας που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα σε αυτό το τουρνουά στο κλειστό γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού, στα δύο αωράκια.
1: Οι τρισδιάστατοι χάρτες και οι προβολές των καθισμάτων παρέχουν υπερακριβείς απεικονίσεις κάθε θέσης και τμήματος, δίνοντας τους οπαδούς την ίδια θέα που θα είχαν μέσα στον χώρο.
2: Ουσιαστικά παρουσιάζουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα σύστημα απεικόνισης θέσεων 3D παρουσίαση του γηπέδου στο κλειστό Νέας Αλικαρνασσού στα δύο ωράκια, ώστε ο κάθε φίλαθλος να μπορεί να δει τη θέση που θέλει να αγοράσει, πώς βλέπει από εκείνο το σημείο πριν κάνει την αγορά. Είναι μια 3D αναπαράσταση του γηπέδου, βασίζεται στα αρχιτεκτονικά σχέδια, άρα είναι κατά 99,1%, δηλαδή θα έλεγα και το 99, αλλά είναι απόλυτα ακριβής και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι τα πάντα έτσι και μπείτε, θα το δείτε, είναι ακριβώς όπως είναι στο γήπεδο, από τα καθίσματα μέχρι την είσοδο, τα πάντα.
0: Με την ευκαιρία, με την ευχέρεια, με το μοναδικό προνόμιο που θα έχουν οι θεατές να διαλέξουν από πριν τη θέση την οποία θα καθίσουν, νομίζω ότι ανοίγεται μια καινούργια προοπτική, η οποία θα είναι πολύ δημοφιλή στα επόμενα χρόνια. Και η Κρήτη, το Ηράκλειο, το Crete IBT θα έχουν το προνόμιο να είναι οι πρώτοι διδάξαντες και αυτοί που λάνσαραν πρώτοι αυτό το νεοτερισμό.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Παρέμβαση στο ΚΕΠΕΝΤΕ από τον Δήμο Ηρακλείου στο δρόμο που τραυματίστηκε η νεαρή φοιτήτρια. Τι συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλή η παρέμβαση, αλλά δεν αρκεί, δήλωσε στον Sky Κρήτης ο Νίκος Κονταράκης. Η ανάπτυξη θα φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας, δεσμεύτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας το Εθνικό Πρόγραμμα έως το 2030. Ερασιτέχνες και επικίνδυνοι κυβερνώντες, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την Τετάρτη, η πιο ζεστή ημέρα του τριημέρου. Υγρασία και αφρικανική σκόνη ενισχύουν περαιτέρω τη θερμική καταπώνηση. Οι συμβουλές των ειδικών στις ευπαθείς ομάδες.

0: Μόλις 7 ημέρες παράταση έδωσε το ελληνικό κτηματολόγιο για διορθώσεις στην κτηματογράφηση σε Ηράκλειο και Χανιά. Δεν αρκεί, απαντούν νομικοί και μηχανικοί που κρούν καμπανάκι κινδύνου για τις περιουσίες πολιτών. Σε παρέμβαση στο ΚΕΠΕΝΤΕ θα προχωρήσει κύριε Σεκύριο Δήμος Ηρακλείου στο δρόμο προς το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας μετά τον τραυματισμό της 20χρονης φοιτήτριας που παρασύρθηκε από γεωταχή αλλά και τις σφοδρές αντιδράσεις που υπήρξαν και στο πλαίσιο του Δημοτικού Συμβουλίου που συνεδρίασε χθες το βράδυ. Σημαντικές είναι οι παρεμβάσεις αλλά δεν αρκούν, τόνισε στον Sky Κρήτης ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Ηρακλείου Νίκος Κονταράκης, επισημαίνοντας ότι εδώ και αρκετά χρόνια το Πανεπιστήμιο επισημαίνει την επικινδυνότητα του δρόμου, ενώ εξήγησε γιατί δεν στήριξε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που σχεδιάζονται στην περιοχή.
1: Με συγκίνηση και συναισθηματική φόρτιση μίλησε ο εντεταλμένος σύμβουλος της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου Νίκος Κονταράκης, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τη διασύνδεση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με το Δήμο, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, που ξεκίνησε με το θέμα του τροχαίου ατυχήματος κοντά στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
2: Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από την οικογένεια της φοιτήτριας για το ότι δεν μπόρεσα τελικά να κάνω κάτι παραπάνω από αυτά που μπόρεσα. Δυστυχώς, ο ρόλος μου ήταν μόνο συμβουλευτικός, δεν ήταν εκτελεστικός. Αλλά μάλλον ήταν τελικά διακοσμητικός.
3: Γιατί πιστεύω ότι αυτό που αφορά όλους μας είναι η επόμενη μέρα. Το 2020, τον 8ο του 2020, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή κατέθεσε μία μελέτη για την οδική αναβάθμιση της κυκλοφοριακής ασφάλειας στην συγκεκριμένη οδό. Εγκρίθηκε από την τότε Επιτροπή Ποιότητος το Σεπτέμβριο του 2020, η οποία επεστράφει από την αποκεντρωμένη το Νοέμβριο του 2021, χωρίς να τύχει της έγκρισής της.
1: Στη Λότζια βρέθηκαν επίσης φοιτητές που διαμαρτυρήθηκαν με πανό και εκπρόσωποι τους στη συνεδρίαση έκαναν λόγο για προδιαγεγραμμένο έγκλημα.
2: Δεν έχω βρει το κουράγιο ακόμα, αν και είμαι 30 χρόνια γιατρός, να πάω να επισκεφτώ τη φοιτήτρια στην εντατική. Να ξέρει όμως η ίδια και οι γονείς της ότι η σκέψη μου είναι δίπλα της. Και απευθύνομαι στους γονείς της ότι οτιδήποτε χρειαστούν και περνά από το χέρι μου, θα είμαι δίπλα τους. Ευχαριστώ.
4: Είναι πάρα πολύ δύσκολες στιγμές που ζούμε το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, με αυτό το σοκαριστικό τροχείο που ζήσαμε στο ΙΤΕ. Όμως, κατά κοινή ομολογία, όλοι στο ΙΤΕ είπαμε την απλή φράση «ήταν θέμα χρόνου». Το ξέραμε όλοι, είχαμε δει μικρότερα ατυχήματα, γνωρίζαμε αυτές τις δυσκολίες που έχει ο δρόμος αυτός. Ελπίζαμε ότι θα προλαβαίναμε να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις πριν έρθει ένα τόσο σοβαρό γεγονός.
1: Αυτό που τονίστηκε είναι πως από το 2020 είχε εντοπιστεί η ανάγκη για δημιουργία πεζοδρομίου στο συγκεκριμένο σημείο.
2: Άρα είχε εντοπιστεί πεζοδρόμιο ασφαλείας επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα. Η κατασκευή του πεζοδρομίου σύνδεση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, έτσι ώστε να μετακινούνται χωρίς κίνδυνο της ζωής τους. Το έπανε το 20, κίνδυνο ζωής. Οι φοιτητές και τα υπόλοιπα μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόσχει από το ΙΤΕ. Είναι ζωτική σημασία για τα δύο ιδρύματα. Σας ευχαριστούμε εκ των προστάσεων της δικής σας ενέργειας. Συγγνώμη αν σας κούρασα. Αυτά τα έγγραφα τα έχω καταθέσει. Πιστεύω ότι πρέπει να συζητηθεί το θέμα αναλυτικά.
4: Η κοπέλα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι προσπάθειες αλλεπάλληλες και από πολλές πλευρές. Για πάρα πολλά χρόνια, συστηματικά για πάνω από μια δεκαετία και στην πραγματικότητα από όταν ξεκίνησε η λειτουργία το ΙΤΕ στο χώρο στις Βούτες, γίνεται προσπάθεια να αναβαθμιστεί ένας δρόμος ο οποίος είναι κατάλληλος μόνο για αγροτική χρήση.
0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε για το όσο δημήθησαν χθες το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Δημοτική Αρχή, αλλά και για τα όσα πολύ ενδιαφέροντα είπε σήμερα στον Sky Κρήτης ο κύριος Νίκος Κονταράκης. Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε. Καλησπέρα, Κώστα. Στη σύνδεσή μας είναι ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα Κεφαλογιάννη, καλησπέρα και σε σένα. Και από σένα θα ξεκινήσω να μας δώσεις το ρεπορτάζ για να μπορέσουμε και να έχουμε τη βάση της συζήτησης.
5: Ναι, λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα Σόντια, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Είδαμε τη συνέδρια χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, τον κύριο Σπυριδάκη, μάθαμε και το ιστορικό παρεμβάσεων που πρόκειται να γίνουν και δεν έγιναν, γιατί υπήρξε πρόβλημα με τον ανάδοχο των φοιτητικών εστιών και κάποια ζητήματα σε σχέση με τις εργοταξιακές ρυθμίσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή με τις σχέδες εξέλιξης βρίσκονται σε σχέδες εργασίας, δημιουργίας ανισόπεδης διάβασης στην είσοδο-έξοδο του ΙΤΕ και θα κατασκευαστεί και ένα πεζοδρόμιο ανατολικά στην οδό Πλαστήρα. Αυτά τα μάθαμε λοιπόν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκείνο που δεν είδαμε, γιατί συζητήθηκε στις 12.30 το βράδυ και μας το ανέδειξε το μεσημέρι ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Ηρακλείου, ο κ. Νίκος Κονταράκης, μέλος αυτής της Δημοτικής Αρχής, που παρόλα αυτά καταψήφισε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, είναι οι ρυθμίσεις, οι εργοταξιακές για τις οποίες έγινε τόση συζήτηση και εγκρίθηκαν χθες. Παρεμπιπτόντως δηλαδή, μετά από όλη αυτή τη συζήτηση, υπήρξε και έγκριση της μελέτης που έχει καταθέσει ο ανάδοχος, ο οποίος θα φτιάξει τις φοιτητικές εστίες στο Πανεπιστήμιο και έχει παρουσιάσει μια σειρά από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα διαρκέσουν για όσο διαρκέσει και το έργο. Το εργοτάξιο του έργου, μας είπε ο κύριος Κονταράκης, θα έχει είσοδο, τώρα μήπως σε λεπτομέρειες, θα έχει είσοδο από την οδό Πλαστήρα, θα κατασκευαστεί και δυτικά ένα πεζοδρόμιο, αλλά δεν θα φτάνει μέχρι τη στάση του λεωφορείου. Με βάση τις ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν, οι φοιτητές και οι ερευνητές και οι γιατροί και όλοι, οι επισκέπτες ίσως, θα περπατούν ένα μεγάλο διάστημα μέσα από το εργοτάξιο, ενώ θα περνούν γύρω τους εργοταξιακά οχήματα, βαρέα οχήματα, φορτηγά κλπ., χωρίς πεζοδρόμιο, για να καταφέρουν να φτάσουν στη στάση του λεωφορείου. Αυτές οι ρυθμίσεις, μετά από όλη αυτή τη συζήτηση, ψηφίστηκαν χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και ο κύριος Κονταράκης τους είπε, ρε παιδιά, να το ξαναδούμε, να γίνει ίσως από το πολυμητήριο, να γίνει ίσως από αλλού. Υπάρχει, δημιουργείται νέο κίνδυνο τώρα και μάλλον μεγαλύτερο από τον προηγούμενο. Του απάντησαν ότι αν δεν ψηφιστούν οι ρυθμίσεις, μπορεί να πάει το έργο πίσω, το έργο των φοιτητικών εστιών, άλλους 6 μήνες με ένα χρόνο. Αυτή ήταν η απάντηση που έλαβε. Ο ίδιος καταψήφισε την εισήγηση, μας το είπε το μεσημέρι στον Skype. Είναι πολύ απογοητευμένος. Μετά τις δικές του παρατηρήσεις και η αντιπολίτευση ψήφισε λευκό, η Δημοτική Αρχή παρόλα αυτά το ψήφισε το θέμα. Προχωράει σε κάποιες παρεμβάσεις που και ο κ. Κονταράκης και νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι είναι χρήσιμες, καθυστερημένες. Το και πέντε, όπως ακούσαμε σωστά, αλλά χρήσιμες. Όμως με αυτή την εξέλιξη τη χθεσινή βραδινή, σχεδόν ακυρώνει τον εαυτό της.
0: Να ρωτήσω κάτι, Κώστα Κεφαλογιάννη, να μου απαντήσεις και να έρθω και σε σένα, Κώστα Μπογδανίδη. Μία κυκλοφοριακή μελέτη, πώς θα το πω. Προφανώς πρέπει να τηρηθούν κατά γράμμα θέματα χρονοδιαγραμμάτων που έχουν να κάνουν με το έργο των φοιτητικών εστιών κ.ο.κ. Μία μελέτη που να καλύπτει τα πολλά θέματα οδικής ασφάλειας που έχει εκεί η ευρύτερη περιοχή μπορεί να γίνει εντωμεταξύ και να έρθει να καλύψει όλα εντωμεταξύ τα θέματα και το εργοτάξιο των φοιτητικών εστιών, αλλά κυρίως την ασφάλεια των διερχόμενων εκεί των πεζών.
5: Ξέρεις τώρα, πατάς τον πέρα του Μπογδανίδη, ο οποίος ακούει μελέτη και του ανάβουν τα λαμπάκια. Λοιπόν, αλλά είναι υποχρεωτικό, δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να γίνει μια ολοκληρωμένη. Το συζητήθηκε, υπήρξε δέσμευση ότι θα ανατεθεί για μια ολοκληρωμένη μελέτη, ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό που θα αφορά πια ολόκληρη την περιοχή όταν θα τελειώσουν οι φοιτητικές αστείες. Γιατί οι φοιτητικές αστείες θα φέρουν εκεί χιλιάδες φοιτητές και επιπλέον στο ίδιο σημείο είναι προγραμματισμένο να αναγερθεί και το νέο ευρωπαϊκό σχολείο. Και αυτό θα φέρει χιλιάδες κόσμο. Άρα πρέπει, όχι, είναι υποχρεωτικό το τι θα γίνει, πότε θα γίνει. Και πώς θα υλοποιηθεί είναι άλλο θέμα. Όλοι συμφώνησαν ότι είναι απολύτως απαραίτητο να γίνει κάτι ολοκληρωμένο και όχι αποσπασματικό. Ναι, το συμφώνησαν.
0: Το ερώτημα είναι πότε, βέβαια. Πότε είναι το ερώτημα. Ναι. Κώστα Μπογδανίδη, συνοφριωμένος είσαι.
6: Είμαι, γιατί ακούω τώρα και την ιστορία με τον κύριο Κονταράκη. Ο κύριος Κονταράκης τα έμαθε τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα έμαθε χθες. Δεν τα ήξερε. Γιατί εμφανιζόταν ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ασχοληθεί με το θέμα, γιατί ήταν και παλιότερα στο ΙΤΕ. Ναι, και πώς τα μάθετε.
5: Έχει ασχοληθεί πολύ με το θέμα.
6: Πώς τα μάθετε τώρα.
5: Πολύ με το θέμα. Δεν το ήξερε, όχι. Δεν ήξερε από πού προβλέπεται η είσοδος έξοδος.
6: Άρα δεν είχε ασχοληθεί. Το λέω γιατί, ξέρεις, το λέω ανεξάρτητα τον κύριο Κονταράκη, και ο οποίος εμφανίζεται και αυτός να κάνει κριτική τώρα. Και ακούω και τον κύριο Αντιδήμαρχο, ο οποίος και αυτός εμφανίστηκε κριτικός, σαν να μην ήξερε τίποτα. Είπε ότι πρώτη φορά συμμετέχει στη Δημοτική Αρχή, ενώ είναι παλιός στα δημοτικά πράγματα. Ξέρεις, όλοι, Κώστα, τώρα προσπαθούν να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω. Και το λέω γιατί μιλούσα, νομίζω ότι τον έχουμε και στο δελτίο.

0: Σότια, με τον κύριο Χατζηγιαννάκη στο Sky, και 30 χρόνια που είναι εκεί ο άνθρωπος, σχεδόν τα 2 τρίτα, πάνω από τα 20, λένε και έχουν πει πάρα πολύ χειρότερα πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι, ξέρεις, το να εμφανίζονται κάποιοι στο Δημοτικό Συμβούλιο και να λένε, ξέρεις, δεν το ήξερα, θα έπρεπε να το ξέρουν. Κακώς είναι εκεί τότε, δεν ξέρω. Ή αν είχαν πάει στο Δήμαρχο και στον προηγούμενο και στον προπροηγούμενο, τα είχαν πει καταθέσει γραπτός, διότι αυτά έχουν γραπτεί πολύ καιρό.
1: Ακριβώς, πολύ καιρό.
0: Εγώ σας το λέω ειλικρινά. Είναι ντροπή, όχι γιατί το παίζουμε εμείς, αλλά το ότι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων ενός καναλιού ασχολείται πρώτο θέμα με ένα δρόμο που θα έπρεπε να είναι, τι να σου πω, να παίζει ένα τρίλεπτο. Αλλά δυστυχώς εδώ κινδυνεύουμε να έχουμε νεκρούς. Και θα έχουμε και στο μέλλον αυτά που γίνονται τώρα. Γιατί το έργο που γίνεται με τις φοιτητικές εστίες είναι τεράστιο, Σότια. Μιλάμε για 2.000 ανθρώπους
1: εκεί, έτσι. Έτσι.
0: Και επίσης, επειδή φτιάχνεται και το Ευρωπαϊκό Σχολείο, και θα σας τα πει ο κ. Χατζηγιαννάκης, ο κόσμος τα επόμενα χρόνια εκεί θα είναι όχι πολλαπλάσιος. Όχι χιλιάδες άνθρωποι που θα διακινούνται, και άμα βάλεις και τους οικισμούς που είναι δίπλα, που πρέπει να γίνει, να το πω και εγώ Κώστα, μια μελέτη που να αφορά όχι τους κόμβους εκεί, αλλά ολόκληρη
1: την
0: περιοχή.
1: Όλη την περιοχή, προφανώς. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση με τον πρόεδρο των εργαζομένων στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Κώστα Χατζηγιαννάκη, που μου κάνει τη χαρά να είναι μαζί μου απόψε. Κύριε Χατζηγιαννάκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας.
1: Σας ευχαριστώ καταρχάς πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Δεν ξέρω αν είχατε την ευκαιρία να ακούσετε έτσι το ρεπορτάζ που προηγήθηκε και τα σχόλια των συναδέλφων. Ξεκινώ από το ερώτημα πώς ακούσατε τα όσα διημήθησαν εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, τις όποιες δεσμεύσεις ανέλαβε η Δημοτική Αρχή. Και βέβαια πρέπει να ζητήσω και το σχόλιο σας για το πώς σας ακούγεται αυτό το ότι το λίγο δεν ξέραμε ή μισοξέραμε ή οτιδήποτε σχετικό, κύριε Χατζηγιαννάκη.
2: Ναι. Το πρώτο σχόλιο είναι ότι χθες είδαμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο έπεσε από τα σύννεφα για τα ζητήματα του δρόμου που διέρχεται μπροστά από το ΙΤΕ. Η αλήθεια δεν ξέρω είναι πόσο ενημερωμένοι ήταν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά σίγουρα οι παρεμβάσεις μας ήταν πάρα πολλές προς αυτή την κατεύθυνση. Προς το να δείξουμε τα προβλήματα που έχει ο δρόμος και να ζητήσουμε βελτιώσεις, παρεμβάσεις, έτσι ώστε να αντιληφθούν τα σοβαρά ζητήματα που έχει ο δρόμος αυτός, με κύριο θέμα την ασφάλεια των πεζών. Έτσι. Όντως, όπως είπαν στο δελτίο, όπως ανέφεραν οι συνεργάτες σας, το ζήτημα αυτό μας απασχόλησε από την αρχή, από όταν το ΙΤΕ, 1994, όταν το ΙΤΕ πήγε, μεταφέρθηκε σε αυτό το χώρο, σε αυτή την τοποθεσία, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλές επικοινωνίες, παρεμβάσεις με δημάρχους, με αντιδημάρχους, πολλούς αντιδημάρχους αλλάζαν και ξαναλλάζαν, οι οποίοι και κάθε φορά επικοινωνούσαν εκ νέου με τον νέο αντιδήμαρχο, προκειμένου να του δείξουμε τα θέματα, να του μεταφέρουμε τις μελέτες που έχει κάνει το ίδιο το ΙΤΕ για την επίλυση των προβλημάτων. Δεν χρειάστηκε ο Δήμος να κάνει μελέτες. Οι μελέτες ήταν από την πλευρά του ΙΤΕ έτοιμες. Όμως τόσα χρόνια δεν δόθηκε μια σοβαρή, μια ουσιαστική λύση.
1: Δεν αναζητήθηκε προφανώς και το χρηματοδοτικό εργαλείο το κατάλληλο, κύριε Χατζηγιαννάκη, για να υποστηρίξει αυτές τις μελέτες προκειμένου να υλοποιηθούν. Το λέω εξ αφορμής αυτού που είπατε, ότι οι μελέτες υπάρχουν από το Ίδρυμα εδώ και χρόνια. Όπως και τα έγγραφα αυτά, ξέρετε γιατί τα γραπτά μένουν πάντα, κύριε Χατζηγιαννάκη, όπως και τα έγγραφα αυτά που επισημαίνουν την επικοινωνότητα του δρόμου. Πάμε λίγο στο από εδώ και πέρα, το λέω γιατί και ο κύριος Χαρμανδάρης εχθές τον άκουσα με ενδιαφέρον στο Δημοτικό Συμβούλιο να λέει ότι φέρει και ένα μερίδιο ευθύνης και το Πανεπιστήμιο και το Ίδρυμα για το γεγονός ότι έχει αδρανήσει τόσο πολύ, τόσο καιρό όλο αυτό το θέμα. Αλλά πάμε λίγο στο από εδώ και μπρος, σας παρακαλώ. Πώς σας ακούγονται τα όσα αποφασίστηκαν εχθές ή μπας πιστεύω οι δεσμεύσεις που αναλήφθησαν?
2: Ναι, να διευκρινίσω κάτι. Η χρηματοδότηση αναζητήθηκε. Υπήρξαν επαφές και με την περιφέρεια προκειμένου να βρεθούν τα χρήματα αυτά. Αυτό που είπα και το πρωί στο δελτίο του Sky ήταν ότι υπήρχε ένα σχέδιο για πρόσκαιρες παρεμβάσεις για την προσωρινή επίλυση του ζητήματος και κυρίως για την πεζοδρόμηση, την πεζοδρομημένη σύνδεση του ΙΤΕ με το κυκλικό κόμβο που βρίσκεται λίγο πιο πέρα και τη στάση του λεωφορείου που είναι ένα κρίσιμο σημείο, γιατί πολλοί κόσμος, η σύνδεση του είτε με το λεωφορείο είναι περιορισμένη και πολλοί κόσμος θα κινείται με τα πόδια για να φτάσει μέχρι αυτό τον κόσμο.

0: για να πάρει το λεωφορείο. Έτσι. Και υπήρχε και ένα σχεδιασμός για μεγαλύτερο έργο που θα επήλυε συνολικά το θέμα, που το οποίο φυσικά απαιτούσε μια πολύ μεγαλύτερη χρηματοδότηση από αυτή που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Ο σχεδιασμός παρόλα αυτά υπήρχε. Από εδώ και πέρα, ο σχεδιασμός αυτός μάλλον που δεν μπορεί να ισχύσει με τα νέα δεδομένα. Γιατί όντως αυτή τη στιγμή δημιουργούνται δύο νέοι οργανισμοί στην περιοχή αυτή. Το ένα είναι οι εστίες φοιτητικές, αυτές που ακούσαμε αυτές τις ημέρες πολύ καλά. Έτσι, και το άλλο είναι το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Αυτό θα πολλαπλασιάσει το φόρτο της περιοχής. Εδώ θέλουμε πολύ σοβαρές και πολύ διαφορετικές παρεμβάσεις. Όχι απλά για να βελτιώσουμε την ασφάλεια, αλλά να σχεδιαστεί συνολικά ο δρόμος και να δώσουμε διέξοδο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα θέλουν να κινούνται, να χρησιμοποιούν αυτόν τον δρόμο καθημερινά.
1: Ως τότε, βέβαια, αντιλαμβάνομαι, κύριε Χατζηγιαννάκη, ότι ο κίνδυνος και την διέλευση των πεζών από το σημείο, και δεδομένου ότι θα έχουμε και εργοτάξιο κτλ., θα εξακολουθήσει να είναι μεγάλος για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι. Το εργοτάξιο θα είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Και πραγματικά η επιλογή του σημείου που έχει χρησιμοποιεί ως είσοδο του εργοτάξιου είναι πλέον ακατάλληλη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θα είναι ένα ζήτημα που πρέπει όντως να αντιμετωπιστεί. Να πω μια κουβέντα για τον κύριο Κονταράκη, επειδή αναφέρθηκε προηγουμένως.
1: Βέβαια, και να κλείσουμε.
0: Ο κύριος Κονταράκης όντως ήταν ο μοναδικός, αυτό είπε και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που ασχολήθηκε ενεργά με αυτό το θέμα. Έτσι, πραγματικά από την ώρα που ανέλαβε ως εντεταλμένος σύμβουλος, ήταν δίπλα μας και με την διοίκηση του ΙΤΕ και μιλούσε συνεχώς για αυτό το θέμα και προκειμένου να επιληθεί. Ήταν αυτός που κίνησε αρκετά νήματα για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Δεν νομίζω ότι από την πλευρά άλλων αρμοδίων υπήρξε τόση θέληση, παρότι είχαν περισσότερη δικαιοδοσία.
1: Μάλιστα.
0: Το θέμα του εργοταξίου είναι το πρόσφατο ζήτημα. Δηλαδή, οπότε η είσοδος του εργοταξίου και η άδεια που δόθηκε για αυτή είναι ένα πρόσφατο ζήτημα που όντως μας απασχολεί όλους.
1: Και μένει να δούμε την εξέλιξη όλων αυτών. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χατζηγιαννάκη. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Τις ευχές μας στην κοπέλα για ταχύ ανάρρωση.
1: Ακριβώς.
0: Και καλή δύναμη στην οικογένεια.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και πάλι. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, για μια ανάπτυξη που πρέπει να φθάνει και θα φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας. Έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή εκδήλωση παρουσίασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της οικονομικής πολιτικής και της διαχείρισης που έχει γίνει από το 2019 έως σήμερα, στέλνοντας και πολιτικό μήνυμα ενώπιον των εκλογών. Την ίδια ώρα, πάντως, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα του κόμματος για την ενέργεια, χαρακτήριζε ερασιτέχνες και επικίνδυνους τους κυβερνώντες.
2: Φορτώνοντας σταθερά το πολιτικό διμέτωπο κατά της αντιπολίτευσης για τη σκανδαλολογία και την οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε στην κοινοβουλευτική ομάδα τη διάταξη μάχης για τον προεκλογικό μαραθώνιο με κεντρικό ορόσημο τη ΔΕΘ και έχοντας σε πρώτο πλάνο τη στρατηγική μιας κάλπης.
3: Η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε με δήθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. Μία ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς, φροντίδας και αποτελέσματος. Ενός κόμματος, όχι κατά ανάγκη ενός χρώματος.
2: Όταν έκλεισαν οι πόρτες της Ολομέλειας, ο Πρωθυπουργός επέλεξε τη φράση «και οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος» για να επικρίνει τους ισχυρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις υποθέσεις των γαλάζιων βουλευτών. Πιο αιχμηροί εμφανίστηκαν Γιάννης Κεφαλογιάννης και Κώστας Τσιάρας, που αρχιοθετήθηκαν οι φακελοί τους, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα χαρακτήρισε πρόχειρη τη δικογραφία. Σε αυτό το φόντο εντείνεται και η σύγκρουση με την αντιπολίτευση.
4: Έχουμε έναν πρωθυπουργό που μας λέει: συνηθίστε τη διαφορά.
5: Εντάξει.
4: Που μας λέει: δεν πειράζει να μην κλέβουν, αλλά να μην κλέβουν πολύ.
5: Όμως εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι αυτός ο ντόρος, ο τεράστιος, με τους βουλευτές και τους υπουργούς που τα πήρανε, που έμπλεξαν, που σπηλώθηκαν. Δεν επηρεάζει και την αξιοπιστία του θεσμού.
6: Η κυβέρνηση σήμερα προσπαθεί να κάνει τον κόσμο να συνηθίσει τη διαφορά.
2: Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 επεσήμανε ότι η ανάπτυξη πρέπει να φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας.
3: Αισιοδοξία, την οποία βλέπω στην αίθουσα σήμερα, κυρίως από πλευράς και των Υπουργείων αλλά και των Περιφερειών σχετικά με το ύψος του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και τη δυνατότητά μας

0: θα το χρησιμοποιήσουμε ως ένα πραγματικό εφαλτήριο για να κάνουμε ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα. Ένα άλμα το οποίο θα είναι αποτέλεσμα επενδύσεων που θα είναι εναρμονισμένες με τις προτεραιότητες της εποχής, όχι μόνο δρόμοι, αλλά και ψηφιακά δίκτυα, όχι μόνο σχολεία, αλλά και διαχείριση νερών, όχι μόνο κοινωνική προστασία, αλλά και υποδομές πολιτικής προστασίας. Αυτές είναι οι μεγάλες προκλήσεις.
1: Το προγραμματικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια παρουσιάζει ωστόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για αποτυχία της κυβέρνησης στην ενεργειακή πολιτική.
2: Θα παρουσιάσουμε τη δουλειά του ΠΑΣΟΚ, αλλά και να ασκήσουμε κριτική σε μια κυβέρνηση όπου η αποτυχία της στην ενεργειακή πολιτική αποδεικνύεται καθημερινά στο κόστος ζωής και στο κόστος παραγωγής. Το κόστος ζωής λόγω της ενέργειας είναι πάρα πολύ ψηλό.
1: Ακόμη, συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νικήτα Κακλαμάνη είχε η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.
3: Θέλω να σας πω ότι για την αριστερά που εκπροσωπώ είναι πάντα επίκαιρος ο αγώνας της υπεράσπισης των κοινοβουλευτικών θεσμών, διότι δεν ξεχνάμε πόσο εύκολο είναι να διοριστείς η δημοκρατία σε μια εθνική καταστροφή.
4: Για ένα θέμα που ευτυχώς όλα τα δημοκρατικά κόμματα του Κοινοβουλίου συμπίπτουμε, το ότι η κατά τα άλλα πολιτισμένη Ευρώπη και γενικότερα ο δυτικός κόσμος μπορεί να πήγε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας ό,τι αφορά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά 52 χρόνια, όπως είπες, μετά την εισβολή του Ατήλα, λέξη δεν λέγεται για το στρατό κατοχή στην Κύπρο, και εγώ πιστεύω ότι καμία λύση, όποια και να βρεθεί, δεν θα μπορεί να είναι δίκαιη με στρατό κατοχή στο νησί.
5: Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει φυσικά μαζί μου για τον πολιτικό σχολιασμό και σήμερα.
6: Πολλά τα λεφτά, 23 δις. Αυτό είναι το παλιό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που ξέραμε, που τα τελευταία χρόνια ήταν ανύπαρκτο. Φώναζαν όλοι, από περιφερειάρχες, δήμαρχοι και όλοι οι κρατικοί φορείς που έμπαιναν σε αυτό το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Τώρα αυτό το εθνικό πρόγραμμα, τα 23 δις, φαίνεται πολύ. Φαίνεται ότι μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις. Βέβαια, αν καταλάβαμε από τα λόγια του Πρωθυπουργού, δεν τον ενδιαφέρει πια το κομμάτι των υποδομών, των κλασικών, δρόμοι, γεφύρια, δεν ξέρω εγώ τι σχολεία θα κάνουμε, αλλά και το ζήτημα των άειλων παρεμβάσεων, όπως και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας, το οποίο ο κ. Μητσοτάκης επιμένει. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό, διότι ξέρεις, όπου ακούμε πολλά, κρατάμε και μικρότερα καλάθια καμιά φορά, αλλά είμαστε σε μια φάση τώρα, επειδή ακριβώς είναι προεκλογική ισότητα, που νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί για τα όσα ακούμε. Και το λέω για όλες τις πλευρές, δεν το λέω μόνο για την κυβέρνηση, η οποία έκανε σήμερα μια, ας την πούμε έτσι, πανηγυρική παρουσίαση και έναρξη αυτού του προγράμματος, το οποίο ήδη έχει αρχίσει να τρέχει, έτσι. Τα ζητήματα όμως είναι αλλού, το ξέρουμε, και γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ επέλεξε σήμερα να κάνει αυτή την παρέμβαση για το θέμα της ενέργειας. Έρχεται, φαίνεται, πολύ πικρό ποτήρι να πιούμε.
5: Το φθινόπωρο, λες.
6: Αυτή η ιστορία με την ενέργεια δεν έχει τελειωμό. Mm-hmm. Σου θυμίζω ότι από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, που ήταν η αρχή των δεινών ή και η αφορμή πολλών δεινών, όταν άρχισε να ανεβαίνει το κόστος της ενέργειας, ποτέ δεν πήγαμε προς τα κάτω. Μόνο, προς,
5: μόνο
6: τα πάνω.
5: Προς τα πάνω.
6: Εκεί άλλαξε, νομίζω, το κόστος ζωής, όχι μόνο εμάς των Ελλήνων, που βεβαίως τα πράγματα είναι διαφορετικά, δυστυχώς δεν έχουμε μια παραγωγική οικονομία στα επίπεδα που θα θέλαμε, αλλά και των Ευρωπαίων, έτσι. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το συζητήσουμε σίγουρα, ελπίζω, όλοι θα θέλαμε θετικά, αυτό εννοώ, αλλά μάλλον θα έχουμε την αρνητική πλευρά να κουβεντιάζουμε. Και από την άλλη μπαίνουν και τα πολιτικά, τα οποία τις επόμενες μέρες θα δεις ότι θα έχουμε και κάποιες εκπλήξεις, διότι κάποια κόμματα θα τρέξουν ακόμη και να δώσουν ψηφοδέλτια.
5: Α, μάλιστα. Μένει να το δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστώ πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κύριε Σεκύρη. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι κοντά στα βορίζια του Δήμου Φεστού, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη να μας πει για την εξέλιξη της επιχείρησης κατάσβεσης. Καλώς τον. Καλησπέρα, Χάρη. Σηκώθηκαν και τα ενέργεια κατευθείαν, έτσι δεν είναι?
7: Έτσι ακριβώς. Υπήρξε ένας συντονισμός των πυροσβεστικών δυνάμεων. 18 οχήματα, 55 άνδρες, 2 πεζοπόρα τμήματα.

ελικόπτερα. Οι εθελοντές, οι κάτοικοι από τα Βορίζια, η πολιτική προστασία του Δήμου Φεστού με τα οχήματα που διαθέτει, τα πυροσβεστικά οχήματα που διαθέτει, υδροφόρες, ακόμα και τρακτέρ χρησιμοποιήθηκαν.

0: παραμείνουν όλο το βράδυ στην περιοχή και να θυμίσουμε σε όλους ότι λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και αύριο η Κρήτη θα είναι σε κατάσταση πορτοκαλί, που σημαίνει ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς.
1: Προσοχή λοιπόν σε όλους. Ευχαριστώ, Χάρη. Σε συνθήκες καύσωνα να παραμένει η χώρα, κυρίες και κύριοι, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου και την αίσθηση της ζέστης να γίνεται ακόμη πιο έντονη λόγω της αυξημένης υγρασίας αλλά και της μέτριας έντασης επεισοδίου μεταφοράς αφρικανικής σκόνης που επηρεάζει και την Κρήτη. Η θερμότερη μέρα θα είναι σύμφωνα με τους μετεωρολόγους η αυριανή, η Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη θα είναι αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.
2: Στο κόκκινο ανεβαίνει ο υδράργυρος στην Κρήτη, καθώς το πρώτο θερμό κύμα του καλοκαιριού βρίσκεται ήδη πάνω από την χώρα. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα και τις επόμενες ημέρες, με την κορύφωση του φαινομένου να αναμένεται την Τετάρτη.
3: Το καλό είναι ότι το βράδυ για το νησί μας, την Τρίτη αλλά και την Τετάρτη, που φαίνεται ότι θα έχουμε και την κορύφωση αυτής της θερμής εισβολής για τα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας, φαίνεται ότι οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σχετικά, στα όρια μάλλον των 26-27-28 βαθμών, που σημαίνει ότι θα δροσίσει σχετικά το βράδυ. Mm-hmm. Έτσι δεν θα έχουμε μια συνεχόμενη καταπώνηση, έτσι, θερμική ακριβώς. Καταπώνηση, δεν θα έχει μια θερμική καταπώνηση ο οργανισμός μας.
2: Την Τετάρτη ο υδράργυρος θα ανέβει, αγγίζοντας τους 35 βαθμούς Κελσίου στα αστικά κέντρα, ενώ λίγο χαμηλότερες θα είναι οι θερμοκρασίες στις παραθαλάσσιες περιοχές. Στα νότια τμήματα του νησιού, ωστόσο, ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.
3: Την Τετάρτη τώρα θα κοιμαθούμε με θερμοκρασίες λίγο υψηλότερες όσον αφορά την Κρήτη από ό,τι σημειώθηκαν σήμερα. Κοντά στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία στα αστικά, 34 με 35 βαθμούς στο για λίγο, κυρίως Τετάρτη στα αστικά κέντρα, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία στις παραθαλάσσιες περιοχές, στα εσωτερικά όμως, στις κλειστές εσωτερικές περιοχές αλλά και τα νοτιότερα τμήματα του νησιού. Εκεί ο υδράργυρος για την Τρίτη και κυρίως Τετάρτη δεν θα μας κάνει εντύπωση αν δείξει 39, ίσως και 40 βαθμούς για λίγο.
2: Παράλληλα με τις υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται και παρουσία σκόνη στην ατμόσφαιρα, ενώ τα επίπεδα της υγρασίας θα διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Οι ειδικοί δίνουν οδηγίες και συστάσεις προς τους πολίτες για την προστασία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες και τη σκόνη.
4: Η ατμόσφαιρα θα είναι αποπνικτική. Είναι γνωστές οδηγίες, πρέπει να μην κυκλοφορούμε άσκοπα, να κατανάλωση άφθονων υγρών, φρούτα, λαχανικά, όχι βαριά γεύματα, όχι κατανάλωση αλκοόλ. Καπέλο, νομίζω οι πολίτες από τις ανακοινώσεις διαρκώς γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, απλά πρέπει να εφαρμόσουν για λίγες ώρες ή μέρες αν χρειαστεί αυτές τις οδηγίες. Ο κλιματισμός πρέπει να είναι με κλειστές πόρτες και παράθυρα για να μην έχουμε εισρωή και της σκόνης και της ζέστης εντός της οικίας.
2: Το σκηνικό του καιρού πάντως αναμένεται να αλλάξει από την Πέμπτη, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί και την ατμόσφαιρα να δροσίζει, καθώς θα κάνουν την εμφάνισή τους και τα μελτέμια.
3: Από την Πέμπτη τώρα δροσίζει αρκετά η κατάσταση, με τους ανέμους, με το μελτέμι να επιστρέφει. Θα έλεγα ότι η Τετάρτη θα είναι μια επικίνδυνη ημέρα, γιατί Τετάρτη θα έχουμε σταδιακά και την ενίσχυση των ανέμων, που θα είναι ξηροί ουσιαστικά άνεμοι. Αντιλαμβανόμαστε ότι ένα διήμερο, τριήμερο με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες έχει ουσιαστικά απορροφήσει ότι οποιαδήποτε υγρασία θα μπορούσε να υπάρχει. Οπότε και η αύξηση της έντασης των ανέμων δημιουργούν ένα πολύ επικίνδυνο κοκτέιλ για τη δημιουργία πυρκαγιών.
1: Και στο πλαίσιο αυτών των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που βιώνουμε αυτές τις ημέρες, κυρίες και κύριοι, επανήλθε στο προσκήνιο το θέμα της λειτουργίας του Κέντρου Αστέγων στο Ηράκλειο. Τέθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου χθες το βράδυ, μετά από σχετικό ερώτημα που έθεσε η επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο για σένα, η Μαρία Καναβάκη. Επιστρέφω στον Κώστα Κεφαλογιάννη, που έχει και πάλι το ρεπορτάζ. Κώστα.
5: Ναι, ακριβώς έτσι όπως το θέτεις, Σοφία, είναι σωστό, γιατί τέτοιες μέρες συνήθως άνοιγε το Κέντρο Αστέγων με διανυκτέρευση για όσους είχαν ανάγκη και λόγω των καιρικών συνθήκων να διανυκτερεύσουν σε ένα μέρος πιο δροσερό. Κέντρο Αστέγων δεν υπάρχει, επιβεβαιώθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο και χθες από την αρμόδια αντιδήμαρχο, την κυρία Στέλλα Αρχοντάκη, η οποία είπε ότι το Κέντρο Αστέγων ουσιαστικά το 2016 και μετά λειτουργούσε χωρίς άδεια, γιατί τότε άλλαξε, θυμίζω, ότι το Κέντρο Αστέγων άνοιξε κάποια στιγμή το 2011, αν θυμάμαι καλά. Το 2014 ξεκίνησε να λειτουργεί με διανυκτέρευση και από το 2016 και μετά άλλαξε ο νόμος και έθεσε πιο αυστηρές προδιαγραφές για τέτοιου είδους δομές. Αυτές τις προδιαγραφές στο υφιστάμενο Κέντρο Αστέγων δεν τις πληρούσε, όμως η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας και του, των Υπουργείων έκαναν λίγο τα στραβά μάτια γιατί γνώριζαν ότι δεν υπάρχει άλλος τέτοιος όρος στο Ηράκλειο, μέχρι και το 2023 όμως, που σύμφωνα με την κυρία Αρχοντάκη.

0: είπαν ότι ή θα πρέπει να προσαρμοστεί το κέντρο ασύλων ή θα πρέπει να κλείσει. Και έκλεισε, γιατί δεν γινόταν να προσαρμοστεί εκεί που είναι. Δεν λειτουργεί. Παρέχει κάποιες υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας, πλυντήριο και κάποια τέτοια πράγματα, αλλά δεν μπορεί κάποιος να διανυκτερεύσει. Και τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει και καμία άλλη δομή που να προσφέρει διανυκτέρευση στο Ηράκλειο. Η κυρία Κοντάκη λέει ότι ο Δήμος έχει δύο οικόπεδα δικά του, στα οποία θέλει να βάλει προκάρ κατασκευές για να φτιάξει ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας, το οποίο θα λειτουργεί σωστά. Η διαδικασία όμως είναι ακόμα στην αρχή και παρότι είναι πιθανό να χρηματοδοτηθεί όλο αυτό από την περιφέρεια Κρήτης, από το ΠΕΠ Κρήτης, καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για μίνιμουμ δύο χρόνια. Η κυρία Κοντάκη λέει ένα χρόνο, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πώς αυτό θα είναι έτοιμο μέσα σε ένα χρόνο.
1: Και ωστότε είναι, λοιπόν, ένα ζητούμενο, είναι ένα ζητούμενο ακόμα και ένας από αυτούς τους ανθρώπους να θέλει να διανυκτερεύσει, είτε έχουμε ακραίες υψηλές θερμοκρασίες, είτε πολύ χαμηλές το χειμώνα, είναι ένα θέμα. Τι να λέμε.
0: Ναι, η κυρία Κοντάκη λέει ότι δεν έχουν καταγραφεί ποτέ πάνω από 20 άσεγοι στο Ηράκλειο. Περίπου τόσους θεωρεί ότι είναι και αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάνεται, από ό,τι κατάλαβα από τη συζήτηση, ότι εδώ υπάρχει ένα κενό. Όμως, υπό τις παρούσες συνθήκες, λένε από τη Δημοτική Αρχή, δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο, δεν μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί το κέντρο ασέμων. Η αλήθεια είναι ότι αύριο και μεθαύριο, και σήμερα μάλλον, και αύριο θα έχουμε υπηρεσίες street work από τον Δήμο Ηρακλείου. Δηλαδή πηγαίνουν εκεί που διαβιούν οι άστεγοι για να τους δώσουν νερό, καπέλο, κάποια πράγματα να προστατευτούν από την ζέστη. Και λειτουργούν κατά τη διάρκεια της ημέρας και κάποιες κλιματιζόμενες αίθουσες στις οποίες μπορούν να πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Για το βράδυ δεν υπάρχει τίποτα.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε, κυρίες και κύριοι, το πρωί στο λιμάνι της Ούδας, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, το επιβατικό οχηματαγωγό Έλληρος συγκρούστηκε με ένα φορτηγό πλοίο. Πηγαίνω ευθύς αμέσως στον Χάρη Λεοντάκη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Και εντωμεταξύ, Χάρη, καλησπέρα ξανά. Βλέπουμε και το φοβερό βίντεο από τη σύγκρουση των δύο πλοίων. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και ο Υπουργός έδωσε διαταγή για ΕΔΕ εκτός όλων των άλλων.
2: Έτσι. Διαταγή για ένορκη διοικητική εξέταση. Ένα περιστατικό πρωτοφανές, ένα περιστατικό το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί και μάλιστα σε ένα τόσο μεγάλο λιμάνι όσο είναι της Σούδας. Τα δύο πλοία συγκρούστηκαν. Το Έλληρος έφευγε το επιβατικό πλοίο για ημερήσιο δρομολόγιο, φτάνει στις 9 τελικά στον Πειραιά. Συγκρούστηκε με το Ιωσήφ Κάπα, ένα φορτηγό πλοίο. Τα πλοία αυτά κανείς δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα πώς μπόρεσαν να είναι στο ίδιο σημείο. Το Ιωσήφ είχε μπει στο λιμάνι της Σούδας και εκτελούσε τους ελιγμούς για να δέσει. Το θέμα είναι ότι δεν συγκρούστηκαν. Άμεσα ο νεογνώμονας του Έλληρος έκανε τον σχετικό έλεγχο. Το πλοίο χαρακτηρίστηκε αξιόπλο και έφυγε στις 2.30 το μεσημέρι. Στο πλοίο Ιωσήφ Κάπα θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος στις επόμενες ώρες για να μπει γι' αυτό στην διαδικασία του να αποπλέψει αν του δοθεί το πράσινο φως. Όπως είπες, ΕΔΕ από τον Υπουργό, και στα Χανιά μεταβαίνει ο δεύτερος υπαρχηγός του λιμενικού σώματος για να εποπτεύσει την ΕΔΕ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη, και πάλι. Παράταση 7 μόλις ημερών έδωσε, κυρίες και κύριοι, το ελληνικό κτηματολόγιο στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης κατά των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων στο Ηράκλειο και τα Χανιά, μετά και τις σφοδρές αντιδράσεις των μηχανικών και των δικηγόρων της Κρήτης για τα λάθη που έχουν καταγραφεί στην κτηματογράφηση. Η ολιγοήμερη πάντως αυτή η παράταση δεν αρκεί για τη δρομολόγηση του απαιτούμενου ελέγχου χιλιάδων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.
3: Παράταση ως την Δευτέρα 3 Αυγούστου δόθηκε στην προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης στα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και τους πίνακες της ανάρτησης για περιοχές των περιφερειακών ενωτήτων Ηρακλείου και Χανίων, όπως ανακοίνωσε το ελληνικό κτηματολόγιο. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές του Ηρακλείου και των Χανίων μπορούν έως τις 3 Αυγούστου να ελέγξουν τα στοιχεία των ιδιοκτησιών τους και να υποβάλουν, εφόσον χρειάζεται, αίτηση διόρθωσης. Η διαδικασία γίνεται ψηφιακά μέσω του ελληνικού κτηματολογίου ή στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης.
4: Στην Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ τακτοποιημένη την ιδιοκτησία. Υπάρχουν περιοχές που και σήμερα έχουν προβλήματα. Η Κρήτη έχει προβλήματα.
5: Μα
4: έχει
5: και τώρα λέτε ότι θα υπάρξουν και άλλα προβλήματα με τους τοπικούς πολεοδομικούς.
4: Προκύπτουν λόγω
5: κανονισμού, σχεδιασμού.
4: Κακής αλληλουχίας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Υπήρχαν περιοχές στις οποίες κάποτε πριν από 100 χρόνια ή και λιγότερο από 100 χρόνια η μεταβιβαζή γινόταν με συμβόλαια. αλλά ήταν από στόμα σε στόμα, χρησικτησίες, όλη αυτή η ιστορία.
6: Σωστά.
4: Πάμε τώρα αυτά να τα διορθώσουμε, τελειώνουμε. Θέλει λίγη υπομονή ακόμη, δεν παρουσιάζουμε μαγική εικόνα. Παρ' όλα αυτά δεν έχει καμία σχέση το κτηματολόγιο σήμερα με αυτό το οποίο παραλάβαμε πριν από 7 χρόνια.
0: Αυτή η παράταση ώστε να μπορέσουν κάποια πράγματα να δρομολογηθούν. Από εκεί και πέρα, εμείς για να ξέρετε, ζητήσαμε την απόσυρση της ανάρτησης συγκεκριμένη. Διότι δεν διορθώνεται αυτό το πράγμα. Αυτό που βλέπουμε και που συναντάμε δεν διορθώνεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ξαναμπαίνουν στη διαδικασία οι πολίτες να ξανακαταθέσουν τα ίδια χαρτιά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό. Δηλαδή, δεν έχω κάτι άλλο. Μας παίρνουν τηλέφωνο στο Διοικητικό Μητείο. Λέω, μου λένε, αντιπρόεδρε, δεν έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε αυτό. Τι να κάνουμε, ή παίρνω κάποιον από το Συμβούλιο. Λέει, τι να κάνουμε, έρχονται στο Διοικητικό Μητείο. Τι να κάνουμε, ξανακαταθέστε τα ίδια.
1: Μάλιστα.
0: Και θα περιμένουμε τη δεύτερη ανάρτηση και ευελπιστούμε ότι αυτές οι διορθώσεις θα γίνουν.
3: Την άμεση λήψη μέτρων για τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην κτηματογράφηση στην Κρήτη είχαν ζητήσει με ψήφισμά τους οι επιστημονικοί φορείς του νησιού, οι δικηγορικοί σύλλογοι και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Οι περιοχές της Κρήτης που αφορά η παράταση είναι η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Δήμος Ηρακλείου, Δήμος Μαλεβιζίου και Δήμος Χερσονήσου, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Δήμος Χανίων, Δήμος Αποκορώνου, Δήμος Καντάνου Σελήνου, Δήμος Κισάμου, Δήμος Πλατανιά, Δήμος Φακίων. Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ιστοσελίδα www.κτηματολόγιο.gr, μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, αποφεύγοντας έτσι δικαστικές επιλύσεις που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία.
0: Οι πολίτες να καταλάβουν και να αντιληφθούν ποιο είναι το διακύβευμα, ότι μπορεί να χάσουν την περιουσία τους ή αν μη τι άλλο να μπουν σε μια δικαστική περιπέτεια η οποία θα έχει τελειωμό και θα έχει και ένα πολύ μεγάλο κόστος. Δεν είναι μόνο περιουσίες οι οποίες είναι μεγάλης αξίας, όπως είναι στο παραλιακό μέτωπο. Είναι στο Δήμο Μαλεβιζίου, είναι στο Δήμο, στα περίχωρα του Δήμου Ηρακλείου και είναι και στο Δήμο Χερσονήσου. Υπάρχουν και τα ορεινά τμήματα, υπάρχουν και τα βοσκοτόπια, υπάρχουν και περιοχές όπου έχουμε οικισμούς ορεινούς. Που είναι και μικρές περιουσίες. Άλλως μου έχουν τύχει περιπτώσεις και μου λέει: έχω τρεις ελιές, τέσσερις ελιές εδώ. Μου άφησε ο παππούς μου. Πιο κάτω έχω ένα άλλο κομμάτι χωράφι. Πιο με άλλο είναι μέσα στον οικισμό. Τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Αντιλαμβάνεστε όλες αυτές τις περιουσίες. Όπου οι πολίτες θα αδυνατούν και οικονομικά να μπουν, γιατί είναι μικρή αξία τους.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Να μπουν σε μια δικαστική διαδικασία.
3: Σημειώνεται ότι η διαδικασία της ανάρτησης πραγματοποιείται πλήρως ψηφιακά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στο γραφείο κτηματογράφησης.
1: Σε πλήρη εξέλιξη είναι το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να ξεπερνά πλέον το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο και στην Κρήτη. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται μία ανάσα από τα 2 ευρώ και δεν αποκλείεται σύντομα να ξεπεράσει ακόμα και την τιμή της αμόλυβδης.
3: Νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να ξεπερνά πλέον το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο και στην Κρήτη. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται μία ανάσα από τα 2 ευρώ και δεν αποκλείεται σύντομα να ξεπεράσει ακόμη και την τιμή της αμόλυβδης.
7: Ναι, είναι αλήθεια, είναι γεγονός ότι ήδη στο μετανοπέδιο της Αττικής και γενικότερα στην Κροτική Ελλάδα οι τιμές βενζίνης της αμόλυβδης αλλά και του πετρελαίου είναι κάτω των 2 ευρώ, εκτός των νησιωτικών προορισμών όπως και το νησί μας στην Κρήτη, στο οποίο είμαστε πλέον ήδη στα 2 ευρώ στην αμόλυβδη και στο 1,95 με 1,98 στο πετρελαίο κίνησης. Αυτό στελείται λόγω των συνεχιζόμενων εκτροπαξιών που γίνεται στο Περσικό κόλπο και λόγω την παρατεταμένη αυτή κρίση που υπάρχει ειδικά στα στενά του ορμούς.
3: Στο Ηράκλειο η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 1 λεπτό, ενώ το πετρέλαιο κίνησης αγγίζει το 1 ευρώ και 98 λεπτά. Στο Λασίθι η αμόλυβδη φτάνει τα 2 ευρώ και 1 λεπτό, με το ντίζελ στα 1 ευρώ και 99 λεπτά. Στο Ρέθυμνο η αμόλυβδη διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 3 λεπτά, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στα 1 ευρώ και 98 λεπτά. Στα Χανιά η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 1 ευρώ και 99 λεπτά, ενώ το ντίζελ στα 1 ευρώ και 98 λεπτά.
7: Αν εξαιρέσουμε λίγο τα Χανιά με 1-2 λεπτά διαφορά, έχουμε σπάσει το πράγμα, όπως το είπατε και εσείς, των 2 ευρώ και περίπου από 1,95 με 1,98 είναι η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Αυτό συμβαίνει στους τρεις νομούς, Ρέτνο, Ηράκλειο και Λαφίθη, με εξαίρεση τα Χανιά που, όπως σας είπα, είναι γύρω στο 98 με 99 οι αμόλυπτοι και γύρω στο 95-94 είναι το πετρέλαιο κίνησης.
3: Η πορεία των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, το οποίο ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι, άνοδος άνω του 20% από τις αρχές Ιουλίου, έχει μετακυλήσει στην ελληνική αγορά. Οι εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο και τα προβλήματα ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς έχουν προκαλέσει ασφυξία στην εφοδιαστική αλυσίδα.
7: Το αυξημένο κόστος που θα έχει πλέον μια αυξητική τάση οι τιμές του πετρελαίου από εδώ και στο εξής, δεν είναι ένας παράγοντας μόνο που οφείλεται σε διεθνείς λόγους, δηλαδή που στις γεωπολιτικές συνθήκες και στα στενά του Ορμούς, όπως περιέγραψε προηγουμένως, αλλά είναι και ένας είναι και τοπικοί παράγοντες, όπως για παράδειγμα ζούμε ήδη στους θερινούς μήνες του καλοκαιριού, στο οποίο υπάρχει αυξημένη ζήτηση για το πετρέλαιο, άρα δεν έχουμε τόσο μεγάλη ζήτηση και τόσο μεγάλη αποθήκευση. Ειδικά αυτή την περίοδο γίνεται μεγάλη κατανάλωση, ειδικά στις ολικές μεταφορές. Και τρίτον, και σημαντικότερο, είναι και η φορολογία που υπάρχει στη χώρα μας με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ, που εντείνει ακόμα περισσότερο σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες την τιμή της αμόλυβδης και της βενζίνας γενικότερα σε πολύ μεγάλη αύξηση και σε έναν παράγοντα που έχει καθυλώσει τους οικογενειακούς ελληνικούς προϋπολογισμούς των οικοκυριών.
1: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στην ολομελία της Βουλής εισάγεται αύριο προς συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο που αφορά στην χρήση ηλεκτρικών πατινιών. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου νόμου, η χρήση τους πλέον θα απαγορεύεται σε ανήλικους κάτω των 17 ετών, ενώ αυστηροποιούνται και οι κυρώσεις για τις παραβάσεις. Γι' αυτό το νέο πλαίσιο που αφορά στα ηλεκτρικά πατίνια θα συζητήσουμε τώρα με τον πρόεδρο των εκπαιδευτών οδήγησης νομού Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Καλοκύρη, που μου κάνει τη χαρά να είναι απόψε μαζί μου. Καλησπέρα, κύριε Καλοκύρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δική μου χαρά. Αυτό είναι στο σωστό δρόμο η κίνηση του Υπουργείου να το φέρει προς τη διαβούλευτη και να ψηφιστεί το σχέδιο αυτό, ώστε να μπορεί να προχωρήσει αυτές οι αλλαγές που χρειάζονται να γίνουν, γιατί αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση πράγματα και θάματα στον δρόμο με τους φίλους με τα πατίνια που συμπεριφέρονται πάρα πολύ περίεργα και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, γιατί είναι παιδιά μας ηλικιακά, αλλά θέτουν και σε κίνδυνο τη ζωή των υπολείπων χρήστων του δρόμου, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά περιστατικά που έχουν χτυπήσει κάποιους ηλικιωμένους, έχουν φύγει τα παιδιά για την πιτσιρίκια, και θεωρούμε ότι είναι στο σωστό δρόμο σαν Ομοσπονδία η κίνηση αυτή του Υπουργείου.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουν πολλαπλασιαστεί, κύριε Καλοκύρη, και τα τροχαία ατυχήματα, αλλά και τα πιο δύσκολα, ενώ που έχουν προκληθεί και σοβαρότατα τραυματισμοί, αλλά και θανάσιμοι τραυματισμοί, μιλώντας και για παιδιά. Δεν έχουμε και την κουλτούρα, έτσι δεν είναι, κύριε Καλοκύρη, για την οδήγηση των πατινιών, εκτός των άλλων που μας έλειπε και αυτό το πλαίσιο. Οι βασικές προβλέψεις αυτού του σχεδίου νόμου, εκτός από την απαγόρευση την καθολική στους ανήλικους κάτω των 17 ετών, νομίζω ότι περιλαμβάνει και το θέμα της ασφάλισης, που είναι επίσης σημαντικό, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά. Το πρώτο θέμα, όπως είπατε, είναι η απαγόρευση σε άτομα κάτω από 17 ετών. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ένας 17χρονος δεν έχει πάλι τις γνώσεις. Το θέμα είναι να εκπαιδευτεί αυτός ο άνθρωπος που θα βγει στον δρόμο, να γνωρίζει βασικά πράγματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως η σήμανση, η σηματοδότηση, η διασταυρώση, η θέση στο οδόστρωμα. Δηλαδή η ηλικία από μόνη της δεν είναι ένα κριτήριο. Είναι κάτι που θα βοηθάει, γιατί όσο πιο μεγάλος είναι ο νεαρός, τόσο πιο όριμος θεωρητικά πάντα είναι. Αλλά από αυτό από μόνο του δεν μπορεί να σταθεί. Θεωρούμε ότι πρέπει να έχει τις γνώσεις. Βέβαια η πολιτεία εδώ διαχρονικά, τόσα χρόνια που ζητάμε σαν κλάδος να μπει η κυκλοφοριακή αγωγή σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, δεν το έχει κάνει. Και αυτό, ξέρετε, παίζει σημαντικό ρόλο στις επόμενες γενιές. Διότι αν τα παιδιά εκπαιδεύονται από μικρά στο σχολείο, όπως γίνεται σε άλλες χώρες, έχουν μια κουλτούρα.
1: Προφανώς.
0: Που αυτοί μεταφέρουν και αύριο μεθαύριο που βγαίνουν στον δρόμο. Έτσι. Άρα λοιπόν η πολιτεία από τη μεριά της θα πρέπει να φροντίσει να εκπαιδεύσει και στις μικρότερες ηλικίες τα παιδιά, αλλά και οι γονείς να συμπεριφέρονται σωστά. Γιατί οι γονείς είναι τα πρότυπα των παιδιών μας. Είναι αυτοί που θα διδάξουν εκτός από το σχολείο πώς πρέπει να συμπεριφέρονται τα παιδιά.
1: Έτσι. Και επειδή τα παιδιά μας μιμούνται, κύριε Καλοκύρη, κάνουν ό,τι βλέπουν από τους γονείς.
0: Πολύ σωστά. Αν εμένα το παιδί μου με βλέπει και δεν φοράω ζώνη, μιλάω στο τηλέφωνο, βρίζω,
6: κάνω ό,τι μπορεί να κάνω σε παρανομία στο δρόμο. Mm-hmm. Με μιμείτε, αύριο μεθαύριο δηλαδή που θα βγει στον δρόμο. Αυτή τη συμπεριφορά θα έχει.
1: Έτσι.
6: Δεν θα έχει κάποια διαφορετική. Έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει η πολιτεία να φροντίσει καθημερινά.

0: της να βάλει κάποια στιγμή την κυκλοφοριακή αγωγή σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, σαν κύριο μάθημα, και θα πρέπει και εμείς σαν γονείς να φροντίσουμε να δίνουμε τις σωστές βάσεις στα παιδιά μας για να είμαστε ασφαλείς αύριο μεθαύριο.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα η πολιτεία εδώ, σε αυτό το σημείο, ήρθε και έβαλε κάποιους νόμους, όπως είπαμε πριν, ότι απαγορεύει την οδήγηση σε νεαρούς κάτω των 17 ετών, ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτών σε δρόμους όπου αναπτύσσεται ταχύτητα πάνω των 50 χιλιόμετρων, διότι τα περισσότερα οχήματα αυτά δεν μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα άνω των 25 ή 30 χιλιόμετρων. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι σε ένα κεντρικό δρόμο και ειδικά στην Αθήνα, όπως η Συγκρού ή όπως άλλοι δρόμοι, είναι επικίνδυνη, γιατί η διαφορά της ταχύτητας των οχημάτων που ακολουθούν σε σχέση με αυτά είναι πολύ μεγάλη και υπάρχει κίνδυνος να τα χτυπήσουν πολύ σοβαρά τα παιδιά.
1: Υπάρχει επικίνδυνοτητα ακόμα και για τους ενήλικες όταν συζητάμε για τέτοιους δρόμους, όπως παραδείγματος χάρη λεωφόρο Συγκρού που αναφέρατε, κύριε Καλοκύρη, όπου αναπτύσσονται ενώ μεγάλες ταχύτητες από τα γιοταχή, αυτό εννοώ.
0: Ναι, σωστά. Το τρίτο μέτρο που η πολιτεία θεσπίζει τώρα σε αυτό το κομμάτι είναι ότι υποχρεώνει αναγκαστικά τα οχήματα που θα κυκλοφορούν στον δρόμο, τα πατίνια, να είναι ασφαλισμένα και να έχουν την ασφάλεια ως προς τρίτους. Αυτό που είπαμε λίγο πριν, δηλαδή, ότι σε περίπτωση που χτυπήσουν κάποιον, να μπορεί να αποζημιωθεί αυτός ο άνθρωπος. Ενώ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αποζημιωθεί. Χτυπάει ένα αυτοκίνητο, χτυπάει έναν άνθρωπο και του πάει τη λεκάνη ή χρειάζεται να νοσηλευτεί. Αυτή τη στιγμή πρέπει. Είναι νομικό κοινό και καλά κάνει η πολιτεία.
1: Σωστά.
0: Και φροντίζει να το συμπεριλάβει στο σχέδιο νόμου που κατέθεσε στη Βουλή.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Ως επιτοπλίστων αυτά είναι.
1: Και είναι στη θετική κατεύθυνση, όπως είπατε ήδη, και το κρατώ αυτό. Προφανώς πάγιο και διαχρονικό το αίτημα για το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής. Φαντάζομαι ότι θα βλέπουμε και αυστηρούς ελέγχους τώρα. Δεν ξέρω, αναμένετε κι εσείς ελέγχους αυστηρούς. Τουλάχιστον για τον πρώτο καιρό.
0: Θεωρούμε ότι με την αρχή του μέτρου αυτού θα υπάρξουν και ανάλογοι ελέγχοι για να μπορούν να ελέγξουν το όλο πρόγραμμα αυτό που εξαγγείλει το Υπουργείο και να μην πέσει το κενό. Να πω εδώ σε αυτό το σημείο της συζήτησης ότι αυτή τη στιγμή επιτρέπει το παράδοξο του όλου θέματος. Επιτρέπει στους 17χρονες που δεν γνωρίζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να μπορούν να κυκλοφορούν στον δρόμο, ενώ δεν επιτρέπει στο 16χρονο, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί, έχει βγάλει το δίπλωμα για ένα 50 μηχανάκι, δεν του επιτρέπει να οδηγάει ένα πατίνι. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή πρέπει να το δουν και να το διορθώσουν αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή εφόσον αυτό πάει προς ψήφιση, αυτό θα ισχύει.
1: Εντάξει, μπορεί να γίνουν αλλαγές ακόμα και στη συζήτηση στην Ολομέλεια, όπως γνωστό, να γίνουν κάποιες διορθώσεις εκεί. Το κρατώ και αυτή την επισήμανση, αυτό το παράδοξο που επισημαίνεται. Κύριε Καλοκύρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντάζομαι θα τα ξαναπούμε όταν σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε.
0: Κλείνοντας, θα ήθελα να δώσω έτσι γενικές συμβουλές ότι πρέπει όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί. Η ζωή μας είναι πολύ πολύτιμη και όλοι μας περιμένουν να γυρίσουμε το βράδυ σπίτι. Θα πρέπει να φοράμε το κράνος μας, να φοράμε τη ζώνη μας, να προσέχουμε τους δρόμους και να μην βιαζόμαστε. Αυτά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καλοκύρη. Καλό βράδυ να έχετε. Ευχαριστώ. Την 1η Φεβρουαρίου του 2028 ορίστηκε, κυρίες και κύριοι, το Δικαστήριο για τον τελικό καθορισμό τιμής μονάδας για τις απαλωτριώσεις των ΒΟΑΚ, για τον καθορισμό δηλαδή του ύψους της αποζημίωσης που θα λάβουν οι ιδιοκτήτες των απαλωτριούμενων από το νέο αυτοκινητόδρομο περιουσιών στο Ρέθυμνο. Και εκεί θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Γιάννη Κωστάκογλου από τα Ρεθυμνιώτικα Νέα που έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Σόντια, καλησπέρα. Στα τέλη του 2027 και στις αρχές του 2028 αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα δικαστήρια για τον τελικό καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδας όσον αφορά τις απαλατριούμενες περιουσίες για το νέο ΒΟΑΚ στην Κρήτη και ουσιαστικά το ύψος της αποζημίωσης για αυτές. Πολύ σωστά για το Ρέθυμνο, η ημερομηνία είναι στις 2 Φεβρουαρίου του 2028 μετά από απόφαση του εφετείου Χανίων. Για να δώσουμε στους τηλεθεατές να καταλάβουν, η προσωρινή τιμή μονάδας ουσιαστικά αποτελεί τη δικαστική εκτίμηση για το ύψος της αποζημίωσης που αφορά την απαλωτρίωση, με βάση όμως την αντικειμενική αξία του ακινήτου και όχι την εμπορική. Συνεπώς, μέσα στον Ιούλιο, πριν από λίγες μέρες, το ελληνικό δημόσιο καθώς όφιλε προχώρησε στην κατάθεση της δικής του εκτίμησης σχετικά με το ύψος της προσωρινής τιμής μονάδας που ανέρχεται στο 80 με 90% ανάλογα με την απόφαση της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Προφανώς περισσότεροι ιδιοκτήτες είναι αντίθετοι με αυτή την εκτίμηση, καθώς θεωρούν ότι λαμβάνουν πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που αντιστοιχούν στο ακίνητό τους στην πραγματικότητα. Γι' αυτό από εδώ και πέρα και μέχρι τα δικαστήρια ξεκινά ένας μακρύς αγώνας

0: προετοιμασίας, κατά τον οποίο αυτοί οι ιδιοκτήτες καλούνται να προετοιμαστούν μαζί με, με τους δικηγόρους τους και με τους μηχανικούς τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου να μπορέσουν να διεκδικήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι από την αποζημίωση που δικαιούνται.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλό βράδυ. Στη μάχη καταπολέμησης του αυξημένου πληθυσμού κουνουπιών έχουν ρηχτεί για ακόμα μια χρονιά οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης. Τα συνεργεία πραγματοποιούν στοχευμένους ψεκασμούς σε περιοχές όπου εντοπίζονται αιστείες αναπαραγωγής κουνουπιών, ενώ για τα δυσπρόσιτα σημεία αξιοποιούνται και drones.
2: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα της περιφέρειας Κρήτης για την καταπολέμηση των κουνουπιών με παρεμβάσεις που εκτείνονται σε όλο το νησί. Εξειδικευμένα συνεργεία πραγματοποιούν συστηματικούς ελέγχους και ψεκασμούς, ενώ παράλληλα λειτουργούν παγίδες παρακολούθησης στις πύλες εισόδου με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και τον περιορισμό της διασποράς ειδών που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
3: Στο σχέδιο πλήρης εφαρμογής των μέτρων μας για την καταπολέμηση των κουνουπιών, τα συνεργεία είναι διαρκώς και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού. Έχουμε παγίδες στις πύλες εισόδου και μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάτι που να μας ανησυχεί, δηλαδή κάποιο νέο είδος κουνουπιών και ειδικά το Αιγυπτιακό κουνούπι τίγρης. Πρέπει και εμείς ως πολίτες να κάνουμε χρήση αντικουνουπικών μέτρων, δηλαδή είτε λοσιών είτε χώρων, και να γνωρίζετε ότι εμείς είμαστε εδώ 24 ώρες το 24ωρο κάθε μέρα, δεν υπάρχουν αργίες.
2: Η περιφέρεια Κρήτης αντιμετωπίζει άμεσα κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την παρουσία και την εξάπλωση των κουνουπιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και τη διαρκή επιτήρηση. Όπως επισημαίνει ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, το πρόγραμμα υλοποιείται βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού και προσαρμόζεται στις ανάγκες που προκύπτουν ανά περιοχή.
3: Οτιδήποτε συμβάν έχει να κάνει με τα κουνούπια, είτε αυτό λέγεται όχληση, είτε λέγεται κάποιο εισαγόμενο περιστατικό κρούσματος από νόσημα που μεταδίδεται με τα κουνούπια, είμαστε εδώ και το αντιμετωπίζουμε με αμεσότητα.
2: Τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας πραγματοποιούν στοχευμένους ψεκασμούς σε περιοχές όπου εντοπίζονται εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, ενώ για τα δυσπρόσιτα σημεία αξιοποιούνται drones, τα οποία επιτρέπουν την αποτελεσματική κάλυψη περιοχών με δύσκολη πρόσβαση και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.
3: Η περιφέρεια αυτή τη στιγμή τα συνεργεία του αναδόχου ψεκάζουν σε όλα τα σημεία. Κάνουμε χρήση των drones στα δύσβατα σημεία. Γίνεται και καταπολέμηση του τέλειου εντόμου αλλά και προνυφοκτονία. Ελέγχουμε με παγίδες σε όλη την Κρήτη αν, τι είδη κουνουπιών κυκλοφορούν και αν μεταφέρουν παθογόνα. Οι πρώτες μετρήσεις από το ΙΤΕ δείχνουν ότι δεν έχουν κάποιο παθογόνο. Πρέπει όμως να μην υπάρχουν στάσιμα νερά. Όταν υπάρχουν στάσιμα νερά στην αυλή μας, στο χωράφι μας, στον κήπο μας, εκεί είναι ουσιαστικά εκτροφία κουνουπιών.
2: Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι καθοριστική είναι και η συμβολή των πολιτών στον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών. Συστήνεται να μην αφήνουν στάσιμα νερά σε αυλές, μπαλκόνια, γλάστρες, κουβάδες ή άλλες επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς αποτελούν ιδανικές εστίες αναπαραγωγής των εντόμων.
3: Το στάσιμο νερό που θα μείνει εκεί για μια εβδομάδα και πλέον, θα δείτε, μπορείτε να το διαπιστώσετε ήδη σώμα, ότι θα δείτε τη χαρακτηριστική είναι σε αυτών των προνυφών των κουνουπιών. Άρα, όσο και να ψεκάζουν τα συνεργεία, αν δεν προσέξουμε και εμείς να μην έχουμε στάσιμα νερά, το πρόβλημα δεν θα λύνεται έτσι όπως ακριβώς το θέλουμε. Υπάρχει το τηλέφωνο επικοινωνίας των πολιτών 811 24 424, προκειμένου οι πολίτες να μας ενημερώνουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.

0: Νέους δασμούς 50% επιβάλλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε καναδικά προϊόντα. Οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ σε 30 ημέρες και σύμφωνα με το Λευκό Οίκο επιβάλλονται ως απάντηση σε αυτό που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει άνηση μεταχείρισης των αμερικανικών αυτοκινήτων, των γαλακτοκομικών προϊόντων αλλά και των αλκοολούχων ποτών από τον Καναδά.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβάλλει δασμούς 50% στα περισσότερα καναδικά προϊόντα, καταγγέλλοντας άδικη διάκριση σε βάρος αμερικανικών αυτοκινήτων, αλκοόλ και γαλακτοκομικών. Η κίνηση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει νέο κύμα οικονομικής αναταραχής με κίνδυνο υψηλότερου πληθωρισμού και περαιτέρω φθορά στις σχέσεις των δύο χωρών, που ήταν στενά δεμένες πριν από την επιστροφή του Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Αξιωματούχος της κυβέρνησης που παρουσίασε εκ των προτέρων το μέτρο είπε ότι ο Καναδάς ήταν μία από τις ελάχιστες χώρες πέραν της Κίνας που απάντησαν στα προηγούμενα δασμολογικά μέτρα του Τραμπ και πρέπει να λογοδοτήσει. Οι νέοι δασμοί 50% δεν θα ισχύουν για ενεργειακά προϊόντα, ποτά, ψάρια και κρίσιμα ορυκτά. Θα καλύπτουν όμως αγαθά που μέχρι τώρα προστατεύονταν από φόρους εισαγωγής μέσω της Συμφωνίας ΗΠΑ Μεξικού-Καναδά. Η εμπορική αυτή συμφωνία του 2020 δεν ανανεώθηκε από τις ΗΠΑ, ανοίγοντας νέο κύκλο διαπραγματεύσεων που μπορεί να διαρκέσει έως το 2036. Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Λευκού Οίκου, οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ σε 30 ημέρες, γεγονός που αφήνει περιθώριο για διαπραγματεύσεις, καθώς ο Τραμπ δεν έχει πάντα υλοποιήσει τις εξαγγελίες του για αυξήσεις φόρων στις εισαγωγές. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Καρνέι δήλωσε ότι η κυβέρνησή του πιστεύει στα ωφέλη του ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου, έχοντας υπογράψει πάνω από 20 νέες οικονομικές και συνεργασίες για την ασφάλεια. Τόνισε ότι ο Καναδάς είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί με την κυβέρνηση Τραμπ. Η εμπορική αυτή διένεξη έχει αυξήσει το κόστος για τις οικογένειες, ιδίως στις ΗΠΑ, είπε ο Καρνέι. Ο Καναδάς είναι έτοιμος για εντατικές επαφές με τις ΗΠΑ, ώστε να αντιμετωπιστούν τα εκκρεμή ζητήματα προς όφελος των πολιτών και των δύο χωρών. Παρά τα αυτά, οι δασμοί μπορεί να κλιμακωθούν σε ευρύτερο εμπορικό πόλεμο, καθώς ο Καναδάς επιχειρεί να προστατεύσει την οικονομία του.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Για την Ολλανδία αναχώρησε σήμερα το πρωί ο Όφη για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Η κριτική ομάδα θα παραμείνει στη χώρα της Τουλίπας έως τις 5 Αυγούστου, διάστημα στο οποίο θα δώσει και 4 φιλικά παιχνίδια.
3: Ο Όφη αναχώρησε τα ξημερώματα για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του εν ώψη της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027. Η αποστολή της κριτικής ομάδας αναχώρησε από το Ηράκλειο με προορισμό την Ολλανδία και το Ρόζενταλ, όπου θα παραμείνει έως τις 5 Αυγούστου. Εκεί ο Χρήστος Κόντης και οι συνεργάτες του θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν σε υψηλούς ρυθμούς με καθημερινές προπονήσεις και σειρά φιλικών αναμετρήσεων, προκειμένου να χτίσουν τον Όφη της νέας σεζόν. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας στο Ηράκλειο, το βάρος πέφτει πλέον στο βασικό μέρος της δουλειάς, εκεί όπου θα μπουν οι βάσεις για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας, αλλά και για την καλύτερη δυνατή ενσωμάτωση των νέων ποδοσφαιριστών. Υπενθυμίζεται πως στην αποστολή, η οποία αποτελείται από 27 ποδοσφαιριστές, συμπεριλήφθηκαν η Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Χριστογεώργος, Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Μαρινάκης, Κοστούλας, Πούγκουρας, Σιέλης, Γκονζάλεθ, Κοντεκάς, Λαγουδάκης, Καινουργιάκης, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Χνάρης, Μπουχαλάκης, Ισέκα, Φούντας, Νους, Ρωμάνο, Θεοδοσουλάκης, Σιτμαλίδης και Αντωνακάκης. Η αποστολή αναχωρεί την Τρίτη από το Ηράκλειο και θα επιστρέψει την Τετάρτη 5 Οκτώου. Στο μεταξύ, η ΠΑΕΟΦΗ ανακοίνωσε και την κοινή λύση της συνεργασίας με τους ποδοσφαιριστές Μαρκο Ρακόνια και Ήλια Βούκοτιτς. Η επιστροφή της αποστολής στην Κρήτη είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 5 Αυγούστου, με τον Όφη να εισέρχεται στη συνέχεια στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων, με την πρώτη να έχει προγραμματιστεί για τις 12 Αυγούστου, όπου θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Super Cup την ΑΕΚ στον Παγκρίτιο Στάδιο.
0: Με την συμμετοχή κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στο Ηράκλειο το 6ο Crete International Basketball Tournament του 2026.
3: Το τουρνουά Crete International Basketball Tournament του 2026 θα διεξαχθεί στις 4 και 6 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού με τη συμμετοχή του πρωταθλητή Ευρώπης του 2026 Ολυμπιακού, της Φενέρμπαχτσε, της Αρμάνι Μιλάνου και του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου. Πρόκειται για τις 4 ομάδες οι οποίες είχαν συμμετάσχει και στην αντίστοιχη διοργάνωση του 2025.
4: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το Ηράκλειο, η πόλη μας, θα φιλοξενήσει ένα δυνατό τουρνουά με τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας. Φέτος υπάρχει μια καινοτομία, το οποίο θα μπορούν οι χρήστες εισιτηρίων να δουν τη γωνία θέασης στο γήπεδο, από όπου δηλαδή επιλέξουν το εισιτήριό τους, να μπαίνουν στον υπολογιστή, να βλέπουν τη γωνία θέασης που ανταποκρίνεται στο εισιτήριό τους.
5: Να πούμε πρώτα για τις ομάδες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης του 26 Ολυμπιακός, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 25 Φενέρμπαχτσε, είναι η πρωταθλήτρια Ιταλίας Αρμάνι Ολυμπία Μιλάνο και είναι και ο Ερυθρός Αστέρας από το Βελιγράδι. Αυτές είναι οι ομάδες. Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί μας τιμούν με την παρουσία και πέρυσι ήρθανε. Σημαίνει ότι μας δείχνουν εμπιστοσύνη, γίνονται ωραία πράγματα στην Κρήτη και στο Ηράκλειο και είναι χαρά μας που τους βλέπουμε και πάλι εδώ.
6: Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Νομίζω ότι όλοι όσοι μπλέκονται με το μπάσκετ, όλοι όσοι έχουν σχέση με το μπάσκετ είναι πολύ χαρούμενοι, διότι είναι ένα τουρνουά, κατά την άποψή μου, το κορυφαίο από πλευράς ενδιαφέροντος και από πλευράς ελκυστικών συμμετοχών στην Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό καλαντέρ τα τελευταία χρόνια. Έκλεισε κιόλας 10 χρόνια. Μεσολάβησε βεβαίως ο COVID, αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι επί 6 φορές το IBT, το Crete IBT, το International Basketball Tournament, φέρνει εδώ ομάδες της Ευρωλίγκας και μάλιστα φέρνει εφέτος, και αυτή είναι μια συγκυρία πολύ σημαντική και πολύ ελκυστική, τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης στη Φενέρμπαξε, την Αρμάνι Μιλάνο που κατέκτησε φέτος 3 τίτλους στην Ιταλία και τον Ερυθρό Αστέρα.
3: Το τουρνουά λανσάρει για πρώτη φορά όχι μόνο στο συγκεκριμένο τουρνουά αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα τη σύγχρονη και πρωτοποριακή καινοτομία της επιλογής θέσης, την οποία οι φίλαθλοι μπορούν να δουν και να εντοπίζουν μέσω της τρισδιάστατης ψηφιακής τεχνολογίας προτού την αγοράσουν.
6: Είναι αυτονόητο, είναι στοιχειώδες ότι το τουρνουά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μπροστά σε μια πολύ μεγάλη σεζόν, πολύ σπουδαία σεζόν από κάθε άποψη και βεβαίως και με την προστιθέμενη αξία της καινοτομίας που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα σε αυτό το τουρνουά στο κλειστό γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσούς, στα δύο αωράκια.
3: Οι τρισδιάστατοι χάρτες και οι προβολές των καθισμάτων παρέχουν υπερακριβείς απεικονίσεις κάθε θέσης και τμήματος, δίνοντας τους οπαδούς την ίδια θέα που θα είχαν μέσα στον χώρο.
5: Ουσιαστικά παρουσιάζουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα σύστημα απεικόνισης θέσεων 3D παρουσίαση του γηπέδου στο κλειστό Νέας Αλικαρνασσού στα δύο ωράκια, ώστε ο κάθε φίλαθλος να μπορεί να δει τη θέση που θέλει να αγοράσει, πώς βλέπει από εκείνο το σημείο πριν κάνει την αγορά. Είναι μια 3D αναπαράσταση του γηπέδου, βασίζεται στα αρχιτεκτονικά σχέδια, άρα είναι κατά 99,5%, δηλαδή θα έλεγα και το 99, αλλά είναι απόλυτα ακριβής και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι τα πάντα, έτσι και μπείτε θα το δείτε, είναι ακριβώς όπως είναι στο γήπεδο, από τα καθίσματα μέχρι την είσοδο, τα πάντα.
6: Με την ευκαιρία, με την ευχέρεια, με το μοναδικό προνόμιο που θα έχουν οι θεατές να διαλέξουν από πριν τη θέση την οποία θα καθίσουν, νομίζω ότι ανοίγεται μια καινούργια προοπτική, η οποία θα είναι πολύ δημοφιλή στα επόμενα χρόνια. Και η Κρήτη, το Ηράκλειο, το Crete IBT θα έχουν το προνόμιο να είναι οι πρώτοι διδάξαντες και αυτοί που λάνσαραν πρώτοι αυτό το νεοτερισμό.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Με άνοδο 2,08% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.500,76 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 372,55 εκατομμύρια ευρώ, 64 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 48 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εκείνο το βράδυ όταν χάσαμε, εγώ κάτσα και αγκάλιασα όλους τους παίκτες που περάσανε με τα μετάλλια και χαιρέτησα όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ήθελα αυτό το feeling να με κάψει μέσα μου, like that failure feeling, that I want to turn it, αυτό το πείσμα and be a winner.
1: Καταρχάς μας έμεινε η πίκρα από την προηγούμενη χρονιά ότι δεν ολοκληρώσαμε αυτό που θέλαμε. Αυτό το είχαμε μέσα μας ως ένα κομμάτι που κάτι έλειπε από το παζ. Και ξέροντας πλέον τι λάθος κάναμε την προηγούμενη χρονιά, θεωρούσαμε τους εαυτούς μας ακόμα πιο έμπειρους για να φτάσουμε, αν καταφέρναμε να φτάσουμε στον τελικό, το πόσο πιο όριμοι θα είμαστε και τι πρέπει να προσέξουμε.
2: Άραγε, πόσοι πίστευαν ότι ο Όφη θα μπορούσε να επιστρέψει στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας Μπέτσον για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πόσοι πίστευαν ότι σε διάστημα σχεδόν ενός χρόνου ο Όφη θα διεκδικήσει 4 φορές ένα τρόπαιο. Πόσοι περίμεναν ότι ο Όμιλος είχε ελπίδες να κατακτήσει το κύπελο, βρίσκοντας στο δρόμο του τους 2 από τους 3 διεκδικητές του πρωταθλήματος και μάλιστα σε αγώνες που διεξήχθησαν μακριά από το νησί μας. Πόσοι σκέφτονταν θετικά όταν έπρεπε, ένα βήμα πριν από το τελικό, να περάσουμε από την έδρα μιας ομάδας με σερί 7 νίκες και 3 ισοπαλίες σε 10 αγώνες. Πόσοι πίστεψαν στην ομάδα, όταν στο δεύτερο ημιτελικό ο Όφη χρειαζόταν νίκη για να πανηγυρίσει τη μεγάλη πρόκριση και για μια ώρα αγωνιζόταν με παίχτη λιγότερο. Τελικά, αυτό που έχει σημασία είναι ότι το πίστεψαμε εμείς.
3: Make us proud, guys. Make us proud. Make proud your families. Make proud your the fans. Make proud everyone who is every day with you. We are one. Either we are all in or nothing at all, guys. All in, guys. Today, all in.
4: Today is our chance. It's second chance. Don't leave it. Play for you. Play for your families. Play for your careers. Play for all the fans that they came here again, second year. 8,000 came here just to see you. Believe on you, believe on the guy that is next to you. Okay? And we are all here together. Together. What?

0: δρόμος του Όφη μέχρι να ραφτεί το δεύτερο αστέρι στο σήμα, μόνο με ροδοπέταλα δεν ήταν στρωμένος, σε μια περίοδο στην οποία η ομάδα έψαχνε τα πατήματά της. Η αρχή για τον φιναλίστ του κυπέλου έμελε να είναι και κλεισμένων οθυρών στην ιστορική του έδρα, το Γιωτή Κουλέ, με αντίπαλο την Καβάλα.
1: This game, of course, I remember because it was our last game, I think, in the Endicule that we all loved that stadium there with our fans. And of course, I remember this was the beginning of the tournament of the cup that what we finally achieved and win it.
2: Που η τύχη το έφερε και στο πρώτο μου μάτσο την Καβάλα, ουσιαστικά τον τεμπούτο μου. Έπαιξα στο Κιτή Κουλέ, χωρίς κόσμο μένα, αλλά μόνο και μόνο που παίζει εκεί μέσα είναι κάτι σπουδαίο.
3: Work in our direction to make it to be enjoyable. One, two, three, Bobby!
4: Νιώθω πολύ τυχερός που έπαιξα σε αυτό το γήπεδο, μου άρεσε πάντα, πολλά χρόνια. Το Γιωτή Κουλέ και στεναχωρήθηκα όταν φύγαμε. Θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι, είχαμε αρκετές ευκαιρίες να σκοράρουμε, αλλά δεν είχαμε την τύχη. Στο τέλος πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε και ήταν το πρώτο βήμα για να φτάσουμε μέχρι εδώ σήμερα.
0: Βγαλμένο από σενάριο ταινίας είναι το γεγονός ότι ο ήρωας μιας εποχής είναι αυτός που ρίχνει τους τίτλους τέλους. Ο Χουάν Νέιρα, ο εμβληματικός ηγέτης του Όφη και πρώτος ξένος σε συμμετοχές στην ιστορία της ομάδας, πέτυχε το τελευταίο γκολ στο κύκνιο άσμα του ιστορικού Γιωτή Κουλέ. Φίλησε το χορτάρι και ο όμιλος μπήκε με το δεξί στο θεσμό του κυπέλου. Κανένας όμως δεν μπορούσε τότε να φανταστεί τη συνέχεια.
5: Όπως κατεπίδες είναι τον Σεγγέλια που έχει χώρο μπροστά του, κάνει κίνηση και ο νους. Τους παίρνει την μπάλα, θα πει στην περιοχή, περνάει και την τερματοφύλακα. 1-0 στο 20 λεπτό, όφι ανοίγει το σκορ με τον Τιάγκο Νους.
6: El anterior marqué 4, así que hice una mejor copa, pero esta vez la ganamos, así que es más importante.
5: González. Νέα κάθετη πάσα για τον Σεγγέλια. Μπαίνει στην περιοχή. Εντυπωσιακό τελείωμα από τον Λέβα Σεγγέλια. Το 43. Όφη κάνει 2 τα γκολ του. Όφη Καβάλα 2-0.
1: It was our first step there and first important and solid win there was in the Endicule. And all the memories that we had there previous years, this was a little bit sensitive, of course, to play last game there.
5: Σαλσέδο, ανοίγει δεξιά για τον Μαρινάκη. Κοντά του Νέιρα, βρίσκει χώρο αρχηγός. 3-0, εντυπωσιακό γκολ από τον Χουάν Νέιρα, τον αρχηγό του Όφη, ο οποίος είναι και φυλάει το πορτάρι του Γιωτή Κουλέ.
7: En ese momento no me había dado cuenta que era el último partido en nuestro estadio y también tenía muchas ganas de hacer un gol con Offi y la verdad que fue un momento muy lindo al inicio de la Copa.

0: δεύτερος σταθμός της πορείας προς τον τίτλο «Η Καλυθέα». Μια ομάδα της Αθήνας με δυναμική από το παρελθόν και με στόχο την επιστροφή της στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Όφη ήθελε απλώς να κάνει τη δουλειά του και να συνεχίσει την πορεία του χωρίς βαθμολογική απώλεια.
1: Παίζουμε, okay, ναι, με μια ομάδα β' εθνικής, αλλά πρέπει να έχουμε την ταυτότητα του φιναλίστ και να έχουμε τη διάθεση και τη συνέπεια στη διοργάνωση να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται.
2: We had bad situations, we had bad moments during the year, but we have the cup, we had the cup. When we lose four games in a row last year, we had the cup between these games, but we take psychology. This is today, psychology. We had a bad game, but we have to suffer now, eh? We have to change it alone. We are, no one else. If you want to have it this, you have a final again, you have to suffer. Yes. In these games, eh? Serious, from now on, serious. Come on.
1: Ένα, δύο, τρία. Ήταν όλα τα παιχνίδια κομβικά για μας, γιατί βάλαμε εξ αρχής αυτό το στόχο. Οπότε δεν θα διάλεγα κάποιο. Ήταν ο στόχος μας ο κύπελο και κοιτούσαμε κάθε παιχνίδι να το κερδίσουμε για να φτάσουμε εκεί.
3: Αν κοιτάξεις και γυρίσεις πίσω το χρόνο, είναι και αυτά παιχνίδια που είχαν καθοριστικό ρόλο για την πορεία και τη συνέχεια.
4: Νέιρα για τον Καρακάλιο στην περιοχή. Το πλασέ, Σαλτσέτο, το γκολ. 1-0 για τον Όφη στο 45. Μένει κατεβασμένη η σημαία. 1-0 ο Όφη πριν από την λήξη του πρώτου μηχρόνου. Αποδέχτησε από κοντά ο Σαλτσέτο.
5: Algo muy lindo, porque veníamos de un momento no muy bueno, con unas series de partidos que estamos perdiendo y bueno, desde ahí, desde ese partido creo que fue que empezamos a crecer y nada, estoy contento porque fue bueno el primer gol del empiezo de nuestra racha.
6: The game in the second half will be how big you
4: Σαρδέλης πρώτη επαφή με την μπάλα, στο Τυράκο στο γέμισμα, δεύτερο δοκάρι Καντίγιο, το πλασέ. Αναγκάζει τον Λίλο σε απόκρουση.
7: Ήταν η αρχή της χρονιάς, γενικά δεν είχαμε ξεκινήσει και πολύ καλά, αλλά πιστεύω ότι σε μια δύσκολη έδρα, είχε πολύ ζέστη και όλες και τα λοιπά, η ομάδα πιστεύω στάθηκε καλά. Είχα και εγώ τις φάσεις μου. Πιστεύω ότι δώσαμε όλο τον καλύτερο μας σε αυτό. Ακόμα και στις δυσκολίες, πολλές φορές πρέπει να σταθείς βράχος, όχι εγώ, όπως και όλη η ομάδα. Και πιστεύω έπρεπε οπωσδήποτε να κερδίσουμε, κερδίσαμε και όλα ήταν στο τέλος τέλεια.

0: είναι μια μεταβατική περίοδος για την ομάδα μας. Ο Μίλαν Ράσταβατς αποτελούσε ήδη παρελθόν από την τεχνική ηγεσία. Με αντίπαλο τον Ηρακλή, ο Στέλιος Βενετίδης κάθισε στον πάγκο ως υπηρεσιακός και στην εξέδρα ο Χρήστος Κόντης με τους συνεργάτες του έπαιρναν την πρώτη γεύση από τη νέα τους ομάδα.
1: Άλλη μια χρονιά, η ομάδα θα πάει στο τελικό του κυπέλου και φέτος θα πάρουμε. Πέρυσι τα λέγαμε, ήταν λίγο φοβισμένος νεάρος, φέτος όμως έχουμε την εμπειρία να πάρουμε τον κύπελο.
2: Σκορ σήμερα από τον Ηρακλή, σκορ.
1: Δεν μπορώ να πω, θα κερδίσουμε όμως.
3: Nico Cola. Para mí me hace estar mucho más tranquilo, me hace verla ella feliz, me hace a mí estar tranquilo y disfrutar del juego porque sé que ella desde fuera disfruta viendo a su padre ser feliz en la cancha y hacer lo que más le gusta y para mí es me relaja, me da felicidad, me hace demostrar luego de lo que soy capaz.
4: This was like my job to do in this moment when I don't play to try support with the words. So from the first game till last game, team show character.
5: Μια νίκη κυπέλου σου δίνε έτσι έξτρα ψυχολογία για τη συνέχεια.
6: Πήρε την κεφαλιά Κούστα μέσα στην περιοχή. Γκολ για τον Ηρακλή. 0-1 στο 28. Και εδώ θα απαντήσει μετά από μια στατική φάση. Ο Ράκονιατς θα φέρει το μάτς στα ίσα για τους κριτικούς. Το 35.
7: We must play more fast. More fast. We have to be able to win the goals. And only with Thanasis, it's right side, make some pressure. We need more.
8: Το παιχνίδι του Ηρακλή ήταν για μας πάρα πολύ κομβικό και κρίσιμο και με τον κύριο Στέλι που βοήθησε στο παιχνίδι αυτό, γιατί θέλαμε την τρίτη νίκη, αν δεν κάνω λάθος, ώστε να εξασφαλίσουμε και μαθηματικά την πρόκρισή μας στον επόμενο γύρο του κυπέλλου με 9 πόντους, έχοντας μπροστά ακόμα ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ. Σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ αυτό που είπα πριν, ότι η ομάδα συνέχισε να έχει μια δομή όσοι είχαν μείνει από πριν, ώστε να παρουσιαστούμε έτοιμοι. Και παρότι εκεί είχαμε δυσκολίες, η ομάδα κέρδισε.

0: Siempre tuve confianza en el equipo que teníamos y me acuerdo que ese gol fue justo el partido antes que llegara el entrenador Contis y bueno, de ahí dimos buenas señales que podíamos volver a competir.
1: Σκέφτομαι αυτό που λέει πάντα ένας προπονητής, ότι όταν βλέπεις μια ομάδα που δυσκολεύεται, που έτσι δεν πάει καλά για διάφορους λόγους, δεν είσαι μέσα στην ομάδα, είσαι απ' έξω, παρακολουθείς, αλλά δεν ξέρεις ακριβώς τα προβλήματα, λες ότι εδώ πέρα υπάρχει χώρος για δουλειά και νομίζω ότι αυτό ισχύει και στη δικιά μας την περίπτωση, ότι μπορέσαμε να επέμβουμε σαν προπονητές, μπορέσαμε και εμείς να κάνουμε δουλειά, να βάλουμε δουλειά και να αλλάξουμε την εικόνα. Αυτό ουσιαστικά είναι που έβλεπες τότε βάσει της εικόνας που είχε η ομάδα.
2: Η έλευση του coach, όπως και φάνηκε, νομίζω άλλαξε όχι μόνο εμένα, αλλά και όλη την εικόνα της ομάδας.
3: Σίγουρα, σε μια ομάδα όταν αλλάζει ο προπονητής, πάντα θετικά επηρεάζει αυτό. Όλοι οι παίχτες ξαναρχίζουν την αρχή, έχουν ένα κίνητρο για να δείξουν σε νέο προπονητή. Και νομίζω αυτό ήταν και το κλειδί στην εικόνα μας.
4: Ερχόμενος ο κύριος Κόντης, ένας άνθρωπος με φιλοδοξία, με πνεύμα νικητή, με νοοτροπία νικητή και με ένα συγκεκριμένο πλάνο. Μετέδωσε, μεταλάβασε αυτή την πίστη στην ομάδα, σιγά σιγά πιστεύοντας όλοι στο πλάνο του και με το χρόνο και τη φιλοσοφία του. Η ομάδα βγήκε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση με τα αποτελέσματα που όλοι γνωρίζουμε και φτάσαμε στην επιτυχία.

0: Στις αρχές του Δεκέμβρη, λίγες μέρες μετά τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση του Όφη, η ομάδα ακόμα ψάχνει τα αγωνιστικά της πατήματα. Παρά την ήττα από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, τη μοναδική ήττα στην πορεία προς τον τίτλο, ο Όφη, με τον Χρήστο Κόντι για πρώτη φορά στον πάγκο του σε αγώνα κυπέλου, άλλαξε το σύστημα και έδειξε ότι είναι ανταγωνιστικός απέναντι στη μετέπειτα πρωταθλήτρια. Ήταν ο αγώνας που όλοι άρχισαν να πιστεύουν.
1: Θεωρώ ότι αυτά τα παιχνίδια με την ΑΕΚ ήταν παιχνίδια που έβλεπες διαφορά από παιχνίδι σε παιχνίδι. Έβλεπες μια ομάδα που σιγά σιγά άρχισε να βρίσκει τα πατήματά της. Έβλεπες μια ομάδα που σιγά σιγά με ένα πολύ καλό αντίπαλο γινόταν ανταγωνιστική. Άρα νομίζω ότι ήταν παιχνίδια που μας δώσανε έτσι το σθένος για να συνεχίσουμε πιο δυνατά.
2: Together, we attack together, we defend together, like team, compact, strong, aggressive. When we have the ball, we try to play our game, we are brave with the ball, find good solutions, good decision making, very important, without the ball, all together, what we say, how we cover, how we press. All right, guys, Ade, let's go.
3: Και έχει στηρίγματα στο πρόσωπο του Περέιρα. Εκεί δίνει την μπάλα ο Αργεντινός. Κάνει το κοντρόλ, αλλά δεν χάνει την ευκαιρία πέφτοντας με το αριστερό στο 19ο λεπτό. Πέντραες για τον Περέιρα. Περέιρα γυρίζει Ζωάο Μάριο 2-0.
4: Νομίζω αυτή η στιγμή δεν γίνεται να ξεχαστεί αρχικά. Ήταν η σημαντικότερη στιγμή στην καριέρα μου. Ήταν ο πρώτος αγώνας με τον Όφη, με την ομάδα την οποία ξεκίνησα και πιστεύω θα συνεχίσω για πολύ ακόμα.
3: Τελή σέντρα, είναι καλή στο πίσω δοκάρι, ευκαιρία για τον Όφη, ο Σαλσέδο τον σταματά ο Μπρινιόλι και η σημαία μένει χαμηλά. Πολύ δύσκολη και κρίσιμη επέμβαση από τον Ιταλό στον Έντι Σαλσέδο, κρατά το 2-0.
5: Well, every game is a crucial one, but I think we really showed up in all of these games and showed the quality and courage to go to the final all the way and to win the cup.

0: Ο αγώνας με τον Αστέρα είχε τη δική του ιδιαιτερότητα. Οι Αρκάδες ήταν ο αντίπαλος κοντά στον οποίο ένα χρόνο πριν ο Όφη είχε προκριθεί στον τελικό. Μέσα στο Ηράκλειο ήθελαν μια άτυπη ρεβάνς και συγχρόνως έψαχναν τη δική τους αγωνιστική ανάταση. Το σύνολο όμως του Χρήστου Κόντι είχε ήδη αρχίσει να βρίσκει τα πατήματά του και να βγάζει μέσα στο γήπεδο τη δυναμική του.
1: We start from today. All together, guys. We need to qualify and qualify through our game, guys, together.
2: Ήταν εκείνη η εβδομάδα που είχαμε τα δύο παιχνίδια με τον Αστέρα και ουσιαστικά αυτό μας έβαλε σε ένα προβληματισμό, αλλά θεωρήσαμε σαν προπονητικό staff ότι αν κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, πάρουμε μια καθαρή νίκη. Μετά παίζαμε με την ΑΕΚ, άρα είχαμε μετά να παίξουμε ένα μάτς πολύ δυνατό, αλλά έπρεπε να περάσουμε αυτή την ομάδα, τον Αστέρα, που δεν ήταν στα καλύτερά του, αλλά ήταν ακόμα μια ομάδα που έχει πέρσι έφτασε στον ημιτελικό με τον Όφη. Είναι μια ομάδα παραδοσιακά στην πρώτη κατηγορία με καλές παρουσίες, άρα ήταν ένα μάτς κλειδί νομίζω για μας.
1: 90 minutes guys, 90 minutes all together, 95 until the final whistle. We don't go penalties guys, we take the game in 90 minutes. And we start very strong guys, we start very strong, they don't have the pace, we have the pace. They don't play 15 days, 20 days, we have the pace. We are more active.
3: We're at home, man. Come on guys, every top game is like a final, come on guys.
4: When I came back, I was thinking in my head that this is a way that we should keep. And as you see in the final, it was we was losing. We came back. We came back twice, and we win it. So it's a family.
1: And no disappointment. Whatever happens, the game is 95 minutes until the end. No disappointment. No head down.
4: Ήταν ένα σημαντικό σημείο εκεί, διότι πέρυσι ήταν με τον Αστέρα τα ημιτελικά. Οπότε φέτος ήταν ένα καλό μάτς να μας δώσει μια παραπάνω ψυχολογία. Και νομίζω ότι αυτά τα δύο μάτς, γιατί ήταν και του πρωταθλήματος και του κυπέλλου, ήταν την ίδια εβδομάδα. Νομίζω ότι από εκεί σιγά σιγά ξεκινήσαμε να έχουμε ξανά βλέψεις για κάτι καλύτερο και κάτι μοναδικό όπως το φετινό πάλι.
5: Στην γραμμή της μικρής περιοχής τοποθετεί στην αμυνά του Αστέρας, εκτελεί ο Μπόρχα Γκονθάλεθ, η μπάλα περνά και καταλήγει στα δίχτυα.
6: Fue un partido difícil que sabemos que iba a ser complicado en casa, pero bueno, desde ahí solo pensé en poner el balón dentro de la portería. Al final es un sitio complicado para chutar, pero bueno, creo que con la confianza que tengo salió bien.
7: Δηλαδή αν δω και εγώ εκεί
8: εσύ δεν θα δείσετε, αυτό θα πάει και πρέπει να φέρετε ένα μέσο εδώ. Να το γραμμίσετε καλύτερα.
9: Στα περισσότερα και στα πιο κρίσιμα παιχνίδια εκείνης της περίοδου, συγκεκριμένα του κυπέλου, πάντα βρίσκαμε τρόπο να κερδίζουμε τα παιχνίδια.
10: Ήταν κομβικό μάτς γιατί ήταν εκεί, πιστεύω, η αλλαγή που κάναμε σαν ομάδα και πατήσαμε ένα κουμπί και αλλάξαμε. Μας βοήθησε και το παιχνίδι του πρωταθλήματος με τον Αστέρα που ήταν μαζί, που ήταν και με μεγάλο σκορ και αυτό μας έδωσε περισσότερο αυτοπεποίθηση και πιστεύω από εκεί και μετά σαν ομάδα είχαμε βρει τα πατήματά μας, είχαμε βρει τη χημεία μας και πήγε μόνο του.
1: We have the game, we have the first time, I enjoy, I start to enjoy, I start to be happy, because I like how you play. And for me, this is the best feeling. I want to see you enjoy the game, play, play, create, play again, move the ball.
5: Εκτελεί ο Ισέκα στα δίχτυα 2-0 στο 58. Είναι πλέον πάρα πολύ κοντά, είναι grand favori για την πρόκριση στα προημιτελικά.
3: Since I left, I was always thinking about Ofi. So as soon as the possibility to come back was there, I was very happy. And first game at home in, let's say, a important game, it was very, very pleasant to help the team and score that goal. It means that, yeah, I wanted to say hello, I'm back to everyone and enjoying that night.

0: Όφη είχε αντιμετωπίσει την ΑΕΚ ήδη τρεις φορές σε πρωτάθλημα και κύπελο, γνωρίζοντας ισάριθμες ήττες. Παράλληλα, η αντίπαλός μας έτρεχε ένα σερί 12 νικών και 2 ισοπαλιών σε όλες τις διοργανώσεις. Και φυσικά, αγωνιζόταν στην έδρα της. Αυτός ο αγώνας όμως ήταν ένας αγώνας αποδείξεων, υπερβάσεων. Γιατί αν θέλεις να πετύχεις κάτι μεγάλο, πρέπει να ξεπερνάς τον εαυτό σου και τα όρια σου.
1: Εκεί πιστέψαμε κι εμείς μέσα μας και έξω μας ότι αφού αποκλείουμε την ΑΕΚ που μέχρι τότε, βασικά μέχρι τώρα δεν έχει ούτε μία ήττα, καταλαβαίνουμε ότι πλέον είμαστε βασικοί υποψήφοι για να ξαναφτάσουμε στον τελικό. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί το κάναμε και εκτός έδρας με μια πολύ πιστική εμφάνιση, δεν κλειστήκαμε πίσω, δηλαδή τους παίξαμε στα ίσα. Οπότε νομίζω ότι εκεί, εντάξει και εγώ και οι συμπαίκτες μου, νομίζω ότι το πιστέψαμε 100% ότι μπορούμε να ξανά είμαστε στον τελικό.
2: We need defense. We have one in attack. Only one. Come on, eh? We need defense.
3: Only one thing I will tell you. Don't dare to relax. Don't dare to be arrogant. Don't dare to underestimate this team, eh? We are in a good momentum. But we have to play very hard today. We have to play our game. We have to be very strong today. We have to be very positive today. All of us, like group, as I told you.
4: Δεν μπορούμε να χάσουμε και τέταρτη φορά από την ΑΕΚ. Έπρεπε να βρούμε τον τρόπο.
5: 93 Warriors, to write history. Today we will write history, eh? Come on! 1, 2, 3!
6: Hoppy! Yeah!

0: Σαλσέδο. Ο Σεγγέλια πάτησε για τον Λούς, ο οποίος θα σημαδέψει το δοκάρι και δεν μπόρεσε να πάρει το rebound στην επαναφορά. Πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ρούτσος για τον Νους, ξανά με την περιοχή ο Νους, τα δύο Μπρινιόλι, το σουτ, επέμβαση από τον goalkeeper της ΑΕΚ.
1: Θεωρώ ότι κάναμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, αξίζαμε σίγουρα πέρα για πέρα την νίκη, δουλέψαμε πάρα πολύ και τακτικά ήμασταν πάρα πολύ καλοί και στο physical κομμάτι ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Γενικά κάναμε ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι σε μια πολύ δύσκολη έδρα.
2: We need to control, they don't like to press. So one, two touches, you play, then we relax, then we stay, 4-4-2, and we have this play, find good actions to attack.
0: Μεγάλη επέμβαση του Μπρινιόλι στο σούτ του Σαλσέδο, που έχει οπτικό πεδίο μπροστά του.
3: Είχα πει πέρσι, μέσα από αποδυτήρια στα παιδιά, πιστεύω ότι λέω του χρόνου θα πάμε πάλι τελικό κυπέλλου. Δεν ξέρω, δεν το έλεγα απλά έτσι για να το πω, το πίστευα. Δεν ήξερα πώς θα εξελιχθούν, ποια θα είναι τα παιχνίδια μπροστά μας, αλλά το πίστευα.
0: Τέσσερις παίκτες του Όφη απέναντι σε τρεις της ΑΕΚ στην αντεπίδεση. Ο Σαλσέδο είναι μέσα στην περιοχή. Προσποιείται το σούτ του Σαλσέδο. Η μπάλα στη γωνία. 1-0 ο Όφη στο 80.

0: τον Σαλσέδο να σημαδεύει σωστά, χαμηλά. Ο Μπρινιόλ δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα σε μια φάση που οι κριτικοί βγήκαν στην αντεπίδεση έχοντας αριθμητικό πλεονέκτημα. Δείτε τι γίνεται στον πάγκο του Όφη. Με το χαμόγελο στα χείλη, αλλά σφιγμένος ακόμα ο Χρήστος Κόντης. Υποδειγματική εκδήλωση αντεπίδεσης για τον Όφη. Και εξαιρετικό τελείωμα από τον Σαλσέδο για το 1-0 για τους κριτικούς στο 80.
1: Me acuerdo porque yo tenía mucha confianza en este partido y justo antes del partido decía que íbamos a marcar en el minuto 78-80 y después cuando fuimos a ver había marcado en ese minuto y fue algo muy importante.
2: Sabíamos que iba a ser también complicado porque al final jugar en el estadio de AE con su afición, la verdad que una atmósfera fue muy bonita. Pero nosotros sabíamos que si hacíamos las cosas bien, lo que habíamos trabajado, podíamos ganar el partido. Lo trabajamos bien, sabíamos que íbamos a tener nuestras opciones hasta el final y así fue. Aprovechamos la que tuvimos y el equipo pasó a la siguiente ronda.
0: Κατέβασε ο Ούγκρος την μπάλα, θα την βγάλει για τον Καλοσκάμι, το γύρισμα του Καλοσκάμι. Έρχεται στην περιοχή να πιάσει μια κεφαλιά ο Ρέλβας. Καλή αντίδραση από τον Χριστογιώργο, τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.
3: Δεύτερη χρονιά που είμαι βασικός, οπότε ήταν επόμενο να έχω μια εξέλιξη και μια βελτίωση. Γεγονός είναι ότι ένιωθα καλύτερα σε κάθε μάτς και είμαι πολύ χαρούμενος για όσο καταφέραμε.
0: Και βγαίνει ο Όφης στην αντεπίδεση και είναι 4-2 τώρα. Κρατάει ο Αποστολάκης, θα παίξει κάθετα. Ευκαιρία για τον Όφη, θα βάλει το πόδι του ο Μπρινιόλι και θα ανακόψει την πορεία της μπάλας, την προσπάθεια του Θεοδωσουλάκη. Στο τελευταίο λεπτό του χρόνου των καθυστερήσεων.
4: Κερδίζουμε μέσα στην Αγία Σοφιά και είναι μόνο μας και περνάμε στην επόμενη φάση.
5: Λες ότι εδώ είμαι, αν κερδίσω την ΑΕΚ, αυτόματα βγαίνει και ένας δυνατός αντίπαλος έξω και έτσι έχω και παραπάνω πιθανότητες για την κατάκτηση.
0: Παπαπέτρου βάζει τη σφυρίχτρα, σφυρίζει για τελευταία φορά και ο Όφη θα πάρει μια πολύ μεγάλη πρόκριση στην ΟΠΑΠ Αρένα απέναντι στην ΑΕΚ.

0: όταν κερδίζει στην ΑΕΚ, ο Παπαρίνα τότε, ναι, σίγουρα σκέφτεσαι μετά, κάνει όνειρα. Γιατί το επόμενο παιχνίδι ήταν τα διπλά παιχνίδια με το Λεβαδιακό. Θεωρητικά χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με την ΑΕΚ, με το, τη φανέλα της ΑΕΚ, με το τι σημαίνει μια μεγάλη ομάδα. Ναι, σκεφτήκαμε ότι ναι, μπορούμε να φτάσουμε στο τελικό και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει εκεί.
1: Mostly the game against ΑΕΚ and against Levadiakos in the semi-finals, I think these two games were the I will never forget, because especially the way how we won them. We won them against the now current champions of Greece away. And in Levadia, where we had the man down and we managed to win it, this is the moment I will never forget in my life.
2: Πριν την ΑΕΚ, έχω πει στον πρόεδρο ότι δώσ' μου ένα πουρο και θα σε πάρω, επειδή δεν ήταν Ελλάδα, θα σε πάρω μετά το παιχνίδι, μετά την πρόκριση στην ΑΕΚ και θα το ανάψουμε μαζί. Τήρησε την πρόσκληση.
3: Το είπα! Τι ώρα είναι εκεί, τι ώρα
4: έχει. Θα χτυπήσουμε, λέει.
5: Βλέποντας ότι η ομάδα είχε βρει πλέον τα πατήματά της μέσα στον αγωνιστικό χώρο και παρουσιάζοντας ένα πάρα πολύ δυνατό σύνολο από τα μέσα του πρωταθλήματος και μετά, και ειδικά μετά την επιτυχία μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, σιγά σιγά νιώσαμε ότι θα έχουμε άλλη μια ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη. Οπότε από εκείνο το παιχνίδι και μετά νομίζω ότι μπήκαμε στην τελική ευθεία.

0: θέση του πρωταθλήματος και που είχε την καλύτερη επίθεση του θεσμού. Ο Λεβαδιακός προερχόταν από 7 νίκες και 2 ισοπαλίες στους τελευταίους 9 αγώνες του σε πρωτάθλημα και κύπελο.
1: Semi-finals. Two games, not one game. We played two games. So we need to control our emotions, our feelings, everything inside. We played two games to qualify, not one. So you need to know that if we qualify and go to final, we have a chance if we win the final to go to conference, league, group stage. It's a big thing, guys.
2: Θεωρώ ότι κάποια στιγμή οι παίκτες πρέπει να βλέπουν αν θέλουν να ανεβούν επίπεδο και αυτοί σαν ατομικά, αλλά και μέσα από το σύλλογο που παίζουν, θα πρέπει πάντα να βάζουν υψηλούς στόχους. Και όταν είσαι τόσο κοντά στο να φτάσεις σε ένα τελικό κυπέλλου, και όταν φτάνεις σε ένα τελικό κυπέλλου, νομίζω ότι εκεί παίζονται όλα, για μένα 50-50, με όποιον και να πιέσει αντίπαλο. Άρα, θέλαμε ουσιαστικά δύο παιχνίδια για να φτάσουμε εκεί. Και ένα παιχνίδι για να το καταφέρουμε. Νομίζω ότι είσαι πολύ κοντά για να μην τα δώσεις όλα.
1: You will create history with the club. You. Nobody else. You will have the chance to play 100% to Conference League group stage. And a chance to fight for Europa League group stage. So, with three games, a big dream is in front of you. A big chance to play European games. And you know how a career can change in European games. Today we can make the first step. Are we ready? I'm going to start.

0: για να δούμε εδώ την προσπάθεια του Ισέκα να γυρίσει για τον Ανδρούτσο. Δεν βρήκε χώρο για να σουτάρει, έβγαλε για τον Βούκοτιτς. Αυτός για τον Μπόρχα Γκονθάλεφ. Καταπληκτικό γκολ. Στο πέμπτο λεπτό ο Όφι ανοίγει το σκορ με ένα απίθανο σουτ. Δεν ξέρω αν πρόλαβε να δει την μπάλα ο Λοντίγκιν που πέρασε από πάνω του και κατέληξε στο παραθυράκι του από την απέναντι πλευρά. Ίσως δεν περίμενε εκτέλεση από τον Μπόρχο Γκονθάλεφ.
1: La verdad que sí, teníamos que salir fuertes desde el principio porque sabíamos que iba a ser igual otro partido complicado, una eliminatoria doble partido, no es lo mismo y con nuestra afición en casa teníamos que salir fuertes desde el principio. Cuando me cayó el balón sabía que le iba a meter para adentro, le pegué y la verdad que fue bonito porque fue en la portería que estaban todos los fans detrás. Fue muy bonito ver cómo el estadio explotó y ayudar al equipo a conseguir el objetivo.

0: pass for sure.
1: Πολλοί κόσμος στο ύψος μικρής περιοχής. Η εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι περνάει μπάλα από τον Ισέκα και καταλήγει στα δίχτυα. Την εκτέλεση του Μπάτσι.
2: Because we need to score and we need to win the game. No, we play like this, 1-1, and we follow our plan. We follow our plan for 45 minutes, guys. As much as possible. Be focused, be concentrated, not the action. Be aggressive, high pressing. Okay, let's go.
1: Πρώτη απόπειρα για τον Όφι να βγει μπροστά. Πάσα από τον Ανδρούτσο. Στο δεύτερο δοκάρι ο Νούς. Εντυπωσιακή επέμβαση. Κανελόπουλος. Πάσα για τον Ισέκα. Καλό κοντρόλ του Ισέκα. Το σου την μπάλα στο δοκάρι. Έρχεται ο Νούς. Πέφτει ο Ανάκη.
3: It was very tight game, very intensity and yeah, I remember that we was giving everything to try to win at home, but at the end we win away, so it was a good game, very good game.
4: Ήταν ένα παιχνίδι με δύσκολες καιρικές συνθήκες, αν θυμάσαι. Είχε πολύ αέρα, ήταν λίγο περίεργο, αλλά δεν απειληθήκαμε καθόλου, οπότε αυτό μας έκανε να πιστεύουμε πολύ σε εμάς. Και περιμέναμε πώς και πώς, δηλαδή ήταν ένα άγχος δημιουργικό στο να έρθει το επόμενο παιχνίδι, να πάμε εκεί για να το καθαρίσουμε.

0: didn't come this far to only come this far. I hear some people saying things like, when I make it, when I get to the top, I'll keep working hard until I get to the top, until I reach my goal. Let me tell you something. There's no end. Winners never stop.
1: Πριν από το δεύτερο ημιτελικό, οι δύο αντίπαλοι αναμετρήθηκαν στο Παγκρίτιο για το πρωτάθλημα. Και εκεί ο Όφη έγινε η πρώτη ομάδα που οδήγησε μετά από καιρό το Λεβαδιακό στην ήττα, επικρατώντας με 3-2. Οι διωτοί ένιωσαν την πικρή γεύση μετά από 10 αγώνες και διάστημα 68 ημερών. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Όμιλος διεκδικούσε την παρουσία του στο τελικό. Και για να τα καταφέρει, έπρεπε και εδώ να πραγματοποιήσει την υπέρβασή του.
2: Well prepared, but,

0: Ο κόσμος ήταν δίπλα μας. Γενικά το όλο σκηνικό αυτό, το ότι τους βλέπαμε στα βουνά, το ότι σκεφτόμασταν ότι παίζεις ημιτελικό και οι γονείς σου είναι στην Αθήνα και δεν μπορούν να σε δουν από κοντά, η κοπέλα σου, τα αδέρφια σου. Όλο αυτό σε έβαλε σε ένα κλίμα να παίξεις και για αυτούς και ακόμα περισσότερο.
1: Όταν έπεσε ο ήλιος και είχαν ανάψει τους φακούς με τα κινητά, εντάξει, ήταν επική εικόνα. Αυτή ήταν.

0: Ενώ εδώ Σαλσέδο πηγαίνει επικίνδυνα στο μαρκάρισμα. Διαμαρτυρίες τώρα από τους παίκτες του Λεβαδιακού και οι διαμαρτυρίες προφανώς έχουν να κάνουν με το ότι ο Σαλσέδο έχει ήδη αντικρίσει κίτρινη κάρτα νωρίτερα. Δεν μπορεί παρά να βγάλει την κίτρινη κάρτα στον Σαλσέδο. Είναι η δεύτερη και πολύ νωρίς, στο 34ο λεπτό, ο Όφη μένει με 10 ποδοσφαιριστές.
1: Yo me sentí mal porque yo no soy un jugador que está en esas situaciones de coger rojas y bueno, me sentí un poco mal por el equipo porque pensé en todo lo que habíamos hecho en todo el año y pensaba que pues no lo podíamos perder por eso, pero igual tuve mucha fe y estuve apoyando el equipo y bueno, al final se nos dio poder llegar a la final.
2: We win them 1-0, but the important how the team react after the red card. How the team was doing the game after all the conditions, the Vasily goal also for me that moment and that game was so important because not only because we win the game, I think that this give us more impact for the future games what we have.
3: Nosotros sentimos el apoyo obviamente jugar con 10 jugadores, no sé si fueron 60 minutos más o menos, fue algo muy difícil pero nosotros contamos con el apoyo de la afición. Igual sabíamos que teníamos que pelear hasta el último minuto.
0: Με τον Κόντρα Κονσάλεφ να πηγαίνει στην εκτέλεση, ο Φούντας υποκίνεται και παλιά την παίρνει ο Λαμπρόπουλος και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
4: Δεν θυμάμαι πολλά, να σου πω την αλήθεια. Θυμάμαι μόνο το χέρι, νομίζω το Κωστούλα, αλλά δεν ξέρω ποιον ήταν. Ήταν με σταματημένο χέρι. Δεν θυμάμαι ούτε το κανέναν από αυτούς που μπήκαν μέσα που ήρθαν να πανηγυρίσουμε εκείνη την ώρα.
3: Bueno, la asistencia es una falta que Vasily la hace buena porque con el remate que hace es increíble. Y otra vez más sirvió para ayudar al equipo a meternos en la final y regalarle ese momento a los fans que viajaron con nosotros.
4: Νομίζω ότι εκεί ήταν αυτό το γκολ το οποίο μας έδωσε αυτό το boost να κρατήσουμε αυτό το 1-0 μέχρι τέλους. Δηλαδή νομίζω ότι αν παίζαμε 3 μάτς ακόμα δεν θα δεχόμασταν γκολ.
0: 1-0 ο Όφη με τον αρχηγό του που πηγαίνει στην εξέδρα όπου βρίσκονται οι φίλοι των κριτικών. Είναι ο αρχηγός που δείχνει τον δρόμο.
5: Τη στιγμή που βάζει το γκολ ο Λαμπρό και φύγανε προς τους δικούς μας, αυτούς που είχαν καταφέρει και είχαν μπει μέσα στο γήπεδο και έβλεπες ένα απίστευτο θέαμα. Έβλεπες τους δικούς μας να έχουν μπει μερικοί μέσα, όλοι οι παίχτες μαζί τους, ο κόσμος από πίσω με τους φακούς. Ήταν όλο ένα τρομερό σκηνικό.
0: Είναι ο αρχηγός που βρίσκει δίχτυα, είναι ο Όφη που παίρνει προβάδισμα, Όφη των 10 ποδοσφαιριστών κόντρα στον Λεβαδιακό των 11.
6: Εντάξει, ακάτσε, θα βάλω ένα χαρτ ακόμη. Εντάξει, μιστέι, τι άδειο λίγο στράχε, αμικούτ Αμιλόπουλος Γιώργος, το Άπο Γιώργος Άνδρου, τριήθιδες, 5-3-1.
7: Μπράβο, εντάξει.
6: Οκ, εντάξει.
7: Πάμε.
6: Το τελικό θα είναι μαζί μας. Εντάξει.
8: Το καλύτερο ο προπονητής το ξέρει, ήταν να βγάλει εμένα, δεν... Εντάξει, μέσα μου λίγο, όχι τσαντίστηκα, ήθελα να βοηθήσω την ομάδα, αλλά από τη στιγμή όμως που είσαι με 10 παίχτες, πρέπει να αλλάξει το σύστημα, να γίνουν όλα διαφορετικά, οπότε ναι, μου έδωσε ένα φιλί, μου είπε άμα θα σας βοηθήσει στο τελικό.
9: Είναι στιγμές που πρέπει να πάρεις αποφάσεις γρήγορα, σε παιχνίδια που καίνε, με μειονέκτημα εκείνη τη στιγμή, γιατί ήμασταν με ένα παίχτη λιγότερο, άρα δεν ήταν μια απόφαση για να αλλάξουμε κάτι σαν στην ομάδα και να μας φέρει κάτι. Ήταν μια απόφαση που να την πάρουμε βάσει της κατάστασης εκείνης.
8: Πάω μετά τον αγώνα και του λέω, μην ξεχάσεις, είπες κάτι, θα με βοηθήσει, θα με βάλεις στο τελικό, είπες.
6: It's 45 minutes. It's very difficult, tough 45 minutes. But if we do it, guys, it's gonna be so...
10: Nice,
11: guys.
10: Nice.
6: Okay. Okay, the more important is to play, the more.

0: όταν σφύριξε ο διαιτητής που περάσαμε στον τελικό. Το μάτς στη Λιβαδιά νομίζω ήταν πολύ έντονα τα συναισθήματα και με τον κόσμο και το πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι. Αυτό νομίζω ήταν το πιο.
1: Σίγουρα το παιχνίδι στη Λιβαδιά, ακόμα και με το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ήταν πιο δύσκολο. Είχαμε βρεθεί από το πρώτο ημίχρονο με 10 παίκτες. Ήταν εκτός έδρας το παιχνίδι. Δεν είχαμε απειλήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή τον αντίπαλο. Και ακόμα και αν το παιχνίδι με την ΑΕΚ κάναμε μια εξαιρετική εμφάνιση και μπορέσαμε να περάσουμε στην επόμενη φάση, νομίζω ότι το παιχνίδι με τη Λιβαδιά ήταν το πιο κομβικό.